0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Σπόρεθεν Πάτρας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
4: Δεν είναι offside.
5: Τα σούτ.

0: Patras FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
5: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. Free Action. Let's play.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται από το βράδυ ο Ανάς Αλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός μπακχάφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα και οψιών αγοράς που δεν είναι υποχρεωτική. Με Ντέσσερς και Τσάπρα η αποστολή για το μάτς με τον Πανετολικό. Θυμωμένος όπως και η οπαδή δήλωσε μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Όφιο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει ώστε να πετύχει ο σύλλογος τους στόχους του. Έχω την ευθύνη ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα, σημείωσε ο νέος τεχνικός των Ερυθρόλευκων. Αποθεωτική υποδοχή για την αποστολή του Όφι κατά την άφηξή της στην Κρήτη μετά το πρώτο διπλό στο Φάληρο μετά από 36 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα στο Ηράκλειο ήθελα να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα βλέπει στα αίσια κάθε αντίπαλο και αυτό το έχουμε καταφέρει σιγά σιγά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Θα εξετάσει τα υποβληθεί ο Νικολάου που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Με λίγες αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, Ζήνη στην επίθεση και Γαϊρίνεν στα χαβ διεκδικούν μια θέση στην ενδεκάδα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς στη σύνθεση του αγώνα με τη ΛΑΣΚ. Δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ στην τελευταία προπόνηση πριν από τον ντέρμπι με τον Άρη, με Γιάκιτς και Κώστα η αποστολή του Διγεφάλου του Βορρά. Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες η μεταγραφή του Σιμών Μπαντζά. Κλείδωση μεταγραφή του Πορτογάλου Εκστρέμ Μπρούμα στον Άρη εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει για 1-1 χρόνια. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Μιχάλη Γρηγορίου στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πλήρη ανακοίνωση που κάνει λόγο για αλλίωση αποτελέσματος στον αγώνα με τον Ατρόμητο εξέδωσε η Παΐρα Κλής. Μάλιστα ζητά από τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά την απομάκρυνση του διαιτητή Κατόπι και του βαρίστα Ζαμπαλά. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 77-59 τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά της Ρόδου. Πρώτο σκορ του Τριφίλιο Φρανσίσκο με 13 πόντους. Η επιθετικότητα και η ένταση στην άμυνα είναι κάτι που θέλουμε, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νίκη για τον Πάουκ στην Πιέλα απέναντι στην Αρμάνη με 89-77. Κορυφαίος Όσμαν με 19 πόντους. Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο νικητής του μήκους στο πρώτο Meeting Ultimate Championship της ιστορίας που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8-35 ή τα 3-0 σετ για την Εθνική Βολή Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από την οικοδέσποινα του πρώτου ομίλου Ιταλία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Στην κατάκτηση του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα που νίκησε 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό που έγινε στη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε Grand Slam για την 27χρονη τενίστρια από το Καζακστάν που από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Το 4-4 έκανε στην Premier League η Arsenal που νίκησε 2-0 τη Sunderland με βασικό τον Τζόλι που αγωνίστηκε για 81 λεπτά. Αίτητη παρέμεινε η Hull 2-2 εκτός έδρας με την Chelsea με τον Τζολάκι να βρίσκεται και πάλι στα goal post. Νέα γέλα για τη Liverpool που παραχώρησε 0-0 στη Fulham. Η Real Madrid συνέτριψε 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της La Liga. Λάτσιο Μίλαν 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της Serie. Για την 3η αγωνιστική της Bundesliga η αντίπαλος του Όφη στο Europa League Hoffenheim νίκησε 2-1 τη Στουτγκάρδη. Σε άλλο παιχνίδι Dortmund Paderborn 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
8: Big Win Sport FM 94,6.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Big Wins FM 94,6. Λίγο μετά τις 10. Παρέουλα θα πάμε μέχρι και τις 12. Με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο στην οργάνωση της παραγωγής. Τη χαρά, τη τιμή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε και ντέρμπι Θεσσαλονίκης. 5 συνολικά αναμετρήσεις. Στοίχημα Super League. Θα συζητήσουμε σαφώς για όλη την πόλη και δράση που είχε σήμερα. Θα συζητήσουμε σαφώς για την πόλη και δράση που είχε και χθες. Βασικά όχι πόλικη, αλλά δράση με εκπλήξεις. Με έκπληξη μεγάλη στο Καραϊσκάκη, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Να πω το περίμενα. Όχι. Πίστευα θα νικήσει ο Ολυμπιακός, αλλά σημασία προφανώς δεν έχει τι πίστευα και τι πιστεύω εγώ, αλλά τι ήρθε. Και η αλήθεια είναι ότι το 2026, καταρχάς ξεκινώντας από τους νικητές, έχουν έρθει πολλά για τον Όφη. Για να τα θεωρούμε πλέον τυχαία ή οτιδήποτε άλλο. Αν και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να το θεωρεί τυχαίο. Το κύπελο, το Super Cup, ο τρόπος που προκρίθηκε στην Ευρώπη, στη League Phase, στο Europa League. Χθες η νίκη στο Καραϊσκάκης, πρώτη νίκη μετά από 36 χρόνια. Αυτό το αλυσμόνι το 5-4 από 4-0. Πρώτος βαθμός μετά από 19 σερίτες από τον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα καλούδια που έχει ο Όφη και μόνο τυχαίο δεν είναι. Αυτό το σύνολο που έχει φτιάξει ο Χρυσός Κόντης, αυτό το σύνολο που έτυχε ακόμα μια θερμής υποδοχής χθες το βράδυ στο Νίκος Καζαντζάκης, έχουν βαρεθεί να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο της Κρήτης, το αξίζουν.

με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, δεν είναι μόνο κόντρο, που και σε αυτόν πρέπει να σταθούμε. Και πέρα το ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και το πώς κρατάει την μπάλα, πώς της πάει, πώς σκοράρει, τα εύσημα ανήκουν και στην διοίκηση του Όφη, όχι απλά που τον έφερε, αλλά που επέμεινε, περίμενε. Πολλές φορές ψέγουμε τις διοικήσεις που αργούν να φέρουν ένα παίκτη, που χρονοτριβούν, χαλάνε μπόλικο χρόνο για να καταφέρουν να τον κάνουν δικό τους. Τις περισσότερες μάλιστα χαλάνε αυτές οι περιπτώσεις, αλλά περίπου ένα δίμηνο κάπου εκεί, εντάξει, μπορεί λίγο λιγότερο, κράτησε αυτή η περίπτωση. Τον έκανα δικό του και έχει αρχίσει και το εξαργυρώνει, αλλά υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές. Σαφώς υπάρχει ένας Νίκος Αθανασίου που έχει κάνει πραγματικά ματσάρα, ματσάρα. Δεν είναι μόνο η assist. Ό,τι έχει φτιάξει ο Όφη είναι από τα δικά του ποδιά, είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, είτε εν τέλει μέτρησαν είτε όχι, λόγω offside. Και το δοκάρι που μέτρησε κανονικά, είχε και ένα shoot. Μάλιστα εξηγώντας και το πώς παίζει ο Όφη, ο Χρήστος Κόντης, στο δυνατό του σημείο που είναι αυτή η αλλαγή πλευράς, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικός είναι ο Νίκος Αθανασίου με αυτή τη βαθιά μπάλια που έχει. Την εξαιρετική να αλλάζει παιχνίδι. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά τα καλά του Όφη και θα τα συζητήσουμε και με το Μάνο Σουριά σε λίγο, να μας πει και για την υποδοχή χθες το βράδυ. Εδώ, Γιώργο, με καλούν να σου κλείσω το μάτι. Στο κλείνω. Σου μεταφέρω και τα φιλιά. Από Κουπεπέπ. Ξέρεις εσύ, ξέρεις. Ξέρεις, ε. Γελάει, άρα μάλλον ξέρεις. Πάντα σε τέτοιες νίκες μεγάλες υπάρχει και ένας χαμένος. Και αυτός ο χαμένος είναι ο Ολυμπιακός. Δεύτερη σερικέλα. Φαίνεται ότι αυτό που λέμε για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Στην πραγματικότητα δεν έχει να πει και πάρα πολλά. Με μόλις μια μισή προπόνηση του νέου προπονητή, θα ήταν κάτι το τρελό να αλλάξει θεαματικά η εικόνα, πέρα από το αποτέλεσμα. Για την εικόνα λέμε. Βέβαια το προσπάθησε, το επιχείρησε. Είδαμε κάποια στοιχεία κοινά με τον προηγούμενο προπονητή σου, είχε να κάνει με τα υλικά, δηλαδή και τον Τσικίνιο πίσω από το φορ και τον Φορτούνη στα πλάγια. Ωστόσο η φιλοσοφία ήταν κατά πολύ διαφορετική, όπως και το περιμέναμε, με την μπάλα κάτω, κυρίως αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού είδαμε. Σε λίγες περιπτώσεις την έδιωχναν, κυρίως λόγω pressing ή και λόγω συνήθειου τόσα χρόνια με τις βάθιες μπαλιές. Θα τα πούμε πάντως και με Γιώργο Τσανάκα. Την καλημέρα μου στο Κίμωνα. Να είσαι καλά, Κίμωνα. Θα τα πούμε και για το ΠΑΟΚ Άρη σαφώς. Χθες είχαμε εξάλλου και την επίσκεψη δεύτερη σερή μέσα σε τόσο κοντινό χρονικό διάστημα του Ιβάν Σαββίδη. Την παρουσία, όχι επίσκεψη, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Έταξε και ένα πολύ πολύ μεγάλο πρέμ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σεπτέμβρη, μεταγράφες κάνουμε ακόμα. Χθες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα μόνο μάχει με τον Πανατολικό του 3-3 επίσης, όπως και για τους πράσινους, υποδέχτηκε τον Σαλαχεντίν. Πολύ καλή μεταγραφή. Σήμερα ο Άρης υποδέχεται τον Μπρούμα. Την καλημέρα μου και στο Γιάννη από Αίγιο. Ο Νούς και ο Αποστολάκης ήταν τραυματίες χθες. Όχι, δεν ήταν τραυματίες. Στον πάγκο ήταν. Στάθηκε σε αυτό. Ρωτήθηκε βασικά ο Χρήστος Κόντης. Πιο πολύ είχε να κάνει με το μυαλό των παιχτών. Να τους προστατέψει ήθελε και εξήγησε πως αν χρειαζόταν θα τους επιστράτευε. Εντάξει, παιδιά, ήταν αποστολή. Είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Οι παίκτες είναι του Όφη. Από Γενάρη και μετά θα είναι ο Νούς στον Ολυμπιακό. Από την επόμενη σεζόν θα είναι ο Αποστολάκης. Αν δεν αγωνίζονταν καθόλου, θα το καταλάβαινα. Ενδεχομένως, βασικά δεν αγωνίστηκαν. Ενώ ανάλογα την εξέλιξη, αν έχανε Όφη, αυτό θέλω να πω. Ενδεχομένως να μου κακοφανόταν. Εντάξει, τέλος πάντων, καταλαβαίνω και το πώς θέλει ο κάθε προπονητής να προστατέψει τους παίκτες του. Πάνω απ' όλα το καλό της ομάδας που θέλει. Πάντως δικαίωμα συμμετοχής, η ομάδα σου θέλει. Πάντως δικαίωμα συμμετοχής, είχαν

0: το παιχνίδι, νομίζω περισσότερο πρέπει να κρατήσουμε το ότι πρέπει να μπει γρήγορα, άμεσα, αμεσότατα στη ζωή μας το goal line technology. Δεν γίνεται, είναι σαν να σου παίζει παιχνίδι ο Θεός που λέμε, ο ποδοσφαιρικός. Τέταρτη αγωνιστική, τέσσερις φάσεις, μάνι-μάνι, κάθε αγωνιστική και μία. Με την μπάλα να έχει περάσει, να μην έχει περάσει την γραμμή. Δεν διαμορφώθηκε αποτέλεσμα, φαίνεται να μην έχει περάσει, αλλά και πάλι είναι τόσο ωριακό κάθε φορά που πρέπει να μπει στη ζωή μας. Από ό,τι λέγεται, μετά τη διακοπή θα μπει όχι το goal line technology, που είναι και πιο κοστοβόρο, το goal line camera, το οποίο είναι κάπως διαφοροποιημένο, λιγότερο κοστοβόρο, αλλά άρα όχι και τόσο, ξέρετε, με ακρίβεια να δείχνει το αν έχει περάσει ή όχι. Θα είναι οι κάμερες τοποθετημένες περιμετρικά των δοκαριών, στις εστίες, κάπως έτσι, για να βλέπουμε και να βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα. Λοιπόν, πολλά θα έχουμε να πούμε. Πάμε ένα break να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Internet and Life Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: πες δυνατά.
1: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου,

0: εμπειρίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: την καλημέρα μου στην Ειρήνη από το Περιστέρι, φίλη του Πάγκου. Την καλημέρα μου και στον Κωστή από την Μυτιλήνη. Πώς βλέπω την Πέτης. Τσάμπονις λικά, την τρομερή. Λοιπόν, θα τα πούμε πιο μετά. Την καλημέρα μου και στο Μάνο Σουριά. Γεια σου, Μάνο.
1: Την καλημέρα και τη δική μου φίλη. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
0: Έχετε μάθει το αεροδρόμιο εκεί πέρα, όχι απ' έξω και ανακατοτά. Έχετε μάθει που είναι η Σέγγεν, που είναι η τέτοια, τα πάντα.
1: Όντως, οι στιγμές που ζουν την εφετινή χρονιά από την έναρξή της η φύλαθλη του Όφη και να βάλουμε τώρα και τα τέλη της περασμένης, ξεκίνησε δηλαδή από τον Απρίλιο από την κατάξη του Κυπέλλου, συνεχίστηκε με την κατάξη του Super Cup, με τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια και τις ισάριθμες

0: τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τις ισάριθμες νίκες. Και συνεχίζεται, αν βάλουμε την παρένθεση που υπήρξε στο παιχνίδι με τον, με τον Άρη, είναι στιγμές που δεν τις έχουν ζήσει τόσο έντονα και τόσο συχνά, δεν τις ζουν τόσο συχνά οι φίλοι του Όφη, και ειδικά την χθεσινή νίκη που δυστυχώς για τον Όφη έχει ιστορικές προεκτάσεις, από τη στιγμή δηλαδή που είχε 36 χρόνια να νικήσει μέσα στο Καραϊσκάκι, στον κύριο Καραϊσκάκη, 36 χρόνια είναι μόνο
1: από αυτό το τρομερό 5-4
0: πραγματικά. Και να γυρίσουμε πίσω, να βάλουμε 19 αγώνες χωρίς να πάρει κάτι, ούτε καν βαθμό. Όταν από τις πρώτες μέρες των ημερών Μπούζη είχε νικήσει εδώ με τον γκολ του Βουό, έκτοτε μετρούσε μόνο ήττες με τον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο έδινε τροφή για κακεντρική σχόλια, για κουτσομπολιά, για συζητήσεις και όλα τα σχετικά, τα οποία φούντωσαν τώρα με τις μεταγραφές του Αποστολάκη και του Νους. Και νομίζω ότι η εμφάνιση και το αποτέλεσμα χθες μέσα στο Καραϊσκάκης, νομίζω πως έβαλαν τέλος σε όλες αυτές τις ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας.
1: Μάλλον συμφωνείς, επειδή έχει κάνει όντως, τα εξήγησες πάρα πολλά Όφη το τελευταίο διάστημα, αλλά ας πιάσουμε τη φετινή σεζόν. Στα δικά μου μάτια ενδεχομένως να είναι και η κορυφαία εμφάνιση. Δεδομένου αντιπάλου, κρισιμότητα, θέλει να γυρίσει το κουμπί. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Έφτιαξε φάσεις. Παραπάνω από μισθή εμφάνιση για τον Όφη. Πολύ καλή.
0: Οι συνθήκες του συγκεκριμένου αγώνα ήταν συγκεκριμένες και διαφορετικές από τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία είχε δώσει. Δηλαδή από το παιχνίδι, θα βάλω το παιχνίδι στην Τούμπα με τον Πάοκ για το κύπελλο, γιατί ήταν και αυτό στην έδρα ενός ισχυρού του ελληνικού πρωταθλήματος. Με την ΑΕΚ, ας πούμε, που είναι επίσης μια διεκδικητήρια του τίτλου, ήταν εδώ. Στο Ηράκλειο ήταν εντός έδρας, ήταν το πρώτο παιχνίδι, είχε και αυτό εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ήταν λοιπόν βάση των συνθήκων και των διαδοτήτων του αγώνα, άριστος ο τρόπος που αντιμετώπισε Όφη συνολικά αυτό το παιχνίδι. Κοίταξε πρωτίστως να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του, χωρίς όμως να πέσει το αντιποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, δηλαδή το παθητικό ποδόσφαιρο απομάκρυνσης της μπάλας. Μόνο η εξουδετερώσεις των ατού. Είχε δηλαδή κοντά τις γραμμές του, βλέπαμε δηλαδή ότι με δυσκολία και μόνο με μακρινές βαλιές συνήθως έφτανε μέσα στο επιθετικό τρίτο του Όφη Ολυμπιακός.
1: Μα και πιο καλή στιγμή από άποψη συνεργασίας που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός, αυτό το ωραίο τριγωνάκι που έφτιαξε. Νομίζω ήταν και η φάση, όχι νομίζω, ήταν η φάση που τραυματίστηκε ο Νικολάου. Δηλαδή έχει τραυματιστεί ο Νικολάου, δεν μπορεί να γυρίσει γρήγορα. Και εν συνεχεία γίνεται η αναλλαγή. Αυτό το γονάκι που παίξε με τον Ζώτα, τον Τζικίνο και τον Πουέρτα, τον Σούταρ.
0: Ναι, και επίσης αν δούμε και τη φάση του γκολ, πώς ξεκίνησε η φάση του γκολ, ξεκίνησε από ένα τάκλιν, από μια απομάκρυνση της μπάλας, η οποία άνοιξε, ξεδίπλωσε μια υποδειγματική αντεπίθεση για τον Όφη. Ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά, φάνηκε το κοινό αριστερά, πέρασε μπάλα αριστερά, βρέθηκε ο κόντρος χθες ο Βόλος που πήρε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Δηλαδή αν πιάσουμε τη φάση από το τέλος της επίθεσης του Ολυμπιακού και την έναρξη αυτής του Όφη, φαίνεται στο πόσο πιστός τακτικά ήταν στο πλάνο του ο Όφη. Με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, όχι ξαναλέω με σπασμωδική απομάκρυνση της μπάλας, κάτω την μπάλα, εναλλαγή πασών, και έχασε να πετύχει το γκολ. Και βέβαια βάζω στην εξίσωση τα δύο ακυρωθέντα τέρματα του Όφη, τα οποία ορθώς ακυρώθηκαν. Προφανώς δεν το συζητάω ότι δεν ήταν.
1: Στο πρώτο υπήρχε και δοκάρι που μετρούσε κανονικότατα.
0: Αυτό θα το επόμενο το οποίο θα έλεγα. Βάζω λοιπόν τα δύο γκολ, τα ακυρωθέντα του Όφη, που ξαναλέω ορθώς ακυρώθηκαν, αλλά δεν πάει να ήταν όμως μια ορθή δημιουργία επίθεσης, που για εκατοστά ακυρώθηκαν. Συν το δοκάρι. Δηλαδή πόσες ομάδες μπαίνουν μέσα στο Καραϊσκάκη και βάζουν τρία γκολ και έχουν και δοκάρι.
1: Και σε όλα αυτά μέσα ο Αθανασίου, ματσάρα.
0: Συνολικά, ναι, και ο Αθανασίου έκανε καλό παιχνίδι. Συνολικά νομίζω ότι δεν μπαίνω στη δικασία να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο. Ναι, προφανώς έκανε και ο Αθανασίου πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά για να καταφέρεις να κάνεις μια τέτοια νίκη θα πρέπει όλοι, ή αν όχι όλη η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών, να έχουν καλή εικόνα. Και το έβγαλε Όφη σε αυτό το σημείο. Δίνοντας και όλα αυτά με τον νους να είναι στον πάγκο, ρωτήθηκε γι' αυτό ο Κόντης και είπε ότι περισσότερο για τον Νούς και για τον Αποστολάκη, για να μην επηρεαστεί και το μυαλό των παικτών από όλα όσα προηγήθηκαν, προτιμήθηκαν να μείνουν στον πάγο οι ποδοσφαιριστές, που ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία στο να πάρει ανάσεις ο Αργεντινός και να είναι έτοιμος και πιο φρέσκος για το παιχνίδι που έρχεται τώρα με τη Hoffenheim.
1: Η οποία νίκησε, θες, πρώτη φορά.
0: Είναι και αυτή σε πολύ καλή κατάσταση. Και ούτως ή άλλως ήταν δεδομένο ότι έλεγε πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι, αλλά ένα παραπάνω ότι είναι τώρα και σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση η γερμανική ομάδα.
1: Στα δύο πρώτα έχει χάσει με ανατροπή, και μάλιστα με την Dortmund από 2-0. Δηλαδή και τρώει γκολ αρκετά, αλλά και βάζει. Και εντάξει, λέω βάζει γκολ η Hoffenheim. Δεν υπάρχει παιχνίδι σχεδόν που ο Κόντις να μην έχει αισθανθεί στην ανάγκη καλής άμυνας για την ομάδα του. Δηλαδή, εκθιάζουμε Νούς, εκθιάζουμε Αθανασίου επιθετικά, εκθιάζουμε τον οποιοδήποτε επιθετικά, αλλά στο μυαλό του Κόντι πάνω απ' όλα είναι η άμυνα, έτσι. Δηλαδή να προστατέψει το 0 και κάτι καλό θα βγει μπροστά. Το είπε κιόλας, νομίζω.
0: Και το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος ότι έχει εμπιστοσύνη στο συνδυαστικό δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας του. Και τονίζει ότι αν καταφέρει να κρατήσει το 0 στα μετώπιστα, από τις φάσεις που δημιουργεί, από τις ευκαιρίες που κάνει, ένα γκολ θα έρθει. Και χθες συνέβη αυτό. Όπως είπαμε, είχε κοντά τις γραμμές, έμεινε πιστός από την αρχή του παιχνιδιού στο αγωνιστικό πλάνο και κατάφερε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις, είχε επιθετικές επισκέψεις στα καρέ του Ολυμπιακού και ξαναλέω πέτυχε 3 γκολ, αν και τα 2 ορθώς για εκατοστά ακυρώθηκαν. Όπως και να έχει, ήρθε το γκολ του Κόντρο, ήρθε λοιπόν αυτή η σπουδαία νίκη που προφανώς περιττό να πω πόσο μεγάλη ψυχολογία δίνει στον Όφη σε όλους τους τομείς, αν λέω, και στο διοικητικό κομμάτι από την άποψη του ότι ο Μιχάλης Μπούς και οι διοικούντες άκουταν τα εξαμάξεις την προηγούμενη εβδομάδα με τις υποθέσεις του Νούς και του Αποστολάκη και χθες αποθεώθηκαν στο Καραϊσκάκης από τους φίλους του Όφη που έδωσαν το παρόν. Για τους ποδοσφαιριστές που βλέπουν ότι οι προσπάθειές τους ανταμείβονται και για τον Κόντι και τους συνεργάτες του που βλέπουν ότι αυτά τα οποία περνούν στην ομάδα αφομοιώνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή έτσι, τώρα θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έχει δώσει 2 του κυπέλου, έχει δώσει τα πρώτα του πρωταθλήματος. Είμαστε ακόμα στην αρχή της.
1: Εντάξει, είναι και μια ομάδα όφη, συνέχεια της περσινής έτσι. Δηλαδή δεν ξεκινάει από το 0, υπάρχει βάση, υπάρχει
0: μια. Με βελτιωμένη έκδοση. Ήταν κάτι το οποίο το έλεγε στο τέλος της χρονιάς, γιατί μετά τη λήξη του, μάλλον μετά την κατάξυση του κυπέλου πέρσι, θυμάστε ότι τα play-offs που είχαμε ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και μοιραία εκεί το μυαλό όλων στον Όφη δεν ήταν εντάξει, και 100% στους αγώνες αυτούς, με αποτέλεσμα έτσι κάπως να χαλάει η εικόνα της ομάδας. Τότε λέει λοιπόν ο Κόντις ότι θέλουμε την νέα χρονιά να είμαστε μια βελτιωμένη έκδοση. Ενώντας περισσότερο το αμυντικό κομμάτι, δηλαδή το παθητικό παιχνίδι, τα γκολ τα οποία της φάσης που δέχεται και τα γκολ που πετυχαίνει ο αντίπαλος. Δεν φάνηκε αυτό στα παιχνίδια της προετοιμασίας, όπως σε όλα τα φιλικά δέχτηκε γκολ και μάλιστα αρκετά,

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Της Χόφενχάιμ.
3: Έχουμε κάποιο νέο για Νικολάου, τελευταία ερώτηση.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ήταν το μοναδικό έτσι αρνητικό που υπήρχε από την χθεσινή αναμέτρηση. Έφυγε με ενοχλήσεις στους αγωγούς. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, γιατί όπως είπαμε έφτασε τα ξημερώματα, όχι τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έφτασε η αποστολή εδώ. Και μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε εξετάσεις. Δεν δείχνει να είναι κάτι εξαιρετικά σοβαρό. Όμως αυτό νομίζω θα το ξέρουμε από αύριο, όπου θα κάνει τις εξετάσεις και και θα μάθουμε αν υφίσταται ή όχι θέμα παρουσίας του για το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ. Τη στιγμή βέβαια που ο Σχέλης αρχίζει και επιστρέφει, ήταν χθες στην αποστολή και αυτός, στη γενική αποστολή της αναμέτρησης. Είναι το μοναδικό έτσι ερωτηματικό που υπάρχει εν ώψη αυτής της αναμέτρησης.
3: Ωραία Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη.
3: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Winsport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Σήμερα ξεχωρίζει το Μπράντεφερ της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Winsport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δώρο στροφό της Novibet.
9: Δώρο τροχό.
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Well, I was born an original sinner.
5: Εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιαννή Σταντέξ, με Τάσο Νικολόπουλο να οργανώνει την παραγωγή, Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο και μοναχή Μάρος. Και Μάρος ο Μανός, πόσο μάλλον μετά από μια τέτοια νίκη, λογικότατο είναι πάντως. Το έχω ξαναπεί, ο Off είναι παράδειγμα για αρκετές ομάδες που, κυρίως τον Άρη, αλλά για, και για άλλες που θα έχουν μια τέτοια πετυχημένη πορεία, μια πρόκριση και θα έχουν μια ευκαιρία μέσω Ευρώπης να διεκδικήσουν κάτι. Θέλω να πω ότι σε ένα καλοκαίρι που θέλεις να χτίσεις κάτι ευρωπαϊκά, δεν πρέπει να πηγαίνεις σε ολική αναδόμηση του ρόστερ. Πρέπει να κρατάς, αν έχεις ποιότητα που είχε και όφη, μια πρώτη ύλη και να το εμπλουτίζεις. Βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι αυτό το πλήρωνε, για παράδειγμα, ο Άρης, με κάθε αγάπη που έχω στους φίλους εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο. Καταρχάς, θα έχουμε Γιώργο Τσανάκα, ξαναλέω. Μετά τις 11 και κάτι. Πόσο κοστίζει το VAR? Το VAR λέω, το Goal Line Technology. Περίπου 1,2 εκατομμύρια κοστί Μπραζιλέιρο, αγάπη μου. Μα για το Ηράκλειο, αν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, είναι μέσα μεταβατική φάση. Και τα δύο μαζί είναι.

Καλημέρα, πηγαίνεις Παναθηναϊκός και Αχαρναϊκός. Ωραίο, ωραίος συνδυασμός. Καλημέρα, μόνο ο Λουτσέσκου μπορεί να σώσει αυτόν τον Ολυμπιακό. Παιδιά, μια μισή προπόνηση έχει κάνει ο Ιμανόλ, ο ψηλός συνονόματος.

0: Λοιπόν, πέντε παιχνιδιά σήμερα. 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος, 7 η ώρα Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, γι' αυτό θα τα πούμε τώρα. Και μετά τις 9 όρεξη να έχετε, βέβαια, okay, τα βλέμματα κυρίως σε δύο γήπεδα θα πέφτουν. Δυστυχώς, διότι και το Κεφισιά Λεβαδιακός ωραιότατο προδιαγράφεται. 9 η ώρα, αλλά την ίδια ώρα έχουμε ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Και πιο μετά 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αλλά στις 7 είπαμε Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Κώστα και τον Τζόγλου, την καλημέρα μου, Κώστα.
1: Τι να πω τώρα, καλή σεζόν, καλημέρα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Πώς είσαι, αυτό θέλω να μάθω. Επειδή έχω φύγει και από τα πρωινά.
1: Το όνομα της εκπομπής.
0: Αυτινίες, εδώ πέρα που μιλάμε τώρα.
1: Ναι, αυτή, ναι.
0: Δεν θα έχει ποτέ όνομα αυτό, το έχουμε ξαναπεί.
1: Α, θα παραμείνει, α, σωστό.
0: Έδωσα στη βραδινή όμως.
1: Α, για πες.
0: After review. Με τον Νίκο Ράλλη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ξέρω. After review, ε. Mm. Πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Καλά.
1: Πολύ καλό.
0: Ακούς καθόλου ή απλά το έχεις μάθει?
1: Εντάξει, χθες ήθελα να ακούσω λόγω Ολυμπιακού.
0: Χθες δεν είχαμε όμως. Καθημερινή είναι. Δευτέρα Παρασκευή.
1: Άκουσα μια όλη.
0: Μια όλη.
1: Το ξέρω την Δευτέρα. Εντάξει, σίγουρα θα ακούσω ένα Μανολίτο κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν.
0: Εντάξει, γι' αυτό σε έβγαλα για διαφήμιση. Τα λέμε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είπαμε, έχεις γίνει φίρμα, όχι και τόσο.
0: Πώς είμαστε?
1: Να με ξεπετάξεις έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει, τώρα έχει το βαθμί στην Τρίπολη, μια νίκη που έγινε μονόδρομος, ιδίως και μετά το χθεσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, που πάντα ήταν, είναι και θα είναι διεκδικητής του βαθμίματος μέχρι τέλος, ανεξάρτητα τι γίνεται στην πορεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που έχουμε πει μάλλον από την αρχή, ότι επειδή η ΑΕΚ φυσιολογικά είναι πιο έτοιμη από όλες τις ομάδες, έτσι, επειδή έρχεται από πέρυσι με δύο προσθήκες στην εντεκάδα. Ήταν μία, δεν είχε φύγει ο Πινέδα.
0: Εγώ Κώστα, σε αυτό διαφωνώ. Δεν είναι φυσιολογικό, ενώ δεν είναι πάντα και ξέρεις δεδομένο θα γίνει. Το έχει καταφέρει ΑΕΚ να συμβαίνει
1: σε αυτό. Σε σχέση με τους άλλους, είναι δεδομένο.
0: Ναι,
1: σε σχέση με τους άλλους ότι θα είναι πιο έτοιμοι.
0: Θέλω να πω ότι και άλλες φορές και πάρει πρωτάθλημα. Ναι, σε σχέση με τους άλλους λες. Okay.
1: Εγώ δεν λέω για πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, okay, okay,
1: okay. Καταρχάς, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό που λένε ότι ναι, ναι. Αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα είναι το φαβορί την επόμενη σεζόν. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Κάποιες φορές ισχύει. Κάποιες φορές ισχύει. Δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, πέρυσι θεωρούσα τον Ολυμπιακό φαβορί. Έλεγα ότι είναι φαβορί. Επειδή πήρε το πρωτάθλημα, είναι έτοιμος και αυτά, αλλά δεν είναι τέτοιο. Φέτος δεν θα έλεγα το ίδιο. Ούτε, ας πούμε, το 24-25 που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, έλεγα ότι είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ επειδή πήρε το προηγούμενο πρωτάθλημα. Κλείνει η παρένθεση. Mm-hmm. Έχει ήδη μια γκέλα η ΑΕΚ με την Κυψιά. Και σήμερα δεν πρέπει να την επαναλάβεις, ένα παιχνίδι που πιθανόν θα είναι πιο δύσκολο από αυτό με την Κυψιά, γιατί ναι, μεν η Κυψιά έχει δείξει πολύ καλύτερα δείγματα από τον Αστέρα, αλλά και ο Αστέρας έχει ξεκινήσει με 4 ήττες. Ένα μάτσο πήρε με το λάθος που έκανε ο Λεβαδιακός και συνεχίζει το κύπελο. Και έκανε την πρώτη σοπαλία την Πέμπτη με τον Άρη. Οπότε...
0: Πάντως σιγά σιγά βελτιώνει το Αστέρας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι παραπάνω. Δηλαδή με τον Ηρακλή που έχασε ήταν πολύ κοινικός ο Ηρακλής. Ναι. Και το βασικό εντωμεταξύ Κώστα είναι και, και ο σχηματισμός ναι. Για σήμερα για τον Αστέρα. Επειδή μεσοβδόμαδα χρησιμοποίησε τριάδα. Επανέφερε τριάδα ο Αντωνόπουλος. Δεν ξέρουμε και με τι θα παίξει ακριβώς.
1: Κοίτα, νομίζω τώρα επειδή παίζει με δύο φορ. Αν είναι ένα μάτς που είναι να παίξει με τριάδα, αφού το έχει κιόλας στο ρεπερτόριο του, δεν σου λέω ότι όποιος παίζει με την άκρη να παίζει με τριάδα. Αλλά από τη στιγμή που το έχει στο ρεπερτόριο. Θα παίξει με 30. Τώρα το βασικό είναι η ΑΕΚ να εμφανιστεί στο παιχνίδι όπως τα άλλα μάτια του πρωταθλήματος και όχι όπως τη Λεωφόρο. Αυτό είναι το πρώτο. Και το κυριότερο για μένα. Αν η ΑΕΚ είναι έτσι, εντάξει, μετά από εκεί πέρα είναι παιχνίδι. Θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να νικήσει. Αν τώρα για οτιδήποτε δεν μπαίνει μπάλα, γίνει κάτι, τέλος πάντων, αυτό μπορεί να συμβούν, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά το θέμα είναι να παίξει το παιχνίδι κανονικά σύμφωνα με τις δυνατότητες της πάντα. Αυτές που μας έχει δείξει. Έτσι, αν δεν τις είχε δείξει δεν θα τις ζητάγαμε να τις δείξει σήμερα. Είναι λοιπόν αυτό πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ το μάτς. Να πάρει το παιχνίδι, να μείνει στη χειρότερη έτσι, εκεί που είναι τώρα, δύο πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό. Και να φύγει και λίγο από τον Ολυμπιακό. Τρεις πόντους. Μετράνε αυτά στην πορεία, γιατί λέω και πάλι, τώρα η ΑΕΚ, το χειρότερο από όλα που έπαθε με την ισοπαλία στην Κυψιά είναι ότι σε αυτό το διάστημα που είναι πιο έτοιμη και πιο στρωμένη ομάδα και δεν δείχνει καθόλου την εποχή που παίζει, δηλαδή ότι είναι Σεπτέμβριος, ή μπορεί λίγο να φαίνεται, αλλά είναι, τόσο, είναι πολύ πιο έτοιμη από όλους άλλους και από τον Παναθηναϊκό που έχει τρεις νίκες. Φυσιολογικό είναι και αυτό. Να μην χάνει βαθμούς και τουλάχιστον αν χάνει βαθμούς, γιατί όλες οι ομάδες χάνουν βαθμούς, έχουν περάσει αυτές οι εποχές που δεν ήταν και η δυναμικότητα της ομάδας που εξασφάλιζε πάντα την νίκη, ήταν και άλλα πράγματα, τώρα δεν υπάρχουν αυτά, οπότε βαθμοί θα χαθούν από όλους. Είδαμε και χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον Όφη, όταν ανακοινώθηκε η δεκάδα του Όφη χωρίς τον Νους και τον Αποστολάκη, αρχίσαν τα διάφορα, παίζανε μέσα και πέντε πρώην παίχτες του Ολυμπιακού, πέντε, όχι ένας, πέντε, ο ένας δανεικός, ο Αθανασίου, και με βάση την εικόνα του αγώνα, ο Όφη νίκησε και σχετικά εύκολα στο Καρεσκάκι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ. Καλό λοιπόν θα είναι, έχοντας δει αυτά ήδη τώρα, τι έχει γίνει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, τι έκανε η Κηφισιά με την ΑΕΚ, τι έκανε η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα που έχασε. Όλα τα μάτια είναι ανταγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, νίκησε τον Αντρόμητο 1-0 με δυσκολία. Στην Τρίπολη επίσης που παίζει 6 σήμερα πάλι, είχε και ο Αστέρας ευκαιρίες του, θα μπορούσε να συμβεί το οτιδήποτε. Όλες οι ομάδες τα παίζουν τα παιχνίδια όσο μπορούν, με βάση τις δυνατότητες τους. Οπότε βαθμοί θα χαθούν σίγουρα για όλους. Το θέμα είναι να μην χαθούν με τον τρόπο που τους έχασε η ΑΕΚ στην Κηφισιά, και λέω και πάλι, η Κηφισιά εκείνη την μέρα άξιζε και να νικήσει, όχι απλά να πάρει σοπαλία, αλλά άξιζε επειδή ήταν η ΑΕΚ έτσι.
0: Πάντως Κώστα, αυτό το ΑΕΚ ήταν έτσι. Το είδαμε και πέρσι εκτός έδρας με ομάδες με μικρότερο μπάτζετ. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι το καινούριο.
1: Όχι, όχι. Ήταν τελείως καινούριο. Ποτέ η ΑΕΚ δεν είχε αυτή την νοοτροπία σε παιχνίδι της περσινής σεζόν.
0: Άρα συμφέρει στην ζήτημα νοοτροπίας μόνο. Εντάξει, ακριβώς, επειδή ακόμα και σε παιχνίδια που είχε νικήσει, εγώ θυμάμαι λίγο να χωρίζει.
1: Ναι, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή αγωνιστικά. Άλλο okay. Αυτό. Εγώ μιλάω καθαρά για θέμα νοοτροπίας. Καθαρά για θέμα νοοτροπίας.
0: Άρα θεωρείς ότι ήταν διαφορετικό. Επειδή και πέρυσι είχε χάσει, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή και με τον Ατρόμητο.
1: Μα εννοείται ότι είχε χάσει και πέρυσι.
0: Βαθμούς.
1: Εννοείται. Μα και φέτος θα χάσει. Μπορεί και σήμερα να χάσει. Εγώ σου λέω για την προσέγγιση του αγώνα. Καθαρά, μόνο γι' αυτό. Δεν μιλάω για... Καταρχάς, μια ομάδα δείχνει ότι είναι ομάδα όταν και στην κακή της μέρα καταφέρει να έχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα και οργάνωση και μετά να εκμεταλλευτεί μια καλή στιγμή, ρε παιδί μου, και να πάρει και ένα μάτσο έτσι που δεν το αξίζει, να λέμε. Να έχει και λίγο τύχη και αυτά. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά για μένα είχε τύχη. Είχε τύχη, παρότι σοφαρίστηκε στο 93, ας πούμε. Αλλά όταν βλέπεις πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό να βρίσκεται παίχτης της Κηφισιάς μόνος στην περιοχή και να παίρνει κεφαλιά ανάμεσα σε όλους, καταλαβαίνεις από το πρώτο λεπτό τι γίνεται. Για να μην μιλήσουμε για το τι έγινε μετά το 0-1, ας πούμε. Δηλαδή πέρυσι έχεις αυτά τα παιχνίδια που λες που δεν ήταν καλή και κάποια έχασε, κάποια κέρδισε, τέλος πάντων. Όταν προηγούταν γύρω σε αυτό το λεπτό, αν μη τι άλλο έσβηνε το μάτς. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι η Κηφισιά έκανε τρεις φάσεις μετά από αυτό και καμία. Αυτή είναι η διαφορά και αυτό δεν θέλω να δω. Δεν θέλει σίγουρα το κλινικό να δει σήμερα.
0: Ωραία. Ενδεκάδα ενδεχομένως και ίδια.
1: Ενδεκάδα ενδεχομένως και ίδια, και αν γίνουν αλλαγές, ίσως μπαίξει ο Κάιρινεν στη θέση ενός από τους δύο.
0: Α, όχι σίγουρα του Βιτάλης.
1: Μπορεί. Ναι, εντάξει, μπορεί του Βιτάλης, αλλά δεν το αποκλείω και του Μαρίν, δεν ξέρεις ποτέ. Γιατί επειδή βλέπω ότι το Βιτάλης τον υπολογίζει, έχει πάρει προβάδισμα από τους άλλους δύο για παρτενέρ του Μαρίν, και επειδή βλέπουμε και ότι κάποια δουλειά γίνεται στο Βιτάλης, γιατί στο αμυντικό κομμάτι, στο πώς καλύπτει χώρους αμυντικά, ιδίως όταν χάνει την μπάλα ψηλά, έχει βελτιωθεί από παιχνίδι σε παιχνίδι.
0: Ναι, κάνει και πιο στοχευμένα τρεξίματα προς τα...
1: Πριν, ακριβώς. Τρέχει το ίδιο, αλλά πολύ πιο στοχευμένα, όπως είπες, που είναι βασικά πράγματα, ιδίως για μια ομάδα που παίζει με τόση λεπτομέρεια όσο η ΑΕΚ του Νικόλιτς. Οπότε μπορεί να αφήσει και το Μαρίδη ίσως λίγο για ξεκούραση για ένα διάστημα. Τώρα τι άλλο...
0: Είπα, τα ακούσουμε πολύ. Τώρα ρωτάω καθαρά τυπικά, δεν έχουμε εισιτήρια έτσι, επειδή υπήρχε πολύ ζήτημα που είναι τα εισιτήρια και όλα αυτά, βγήκαν τελικά, απλά πρέπει να έχει γίνει λίγο μπερδεματάκι εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει μπερδεμα, δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση. Ξέρω ανθρώπους που πήραν εισιτήρια και θα πάνε.
0: Ναι. Και εγώ ξέρω.
1: Μπράβο,
0: θα πάει ο κόσμος τέλος πάντων, οκ.
1: Okay. Θα έχει 1500 άτομα, το πέταλο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό, από 0 δηλαδή μέχρι 2, από 0 μέχρι 2 αλλαγές. Κάπου εκεί το βλέπω το πράγμα.
0: Ωραία, Κωστά.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα.
1: Άντε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Πούμε. Καλή συνέχεια.
0: Κώστα και Τζόγλου, λοιπόν. Τέλεια τα μηνύματα. Λοιπόν, θα πούμε μετά τις 11. Ναι, σαφώς και Τσόρπα θα έχουμε. Προφανώς και Σαββόπουλο θα έχουμε. Θα πούμε για τον ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Προφανώς θα πούμε. Και Νίκο Παγκάκη θα έχουμε. Και Γιώργο Τσανάκα για τον Ολυμπιακό. Τα πάντα εδώ. Έχει όμως και άλλα δύο μάτς που νομίζω αξίζει να σταθούμε. Έχει αυτό το Καλάματα Βόλος στις 6 ώρα.

Η Καλαμάτα του ενός ποντού, ο Βόλος των δύο. Ο δεύτερος ήταν με τον Ολυμπιακό, ε. Ο πρώτος βαθμός ήταν με τον Ηρακλή. Και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι θα μπορούσαν να έχουν πάρει κάτι παραπάνω. Κυρίως η Καλαμάτα. Για τον Βόλο το λέω επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το ρόστερ. Ειδικά τις τελευταίες μέρες του έχει ενισχύσει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, μου άρεσε που μου άρεσε. Έχει ενισχύσει πάρα πολύ την ποιότητα του στα χαφ. Ο Βόλος, ο οποίος όμως θα έχει σημαντικές αποσίες σήμερα. Πολύ σημαντικές. Και Σιαμπάνης εκτός και Τσοκάνης εκτός. Ο Μπάρε, ένας από τους χαφ που μου άρεσε πάρα πολύ, θα είναι και αυτός εκτός. Ο Ορτάδο, ο Φορ, και αυτός εκτός. Ο Γκάμπριελ, ο δεξιός μπακ, που δεν τον έχουμε πολύ δει, αλλά έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Επίσης δεν έχει επιστρέψει. Είναι εντός τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τα τελευταία στα χαφ, με πλούσιες εμπειρίες από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Μπούρνιτς και ο Νεγιού. Γενικά έχει πολύ πράγμα ο Βόλος και θεωρώ όταν δέσει όλο αυτό θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Και για την Καλαμάτα, αναζητείτε, το έχουμε ξαναπεί, ισορροπία. Βάζει πολλά ή τουλάχιστον βάζει γκολ, αλλά τρώει κιόλας. Όταν βρεθεί αυτή η λέξη που λέγεται ισορροπία, να μην δέχεται δηλαδή γκολ, μπροστά θα γίνει δουλειά. Και ας λείπει ο Βάργκας, που λείπει και σήμερα, που έχει δείξει τα πρώτα του παιχνίδια ότι είναι εξαιρετικός παίκτης, ο Εξτρέμ. Και άλλες αποσύσεις έχει η Καλαμάτα. Πιο σημαντική πέρα από τον Βάργκας είναι ο Κατάλντι. Έξι ώρα αυτό το παιχνίδι. Στο Περιστέρι θα γίνει. Μετά τη διακοπή η Καλαμάτα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στην Νίκαια. Πέρι τη διακοπή. Όχι μετά, πέρι τη διακοπή. Την άλλη, τι έχουμε, στις 20 Κυριακή δεν είναι. Κυριακή πρέπει να είναι.

0: Παιδιά, Γιαννούς και Αποστολάκη είπαμε. Βασικά είπαμε.
1: Το είπε ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης. Λέει ο φίλος μου, τον Νούς και τον Αποστολάκη βασικούς δεν τους έχουν στον όφη. Χθες γιατί δεν τους έβαλε αλλαγή. Το εξήγησε ο Χρήστος Κόντης. Για να μην επηρεαστεί το μυαλό τους από όλα αυτά που έχουν γίνει με μεταγραφές κτλ. Και ότι αν χρειαζόταν αγωνιστικά, αν είναι πίσω η ομάδα στο σκορ, φαντάζομαι, θα τους επιστράτευε. Δεν χρειάζεται και δεν τους έβαλε. Έπαιζαν κι άλλοι. Του Αθανασίου, δανεικός από τον Ολυμπιακό είναι.

Παιδιά, ηρεμία χρειάζεται και ψυχραιμία, λέει ο Φρέσο Ανδρέας. Λυπημένοι και ξενερωμένοι είμαστε όλοι Ολυμπιακοί. Όμως ο Ιμανόλη είναι καλός προπονητής και έχουμε καλό υλικό. Έμπνευση χρειάζεται και στήριξη. Σωστός, Ανδρέα.

Κηφισιά Λεβαδιακό στις 9, με την Κηφισιά να έχει μόλις έναν βαθμό αυτόν που τσίμπησε με την ΑΕΚ στο 97. Τσίμπησε εντός πολλών εισαγωγικών, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νέκετσε. Τον άξιζε και με το παραπάνω. Ουμίν και αντί πολύ παραπάνω. Τέλος πάντων, καλή είναι η Κηφισιά. Ωστόσο, έκτοτε δεν παίρνει αποτελέσματα και ας αποδίδει καλά. Δηλαδή και στην ήττα της από τον Όφη στην Κρήτη, αυτό 2-0 ήταν πιο παραγωγική. Είχε τα δύο δοκαρία με τον Πόμπο. Με τον Παναθηναϊκό τα είδαμε. Του βάλε πολλά ζόρια. Από την άλλη, ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει με ζέρο. Είναι η μία από τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με 0 βαθμούς. Η άλλη είναι ο Αστέρας. Λεβαδιακός λοιπόν έχει ξεκινήσει με 0 βαθμούς, αλλά έχει και αυτός δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή πρώτα Τούμπα, μετά εντός με Παναθηναϊκό. Στο τρίτο και τελευταίο υποδέχτηκε τον Πανετολικό. Έχασε 2-0, αλλά έβγαλε πάρα πολλές φάσεις. Γενικά, αρκετές ομάδες έχουν παρουσιαστεί σε αυτό το κρίσιμο ξεκίνημα. Κρίσιμο υπό την έννοια ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμη. Αποτελεσματικές, άλλες όχι. Και το πληρώνουν βαθμολογικά, αλλά είναι ξεκίνημα, όπως ξαναείπαμε. Οπότε μην βγάζουμε και γρήγορα συμπεράσματα. Θα αλλάξουν πάνω κάτω αρκετά πραγματάκια, φαντάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνει. Λεβαδιακός χωρίς Λιάγκα, Λεβαδιακός με Σημελίδη, ο οποίος εξέτασε και φυσικά δεν έχει ανακοινώσει αποστολή. Λοιπόν, μετά τις 11 θα βάλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στην παρέα μας. Θα βάλουμε και γύρω σαν να τα συζητήσουμε περί Ολυμπιακού. Θα συζητήσουμε και για το ντέρμπι της Σαλονίκας. Θα πούμε για τον Παναθηναϊκό. Πολλά έχουμε να πούμε. Και εξωτερικό έχουμε και Super League δεν έχουμε. Όρεξη να έχετε. Λοιπόν, ναι, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Πάμε break. Σιγά σιγά, τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
11: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
12: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Η επιστροφή στις νίκες είναι το μοναδικό ζητούμενο για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Αστέρα Άκρο στην Τρίπολη. Δύο θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Καϊρίνεν στα χάφια, Ζήνει στην επίθεση, ωστόσο δεν αποκλείεται να επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς στους 11 που ξεκίνησαν στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην τελευταία προπόνηση πριν από τον ντέρμπι με τον Άρη. Με Γιάκη και Κώστα η αποστολή για ντεμπούτο ετοιμάζονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες η μεταγραφή του Σιμών Μπαντζά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Πορτογάλος Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει για 1-1 χρόνια στον Άρη. Δεδομένες οι αλλαγές στην 11 από τον Μιχάλη Γρηγορίου στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα Φαμπιάνο Φαντιγκά Ρίτσαρτς, Μπασίρου και Καντεβέρε. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 77-59 τη Σπαρτάξου Μπότιτσα στη δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά της Ρόδου. Πρώτο σκόρερ για τον Τριφύλιο Φρανσίσκο με 13 πόντους. Η επιθετικότητα και η ένταση στην άμυνα είναι κάτι που θέλουμε, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Νίκη για τον Πάουκ στην Πιέλα απέναντι στην Αρμάνη με 89-77. Κορυφαίος Όσμαν με 19 πόντους. Την κατάκτηση του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα που νίκησε 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό. Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε Grand Slam για την 27χρονη τενίστρια από το Καζακστάν που από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Το 4-4 έκανε στην Premier League η Arsenal που νίκησε 2-0 τη Sunderland με βασικό τον Τζόλι που αγωνίστηκε για 81 λεπτά. ITD παρέμεινε η Hull 2-2 εκτός έδρας με την Chelsea με τον Τζολάκι να βρίσκεται και πάλι στα goal post. Νέα γκέλα για τη Liverpool που παραχώρησε 0-0 στη Fulham. Η Real Madrid συνέτριψε 4-1 τη Βαγεκάνο για την 5η αγωνιστική της La Liga. Λάτσιο Μίλαν 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της Serie A. Για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga, η αντίπαλος του Όφη στο Europa League Hoffenheim νίκησε 2-1 τη Στουτγκάρδη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μανώλης Μητσοράκης.
16: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιάννηση, στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές, τον Τάσο Νικολόπουλο να οργανώνει την παραγωγή, να λέει και δελτία τα πάντα. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο, να πούμε ότι έχει φτάσει ο Μπρούμα για τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Έχει και αγώνα σήμερα, αλλά έχει και αφήξεις ο Άρης. Λοιπόν, τα πάμε νωρίτερα για τον νικητή Όφη, πάμε να τα πούμε και για τον Ολυμπιακό. Που βέβαια, Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο Τσανάγα στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Στην πραγματικότητα δεν ξέρω και τι μπορούμε να πούμε. Θέλω να πω ότι είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα σαφώς. Γκρίνια υπάρχει, σαφώς. Αλλά και μια μισή προπόνηση είχε. Σαφώς επίσης ο προπονητής.
1: Καλά, βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο τώρα. Δεν μπορείς να καταλογίσεις κάτι στον προπονητή, στον Ιμανόλ, έτσι, ναι, για το χθεσινό παιχνίδι. Ίσως το μόνο εγώ που θα μπορούσα να του καταλογίσω, γιατί έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις, έτσι, ήταν το πόσο υπερβολικά ψηλά παίζει η άμυνα και ειδικά τα μπακ. Και είδαμε να το εκμεταλλεύεται αυτό ο Όφη και να όλες τις φάσεις έρχονται τα βλάγια, στις πλάτες των μπακ, αν το παρατηρήσεις.
0: Ναι.
1: Είδε τα δύο κυριοθέντα γκολ.
0: Ειδικά από αριστερά εκεί με τις διαγώνιες του Αθανασίου προς την αδύναμη πλευρά.
1: Ναι, είτε γενικότερα και τον γκολ έτσι προήλθε. Εντάξει, τον γκολ που έχει βάλει Όφη είναι καταπληκτικό.
0: Mm.
1: Γενικότερα Όφη είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι άδικα κέρδισε χθες στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αλλά δεν μπορείς να παίξεις για κάτι τον προπονητή. Είναι δύο προπονήσεις όπως λες. Δεν είναι δική του ευθύνη το αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι γενικότερα λίγο το κλίμα περίεργο τις τελευταίες ημέρες. Καταλαβαίνει μια αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, τώρα με την έλευση νέου προπονητή, με 17 μεταγραφές Μανώλη. Η ομάδα θέλει χρόνο, ο προπονητής θέλει χρόνο και δεν θα πρέπει, εγώ λέω, συσταγωγικά να καεί από πολύ νωρίς. Ξέρουμε το ποδόσφαιρο που παίζει. Χθες προσπάθησε ο Ολυμπιακός να έχει το μεγαλύτερο μέρος κατοχής, είδαμε μέσα στα 65% κατοχής.
0: Ναι, και είδαμε γρήγορα διαφορετική φιλοσοφία. Με την μπάλα κάτω, με build-up.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή θέλει να παίζει με build-up. Σε ορισμένες στιγμές είναι και εκνευριστικό. Καταλαβαίνεις πως το λέω, γιατί είναι της φιλοσοφίας ότι η ομάδα πρέπει να επιμένει, να έχει υπομονή, να επιμένει στο build-up, αυτό εννοώ, ώστε να προσπαθεί να βγάλει τον αντίπαλο το καβούκι, ακόμα και αν η μπάλα την αλλάζει ανάμεσα στα stopper και με τα half, για να βγάλει από τη θέση του τον αντίπαλο και να αρχίσει να επιτίθεται κυρίως από τον άξονα. Και είδαμε χθες ότι αυτή η υπομονή, ξέρεις, και μια φορά εκνευρίζει όταν η μπάλα γυρίζει στα stopper συνέχεια, η μπάλα γυρίζει στον τερματοφύλακα. Είδαμε μερικές, πώς να το πω έτσι, όχι ακριβώς από δοκιμασίες, αλλά καταλαβαίνεις αυτές οι αρχές όταν ο κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος.
0: Mm.
1: Αλλά θέλει χρόνο για να γίνει αυτό. Εντάξει, στον Ολυμπιακό εγώ θα πω ότι κανείς δεν έχει χρόνο, γιατί είναι μια ομάδα πίεσης. Αλλά από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση για την αλλαγή προπονητή, ο νέος προπονητής πρέπει να στηριχθεί με χρόνο. Πρέπει όμως να κάνει και ομάδα νίκες, γιατί καταλαβαίνεις μόνο ότι είμαστε τέταρτη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός έχει ήδη δύο απώλειες. Μία ήταν εντός έδρας και να χάσει 36 χρόνια από τον Χρήστο Καραϊσκάκη. Και μια ισοπαλία ακόμα από τον Βόλο, στον Βόλο, και ήδη κινδυνεύει να μείνει πίσω στη μάχη του τίτλου. Δεν χάθηκε ένα πρωτάθλημα τώρα, έτσι δεν έρθει και κορδευόμαστε.
0: Όχι καλέ, απλώς ξέρεις κάτι, λέμε ότι χρειάζεται δουλειά, προφανώς χρειάζεται δουλειά και χρόνο, απλώς και στη διακοπή θα λείπουν και αρκετοί από τους διεθνείς.
1: Βέβαια. Μίνιμουμ 10. Μίνιμουμ 10 από ό,τι βλέπω. Ακόμα και ο Μπέιλι που τώρα σιγά σιγά πανέρχεται και είδαμε χθες ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα, έτσι, από θέμα, από άποψη ρυθμού. Είναι στην προεπιλογή της Εθνικής Τζαμάικα, σκέψου, και ενώ ήταν τόσο καιρό, όχι, δεν είναι τραυματίας, είχε μια θλάση που δεν είχε ξεπεράσει, απλά επί της ουσίας έκανε μόνος του προετοιμασία, ή στο τελευταίο κομμάτι πριν ξεκινήσει η σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ για την Άστον Βίλα, επειδή δεν υπολογιζόταν, καταλαβαίνεις ότι έκανε μόνος του προπονήσεις. Είναι πολύ ποδοσφαιριστές, θα είναι ο Φρόιλερ, θα είναι οι Έλληνες, θα είναι ο Πουέρτα που έχει να πάει η Κολομπία. Είναι πολύ ποδοσφαιριστές και όλο αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δουλειά του προπονητή, επειδή τώρα ήρθε, η διακοπή θα ήταν κάτι ευεργετικό για τον ίδιο και για αρκετούς ποδοσφαιριστές, αλλά είναι πολύ πιθανό αρκετούς από αυτούς να μην τους έχει.
0: Πώς τους είδες αυτούς, Φρόιλερ, Πουέρτα?
1: Εντάξει, ο Πουέρτα είναι καθηγητής μες στο γήπεδο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που μιλάει σε όλους, που ταχώνει σε όλους, που τους λέει διαρκώς που να πηγαίνουν στο γήπεδο, να κάνουν κινήσεις, που πρέπει να παίξουν, που πρέπει να κινηθούν, που πρέπει να βρεθούν, που πάρα πολλά πράγματα. παρότι 23 ετών είναι, έχει πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ο ποδοσφαιριστής που αρέσει και δεν περνάει το παιχνίδι από τα πόδια του και να παίζει πολύ για κάθετα. Νομίζω ότι ο Φρόιλερ θα ταιριάξει πολύ και ο Φρόιλερ θα ταιριάξει πολύ σε αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, γιατί θέλει ένα εξάρι Μανώλη που οι Άγγλοι το λένε ο deep line playmaker.
0: Ναι, να παίρνει την μπάλα.
1: Ναι, ένα εξάρι που να παίρνει συνέχεια την μπάλα από τα στόπερ και να τη μεταφέρει ανάμεσα στις γραμμές. Ο Φρόιλερ μπορεί
0: και
1: να.
0: Και νομίζω ναι, δένουν και από την έννοια ότι ο Πουέρτα έχει και τα παραπάνω τρεξίματα για να καλύψει κάποια κενάκια του Φρόιλερ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ισχύει αυτό που λες. Αλλά ακόμα χρειάζεται ο Ολυμπιακός, ξέρεις, δουλειά για αυτοματισμούς ή όλα αυτά. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο ένα Ολυμπιακό καλύτερο από το δεύτερο. Προσπάθησε να παίξει λίγο πιο συνδυαστικά, λίγο με κάτω την μπάλα, με περισσότερη υπομονή. Στο δεύτερο δεν ήταν καλός. Από το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Και στο τέλος αναλώθηκε και σε αρκετές μεγάλες μπάλες. Δηλαδή είδαμε 34 έντρες πάλι. Είδαμε διάφορα στοιχεία που μέχρι τώρα ξέρεις δεν αρέσανε, γιατί καλώς ή κακώς ξέρεις και τη γνώμη για τον Μεντιλίμπαρ και τόσο θα πει μέχρι να φύγει.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως όλοι παραδεχόμασταν και εγώ, ότι τους τελευταίους μήνες το ποδόσφαιρο που έπαιζε δεν ήταν καλό. Τι να κάνουμε τώρα. Okay. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αυτήν την αλλαγή, προπόνηδη, είναι επιλογή της διοίκησης και θα δούμε τι θα συμβεί συνέχεια με τον προπονητή, ο οποίος δεν είναι κακός σε καμία περίπτωση. Εγώ το ξαναλέω. Και νομίζω και εσύ που σου άρεσε να δώσει αρκετά η Ισπανία και είχε δει τη σωσίδα του Μανόλ.
0: Μωρέ, εγώ την είχα δει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε διαδικασία να κρίνουμε ένα προπονητή τώρα που έχει έρθει και έχει προπονήσει δύο μέρες την ομάδα του.
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ προς το παρόν δεν σου
0: να τον κρίνουμε για το τι έχει πετύχει και αν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, αλλά όχι από το πρώτο παιχνίδι μετά από δύο μέρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ σου είπα ένα πράγμα σου είπα μόνο. Αυτό για τα μπακ και την άμυνα πόσο ψηλά παίζανε.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο δεν θα σου πω δηλαδή. Και το λέω αυτό κυρίως γιατί το μάτι της Τετάρτης με τη Γιαγελόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, με αυτοματισμούς, καλά δεμένη ομάδα που θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τα προσέξει αυτά. Απλά είναι το θέμα, καταλαβαίνεις ότι η άποψή μου είναι ότι δεν θα πρέπει ο νέος προπονητής να καεί γρήγορα. Από τη στιγμή που αποφασίσει αυτή η αλλαγή θα πρέπει να υπάρξει στήριξη και το λέω, δεν το λέω από πλευράς μόνο της διοίκησης ότι ας πούμε αν κάνει δύο ήττες ότι να φύγει και από πλευράς κόσμου. Γιατί όλοι αγαπάνε το Μεντιλίμπαρ, όλοι το λατρεύουν και χθες εγώ δεν το περίμενα προσωπικά να γίνει στο πρώτο μάτσο του Μανώλη αυτό που έγινε με το όνομα του προπονητή. Καταλαβαίνετε από ποια λογική το λέω.
0: Ναι.
1: Το ότι θα ακουγόταν το όνομα του Μεντιλίμπερ κάποια φορά ή κάποιες φορές πάλι, ναι. Το θεώρησα δεδομένο.
0: Πάντως δεν νομίζω να έχει στοχεύσει τον προπονητή.
1: Σε καμία περίπτωση. Okay.
0: Και
1: αλλά...
0: το αντιμετώπισε και πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις του.
1: Εντάξει. Ναι. Βέβαια. Απλώς και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι από το ξεκίνημα της πορείας του θα μπει σε καθεστώς πίεσης. Ήρθε σε ένα σύλλογο που έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, που τρέφεται από τις νίκες, τρέφεται από τους τίτλους, που συζητάμε πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα πρωτάθλημα τα τέσσερα τελευταία χρόνια και μέσα σε αυτό δεν λέμε ότι έχει πάρει και ένα ευρωπαϊκό, λέμε ότι έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε από ποια λογική το λέω και πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει στον Ολυμπιακό. Αλλά ασφαλώς και ο ίδιος με δύο μέρες στον πάγκο δεν θα μπορούσε να αλλάξει πολλά, δεν μπορεί να κρυφεί. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, ο χρόνος θα κερδίζεται μέσα από τις νίκες και από τα αποτελέσματα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια μετά. Στόχος ήταν το 3-3, δεν έγινε η πρώτη νίκη. Ήρθε όπως ήρθε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Εδώ θα ήθελα να βάλω μια μικρή παρένθεση για ένα παιδί που έχει ακούσει πολλά γενικότερα, αλλά ο Άντριας Μπουχαλάκης ήταν ο κορυφαίος όπως χρησιμοποιείς ο γηπέδου με διαφορά.
0: Εντάξει, εγώ θα βάλω και τον Αθανασίου δίπλα του, επειδή ήταν μέσα σε ό,τι έκανε ο Όφη, αλλά ήταν ματσάρα από τον Μπουχαλάκη.
1: Ναι, και ο Αθανασίου, ασφαλώς. Ένα παιδί που ανήκει στον Ολυμπιακό, έτσι. Mm. Ο Αθανασίου, μην το ξεχνάμε.
0: Ο Ολυμπιακός το ξεχνάει μάλλον.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά ο Μπουχαλάκης ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου με διαφορά. Ένα παιδί που είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός χαρακτήρας και είδαμε ότι πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει έναν άξονα και σε για απέναντί του και παίχτες πολύ ψηλό επίπεδο όπως ο Φρόιλερ ή ο Πουέρτα. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να μείνει πίσω και δεν μπορεί να υπάρξει εσωστρέφεια σε καμία περίπτωση για μένα μετά από ένα αποτέλεσμα. Ήρθε πολύ νωρίς μια αντοφιδρασίτα. Μετά από ένα αποτέλεσμα, ήρθε πολύ νωρίς μια αντοφιδρασίτα.

0: αντιμετωπίσει γρήγορα τόσο μεγάλο βάρος.
1: Ναι, και την προσαρμογή που πρέπει να έχει, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι, ας φύγεις το Μεξικό τώρα, όπως και εδώ κάνουμε. Την ίδια ώρα ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να δείχνει καλά σε θέμα φυσικής κατάστασης, τρεξιμάτων, αλλά ο ρυθμός του λίπη είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές επαφές του με την μπάλα να του σε κοντρόλ τοποθετήσει να μην είναι καλά. Και είναι ξεκάθαρα έλλειψη ρυθμού αυτό. Ο Κλέιτον δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο υπολογίζεται γενικότερα, οπότε ο Ολυμπιακός είναι σεντερφόρ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Τα ονόματα που είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες ισχύουν ακόμα.
1: Για τον Ικάρντι θες να μου πεις.
0: Ναι.
1: Ο Ικάρντι είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός είναι εξετάσεις, δεν βεβαιώνεται πάντως από το ρεπορτάζ. Στο εξωτερικό αναφέρουν ότι έχει γίνει προσέγγιση στην πλευρά του Ικάρντι αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός δεδομένα τον είχε προσεγγίσει στις αρχές του καλοκαιριού, Μανώλη. Αρχές Ιουνίου. Τότε ο ποδοσφαιριστής ήθελε ένα τεράστιο συμβόλαιο. Τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή μιλάμε πάνω από 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί και περισσότερα. Και δεν έβλεπε την Ελλάδα. Αλλά όταν φτάνουμε 13 Σεπτεμβρίου και έχει μείνει χωρίς επιλογές, θα κοιτάξει και την Ελλάδα. Είναι λογικό. Πολλοί ποδοσφαιριστές είδαμε ότι δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα αρχές του καλοκαιριού και τώρα έρχονται. Δεν είναι τυχαίο. Όλο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι και ο Σαλάχ Χαντίν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλός ο ποδοσφαιριστής ο Σαλάχ Χαντίν. Ο Ολυμπιακός αρχής Ιουλίου τον ήθελε. Και ο ποδοσφαιριστής, ενώ στην αρχή είχε πει ότι θα έρθει, μετά έκανε δεύτερες σκέψεις, περίμενε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και τώρα έρχεται στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Όταν τελειώνει η μεταγραφική περίοδος και είναι προτιμότερο να πας να παίξεις κάπου και να μην είσαι ανενεργός, παρά να είσαι, ξέρεις, τελείως ο... καλύτερα για το ελληνικό πρωτάθλημα που λέει ο λόγος, παρά το τίποτα. Ένα σέντερφορ θα το πάρω, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο. Ο προπονητής στην αρχή είναι λογικό να πατήσει σε αρκετά πράγματα του προηγούμενου και σε κάποιες επιλογές του. Θα κάνει και κάποιες επιλογές διαφορετικές δικές του.
0: Το τσικίνι που δεν πίσω από το φορ και το φορτούνι στα... Επειδή λέγαμε μόνο ότι με τη Λίμπαρ το βάζει στα πλάγια.
1: Όχι, όχι, όχι. Περισσότερο νομίζω ήταν ένα 4-3-3, βέβαια.
0: Και εδώ στο δεύτερο ημίχρονο αυτό, όταν μπήκε ο ΣΑ, έγινε 4-3-3.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτι που πέσε ο Σιεδάδ, ένα 4-1-4-1. Ναι. Να το πούμε πιο σωστά. Αλλά ναι, ο Τσικίνιο έπαιξε 12, ο Φορτούνης έπαιξε στο πλάι. Είναι πράγματα που αναγκαστικά μέχρι και ο ίδιος να περάσει όλα όσα θέλει. Θα πατήσει πάνω σε αυτά που έκανε ο προηγούμενος προπονητής. Δεν μπορεί και να πάει να τα αλλάξει όλα τελείως, γιατί και η ομάδα έχει μάθει να παίζει κάτι διαφορετικό και μέσα σε δύο μέρες να πάει να αλλάξει τα πάντα, η ομάδα θα μπερδευτεί φυσιολογικά.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Γιώργο Τσανάκας. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε να τα πούμε για τον ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι σήμερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά.

που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Πες δυνατά.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, Τρέπη Θεσσαλονίκη, 9 η ώρα το βραδάκι, Τούμπα. Ξεκίνημα με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα σε όλους.
3: Καλά είσαι?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, σκεφτόμουν. Καλά, έχει και σημαντικά ζητήματα να συζητήσουμε και για το Σαββέδι και τα λοιπά. Αλλά είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει με μια εβδομάδα έτσι μετά την Μπραν ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι.
4: Ναι, θα το συνηθίσει. Δυστυχώς θα το.
3: Ναι, εντάξει, δεν το πήγαινα εκεί. Εγώ.
4: Για φέτος. Δεν θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το σύνολο. Καταλαβαίνουν όλοι, το βλέπουν παντού δεξιά-αριστερά, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα να κάνεις ομάδα τέλη Αυγούστου ή Σεπτέμβριο και να περιμένεις αποτελέσματα και αλλαγή φιλοσοφίας. Ο ΠΑΟΚ, αν το καλοσκεφτούμε, και αφού άλλαξε προπονητή μετά από τόσα χρόνια και αφού το βασικό στάδιο προετοιμασίας και γνωριμίας βγήκε μόνο με μία μεταγραφή, τις μισές από τις 11 μεταγραφές τις έκανε μετά το 15 Αύγουστο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν είναι απλά πράγματα. Και φυσικά, αφού παραχώρησε και τον κορυφαίο του ποδοσφαιριστή, δεν είναι το ποδόσφαιρο παιχνίδι μηχανή να πιστεύεις ότι από τη μέρα στην άλλη θα εκτοξεύσει την απόδοση της ομάδας, επειδή ξέρω εγώ το ράγκι και των παικτών είναι καλό. Θέλει δουλειά, θέλει χημεία, θέλει συνοχή, θέλει νοοτροπία, θέλει να κάνεις σχέσεις, να κάνεις group. Και ο ΠΑΟΚ όλα αυτά από εδώ και πέρα θα τα παλέψει. Θα κλείσει αυτή την περίοδο με τα παιχνίδια σήμερα με τον Άρη, Τετάρτη με τον Ατρόμητο για το κύπελο και την άλλη Κυριακή στο Αγρίνιο, και κυρίως θα δουλέψει μετέπειτα με όσους παραμένουν εδώ και δεν έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες. Από και πέρα παραμένουν πολλά προβλήματα και πάλι λείπουν 6-7 παίκτες. Πέρα από τους μόνιμους λείπει ο Λουσέο, ο Γιαννούλης, ο Χατζηδιάκος με τραυματισμούς. Και σίγουρα και ο προπονητής έχει διάφορες σκέψεις για το τακτικό κομμάτι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει κανένα μεγάλο παιχνίδι φέτος. Και ο ΠΑΟΚ σε μεγάλα παιχνίδια, κυρίως βέβαια εκτός έδρας, εκτίθεται πάρα πολύ μεσοαμυντικά. Πάρα πολύ. Okay, το σημερινό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θα δούμε τι θα φέρει.
3: Άρα σε αυτήν την κατεύθυνση για το ανασταλτικό που λες, μήπως δούμε γρήγορα και Γιάκητσα. Του Κώστα το θεωρούμε δεδομένο, ε?
4: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν μεμονωμένοι παίκτες αλλάζουν την εικόνα μιας ολόκληρης λειτουργίας. Δεν νομίζω ότι αρκεί ένας παίκτης ή δύο. Χρειάζεται ολόκληρη λειτουργία. Όλοι.
3: Αλήθεια αυτό.
4: Όλη η ομάδα που αμήνεται. Αλλά επειδή και στις θέσεις αυτές υπάρχουν ζητήματα, μπορεί πράγματι να τους δούμε να παίζουν βασικοί. Σίγουρα ο Ντιέγκο Κώστα, από τη στιγμή που λείπει ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο, και ο Γιάκητς διεκδικεί θέση από το Σάντα Μαρία που δεν προσφέρει μέχρι τώρα, είναι και πάρα πολύ soft. Και λογικά από τον Τέιλορ που παίζει καλά, κάνει την έκπληξη στα half, αλλά και αυτός είναι πιο soft από ό,τι απαιτείται, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
3: Υπόλοιπες θέσεις.
4: Στα υπόλοιπα, ο Παυλέγκα στο τέρμα, είπαμε Μιχαηλίδης, Ντέκο Κώστα στα στόπερ, αριστερά ο Μπάμπα, αφού λείπει ο Γιαννούλης, δεξιά ο Κένι, στα χαφ σίγουρος ο Ζαφίρης παίζει το Παρτενέρ, λογικά στο 10 ο Πέλκας, δεξιά ο Ζίπκοβιτς, αριστερά ο Τάισον ή ο Τάχαλη και στην κορυφή ο Ντιαγέ. Το ξαναλέω, στη συνέχεια ότι δεν υπάρχει δοκιμή, δεν υπάρχει σημάδι, δεν υπάρχει αποκάλυψη δεκάδας. Τέτοιες ώρες την ημέρα του αγώνα μιλάει ο προπονητής τους παίξει λέει δεκάδα. Mm. Τώρα το μαθαίνουν και οι ίδιοι. Είναι μια από τις αλλαγές της φετινής σεζόν.
3: Okay. Δημήτρη, εντωμεταξύ, okay, και οι δύο προέρχονται από ήττα στο πρωτάθλημα, βάργες ήττες, και ο Άρης okay, και ο ΠΑΟΚ. Θεωρείς και εσύ όμως, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, ότι είναι αυτό το ψυχολογικό διακύβευμα λίγο πιο σημαντικό, πιο βαρύ, δεν ξέρω πώς να το πω για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή και σε περίπτωση νίκης να τον βοηθήσει αρκετά, αλλά στο απευταίο για τον ΠΑΟΚ σενάριο της ήττας να του δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Έτσι όπως έχουν
4: είναι πιο όλα. Βαρύ για τον ΠΑΟΚ. Παίζει εντός έδρας. Το πρέπει είναι πολύ πολύ μεγάλο.
3: Γι' αυτό το λέω και εγώ.
4: Είναι ομάδα που έχει ξεκινήσει από νωρίς με πολλές αλλαγές και ήδη έχει μια αποτυχία στις πλάτες του. Ο Άρης και αυτός αρκετές αλλαγές, αλλά ο ίδιος προπονητής δεν έχει χάσει κάτι μέχρι τώρα, μόνο να κερδίσει έχει, παίζοντας μέσα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, όπου είναι γνωστό ότι κάνει καλά παιχνίδια και έχει και αρκετές νίκες τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα το παιχνίδι είναι πολύ πιο βαρύ, όπως είπες, για τον, τον ΠΑΟΚ.
3: Τι σημαίνει αυτή η παρουσία του Σαββίδη δεύτερη, σε τόσο χρονικό διάστημα?
4: Ό,τι θέλει να συμμετέχει να είναι εκεί, πέρα από όλες τις επαφές του μέσω διαδικτύου και, εφαρμογών, γιατί αυτό δεν αλλάζει. Και τι θέλει να συμμετέχει σε όλη αυτή την προετοιμασία που είπαμε για να γίνει ένα γκρουπ και ένα σύνολο με το δικό του τρόπο, με το έξτρα κίνητο το, οικονομικό. Mm. Είναι πάντα στη δική του φιλοσοφία όλα αυτά τα, χρόνια να τάζει, να, δίνει, να υπόσχεται, να βάζει ένα θέμα έξτρα πριν πολύ συχνά τους ποδοσφαιριστές. Το κάνει από το ξεκίνημα φέτος, όπου σαφώς καταλαβαίνω την ιδέα.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
0: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταία τεχνολογία.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
18: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
19: Τηλέφωνο 2610 642 399.
20: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης.
19: Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
20: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
21: Κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
23: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
25: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
24: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
26: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και εδώ έχουμε και Αλέξη Σαββόπουλο, ο οποίος έχει ντέρμπι σήμερα, αλλά έχει και παίκτη που έχει φέρει, έτσι είναι, 13 Σεπτέμβρη. Χαίρετε.
1: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε, καλημέρα Αλέξη.
1: Καλά, καλά, ναι, εννοείς, τώρα είναι που δέχτηκε ο Άρης σήμερα το Μπρούμα. Mm. Υπάρχει μια συμφωνία για ένα συνένα χρόνο με τον Πορτογάλο με καταγωγή από τη Γουινέα, που έμεινε ελεύθερος, τουλάχιστον από ό,τι γράφουν στην Πορτογαλία από χθες, από την Μπενφίκα που δεν υπολογιζόταν. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά.
0: Να σου πω, το λέμε ως κλισέ πολλές φορές, αν όλα πάνε καλά. Υπάρχει κάποιο, ξέρεις, κάποια ανησυχία, επειδή και πέρυσι δεν είχε παίξει καθόλου?
1: Ανησυχία υπάρχει πάντοτε όταν υπάρχουν κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί στο ιατρικό ιστορικό του ποδοσφαιριστή, και ο Μπρούμα έχει έναν τραυματισμό πέρσι, ουσιαστικά στην προετοιμασία της προπερασμένης σεζόν του έπαθε και δεν έπαιξε καθόλου πέρσι, δηλαδή έπαιξε μόνο 3 παιχνίδια ως αλλαγή κάποια στιγμή στο προς το τέλος, δηλαδή τελευταίο του μάτσα που είδε ήταν με την Εστορίλ 6 λεπτά ως αλλαγής 16 Μαΐου. Από τότε έχει να παίξει, ρίξε αχιλλοτέροντα, είναι και ένας σοβαρός τραυματισμός. Αυτά είναι θέματα του γιατρού, θα τσεκαριστεί και αν είναι καλά. Εννοείται, γι' αυτό λέμε πάντοτε το νόημα είναι καλά, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να προκύπτουν προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, φαντάζομαι ο Άρης έχει πάρει τις πληροφορίες του για να τον φέρει και στη Θεσσαλονίκη και να είναι συμφωνημένος για ένα συνένα χρόνο, ότι είναι καλά, γιατί το βιογραφικό του, εντάξει, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω για την ποιότητα του Μπρούμα, δηλαδή.
0: Αλήθεια,
1: για να δεις, άμα δεις δηλαδή τις ομάδες μόνο που έχει παίξει κατά τον παρελθόν, εντάξει, δεν αναφέρομαι απλά στο ξεκίνημα του Sporting Λισαβόνας, αλλά και αν μεταγραφές, Γαλατασερά, έπαιξε Real Sociedad, έπαιξε Λιψία, έπαιξε Αιτχόφεν, ήρθε από τον Ολυμπιακό που είχε αρκετά καλή παρουσία νομίζω εκείνη τη σεζόν, 20-21, στη Φενέρ, την Μπράγκα έκανε καλές σεζόν, 2 τον αριθμό στην αρχή, και πέρυσι ήταν πολύ άτυχο στην Μπενφίκα, δυστυχώς, και δεν μπόρεσε να κάνει παραπάνω από 3 παιχνίδια. Παίζει αριστερά στην επίθεση που Άρης ψάχνει ένα παίκτη, έψαχνε δηλαδή ένα παίκτη. Εντάξει, έχει το ένας εναντίον ενός, έχει την έκρηξη.
0: Ναι, τον ξέρω, είναι πάρα πολύ καλός ο Μπρούμα. Τώρα δεν το λέμε. Αν είναι σε καλή κατάσταση, είναι. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει στόπερ, βέβαια, ο Μπρούμα.
1: Εντάξει, στόπερ δεν παίζει, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από αυτά τα λίγα πράγματα που είδα στο πρώτο παιχνίδι του Ματάρτιαμ. Δεν πρέπει να τον αφήσουν έτσι τον Πιτσιρικά. Νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση ο Πιτσιρικάς, έχει την καλή πρώτη ύλη. Δεν θα λέω να το ρίξουν κατευθείαν στα βαθιά, αλλά μπορεί να είναι στο rotation. Εμένα μου έδειξε ότι μπορεί ο νεαρός. Έχεις και το Σούταλο, και από όσο γνωρίζω, γιατί μετά το Ναυάγιο με το Σούταρ έχουμε πια πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, μόλις 2 μέρες.
0: Είναι οριστικό το Ναυάγιο.
1: Νομίζω ναι. Δηλαδή δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση, άρα προφανώς πρέπει να έχει χαλάσει οριστικά.
0: Κρίμα, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Θα ήταν και αυτός εξαιρετική περίπτωση. Ο Άρης έχει ένα plan B, από όσο γνωρίζω. Υπάρχει ένας παίκτης στον οποίο έχει γίνει ήδη πρόταση. Το θέμα είναι ότι προφανώς δεν έχει πιστεί ακόμη να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Και περιμένουμε είτε σήμερα είτε την διάρκεια της αυριανής ημέρας, γιατί δεν υπάρχει άλλο περιθώριο χρονικό, να έχουμε οριστική κατάληξη για το αν θα αποδεχθεί ή όχι την πρόταση του Άρη. Αν δεν την αποδεχτεί, και δεν ξέρω πραγματικά, Μανώλη, τι θα κάνει ο Άρης, να πάει σε κάποιον από τη δεξαμενή των ελεύθερων, εκεί πια διατρέχει στον κίνδυνο να είναι αρκετό καιρό εκτός.
0: Ναι.
1: Ο ποδοσφαιριστής.
0: Εκτός αν δεν και αν το έχει λύσει
1: ελεύθερος, ναι, τον Αύγουστο, ξέρω εγώ. Αν είναι από το τέλος της περασμένης σεζόν, εκεί είναι ένα πρόβλημα.
0: Πάντως δεν ξέρω, Αλέξη, αν διαφοροποιούνται τα πλάνα του Άρη λόγω πίεσης χρόνου πλέον. Πάντως και με Σούταρ, νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε στόχευση να πάρει αρκετούς παίκτες, όλα τα στόπερ βασικά, που θα έχουν την ικανότητα να χτίζουν παιχνίδια από πίσω. Δηλαδή, εντάξει, ο Φαμπιάνο τέτοιος, ο Σούταλο τέτοιος είναι. Ο Σούταρ είχε και αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, είναι η αλήθεια ότι ήθελε να πάει ο Ρέγιες σε αυτή την επιλογή. Ο Σούταρ, επειδή είχε και πολύ καλές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ και με την εμπειρία του πέρα από το χτίσιμο από πίσω. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα έρθει, οπότε ο Άρης μένει να δούμε ποιον έχει στο plan B. Πραγματικά δεν ξέρω, να σου πω κάτι παραπάνω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει μια περίπτωση στην οποία την παλεύει ο Ρέγιες από χθες, ουσιαστικά, που φαίνεται ότι ναυαγεί η περίπτωση απόκτησης του Σούταρ.
0: Έχουμε και ντέρμπι όμως.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Προφανώς αυτό δεν μας απασχολήσει σήμερα. Το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
0: Όπου άρεσε να πάει καλά, εσχάτως Τούμπα. Εντάξει, είχε χάσει πέρσι, αλλά είχαν προηγηθεί δύο νίκες μέσα.
1: Ναι, ναι, έχει βγάλει διπλά, έχει κάνει καλά αποτελέσματα, επί Μάντζιου κυρίως. Είχε βγάλει και εκείνα τα διπλά με Μανού Γκαρσία και Μωρόν. Γενικότερα έχει μια καλή παρουσία εκεί, έχει χτίσει μια θετική παράδοση και θέλει σήμερα να βγάλει έτσι μια αντίδραση από αυτή τη βαριά από την ΑΕΚ. Το μέτριο παιχνίδι μεσοβδόμαδα, αλλά με αστερίσκους, διότι άλλαξε αρκετά πράγματα ο προπονητής του Άρη, έχοντας στόχευση το σημερινό παιχνίδι. Αυτή ήταν η λογική, να μείνουν έξω ο Μπασίρου, ο Γένσεν, ο Φατιγκά, ο Ρίτσαρτς, ο Καντεβέρε. Ουσιαστικά φωτογραφίζει με αυτές τις επιλογές του προπονητή του Άρη, ότι οι πέντε θα είναι νομίζω στη βασική ενδεκάδα για να δώσουν φρεσκάδα.
0: Άρα βλέπεις Φατιγκά,
1: Νομίζω Φατιγκά Ρίτσαρτς στα άκρα της άμυνας, ναι. Βλέπουμε το Βέλιο στο τέρμα. Τώρα η λογική λέει Φαμπιάνο Σούταλο, ότι θα πάρει τον Γένσεν πια από το στόπερ. Η λογική, επαναλαμβάνω, διότι δύο μέρες ο προπονητής του Άρη ουσιαστικά αυτό που ήθελε ήταν να κρατήσει την ομάδα του φρέσκια, έκανε αποφόρτιση, δεν δοκίμασε τίποτα, οπότε δεν έχουμε εικόνα από κάποια δοκιμή. Εντάξει, Μπασίρου και Ράτσιτς, νομίζω. Ο Ράτσιτς όμως δεν ξεκουράστηκε. Έπαιξε 90 λεπτό και την Πέμπτη.
0: Νομίζω, Αλέξη, δεν γίνεται να ξεκουραστεί ο Ράτσιτς.
1: Ίσως την Τετάρτη με τη Μαρκό.
0: Ναι. Πάντως σε τέτοια παιχνίδια με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν το συζητώ. Απλά με τον Αστέρα ίσως θα μπορούσε να βγει αλλαγή κάποια στιγμή, στο 70. Γιατί έδειχνε λίγο κουρασμένος προς το τέλος. Αλλά εντάξει, ένας παίκτης που έχει προσωπικότητα, είναι ο αρχηγός φέτος. Τον θέλει μέσα στην ενδεκάδα και θα τον έχει σήμερα μαζί με Μπασίρου. Ένα ερωτηματικό έχω για το πώς θα παίξει μπροστά από τους δύο χαφ. Αν θα πάει δηλαδή σε μια πιο συντηρητική προσέγγιση προσθέτοντας ένα τρίτο χαφ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι θα γίνει στον άξονα της μεσαίας γραμμής από αμφότερες τις ομάδες. Να πάρει το Γένσεν δηλαδή από το στόπερ και να τον πάει στη φυσική του θέση, να εκμεταλλευτεί τα τρεξίματα και την τακτική προσήλωση που έχει ο Φινλανδός, και να βάλει Καντεβέρε στην κορυφή και Γκαρέ και Νιώτα νομίζω έχουν ένα προβάδισμα στις δύο πλευρές, αφήνοντας τον Μανού Γκαρσία δηλαδή στον πάγκο, που δεν είναι ακόμη έτοιμος, δεν έχει μπει ακόμη στο παιχνίδι της ομάδας. Προσπάθησε λίγο να τον βάλει άμεσα ο προπονητής του Άρη, χρησιμοποιώντας τον και με τον Όφη και την ΑΕ και τον Αστέρα, αλλά έδειξε ότι είναι λίγο πίσω ακόμη στην προσαρμογή του ο Ισπανός, και ίσως αυτό του κοστίσει τη θέση στην ενδεκάδα. Αλλά θα το δούμε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το μάτς.
0: Βγάζει και νόημα η ενίσχυση του κέντρου. Να πας μέσα Τούμπα με, ξέρεις, πιο φορτωμένο κέντρο.
1: Ίσως δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή που μετασχηματίζεται, που έβαλε και αυτός κάποια νέα πρόσωπα και ακόμη δεν έχει έτσι την αγωνιστική του ταυτότητα που στην θέλει ο προπονητής, ίσως θα πρέπει να είναι λίγο πιο ρεαλιστής, να κάνει αυτά τα πράγματα που μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή και όταν είναι πια έτοιμο όλο το γκρουπ, και αυτό νομίζω θα συμβεί μετά τη διακοπή που ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική, να παίξει έτσι όπως θέλει ο προπονητής και το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή δεν είναι κακό να προσαρμόζεις κάποια πράγματα, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να υποστηρίξεις κάτι άλλο ενδεχομένως, γιατί δεν είναι ακόμη το γκρουπ έτοιμο να το υποστηρίξει. Και επειδή πραγματικά στον άξονα δηλαδή, δεν νομίζω θα κρυθεί σήμερα το παιχνίδι, ίσως εκεί έχουμε μία αλλαγή. Εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του γκρουπ, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν δοκίμασε τίποτα. Και επιφυλάσσει και μία έκπληξη και στον αντίπαλο προπονητή.
0: Σωστά. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Μανώλη.
0: Καλή σου μέρα. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό, γενικά. Στα χαφ και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή ο Άρης με τριάδα πλέον στα χαφ, αν γίνει, ενισχυμένο κέντρο, και από την άλλη με τον ΠΑΟΚ να χρησιμοποιεί, και ακόμα δεν τον πήρε, τον Γιάκιτς. Θα το δούμε βέβαια και αυτό, μια σκέψη είναι. Μας εξήγησε νωρίτερα και ο Δημήτρης Τσοπλατζόγλου ότι ουσιαστικά σήμερα ανακοινώνει την ενδεκάδα στους παίκτες. Νέα ήθη, νέα έθιμα για τον ΠΑΟΚ, όλοι που προσαρμογή είμαστε γενικότερα.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ σήμερα με το τελευταίο χρονικό παιχνίδι. Τη μεγάλη μάχη κορυφής, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχθηκε και παίχτη και εκείνος, Σαλάχεντίν χθες. Γεια σου Νίκο, Νίκος Παγκάκης, πέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα συναδελφέ, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ακούγομαι έτσι?
0: Αμέ.
1: Ωραία. Έχουμε σήμερα πρόκληση κορυφής στο ΆΚΑ για τον Παναθηναϊκό και σήμερα επίσης και ενίσχυση με ένα σύγχρονο μπακ όπως όλα δείχνουν. Να τα πάρουμε από την αρχή. Να πάρουμε λίγο τα μεταγραφικά πρώτα απ' όλα, γιατί θα έλεγα ότι είναι αυτά επί του πληστήριου, ας πούμε, γιατί σήμερα το πρωί περνάει εξετάσεις ο Ανάς Σαλάχεντίν, ένα σύγχρονος αριστεροπόδαρος μπακ.
0: Τον έχεις μελετήσει?
1: Ναι, ναι. Θα σου πω κάποια ωραία πράγματα που ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Και αν όλα πάνε καλά, το βράδυ θα δώσει το παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, αφού βέβαια διευκρινίσουμε ότι έρχεται εδώ δανεικός με οψιόν, χωρίς να είναι και υποχρεωτική. Θα το τσεκάρει ο Παναθηναϊκός, θα δούμε πώς θα δέσει όλο αυτό. Είναι μια περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που έχει πάρα πολλές παραστάσεις. Καταρχάς να πω ότι είναι περισσότερο δημιουργικός, αν θες, στο κομμάτι της ανάπτυξης, παρά ένα, πώς να το πούμε έτσι, το λέμε λίγο γραφικά εμείς οι ποδοσφαιρικοί, ένα κλασικό μηχανάκι γραμμής. Είναι δηλαδή ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ ευέλικτος και άνετος όταν τον πιέζουν, πολύ καλός στους συνδυασμούς, προωθεί την μπάλα παίζοντας, του αρέσκεται στο κάθετο ποδόσφαιρο και στα κάρις, να κουβαλάει την μπάλα δηλαδή, και μπορεί να συγκλίνει, που αυτό εδώ είναι για ένα κουμπί στην φιλοσοφία του Νίστρου, να συγκλίνει κοντά στο εξάρι σαν επιπλέον χαφ, κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στο 4-3-3 και στο 4-4-2, και όπως είχε πει ο Νίστρου, έτσι κι αλλιώς οι μεταβλητές αλλάζουν στο παιχνίδι συνέχεια, γιατί έχουμε μεταφορές από θέση σε θέση, με αλλαγές. Τι κάνει αυτό? Αυτό απελευθερώνει το winger με τον τρόπο που παίζει και το χτάρι ταυτόχρονα για να κινηθούν ψηλότερα, άρα είναι ταμάμ για αυτό που θέλει ο Νίστρου. Τώρα προσφέρει ένα διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους μπακ που έχει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος βάσει των στατιστικών του απέναντι στις κλειστές άμυνες, όταν ο Παναθηναϊκός θέλει υπομονή να χτίσει υπεραριθμίσεις στο κέντρο κυκλοφορία. Δεν είναι το φόρτερ του αέρας, δηλαδή επίσης...
0: Πάντως δεν του λείπει τον μπόι.
1: Ναι, οκ. Τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Δεν είναι το φόρτε του και πολύ γρήγορο εξτρέμ, γι' αυτό πάντα αν προσέξει τα περισσότερα παιχνίδια του αφήνει λίγο χώρο, πες πολύ έξυπνο, είναι πολύ έξυπνος παίχτης, και προσφέρει σταθερότητα τους υψηλούς αριθμούς τόσο σε γκολ όσο και σε assist. Έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό, έχει περάσει από Άγιαξ, Βέντε, Ρώμα, PSV, Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, και ομάδα του Μαρόκο, Μουντιάλ. Το θεωρώ ένα πολύ καλό συντέριασμα για τον Νίστρουπ, και ειδικά από την ώρα που υπάρχει μια συνθήκη για τον Παναθηναϊκό πολύ καλή. Οψιόν, όχι υποχρεωτική, για μια ποιοτική και χαμηλού ρίσκου μεταγραφή, αν θες. Οπότε μιλάμε για ένα παίκτη που έχει πολύ καλά στοιχεία και μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό πράγματα που δεν είχε μέχρι τώρα. Θυμίζω Ελλάδα, αρχικά, έτσι δεν έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Νομίζω όμως, αν δεν κάνω και λάθος, ότι μπορεί στην πορεία μεσούς περίοδου να αλλάξει. Ανήκει στη Ρώμα, έμεινε εκεί εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας, οπότε ενώ ο ίδιος είχε ένα θέμα, ας πούμε, για το να μετακινηθεί, γι' αυτό φέρεται να είχε πει αρχικά να ήταν κερατικός για την πλευρά του Ολυμπιακού, στη συνέχεια φαίνεται ότι η ζωή καμιά φορά τα φέρνει έτσι και το ξανασκέφτηκε. Μίλησε με ανθρώπους στο Παναθηναϊκό, άλλος γνωρίζει ότι έχει πλέον, διάβασα κάποια δημοσιεύματα, δεν το γνωρίζω αυτό το συγκεκριμένο, ότι μίλησε και με τον Ελκαμπή, δεν το γνωρίζω, που είναι πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα...
0: Λογικό, εντάξει. Φαντάζομαι και ο Ουνάι,
1: και τον Ναϊ.
0: Και ο Λούζα.
1: Ακριβώς. Λούζα και ο Ναϊ είναι σίγουρα συνομιλητές του συγκεκριμένου, και με ρεπορτάζ δηλαδή, του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Οπότε ο Παναθηναϊκός φέτος πραγματικά έσπασε όλα τα κοντές μεταγραφές. Διέθεσε πακτολό χρημάτων, αλλά το θέμα δεν είναι ότι διέθεσε χρήματα, το έχει κάνει και άλλες χρονιές, τώρα βέβαια την έχει μπάγκα στον αέρα. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή την περίσταση έχει την ευκαιρία να έχει χτίσει πολύ μεγάλο βάθος και να έχει και ανεβάσει εξαιρετικά την ποιότητα. Και το λέω ότι καλή συνάδελφο ότι έχει ανεβάσει την ποιότητα, γιατί πέρα από τα παιδιά που ήρθαν, έχουμε και ανέβασμα, κάτι που νομίζω απεικονίζει τη δουλειά του Νίστρουπ, και σε μονάδες. Να πω για τον Ταμπόρδα, ο οποίος έχει ξεκινήσει δυνατά πέρα από τη στρατηγική ενίσχυση στην άμυνα που έκανε δηλαδή, ο οποίος έχει νούμερα πολύ καλά και πάει να φτάσει στον 4 στα γκολ, ο Ταμπόρδα ο οποίος έχει βάλει και δύο γκολ και assist έχει. Να πω για τον Αντίνο, αν δει κανείς τα νούμερά του, έχει φέτος 4,7 επαφές με την μπάλα, μεγάλη περιοχή, πέρσι είχε 1,7. Φέτος έχει 0,15 αναμενόμενες assist, πέρσι είχε 0,06. Έχει κοντά στις 4 επανακτήσεις στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Γενικά έχει εξαιρετικά νούμερα, 3 τρίπλες ένα παιχνίδι, τα λέω για να καταλάβει πώς συνέβη, έτσι, πέρσι 2.
0: Να σου πω, μιας και πες για τα μπόρδα, θα τον δούμε Εθνική Ιταλίας.
1: Γράφτηκε από το Τούμερ κάτω, τώρα δεν μπορώ να ξέρω στην Ιταλία τι γίνεται.
0: Να πούμε ότι έχει ιταλικό διαβατήριο, ο Αργεντίνος είναι, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο.
1: Ναι, έχει αυτή την δυνατότητα και επειδή η Εθνική Ιταλίας την πάτησε και μείνει και το Μουντιάλ και γενικά από ό,τι καταλαβαίνω ψάχνεται, βλέποντας γράφτηκε και το παρακολουθεί ο Μαντσίνη. Τώρα, okay, δεν το έχω επιβεβαιώσει, είναι κάτι που βγαίνει από τους Ιταλούς, ότι γράφτηκε όμως και δεν μου κάνει και εντύπωση γιατί πλέον το μυστικό του Ταμπόρδα που δείχνει ότι είναι πολύ σπισματάρης και καλός παίκτης, γιατί είχαν ακουστεί και διάφορα γι' αυτό, γι' αυτό το λέω και βλέπεις πως αλλάζουν οι καιροί και πως μπορεί να εκθεθεί και κάποιος αδειάζεται και σκοντάψει στη συνέχεια. Εκτός από το ότι είναι ένας παίκτης που έχει τον goal, την αίσθηση του goal, είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει δέσεις στο παιχνίδι σε κλειστές άμυνες, ένας παίκτης μαμούνι που μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές των αντιπάλων και μπορεί να δώσει assist όπως απέδειξε. Αυτό που του έκανε να είναι βασικός αυτή τη στιγμή, που δείχνει ότι είναι και πεισματάρης και μαχητής, γι' αυτό το λέω, είναι ότι στην αρχή, αν θυμάστε, δεν είχε ξεκινήσει το Παναθηναϊκό. Ο Γιάνκος έπαιζε, όταν πρόκειται στον πάγκο, στα φιλικά, στην προετοιμασία το βλέπαμε δεξιά, άρα εμείς που έχουμε όλοι οι συνάδελφοι μια εμπειρία βλέπαμε ότι για να το βάζει δεξιά κάτι άλλο έχει στο μυαλό του, δεν τον πάει για το 10. Κοίτα όμως που τώρα τα έχει φέρει που παίζει και με εξτρέμ που μπορεί να συγκλίνει στον άξονα να παίζουν και από πίσω, δημιουργικά, και ο ίδιος, αυτό που είναι το μυστικό και το κλειδί που μπήκε στην δεκάδα, είναι φίλε το ότι άρχισε ξαφνικά να ακούει πάρα πολύ τον Ίστρο. Δηλαδή άρχισε να παίζει πολύ καλό τακτικό κομμάτι και να προσαρμόζεται πλήρως στις επιταγές του δανού τεχνικού. Γι' αυτό έμενε εκτός ενδεκάδας, αυτό είναι ο λόγος που
0: μπήκε. Έχοντας μάλιστα και έναν ιδιαίτερο ρολό στο πλάνο, δηλαδή να συγκλίνει, να μην παίζει καθορέμα.
1: Ναι. Έτσι όπως παίζει με ένα κλασικό εξτρέμ και με ένα εξτρέμ που παίζει πιο μέσα και γίνεται και δεκάρι. Πολλές φορές είναι κρυφός επιθετικός. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι αλλάζουν με το αριστερό μπακ, ότι είναι στρατηγική κίνηση, γιατί ο Νίσου θέλει, και το είδαμε και στο προετοιμασία, να έχουμε πολύ positioning και πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα και να αλλαγή θέσεων. Και ο Παναθηναϊκός το βλέπεις, δεν είναι πιο απολαυστικός παιχνίδι με παιχνίδι. Δηλαδή με τον Μπάουκ έβγαλε πιο ωραία γούστα, με την Κυφσιά ήταν πολύ πιο καλός. Γενικά δείχνει ότι ανεβαίνει σταθερά η ομάδα. Ασχέτως αν έχεις καμπανεβάσματα, που είναι απολύτως φυσιολογικό στην αρχή, ανεβαίνει και τώρα αρχίζει και παίζει πιο ωραίο ποδόσφαιρο βέβαια. Και βρίσκονται και οι παίκτες, μαθαίνουν και τον Ίστρουπ.
0: Για πάμε στα τη ενδεκάδα σήμερα. Βλέπεις ίδια τρίτο σωρό παιχνίδι.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Βλέπεις ίδιο σχήμα, ίδια ενδεκάδα.
1: Ναι, νομίζω ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Μία αλλαγή αν γίνει θα είναι στην κορυφή της επίθεσης του Σίριλ 4 και διεκδικεί και θέση ο Λούζα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι το φαβορί. Μόνο για λόγους rotation και κούρασης μπορεί να πάρει τη θέση του εξαιρετικού Καμαρά αυτή τη στιγμή, και ο Λούζα πήγε πάρα πολύ καλά και με τη Σιέτα, ήταν έδειξε πολύ ωραία στοιχεία. Αλλά όσο τα νούμερα και εντοχές κάποιων παιχτών είναι σε πολύ καλά επίπεδα, δεν έχει λόγο να κάνει αλλαγές στον Ίστρο. Οπότε μία θέση διεκδικεί ο 4 στην κορυφή αντί του Λιβάη και μία θέση ο Λούζα αντί του Καμαρά, αλλά φαβορεί είναι σίγουρα ο Καμαρά και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υπάρχουν πιθανότητες μάλλον, να μην το κάνω υπερβολικό, να αρχίσει και ο 4 σήμερα, ο οποίος βλέπεις ότι επιστρέφει δρυμύτερος, διεκδικεί και αυτός μια θέση.
0: Άρα Νίκο, ο Ουνάη από τον πάγκο, πάλι. Μάλλον.
1: Κοίτα, δεν έχει δείξει ακριβώς τι θέλει να κάνει, είναι η αλήθεια. Για να μπει ο Ουνάη μέσα, μέχρι τώρα έχει δείξει ότι το βάζει σταδιακά πρώτον, ότι ο ίδιος κερδίζει έδαφος και ότι παίζει σε ένα ρόλο αντιταμπόρδα, τώρα να το πω έτσι. Μπορεί να πάει αν θέλει και με δύο εξτρέμ, πλέον μπορεί να κάνει 25 πράγματα ο Νίσου. Μπορεί να παίξει και με δύο εξτρέμ, δηλαδή να βγάλει τον Αντίνο, ας πούμε, και να βάλει τον Ουνάη αριστερά με ανάποδο πόδι και να συγκλίνει και δύο πιο μέσα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έχει κλασικά εξτρέμ, έχει τον Πελίστη στον πάγκο. Έχει παίξει δηλαδή που μπορούν να ανακατεύσουν τράπουλο όπως θέλει. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ουνάη πάντα είναι ένα παίκτη που κάποια στιγμή θα πάρει θέση βασικού. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα. Νομίζω σήμερα θα πάμε στην πιθανότερη διάταξη με τον Μπένια κατά τα δοκάρια. Την τετράδα της άμυνας να μην αλλάζει. με Κυριακόπουλο, Καλάμπρια και δύο Ολλανδοί. Ο Κάγκουα που είναι παίχτης βαρόμετρο και κλειδί από ό,τι αποδείχτηκε, με τον Καμαρά. Στα πλάγια αριστερά ο Αντίνο, που πώς να το βγάλεις τώρα τον Αντίνο, ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Από τα καλύτερα του παιχνίδια, σου είπα τα νούμερα πριν. Είναι εξαιρετικός. Δεξιά τον Ταμπόρδα που επίσης δεν βγαίνει. Και στην κορυφή πρέπει να πάμε μια διάδα που ο Τετέι, επειδή έπαιξε λιγότερο και κάνει μια διαχείριση και ο Νοσονής, νομίζω ότι θα ξεκινήσει και διεκδικεί μια θέση. Θα δούμε Λιβάη ή Ντέσσερς.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε ένα σε καλά πάνω και καλά τα διαρκές να πούμε μόνο έτσι, να το πω και αυτό να κλείσουμε.
0: 16.000 και πάνω.
1: 16.000 mm-hmm. Ναι. Και να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι τα διαρκές δεν είναι μόνο για φέτος, δίνουν και προοπτική για το Βοτανικό και προτεραιότητα. Έτσι έχει σημασία. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Νίκος Παγκάκης λοιπόν για το Παναθηναϊκό. Ακούστε για το σχήμα. Και ο Τσάπρας έχει επιστρέψει σε αποστολή και 4. Θα δούμε λοιπόν. Πανετολικός να κλείνουμε. Πανετολικός με πολύ κόσμο σήμερα. Είχε και 500 εισιτήρια, πήρα άλλα 100. Είναι και ωραίοι φασαριόζοι. Ωραίο θα είναι το κλίμα. Λοιπόν, ποιος είναι μέσα? Μέσα είναι ο Μεχία, ο Ματέο Μεχία. Επιστρέφει για τον Γιάννη Αναστασία. Εκτός έχει μείνει ο Σμυρλής. Δεν τον έχουμε δει καθόλου φέτος ο Σμυρλή. Από πέρυσι πάντως θυμόμαστε ότι είναι εξαιρετική περίπτωση και με την Εθνική Νέων. Τον έχουμε δει και με τον Πανετολικό. Εκτός είναι και ο Γαλιάτσος. Λοιπόν, αυτά. Αφήνω στην άκρη το μικρόφωνο. Δίνω σκητάλη σε Χρήστο Ρομπόλη. Θα έχουμε και λίγο Παναγιώτη Κεφαλά, τηλεοπτικό στάρ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πλούσια δράση σήμερα εδώ, Big Wings Pro FM 4,6. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο που οργάνωσε την παραγωγή. Ακολουθεί και ένα αθλητικό δελτίο. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.
2: Big Wings Pro FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
8: 9.30 από τον Sky και έξοδο της ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στις 7 από τον Nova Sports 2 περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στοίχημαν Super League. Οι άλλοι αγώνες Καλαμάτα Βόλος στις 6 από τον Nova Sports Prime και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 από το Magenta Sport 1. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Δύο θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Καϊρίνεν στα χαφ και Εζίνη στην επίθεση. Ωστόσο δεν αποκλείεται να επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς στους 11 που ξεκίνησαν στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Ντέμπουτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη ετοιμάζονται να κάνουν η Κώστα και Γιάκητς. Ο πρώτος θα πάρει φανέλα βασικού στο κέντρο άμυνας, ενώ ο δεύτερος που διεκδικεί τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στη μεσαία γραμμή αποτελεί το μοναδικό δίλημα του Αλέσιο Λύση. Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες η μεταγραφή του Μπανζά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Πορτογάλος Εξτρέμ Μπρούμα, ο οποίος θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει για 1-1 χρόνια στον Άρη. Συνεχίζει την προσπάθεια και για την απόκτηση στόπερ. Δεδομένες οι αλλαγές στην 11 από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και επιστρέφουν Φαμπιάνο, Φαντικά, Ρίτσαρτς, Μπασίρου και Καντεβέρε. Αποθεωτική υποδοχή για την αποστολή του Όφη κατά την άφιξη στην Κρήτη μετά το πρώτο διπλό στο Φάλιρο. Έπειτα από 36 χρόνια, από την πρώτη στιγμή ήθελα να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα βλέπει στα ίσια κάθε αντίπαλο, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σε εξετάσεις θα υποκληθεί ο Νικολάου που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Βράζουν στον Ηρακλή για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ατρόμητο, με την ΠΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση μετά την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό. Για αλλίωση αποτελέσματος κάνει λόγο γυραιός που ζητά μάλιστα από τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά την απομάκρυνση του διαιτητή Κατόπι και του Βαρίστα Ζαμπαλά. Ολοκληρώνεται σήμερα το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ενώ στις 4 παρατέταρτο θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην αυλαία του τουρνουά της Ρόδου. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Στο παιχνίδι της δεύτερης ημέρας ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 77-59 τη σερβική ομάδα. Η επιθετικότητα και η ένταση στην άμυνα είναι κάτι που θέλουμε, δήλωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Η Την κατάκτηση του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα που νίκησε 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό. Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε Grand Slam για την 27χρονη τενίστρια από το Καζακστάν που από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins for FM στη Μία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπόλης.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 με την εκπομπή η μπάσκετ, η οποία σήμερα είναι ο μπάσκετος, καθότι το έτερον ραδιοφωνικό ήμιση Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στην Κύπρο μαζί με Νίκο Ζέρβα, μαζί με Βασίλη Σκουντή για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Χρήστος Ρομπόλης λοιπόν θα με υποστείτε μόνο μου για το επόμενο δίωρο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του για 1,2 ώρο, το έκτο αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ή έκανες και χθες, 7 στα 7, ρε φίλε. Πέμπτη δεν είχες έρθει, εντάξει, okay. Άρα 6 στα 7. Μιλάμε για μαϊντανό συγκλονιστικό. Θα βγαίνει θα βγαίνουν οι σεφ στις εκπομπές και θα λένε προσθέτουμε και ένα ματσάκι μουσουράκι, θα λένε, δεν θα βάζουμε μαϊντανό. Λοιπόν, περιτά να λέω όλα αυτά τα πράγματα, πάμε κατευθείαν στην Κύπρο, πάμε να μιλήσουμε με το έτερο ραδιοφωνικό ήμιση, τον Παναγιώτη Κεφαλά. Έλα Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σας, καλησπέρα σας από την όμορφη Λευκοσία, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Βλέπω προφορά ακόμα δεν είσαι σηκώσει Κυπριακή, έτσι, παρότι σε δύο μέρες ειδική.
1: Όχι, αλλά να ξέρεις, έχω συνηθίσει να οδηγώ δεξιοτήμονο.
0: Α, ναι, μπράβο. Πώς πήγε αυτό? Καλά υποθέτω, έτσι, για να σας ακούμε, καλά πήγε.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Συνήθεια,
1: συνοδηγό. Είμαστε λίγο, να ξέρεις, με Νίκο Ζέρβα, επειδή εκείνος βάζει το GPS για να μπορούμε να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί.
0: Σωστός.
1: Τον Νίκο Ζέρβα τον έχω σαν το συνοδηγό στο ράλι.
0: Στο ράλι, ναι,
1: μου λέει, εδώ στρίβεις.
0: Εδώ στρίβεις, ναι. 30 μοιρών και τα λοιπά.
1: Η αλήθεια είναι ότι βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να συνηθίσεις ότι δεν στρίβεις κατευθείαν δεξιά, πρέπει να μπεις αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια στροφή, όταν στρίβεις δεξιά, για παράδειγμα, δεν μπορείς να μπεις κατευθείαν δεξιά, πρέπει να μπεις στο αντίθετο ρεύμα για εμάς.
0: Έτοιμος και για Αγγλία, πιστεύω, μετά από αυτό.
1: Ναι, με βοηθούσε πάρα πολύ στο ότι είχε αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα, οπότε καταλάβαινα ότι πρέπει να φύγω από την άλλη πλευρά, την αντίθετη για εμάς, όπως έχουμε συνηθίσει κανονικά.
0: Σωστό.
1: Όλα καλά έχουν πάει από πάντως, όλα καλά. Όλα
0: μια
1: καλά.
0: Χαρά και πολύ καλή δουλειά κάνατε για να πενέψουμε και το σπίτι μας στη μετάδοση προχθές. Σήμερα άλλα δύο μάτς. Καταρχάς πρέπει να πω ζέστη πώς πάει το πράγμα εκεί πέρα, γιατί έχω περσινή εμπειρία από το Ευρωμπάσκετ και ήταν λίγο ζόρικα με τη ζέστη.
1: Κοίτα, έχει τη ζέστη του, η αλήθεια είναι. Η έχει
0: την
1: υγρασία του, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν και λένε ότι η Λευκοσία από όψη υγρασίας έχει τη λιγότερη σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως είναι μέσω Κυλάρνακα για παράδειγμα, που είναι πιο παραλιακές περιοχές. Mm-hmm. Το καλό όμως είναι ότι δεν ξέρω αν είναι η εποχή, γιατί δεν έχω έρθει νωρίτερα και εμένα πρώτη φορά μου που ήρθα στην Κύπρο, γιατί τώρα είμαστε Σεπτέμβρη μήνα. Άμα είσαι όμως σε σκιά, έχει κάποιες στιγμές ένα αεράκι που σε δροσίζει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι αφόρητη
0: κατάσταση.
1: Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω αντιληφθεί.
0: Σωστό.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν σε βλέπει ο ήλιος και αυτά, έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Το καταλαβαίνουμε. Σαν την Ελλάδα είναι δηλαδή.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να συζητήσουμε περισσότερο τώρα για Άρη, γιατί θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό με Νίκο Ζέρβα αργότερα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί τα έδεσαι και τα δύο τα παιχνίδια, ήσουν στους πάγκους, το έζησες από κοντά. Είχε Σπανούλη δίπλα σου να φωνάζει, να ρίχνει και τις οδηγίες του έτσι σε έντονο ύφος όπως να κάνει στους παίκτες του. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα του Άρη ήταν πάρα πολύ καλή στο φιλικό απέναντι στην Μακάμπη. Νομίζω στις λεπτομέρειες το έχασε, έτσι. Και κυρίως λόγω της συλλογιστικής ευστοχίας που είχαν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο οι Ισραηλινοί, που τα βάζαν όλα.
1: Αυτό κυρίως και τα καθοριστικά καλάθια που έβαλε ο Κόλσον, τα τρίποντα, ο Κόλσον και ο Μπρίσετ.
0: Ναι.
1: Κυρίως, να βάλω έναν αστερίσκο. Ο Μπρίσετ, έτσι όπως τον είδα, μετά την έτσι δοκιμαστική χρονιά που πέρασε πέρυσι με τη Μακάμπη, γιατί είχε στο NBA, από το NBA για πρώτη φορά στην καριέρα του, νομίζω ότι θα είναι καλύτερος φέτος και θα είναι πιο κομβικός για την Μακάμπη.
0: Αν σουντάρε όπως σουντάρε προχθές, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο τουλάχιστον, μην πω 2 συμβόλαιο, με βάση τα χαρακτηριστικά τα υπόλοιπα.
1: Δείχνει σαν να αντιλαμβάνεται περισσότερο τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού.
0: Σωστό.
1: Ο Κόλσον ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ από τη Μακάμπη. Είναι ο Κόλσον της Μακάμπη που είχαμε γνωρίσει και την προηγούμενη διετία, έπαιζε στην Φενέρμπαχτσε, αλλά δεν ήταν ο ίδιος και δεν είχε και τον ίδιο ρόλο νομίζω στο ρόλο του Γιασκεβίτσου. Σαφώς γνωρίζει πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά γενικά και η Μακάμπη θα είναι πολύ δυνατή. Η Μακάμπη την οποία την είδαμε παρεπιπτόντως δίχως τον Τάις, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, και τον Τζίμι Κλάρκ, δηλαδή δύο κομβικούς. Όπως κομβικούς παίκτες, κομβικοί παίκτες έλειπαν και από τον Άρη, για να πάμε στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Δεν έπαιζε ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Μοκόκα, δεν έπαιζε και ο Πιλιανίτης και ο Τανούλης, αλλά λέμε από τις νέες μεταγραφές που θα έχουν σαφέστατα ένα προβάδισμα στο rotation συγκριτικά με Πουλιανίτη και Τανούλη, όπως είναι ο Μοκόκα και ο Γιώβιτς.
0: Ειδικά ο Μοκόκα, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον Άρη για να φέρνει αμυντική ισορροπία στην περιφέρεια, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή και ο Δημητρίεβιτς και ο Τολιόπουλος και ο Μήτρου Λόγκ και ο Ελάκολης, ο οποίος είναι ο τελευταίος. Ναι, και ο τέταρτος παρέας τέλος πάντων, δεν λέω για τον Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Έχουν αδυναμία αμυντικά. Δεν είναι στο απόγειό τους έτσι, σε αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι ο Μοκόκα, επειδή είναι υπεραθλητής, στο 2 και στο 3 μπορεί να μαρκάρει, ακόμα και στον Άσο μπορεί να μαρκάρει καλά. Και όταν λείπει είναι πρόβλημα.
1: Καταρχάς ένωσε πάρα πολύ καλά βήματα γραφής ο Ρόμπινσον Έρνι, που τον έχουμε ακούσει και τα ακουγόταν. Και
0: εντάξει, πολύ λάθος, καλός παίκτης.
1: Τον είπε και ο Νίκος Ζέρβας στη μετάδοση, ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό συγκεκριμένο. Mm-hmm. Θα τον δούμε στο 5 αρκετές φορές τον Έρλ, αν και είναι forward στην Αμερική τουλάχιστον στο NBA. Forward,
0: 4 περισσότερο έπαιζε, αλλά μπορεί να παίξει.
1: 4, αλλά θα τον δούμε, ναι, κατά συνθήκη, ναι, γιατί πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή στο μάτς με τη Μακάμπη, ενώ είχε και τον Μπέρτς και τον
0: Αντετοκούμπο
1: στο 5. Ο Βασίλης Πανούλης στο μάτς τουλάχιστον με τη Μακάμπη, γιατί και η Μακάμπη δεν είχε, ξέρει, το βαρύ πεντά.
0: Ναι, το με τον Σόρκιν να... έπαιζε. Με, ναι.
1: Μπράβο, με τον Σόρκιν και τον... ο Χάντερ έπαιξε πάρα πολύ λίγο, ένας ψηλός ο οποίος ναι. έχουνε.
0: Το Μπέικον έχει επίσης, έτσι.
1: Το Μπέικον, μπράβο, ναι, είναι δηλαδή που λένε mobile ψηλός, ρε παιδί μου, ναι. δεν είναι ότι θα κάτσει κάτω από τη ρακέτα, κάτω από το καλάθι και θα περιμένει, οπότε χρησιμοποιήσε πολύ τον Ρόμπινσον Έρλ ο Σπανούλης, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία νομίζω. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ δυναμικός, καλός σκόρερ.
0: Και two-way, έτσι είναι, δηλαδή άμυνα επίθεση.
1: Ναι, ακριβώς. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το 92-87 δείχνει ότι ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, ένα παιχνίδι το οποίο κρύφτηκε στις λεπτομέρειες.
0: Και ο Λιντέλ πολύ καλός, έτσι.
1: Ναι. Και αυτός πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά τον ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο που άρεσε σαν να φάνηκε ότι παιδιά παίζουμε μια ομάδα Ευρωλίγκας και την παρασεβαστήκαμε, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό έκανε και πολλά φθηνά λάθη νομίζω και έδωσε πολλές εύκολες κατοχές στην Μακάμπη. Η Μακάμπη βέβαια είναι ομάδα πολύ πυρή Ευρωλίγκας, δεν το συζητάμε έτσι.
0: Και είναι και ομάδα που έχει κορμό, γιατί okay, ο Άρης είναι ολοκένουργια ομάδα. Έχει 3-4 παίκτες από πέρσι. Η Μακάμπη ελάχιστες αλλαγές. Δηλαδή από πέρσι έχει ουσιαστικά τον Κίτον Γουάλας, τον Μαντάρ. Άλλος που να παίζει προχθές έτσι και να έχει βασικό ρόλο δεν υπήρχε καινούριος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ο Κίτον Γουάλας, παρένθεση, ο πολύ διαφημισμένος και όχι άδικα βέβαια, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, δείχνει ότι θέλει λίγο το χρόνο του. Θέλει λίγο το χρόνο του, αν και αυτός μπορεί να μην έκανε καλό παιχνίδι, αλλά και αυτός ήταν καθοριστικός στη νίκη της Μακάμπη, γιατί είχε βάλει ένα σούτ από το elbow.
0: Σωστά.
1: Που ξεκόλλησε τη Μακάμπη και μετά ήρθαν τα καλάθια των Κόλσον και Μπρίσετ. Αυτό είναι μια παρένθεση. Ο Άρης λοιπόν, ναι, είναι μια ομάδα η οποία θα βασίζεται και σε αυτό πίεζε περισσότερο ο Βασίλης Πανούλης. Δύο πράγματα ζητούσε από τους παίκτες του συνεχώς. Να πηγαίνουν στην άμυνα και να είναι aggressive στην άμυνα, να μην είναι παθητικοί. Και το δεύτερο είναι αυτό που επιθετικά τουλάχιστον πριν δείξει τα συστήματα, αυτό που της έλεγε συνέχεια, λέει θέλει κυκλοφορία της μπάλας, δεν θέλει να είναι παθητική στην επίθεση. Θέλει να είναι η ομάδα του πολύ ενεργητική και να κάνουν τα κοψήματά τους και να κόβουν συνέχεια και να κυκλοφορούν την μπάλα. Δεν θέλει και εκείνος τρίπλες καθόλου.
0: Είχε πολύ 28 assist, έτσι, στο προηγούμενο παιχνίδι, που είναι πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Θέλει να παίξει γρήγορα. Ο Άρης είναι από τις ομάδες που θέλουν να παίξουν γρήγορα, δεν θέλει αργές επιθέσεις. Τον θυμήθηκα τον Ματ Μόργαν εννοούσες.
0: Ο Μόργαν, το θυμήθηκα και εγώ στον πόλεμο. Δεν ήταν καλός, αλλά εντάξει, όχι, ξέρουμε τι παίχτης είναι.
1: Δεν ήταν πολύ καλός, αλλά βλέποντάς τον στο παρκέ και βλέποντάς τον πέρυσι με την Βίρτους, νομίζω ότι αδικήθηκε πολύ στην Βίρτους. Μιλάμε για έναν πολύ γρήγορο παίκτη. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα αντιληφθεί πόσο γρήγορος ήταν. Από τη στιγμή που τον είδα κιόλας, ειδικά ήμουνα πίσω από τον μπάγκο. Οπότε καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ λίγα τα μέτρα τα οποία από το παρκέ τον
0: έβλεπα. Απλά στη Βίρτους έπεσε και με τον Έντουαρτς, ο οποίος δεν αφήνει μπάλα σε άνθρωπο και έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά δυο τους, οπότε τον έθαψε λιγάκι.
1: Ακριβώς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και εκείνος θα βοηθήσει τον Άρη. Γενικά άφησε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής ο Άρης. Το τρίτο δεκάλεπτο, ειδικά αυτό το 28-18 που έτρεξε απέναντι στη Μακάμπη, την οποία την είχε κλειδώσει και πήρε έστω το προβάδισμα του ενός πόντου, αλλά έδειξε γενικά μια ομάδα η οποία θα μαθαίνει στην πορεία, αλλά και ότι μαθαίνει γρήγορα. Γιατί είπαμε, το πρώτο ημίχρονο ήταν καθόλου καλός ο Άρης, δέχτηκε 50 πόντους και πέτυχε μόλις 37, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που άρχισε να εξοικειώνεται λίγο με το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά και να τον μαθαίνει και να τον διαβάζει, νομίζω ότι είναι πολύ καλό δείγμα γραφής ότι διάβασε τη Μακάμπη. Δηλαδή όταν το δεύτερο ημίχρονο δεν κύλησε στο ίδιο μοτίβο με το πρώτο, δηλαδή μια Μακάμπη να κυριαρχεί στο παρκέ και να μην αφήνει τον Άρη να παίξει εκείνος, όταν ο Άρης λοιπόν κατάλαβε και αντιλήφθηκε τι πρέπει να κάνει, είναι και αυτό ένα πολύ καλό δείγμα ότι δείχνει να προσαρμόζεται και γρήγορα.
0: Ναι, και έχουν μόλις 10 μέρες προπονήσεων κανονικά όλοι μαζί. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή έλειπε ο Σπανούλης, έλειπαν οι διεθνείς.
1: Έχει δημιουργηθεί, ναι. Σαν τη νέα συνθήκη, έτσι όπως έχει πάει το μπάσκετ, οι προπονητές θα γκρινιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν υπάρχει χρόνο για προπονήση.
0: Λογικό.
1: Δεν υπάρχει χρόνο για
0: προπονήση. Σήμερα τώρα παίζει 4 παρατέταρτο με Ερυθρό Αστέρα, έτσι.
1: 4 παρατέταρτο με Ερυθρό Αστέρα.
0: Ζωντανά από Sky, να πούμε, έτσι. Όπως και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη στις 6.
1: Ακριβώς, ο Άρης είπαμε, δεν θα έχει ούτε σε αυτό το μάτς Γιώβιτς, Μοκόκα, Πουλιανίτη και Τανούλη. Ο Ερυθρός Αστέρας από άψη ξένων δεν έχει απουσίες.
0: Τον Νταβιντόβατς λείπει, έτσι δεν έχει πάει καθόλου.
1: Ο Νταβιντόβατς, ο Τζούρισιτς λείπουν, ναι, σωστά. Είδαμε και τον Μονέκη, τον οποίο στο μάτς με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είχε παίξει το μάτς της Κρήτης λόγω διαβατηρίου, αλλά προφανώς λύθηκε το ζήτημα. Γιατί

0: ο Τζούροβιτς θα βγαίνει και θα κράζει κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι. Καλά, το κάνει και τώρα, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά
0: το κάνει και τώρα, ναι, καλά. Περιμένει στη γωνία, περιμένει στη γωνία.
1: Ωραία.
0: Ο Τζούροβιτς. Αυτά γενικά είναι πολύ, όπως καταλαβαίνουμε και από την εξέλιξη των παιχνιδιών, τόσο της πρώτης ημέρας,
1: ναι,
0: του Μάτς του Άρη, είναι ντερμπάρες, πάνε σε υψηλά σκορ. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στην εποχή αυτή, πολύ υψηλού επίπεδου. Γενικά και όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν έρθει έχουν ποιότητα και γενικά δείχνουν ότι θα είναι ανεβασμένες, θα είναι ένας καλή πιο πάνω. Εντάξει, ο Άρης που θα κάνει το restart και σαφώς με τις προσθήκες που έχει κάνει, σαφέστατα και θα ανέβει σκαλιά όσον αφορά το επίπεδό του. Η Μακάμπι, όπως είπαμε, φάνηκε πολύ δυνατή. Συμφωνώ μαζί σου και με τον Ερυθρό Αστέρα, όπου η Μποναβάρο στο μεταξύ πολύ ήρεμο στα time out, έτσι, δεν καμία σχέση.
1: Ναι, όχι, είναι γενικά ήρεμος προπονητής.
0: Ακόμη και όταν σε στιγμές οι οποίες είχε πάρει το momentum Ολυμπιακό στο προφεσινό παιχνίδι, με νυφαλιότητα και ηρεμία έδειχνε στους παίκτες του το σύστημα και μάλιστα το ακολουθούσαν κιόλας οι παίκτες του. Γενικά είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει πράγματα στην Ιωνικά Χαμάλαγα τόσα χρόνια. Έχει κάνει
1: και έχει και ένα ιδιαίτερο στυλ, αυτό που έχουν οι περισσότερες ισπανικές ομάδες, ότι έχει συνεχόμενες αλλαγές και δεν παίζουν παίκτες πάνω από 30 λεπτά, σπανίως το βλέπω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει παίκτες ο οποίος ξέρει όπως ο Κάρτερ. Έχει πλέον και ανθρώπους στη διοίκηση και στο τεχνικό επιτελείο. Βλέπε Κάλινιτς, αποσύρθηκε το καλοκαίρι, είναι στο επιτελείο, δίνει βοήθειες. Τεόντοσιτς, νέα προσθήκη στελεχειακή, σύν τον Μίλαν Τόμιτς. Οπότε με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το άθλημα. Άρα και ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι αρκετά καλός και τη φετινή σεζόν.
1: Ωραία. Σας αφήνουμε να απολαύσετε καφεδάκι, φαγητό, ό,τι προλαβαίνετε, γιατί σε λίγο θα πάτε προς γήπεδο.
0: Ναι,
1: και θα τα πούμε.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Παναγιώτη Κεφαλά που είναι Κύπρο μαζί με Ζέρβα και Σκουντή. Θα περιγράψουν σήμερα τα παιχνίδια Άρης, Ερυθρός Αστέρας 4 παρατέταρτο και 6 ώρα Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο φίλος μου ο Νέαρχος θέλει ένα time out. Θα το πάρουμε ένα πολύ ψηλό time out και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. No.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης

0: γαστροδομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Dragon.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: They're playing basketball. We love that basket.
4: Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε Παναγιώτη Κεφαλά από την Κύπρο. Μετά τις και μισή θα έχουμε και Νίκο Ζέρβα επίσης από την Κύπρο. Παρέα είναι τα παιδιά άλλωστε. Για να δούμε μετά του Ολυμπιακού. Ένας φίλος εδώ λέει: Γιατί λέει, δεν λέτε και για τον ΠΑΟΚ. Λέει: Πουτσάκης, ομάδα Ευρωλίγκας. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ θα πούμε, αλλά δεν έχουμε εικόνα. Δεν το έδειξε το χθεσινό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με πάρα πολύ καλή εικόνα. Με τον Όσμαν σε πολύ μεγάλα κέφια. Και με τον Νάς Μητρουλόν καλό και τον Χάτζινς επίσης καλό. Αυτή ήταν η τριάδα που ξεχώρισε. Είχε φτάσει και στο συν 20 ο ΠΑΟΚ στις αρχές της περίοδου. Τελικά κέρδισε με 12. Στην Πιέλα έγινε αυτό το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο. Πολλά υποσχόμενα και υποσχόμενη και η εικόνα του ΠΑΟΚ. Αλλά παιδιά, άμα δεν έχουμε εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Για τον Άρη, είδατε ότι κοιτάξαμε λίγο να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια και βάσει όσων είδαμε. Ήταν και η πρώτη εικόνα από τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε μόνο αυτό το φιλικό με την Ούντινε, το οποίο είδα μόνο highlights, δεν το είδα ζωντανά από το κανάλι της Ούντινε. Τώρα να με συγχωρέσετε. Οπότε νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν και ο Παναθηναϊκός με την Μπουργκ την πρώτη μέρα, και αυτό θα μεταδοθεί από το Sky, θα έχουμε να πούμε και περισσότερα και να αναλύσουμε και περισσότερα για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, γιατί αναλύεται λέει τον Άρη που θα παλεύει για έσοδο στα play-off. Ναι, ο Άρης θα παλεύει για έσοδο στα play-off, φίλε μου. Δεν θα είναι πλάκα κάνουμε. Ο Άρης, παιδιά, θα είναι, μπορεί να είναι και τρίτος, τέταρτος. Δεν νομίζω να πάει παρακάτω από πέμπτος. Τι αν θα παλέψει να μπει στα play-off. Έχεις μείνει, νομίζω, δύο χρόνια πίσω τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια έτσι ενδιαφέροντα και από την ξένη επικαιρότητα, με το Μεσίνα να είναι κοντά στη συμφωνία με τους Hawks για να αναλάβει θέση τεχνικού συμβούλου. Εδώ ρωτούν πολύ τι γίνεται τελικά με το θέμα του Λιόλιου και τα λοιπά. Έχουν παραπεμφθεί τα στοιχεία αυτά που έχει στείλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στα αρμόδια αθλητικά όργανα, έτσι. Γιατί για την ώρα κυρώσεις δεν υπάρχουν, έτσι να το πούμε αυτό. Και θα εξετάσουν τα στοιχεία οι αθλητικές αρμόδιες αρχές και θα αποφασίσουν για το αν θα προκύψουν και κυρώσεις ενώ σε αθλητικό επίπεδο, δηλαδή στο θέμα του Προμηθέα. Αν θα τιμωρηθεί ο Προμηθέας, αν θα τιμωρηθεί ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιόλιος ως πρόεδρος της ΕΟΚ. Έτσι. Από ό,τι μαθαίνουμε, μέσα στην εβδομάδα την ερχόμενη θα υπάρξει και μια δημόσια παρουσία του Βαγγέλη Λιόλιου. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι συνέντευξη τύπου ή αν θα είναι κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα θα έχουμε κάποια έτσι, αντίδραση σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε, έτσι. Είναι ένα θέμα, παιδιά, το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη πρωτίστως, η οποία δικαιοσύνη ακόμα δεν έχει επιληφθεί του θέματος. Έχει ασχοληθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία οι αποφάσεις που εκδίδει δεν είναι κάποιες αποφάσεις που επιφέρουν κυρώσεις ποινικές ή οτιδήποτε τέτοιο, ή στερούν, ας πούμε, αξιώματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Έτσι. Και όποιοι λένε ότι αποσιωπείτε, τι αποσιωπείτε στο site, υπάρχουν τα πάντα, να μπείτε να τα διαβάσετε, έτσι εδώ και μέρες. Απλά είναι μια υπόθεση, ξαναλέω, που έχει πάρει τη νομική οδό πλέον και περιμένουμε να δούμε από εκεί και πέρα τις εξελίξεις. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω εγώ πόσοι παράγοντες του αθλητισμού έχουν παραπεμφθεί ή έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα πράγματα και πόσοι έχουν τιμωρηθεί τελικά. Για να καταλαβαίνομαστε κιόλας και να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και επειδή εμείς δεν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα καφενείο, αλλά έχουμε μια υπεύθυνη θέση, και επειδή αυτά τα θέματα είναι λεπτά, νομικά κτλ., εμείς μεταφέρουμε ότι έχει παραπεμφθεί, έχει αντιμετωπίζει τις κατηγορίες αυτές και αυτές και αυτές, αλλά εσείς ζητάτε τώρα να αρχίσουμε να βγάζουμε αποφάσεις εμείς. Αποφάσεις δεν βγάζουμε για κανέναν πριν να υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση. Έτσι υπάρχει το λεγόμενο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο ισχύει για όλους και υποθέτω και θα έρθει να ισχύσει και για εσάς. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τον Παύλος Γιαννακόπουλος. Ναι, υπάρχει, έχω διακρίνει και εγώ πια έτσι γκρίνια που υπάρχει από τον κόσμο, γιατί δεν θα ισχύσουν τα διαρκείας και υπάρχουν κάποιες τιμές οι οποίες από τον κόσμο θεωρούνται, από τους περισσότερους τέλος πάντων, υψηλές. Εντάξει, παιδιά, εγώ απλά θα πω ότι τα έσοδα θα μπουν στην τσέπη του Γιαννακόπουλου, που δεν το έχει ανάγκη τους ή άλλως. Θα πάνε στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος για καλό σκοπό. Έτσι, οπότε δεν νομίζω ότι όποιος δεν μπορεί να πάει, να μην πάει, ας μην πάει. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, θα δει και από την τηλεόραση. Θα υπάρχει πολλοί κόσμος που θα θέλει να πάει. Και άμα είναι για καλό σκοπό, δεν νομίζω ότι τρέχει και κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν δώσει καν φιλικό στο γήπεδό του που ανακατασκευάζεται στο Σεφτή σαν Ελ Αρένα μέχρι να αρχίσει η σεζόν. Η ΑΕΚ επίσης. Άρα δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητο ότι θα έπρεπε μέσα στο πακέτο των τόσων πολλών αγώνων που υπάρχουν στα διαρκείας να μπει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι. Και ξαναλέω, επειδή είναι για καλό σκοπό και δεν είναι για να πάρει κανένας πρόεδρος τα λεφτά στη τσέπη του, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, για το αν ψάχνει συμπληρωματικό πεντάριο Παναθηναϊκός, αυτό που βγαίνει είναι πως ναι, ότι κοιτάζει την αγορά χωρίς να έχει ληφθεί κάποια απόφαση και χωρίς ακόμα να είναι δεδομένο κάτι. Πάντως, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει άμεσα. Δηλαδή, δεν νομίζω να φτάσουμε τέλη της επόμενης εβδομάδας και ακόμα να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει, γιατί τότε δεν θα έχει νόημα. Έτσι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι άμεσα για να του καλύψει κάποια κενά, μέχρι ας πούμε να επανέλθει ο Φάλ, ο οποίος λογικά θα το φάει όλο το Σεπτέμβριο εκτός. Και θέλει ο Παναθηναϊκός να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τις προπονήσεις και ενδεχομένως για τους αγώνες για αυτή την προσθήκη. Μην περιμένετε κάποια προσθήκη υπερπαίχτη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να δώσει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια για να πάρει ψηλό. Θα κοιτάξει να πάρει ίσως ένα συμπληρωματικό παιδί με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κυρίως αμυντικά θα έλεγα εγώ, ίσως και να τελειώνει κάποιες φάσεις στο pick and roll, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του μέσα στη σεζόν και να έχει μια σχετική ασφάλεια. Έτσι. Η ομάδα έχει λύσεις και τώρα στο 5, δηλαδή ο Λεσόρ καλά είναι, χθες δεν έπαιξε για λόγους προφύλαξης. Υπάρχει ο Μίτογλου που μπορεί να παίξει πάντα σε αυτή τη θέση. Ο Φάλ, ξαναλέω, αρχές Οκτώβρη λογικά θα είναι έτοιμος. Ο Γιαμπουσέλε χθες έπαιξε αρκετά στο 5 σε αντίθεση με τα προηγούμενα φιλικά που έπαιξε από ελάχιστα ως καθόλου. Οπότε τον υπολογίζει σε κάποια σχήματα και εκεί ο Μπράντοβιτς. Οπότε δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που προκύπτει ένας τραυματισμός θα πρέπει αμέσως να γίνεται και μια προσθήκη. Οι δύο ομάδες έχουν 16-17 πρωτοκλασσά τους ή τέλος πάντων καλού επίπεδου παίχτες. Και αν πάρεις παίχτη, δεν θα του πεις έλα για να παίξεις ένα μήνα. Έτσι, πρέπει να του δώσεις και ένα συμβόλαιο καλό, αν θες να είναι καλός παίχτης, και να του πεις ότι θα μείνεις και θα βαλείψεις τουλάχιστον στο τέλος σεζόν. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα εύκολα. Γι' αυτό και λέω ότι μην περιμένετε κάτι εκοφαντικό, ας πούμε, από τον Παναθηναϊκό στη θέση 5, εκτός και αν προκύψει κάποια συγκλονιστική ευκαιρία στην αγορά. Λοιπόν, πάμε σε break, σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε. Όχι, δεν έχουμε. Α, έχει δεθ, ωραία. Παρά πάμε μόνο διαφημίσεις, έτσι. Πάμε και επιστρέφουμε, ναι.
2: FM 94,6.
0: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
0: Σπόρ FM Πάτρας.
8: Άρης. Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε με το φίλο μας τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο και τον Μανώλη Μουσουράκη στην παρέα. The Wins for FM 4,6. Σε λίγο θα έχουμε Νικοζέρβα, θα συνεχθούμε ξανά με την Κύπρο. Για το φιλικό του Ολυμπιακού να συζητήσουμε και τη Παρασκευή και το σημερινό με τη Μακάμπη στις 6. Θυμίζω και τα δύο, τα σημερινά Άρης Ερυθρός Αστέρας 4:15 και Ολυμπιακός Μακάμπη στις 6 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky που θα μεταδώσει και την επόμενη εβδομάδα και το Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λοιπόν, μου σου ρέξει κάνει καφενεία απόψε. Κατάλαβε και στην κουβέντα, το ρωτάει αν είναι ωραίες οι εφταλίες στην Κύπρο και τέτοια. Και περιμένουμε να βγει ο Ζέρβα στον αέρα. Α, τον έχουμε τελικά. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Μανώλη, μας να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Σας ακούσαμε, σας καμαρώσαμε προχθές Παρασκευή με τον Παναγιώτη και το. Καλά, το Βασίλη Σκούτη ούτως ή άλλως. Και σήμερα το ίδιο team, έτσι.
1: Ναι, ναι, δυναμική, δυναμική.
0: Δυναμική, δυναμική. Καλή αρχή, πολύ καλή αρχή. Και θα έχει και συνέχεια φυσικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε μετά του Ολυμπιακού. Καταρχάς, Τζόζεφ πολύ δυνατό, όχι δυνατό, αδύνατος είναι πλέον, αλλά πολύ δυνατός, ναι. Και στο γλέντι χθες, έτσι.
1: Ναι, ναι, του άρεσε πολύ. Εντάξει, μην φανταστεί κανείς ότι τα σπάσανε οι ομάδες.
0: Εντάξει,
1: έτσι, ναι, ξέχτησαν, ναι. Ήταν μια εκδήλωση των διοργανωτών εδώ του τουρνουά νεότερου της Χαμβριώτης στη Λευκοσία. Με καλεσμένες όλες τις αποστολές και τις τέσσερις, συνδημοσιογράφους και τα παιδιά που δουλεύουν ως εθελοντές στην διοργάνωση. Και κάποια στιγμή για καμιά ώρα, να το πω έτσι, επέλεξαν να διασκεδάσουν τον κόσμο οι διοργανωτές με κάποιους χώρους, με κάποια σοου. Πρώτον φώναξαν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έπαιξε έτσι λίγο τζέγκα με ποτήρια, γεμάτα με κρασί, και μετά κάποια στιγμή εμφανίστηκε από το πουθενά ο Κόρι Τζόζεφ, άνοιξε το χορό, τον ακόλουθησε ο Μπούνζι Κόλσον.
0: Α, αυτό δεν το είδα, δεν το είδα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ήμπον Ναβάρο, πάρα πολύ δυνατός.
0: Α, ναι, αυτά είναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και γενικότερα υπήρχε έτσι ένα όμορφο κλίμα, το οποίο βέβαια εντάξει, 11 παρατέταρτο, σχόλιασε το γλέντι.
0: Ναι, αθλητές, αθλητές ήμεθα, ναι, ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φέραμε στα μπουζούκια.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ ωραία όμως και νομίζω ότι είναι ένα τουρνουά το οποίο, επειδή η Κύπρος δεν είναι και μακριά, έτσι, και τη δική μας χώρα, ναι, το συζητάμε. Όσοι έχουν, μας ακούν τώρα και θέλουν να συνδυάσουν μελλοντικά με διακοπές, ας πούμε, γιατί καλοκαίρι είναι ακόμα.
0: Σωστό.
1: Είναι ωραία ευκαιρία. Είναι ωραία ευκαιρία.
0: Mm-hmm. Πάμε και στα αγωνιστικά. Καταρχάς δεν έχουμε ακόμα εικόνα για σήμερα ποιοι θα μείνουν ίσως εκτός και τα λοιπά. Έτσι, ο Ντόρση από την Μπαρτζόκας θα παίξει.
1: Θα παίξει, ναι. Νομίζω θα δούμε και τον Παπα-Νικολάου για πρώτη φορά σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, πιθανολογώ ότι θα μείνει εκτός ο Πλώτας με τον Καριανίδη, έτσι, για να μπουν αυτοί οι δύο. Αλλά το πιθανολογώ γιατί και οι προπονητές τώρα και ο Τάις, ας πούμε, την Παρασκευή δεν έπαιξε με τη Μακάμπη.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι.
0: Ναι, εντάξει, για να κάνει και συντήρηση τώρα είναι λογικό. Αν έχεις και ένα, ναι, μικρό και θεματάκι, μένεις και έξω, δεν έχει κάτι.
1: Και δοκιμές, ξέρεις, πράγμα το πώς θα λειτουργεί κάτι όταν σου λείπει ένα βασικό σου γρανάζι. Είναι μια ευκαιρία τα φιλικά προετοιμασίας. Και ο Ντόρση και ο Παπα-Νικολάου είναι δύο παιδιά τα οποία είχαν λίγο περισσότερη επιβάρυνση λόγω της εθνικής ομάδας. Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερο χρόνο για να καταλάβουν τι ζητάει ο προπονητής. Είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να τους ξεκουράσεις σε ένα φιλικό, ναι, προετοιμασίας και να δοκιμάσεις πράγματα με τους νέους παίχτες.
0: Για πες μου λίγο, τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε, ή μάλλον, ναι, προβλημάτισε ίσως σε ένα βαθμό.
1: Νομίζω ότι μοιάζει πάρα πολύ με το φιλικό με τη Φενέρμπαχτε στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει μια μέτρια προς κακή εικόνα, αλλά στο τέλος βγαίνει μπροστά η προσωπικότητα κάποιων παιχτών και παίρνει τη νίκη. Βέβαια, τώρα μιλάμε για αποτελέσματα στα φιλικά, είναι λίγο τοπία, έτσι.
0: Ω, ναι, εντάξει, δεν έχω τώρα.
1: Προς Θεού, δηλαδή, ακόμα και αν δεν έμπαινε τόσο του Μπεζέγκο στο τέλος και είχαν Ολυμπιακός, δεν θα είχε αλλάξει κάτι. Με προβλημάτισαν αυτοί τα αρνητικά ότι χάθηκαν πάρα πολλά με την Καριμπάουν. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το έχει
0: ρίξει. 14 επιθετικά νομίζω, έτσι.
1: Σωστά. Λόγω της άμυνας με αλλαγές που χρησιμοποιεί και μια αγαπημένη του κόσμου Μπαρτζόκα. Και με προβλημάτισε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η περιφερειακή άμυνα. Δηλαδή, έβαλαν πάρα πολλά σουτ. Οι Σέρβοι σχεδόν ανενόχλητα περισσότερα. Γενικότερα είχε πολλά παραπονά ο Μπαρτζόκας από την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του. Ήταν πολλές φορές που και ο Παναγιώτης και ο Παλάτης επισήμανε τον πάγκο ότι τους έλεγε περπατάμε, παίξτε λίγο, ας πούμε, εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό αυτό που θα δούμε, ας πούμε, στο επίσημο της Παρασκευής με την Φενέρμπαχτε στο Abu Dhabi, έτσι, γιατί για όσους δεν το ξέρουν, το Final Four του Super Cup
0: θα γίνει τελικά, έτσι. Θα γίνει κανονικά.
1: Είναι οριστικό, ναι. Κατάφερε η Ευρωλίγα και έπεισε τις ομάδες, να το πω, ναι, έτσι.
0: Ολυμπιακός Φενέρ την Παρασκευή και θα παίξει με τον νικητή ή τον ηττημένο, τέλος πάντων, άλλο.
1: Του Dubai Real.
0: Ναι, του Dubai Real. Νικόλα, θεωρείς ότι η απουσία του Walkup, γιατί αποχώρησε ένας παίκτης ο οποίος ήταν 5 χρόνια βασικός, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να παρουσιάσει, ας πούμε, σίγουρα θα έχει upgrade επιθετικά ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε καν αυτό με Μοντέρο και Μανκιτέρα, αλλά Εγώ θεωρώ ότι η άμυνά του σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, μέχρι να βρει τρόπους να το διορθώσει, να το καλύψει συνολικά ίσως ο Μπαρτζόκας, ίσως και να φανεί στην αρχή ένα ζήτημα στην περιφερειακή άμυνα ή στην άμυνα με αλλαγές.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και είναι γενικότερα νομίζω το μεγαλύτερο στοίχημα του κ. Μπαρτζόκα να μπορέσει να πληρώσει αυτό το κενό. Γιατί θα πει κάποιος που το βλέπει λίγο πιο επιφανειακά ότι τι μας λέτε τώρα, Ρομπόλη και Τζέρβα, πήρε δύο παίχτες που επιθετικά τουλάχιστον είναι καλύτεροι παίχτες.
0: Αυτό δεν το συζητάμε καν. Δεν υπάρχει καν συζήτηση αυτό.
1: Γι' αυτό χαρακτηρίζω κλειδί, αν μου λέγες τώρα, ας πούμε, ποιον θεωρείς ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγει στο παιδινό Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι τώρα με τα γραφές, θα σου λέγα τον Μακιντάιρ. Mm-hmm. Γιατί είναι το μοναδικό παιδί που μπορεί να κάνει σε κάποιο βαθμό αμυντικά αυτά που έκανε ο Walkup. Δεν είναι ότι δεν σπάει καλά τα screen, τα σπάει, παίζει πολύ καλή άμυνα από μπροστά τον ψηλό, στο short roll.
0: Είναι δυνατό παιδί, έτσι αρκετά.
1: Είναι δυνατός, αλλά γενικά δεν είναι αυτή τη στιγμή αμυντικά στο σύστημα του Ολυμπιακού όπως ήταν ο Walkup, και επιθετικά παρότι είναι καλύτερος παίκτης, πιο ταλαντούχος δηλαδή στο να τελειώνει φάσεις, στο να εκτελεί από μακριά και να δημιουργεί. Είναι πιο αυτόφωτος δημιουργός για μένα από ότι ο Walkup. Mm-hmm. Ο Walkup ήταν πολύ καλός δημιουργός μέσα από το σύστημα του Ολυμπιακού.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Δείχνει ο Μακιντάιρ ότι ακόμη δεν μπορεί να παίξει τα plays, να τρέξει με τον τρόπο που τα τρέχει ο Walkup.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο τώρα με 10 μέρες προετοιμασίας.
1: Δεν είναι για να ανησυχείς, ναι. Είναι απλά το επισημένος σημείο κλειδί για την επιτυχία του Ολυμπιακού στη συνέχεια. Έτσι. Ο Μακιντάιρ δηλαδή να παίξει έστω στο 70, στο 80% μπασκετικά αυτά που έκανε ο Walkup, και λέμε ότι δεν φαίνονται στην στατιστική έτσι. Mm-hmm. Το πώς μεταφέρει την μπάλα δηλαδή στην επίθεση από την δυνατή στην αδύναμη πλευρά, το πώς κρατάς τις αποστάσεις, τέτοια πράγματα εννοώ έτσι. Γενικότερα νομίζω πάντως ότι υπάρχει άπλετο ταλέντο. Στους ψηλούς Ολυμπιακός έχει μια πλειάδα, δεν είναι και ο Τζόνς κάτω επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πριν με ρώτησες για αρνητικά, και καλό είναι να στεκόμαστε σε αυτά τώρα που είναι φιλικά, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί λίγο περισσότερο Μιλουτίνοφ στο συγκεκριμένο ματ. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε μια τάση του Ολυμπιακού να μεταφέρει όλο και περισσότερες μπάλες στην περιφέρειά του. Που αυτό θα γίνει βέβαια αυτόματα επειδή δεν υπάρχει Πίτερς, έτσι.
0: Ναι. Γινόταν και πέρσι, έτσι, που δεν είχε απειλή από το ένα επιθετική Ολυμπιακός με Walkup την Λυκίνα. Υποθέτω ότι φέτος και με το Μοντέρο και με το Μακιντάιρ που είναι πολύ πιο επιθετικά ταλαντούχοι.
1: Ναι, θα είναι πιο δύσκολο.
0: Αλλά είναι και καλύτερη δημιουργή βέβαια από την άλλη, έτσι.
1: Ναι, έχω παρατηρήσει βέβαια το εξής, ότι μέχρι τώρα έχουμε τη συνθήκη ότι όλες οι άμυνες προσαρμόζονταν πάνω στον Ρεζέγκοφ, είτε με ατομική άμυνα τύπου Χέις Ντέιβις, τύπου Μοντέρο, Μανέκε. Έχω την αίσθηση ότι πλέον οι άμυνες προσέχουν λίγο παραπάνω από ό,τι στο παρελθόν και τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι,
1: ομαδικά.
0: Εννοείται.
1: Ομαδικά, έτσι.
0: Μα τώρα δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει παίχτης στον Ολυμπιακό στην πεντάδα του που θα τον αφήσω. Δηλαδή μέχρι πέρσι με το Walkup τον Ολυμπιακό να γινόταν αυτό. Τώρα πλέον δεν μπορείς να το κάνεις με καμία θέση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ίσως από τον Εντζάι, ας πούμε, που μπορεί να δώσει κάποια γωνία τρίποντα.
0: Πώς τον είδες αυτόν?
1: Εντάξει, είναι μπασκετικός. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί ήμουν και στο τουρνουά της Κρήτης, είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο ευτυχισμένο που είναι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
0: εντάξει, είναι
1: ναι, ναι, με αξιώσει να παίζει 25 λεπτά. Νιώθει ήδη ευλογημένος που μοιράζεται τη θέση με τον Σάσα Βεζένκοφ και θέλει να μάθει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι λείπαν στοιχεία από το παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Και είναι μια εύστοχη μεταγραφή που έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές να εξελιχθεί σε έναν παίκτη, δεν θα σου πω τώρα πρώτης γραμμής Ευρωλίγκας, αλλά σε έναν πολύ χρήσιμο παίκτη που θα βγάζει το μεροκάμα τούτη για πολλά χρόνια ακόμα, να το πω έτσι, εξελισσόμενος μέσω του Ολυμπιακού.
0: Κοίτα, συμπληρωματικά στοιχεία για τον Βεζένκοφ έχει. Εγώ η ανησυχία η δικιά μου είναι ότι χτύπα ξύλο αν ο Βεζένκοφ ένα συνάχη έχει που λέει ο λόγος και δεν μπορεί να παίξει, ή ένα μικρό τραυματισμό. Αν μπορεί να. Γιατί δεν υπάρχει κι άλλος που να πατάει στο 4 τουλάχιστον με συνέπεια κτλ. Όπως παντούσε, ας πούμε, πέρσι ο Πίτερς. Που έχει στο κεφάλι σου ότι αν και αν λείψει ο Βεζένκοφ θα μπει γάνη τη δουλειά μια χαρά.
1: Με προλαβαίνει. Ίσως με κάποιες αλχημίες αυτό να λύνεται με κάποια σχήματα με Παπα-Νικολάου και Γόρντ, αλλά νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι όσο καλός και αν είναι ο Ντζάι και όσες προοπτικές και αν έχει, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνουν ήσυχοι στον Ολυμπιακό αν τους βρεθεί μια ευκαιρία στην αγορά να πάρουν ένα παιδί που θα παίζει στο 3-4 έτσι. Και επειδή τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, θεωρώ ότι θα ξανανοίξει αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, ούτε ασχολείται ο Ολυμπιακός με παίχτες. Προσπαθεί να κάνει το rotation του όσο πιο σφιχτό γίνεται, να ενσωματώσει τους νέους και να πάει να διεκδικήσει τους δύο πρώτους τίτλους που ναι μεν δεν είναι αμάν και ντε να τους πάρει, να το πω έτσι, δεν θα σου πει κανείς κάτι αν χάσει το Super Cup της Ευρωλίγκας ή το Super Cup της Ελλάδας, αλλά είναι δύο τίτλοι, ο Ολυμπιακός δεν υποτιμάει κανέναν τίτλο, άρα ο στόχος του σημερινού τελευταίου φιλικού είναι να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια που είναι πέντε μάλλον μαζί με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, με την Βασκόνια.
0: Ναι, και πολλά ταξίδια μαζί.
1: Ναι, είναι... Προσπαθούσα να θυμηθώ όλα αυτά τα χρόνια που το ακολουθούσα την αποστολή, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και μου το βεβαιώσαν και άνθρωποι της ομάδας, έτσι, ότι ποτέ ξανά Σεπτέμβριο η ομάδα δεν είναι ουσιαστικά τις 20 από τις 30 μέρες μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.
0: Είναι μια βαλίτσα στο χέρι.
1: Στην Κύπρο, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο εντάξει, το συνηθίζουμε σιγά σιγά βέβαια, γιατί είναι πάρα πολλά τα ταξίδια φέτος. Είναι και ότι δεν παίζει στην έδρα του Ολυμπιακός τουλάχιστον μέχρι το Φλεβάρι, άρα θα είναι λίγο ειδικών συνθηκών η χρονιά μέχρι το Φλεβάρι.
0: Νικόλα, ο Πάπας θα υπογράψει τελικά, τι μαθαίνεις?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι θετικό στοιχείο στα αποδυτήρια. Δεν έχει απαιτήσεις ούτε για χρόνο ούτε κάτι οικονομικό ιδιαίτερο χρειάζεται.
0: Και θέλεις έναν οπότε... 7ο πεζούμενο Έλληνα. Να το
1: αυτό
0: πω έτσι.
1: Ναι. Για κάποια παιχνίδια όπως με πιο μικρές ομάδες της Λίγκας να μπορεί να παίξει 10-12 λεπτά να δώσει κάποιες ανάσες. Νομίζω ότι προς σωστή κατεύθυνση είναι αυτή η αποφάση.
0: Τζόουνς θα προλάβει Super Cup.
1: Νομίζω πως ναι. Δεν είναι κάτι. Θα ταξιδέψει κανονικά. Ναι. Μια κίστη αφαίρεση από το μυρό. Δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Και αν έχουμε βέβαια δύο εβδομάδες μπροστά μας, 13 μέρες για την ακριβία, αν άρχιζε το Super Cup τώρα, ποια θα ήταν η εξάδα του Ολυμπιακού στους ξένους?
1: Τώρα θα μου κάνεις, δεν περίμενα αυτήν την ερώτηση και δεν είμαι πολύ προετοιμασμένος. Δεν είμαι πολύ προετοιμασμένος, πω την αλήθεια. Κοίτα, νομίζω ότι θα φτάνει σίγουρα δύο ψηλοί κανονικοί και ο Ντζάι, για να μπορεί να συμπληρώνει αν χρειαστεί κάτι στο 5.
0: Α, και ο Ντζάι, yes.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Μα γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας. Δηλαδή, επειδή έχει...
0: να παίζει στο 5, λέει.
1: Να παίζει στο 5, ο Ολυμπιακός δεν έχει ποτέ 3 σέντερ.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κοπεί τότε ο Word, άμα το λες έτσι αυτό.
1: Δεν το αποκλείω.
0: Γιατί κοιτά, θεωρούμε δεδομένο το Μοντέρο και το Μακιντάιρ.
1: Ναι, και ο Φουρνιέ.
0: Το Φουρνιέ επίσης, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο σέντερ. Μιλουτίνοφ και ένας από τους δύο, τους άλλους.
1: Αυτήν.
0: Άρα κόβεται το Word. Κόβε τον Τζόζεφ.
1: Εκτός αν κοπεί ο Ντζάι του Γουόρντ. Δηλαδή, ναι. Ας το πάμε έτσι λίγο εφημεριδίστικα, κρίνεται μια θέση ανάμεσα σε Ντζάι και Γουόρντ.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία, σας αφήνουμε να ηρεμήσετε λιγάκι, να κάνετε και αφωνία μέχρι να αρχίσει την περιγραφή.
1: 4 παρατέταρτο Sky, Άρης Ερυθρός Αστέρας και 6 Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ, έτσι.
0: Επίσης από το Sky, εσύ και Φαλάς, Βασίλης Κουντής, δυνατό team. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Ζέρβα από την Μεγαλόνισο. Θα τους ακούσετε και σε λίγες ώρες για τα παιχνίδια που προαναφέραμε. Έχουμε κάποιο break, κύριε Νέαρχε, ή όχι? Όχι, όχι, ωραία, συνεχίζουμε κανονικά. Ένας φίλος εδώ πέρα λέει για την ΑΕΚ, αν θα πούμε κάτι και τα λοιπά. Καταρχάς, αγωνιστικά για την ΑΕΚ δεν νομίζω ότι χωράει να πούμε κάτι, γιατί η ομάδα πήγε με πάρα πολλές απουσίες, κυρίως στους ψηλούς. Χωρίς Φίζελ, Μπράουν, Βίλιαμς αγωνίστηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο ζώρικο να μπορέσει να ανταποκριθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό, που και απουσίες να έχει είναι πολύ πιο μεγάλο το ρόστερ του. Περισσότερο θα σταθώ στο εξαγωνιστικό που είναι άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι με το Λαρετζάκι που ζήτησε συγγνώμη, αν όχι απόλυτα, σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του κοινού ίσως και να τον συγχωρέσει για εκείνη την κίνηση που είχε κάνει να δείξει το σήμα του Ολυμπιακού σε μια επίσκεψη παλιότερα στην Σανέλα Αρένα. Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα. Τότε τον βρίζανε κιόλας και εκείνος αντέδρασε έτσι. Λάθος και η μεν, λάθος και η δε. Αλλά νομίζω ότι μετά τη συγγνώμη του Λαρετζάκη που ήταν αντρίκια, νομίζω και θέλει και την παρουσία της αυτή η κίνηση, μπορεί να γίνει έτσι μια αρχή με πιο ήπιους τόνους αυτή τη σχέση. Αντίθετα, δεν βλέπω φως στον ορίζοντα, γιατί βλέπω πολύ κόσμο της ΑΕΚ να έχει πολλά έντονα παράπονα για την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό. Στον Μάκιο Αγγελόπουλο τον έχουν βάλει εντός εισαγωγικών σε μαύρη λίστα. Να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα, γιατί η αποχή μπορεί να είναι το λιγότερο που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι και τα προηγούμενα χρόνια δεν γέμιζε και πολύ το γήπεδο, αλλά έστω και αυτοί οι 1.500 που πηγαίνανε και ανάμεσα τους, ξέρω εγώ, 500-600 οργανωμένοι στα μικρά παιχνίδια. Δεν λέω τώρα για Final Four και για Playoff BCL, έτσι. Δημιουργούσαν μια καλή ατμόσφαιρα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αυτοί θα λείπουν και αν δεν λείπουν, θα πηγαίνουν και θα βρίζουν εν χορό ή θα έχουν, ξέρω εγώ, συμβολικές αποχωρήσεις όπως συνέβη προχθές. Εντάξει, παιδιά, εγώ όλες τις απόψεις ακούω, έτσι. Προφανώς ο κόσμος δεν ήθελε να παραχωρηθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Ο Αγγελόπουλος έκανε αυτή την επιλογή, η οποία, να ξέρετε ότι δεν είναι μια επιλογή εύκολη, δεν την έκανε ελαφρά την καρδία και έγραψε, ας πούμε, στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον κόσμο. Σκέφτηκε, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, πολλές παραμέτρους που έχουν να κάνουν και με το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, με τις άδειες που πρέπει να βγουν, με τον προαστιακό που θέλει να επεκταθεί σε εκείνο το κομμάτι, Ακόμα και με, και με την πιθανή αύξηση χωρητικότητας που μπορεί να χρειαστεί αν η ΑΕΚ μπει με το καλό στο NBA Europe και θα γίνει ανακατασκευή τότε ή τέλος πάντων επέκταση των κερκίδων στην σύμβαση με τον Ολυμπιακό, προβλέπεται ότι τότε ο Ολυμπιακός θα είναι υποχρεωμένος με τους ίδιους όρους να παραχωρήσει το ΣΕΦ στην ΑΕΚ. Όλα αυτά υποθέτω τα σκέφτηκε ο Αγγελόπουλος. Τα έβαλε παραπάνω από τις αντιδράσεις του κόσμου και έγινε αυτό που έγινε. Εγώ τα ακούω όλα, ξαναλέω. Σέβομαι και αυτούς που αντιδρούν. Σέβομαι και αυτούς που λένε ότι, OK, έκανε μια επιλογή ο Αγγελόπουλος, σκεφτόμενος ομά ρεαλιστικά κάποια πράγματα. Εγώ δεν θέλω το μηδενισμό. Δηλαδή, να βγαίνουν το να λένε τώρα οι εκδίδες, Μάκη φύγε, να γλιτώσουμε και το ένα και το άλλο. Εγώ απλά να θυμίσω ότι πριν αναλάβει ο Αγγελόπουλος την ΑΕΚ το 2014, η ΑΕΚ είχε μόλις ανέβει από την Β' Εθνική, ήταν μετά πήγε Α2 και μετά ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα και φαινόταν ότι και πάλι θα πάλευε για τη σωτηρία της και θα ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι περιμένουν και στην ουρά 5-6 επενδυτές από πίσω επιχειρηματίες να αναλάβουν την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κανένα σιάο στον ορίζοντα, κανένα Μιστακίδης. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Έτσι. Είναι αυτός ο άνθρωπος που παλεύει με τα καλά του, με τα κακά του, με τα λάθη του, με τα σωστά του, με τα μπάν του, με τον BCL που πήρε, με τα 1002. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο καθένας όμως θέλει την αποδέχεται, αν δεν θέλει δεν την αποδέχεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου, καθότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει ντέρμπι κορυφής, ποιος να μας το έλεγε, με τον Πανετολικό. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 3-3, όμως 3-3 έχει και η ομάδα του Γιώχαν Αναστασίου από την άλλη πλευρά. Έτσι δεν το λένε, Γιώχαν, δεν το λέτε, επειδή έχει Ολλανδική έτσι... Ολυμπιακό παρελθόν, τι κάνεις?
2: Ναι, νομίζω τον είχαμε βαφτίσει. Εμείς, όταν λέω εμείς, εννοώ ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ναι, ναι, στο πέρασμά του από τον πάγκο της ομάδας από το καλοκαίρι του 2013 μέχρι το φθινόπωρο του 2015. Πολύ καλή δουλειά τότε στον Παναθηναϊκό και για τα δεδομένα της εποχής.
0: Εννοείται, καλός προπονητής.
2: Ναι, καλός προπονητής είναι. Καλός προπονητής. Η αλήθεια είναι αυτή. Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό στάδιο για την τέταρτη αγωνιστική με την ευκαιρία μπροστά του να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και αύριο να είναι εντελώς μόνος του. Δεν λέει κάτι, καλά προφανέστατα έτσι, ούτε για την διεκδίκηση του τίτλου, ούτε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το ποιος είναι πρώτος στην τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη αγωνιστική. Από την άλλη όμως, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε να υπάρξει στην πρώτη θέση από το Γενάρη του 24, μια πολύ καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, μια ομάδα που ακόμα και τώρα εγώ θα συνεχίζω να λέω που τα πράγματα πηγαίνουν καλά, του χρειάζεται χρόνο και υπομονή για να μπορέσει ο προπονητής να συνθέσει σωστά όλα αυτά τα κομμάτια στο puzzle. Είναι σημαντικό και για την ψυχολογία και για την ατμόσφαιρα και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ξυπνήσει αύριο το πρωί και να βλέπει τη βαθμολογία και να είναι ο Παναθηναϊκός πρώτος. Και μάλιστα και με διαφορά 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό ξανά, όμως είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο και πονηρό, αλλά όπως έλεγα και στα καλοκαιρινά προκριματικά, γιατί πάνω κάτω αυτό είναι το επίπεδο, είναι παιχνίδια τα οποία εξαρτώνται 100% από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Τώρα στον αφορά την ενδεκάδα, δεν έχει δοκιμάσει κάτι, δεν έχει δείξει κάτι ο Νίστρουπ και θα ήταν και λίγο δύσκολο γιατί...
0: Πέμπτη μάτς βράδυ τώρα.
2: Αυτό είναι.
0: Μισή προπόνηση ουσιαστικά έγινε.
2: Σωστό, κύλησαν οι προπονήσεις περισσότερο με αποθεραπεία και έτσι να γεμίσουν πάλι οι μπαταρίες και περισσότερο και λιγότερο με οτιδήποτε διαφορετικό. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να πειράξει την άμυνα. Δηλαδή πιστεύω θα δούμε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Καλάμπρια και τους δύο Ολλανδούς, τον Βαντρόκελεν και τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας.
0: Πάντως ο Τσάπρας υπάρχει, ας πούμε, έτσι πλέον.
2: Ο Τσάπρας υπάρχει, απλά προέρχεται από τραυματισμό και έχει κάνει έτσι λίγες προπονήσεις. Αριστερά δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα τουλάχιστον, έτσι.
2: Για αυτό το θέμα, πολύ σωστά. Και στο κέντρο της άμυνας δεν νομίζω γενικά να την πειράξει την άμυνα. Τώρα στη μεσαία γραμμή, αν κάπου θα έβλεπα αλλαγές, χωρίς να αποκλείσω σε καμία περίπτωση να δούμε πάλι τους ίδιους 11, έτσι. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αν κάπου θα έκανα αλλαγές και σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος και με τις κράμπες που είχε ο Κάγκουα στο τελευταίο μάτς, θα μπορούσα να πω ότι θα έβλεπα τον Καμαρά μαζί με τον Λούζα. Αυτό να είναι το δίδυμο των κεντρικών χαφ του Παναθηναϊκού. Αριστερά νομίζω αν τίνω θα συνεχίσει να είναι στην ενδεκάδα. Δεξιά, επειδή τα μπόρντα έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια και 90 λεπτά, εκεί δεν θα μου έκανε εντύπωση να βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα τον Γιάγκουσιτς. Θα δίνα και κάποιες λίγες πιθανότητες για τον Ουναΐ. Ωραία. Και στην κορυφή της επίθεσης ένας από τους δύο νομίζω θα παραμείνει. Είτε αυτός θα είναι ο Τετέι είτε θα είναι ο Λιβάη. Και το πιο πιθανό είναι ο παρτενέρ του να είναι ο Ντέζερ. Δηλαδή, αν κάπου έβλεπα αλλαγές θα ήταν αυτές οι τρεις. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να είναι καμία, μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι και τρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, να την προβλέψεις την δεκάδα που δεν έχει δείξει και δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Εντάξει, τρίτο σε ρε παιχνίδι με ίδια δεκάδα δεν είναι και το πιο συνήθες, η αλήθεια είναι, έτσι.
2: Ναι, και, δε, και είναι και τα παιχνίδια, ξέρεις, το ένα κολλητά στο,
0: ναι, ναι,
2: στο άλλο. Και
0: σε 8 μέρες.
2: Σωστά. Και δόξα τω Θεώ, ο Παναθηναϊκός έχει ένα τέτοιο βάθος στο ρόστερ του που δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον προπονητή να κάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι 2-3 ή και παραπάνω αλλαγές, όταν ο ίδιος όμως νιώσει, έτσι, ασφάλεια και εμπιστοσύνη να το πράξει. Εδώ ανοίγω μια μικρή
0: παρένθεση. Υπάρχει το μάτς με την Κηφισιά για το κύπελλο την Τετάρτη, οπότε εκεί μπορεί να γίνει και περισσότερο.
2: Θα γίνει 11 στα 11 πιστεύω. Πάντως να ρίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι ο προπονητής δικαιώθηκε 100% στην απόφασή του να ζητήσει αναβολή, να χρησιμοποιήσει αυτό το τζόκερ όπως το λέμε, για να μην παίξει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με την Κηφισιά πριν τον επαναληπτικό με τη Χράντετς, και το μάζι με την Κηφισιά πήρε και τη Χράντετς πέρασε και είχε απόλυτη λογική, το λέγαμε και τότε, το να ζητήσει αναβολή γιατί είχε διάφορα ζητήματα διαχείρισης στο ρόστερ του, παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι, παίκτες που ήταν τραυματίες. Και νομίζω ότι αυτή η απόφασή του δικαιώθηκε.
0: Βοηθάει ότι το κέρδισε κιόλας και ότι δεν έγινε και 5-6 μήνες μετά, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Είναι το μάτς τώρα, πριν λίγες μέρες. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι κάποιες αποφάσεις που συνηθίζω εγώ να λέω ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εάν υπάρχει λογική πίσω από οποιαδήποτε απόφαση, είναι σωστή. Δηλαδή τότε ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες που δεν ήταν 100% έτοιμοι. Είχε τραυματίες. Είχε να πάει να παίξει το μάτς της χρονιάς και είδαμε όλοι πως κύλησε. Ήταν πολύ περίεργη και δύσκολη η συνθήκη. Πήρε μια απόφαση με τη σωστή λογική και δικαιώθηκε έπειτα και από
0: Νικόλα, το
2: αποτέλεσμα.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι στην Ελλάδα, πάντα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και όχι εκ των συνθήκων υπό τις οποίες λαμβάνεται
2: πολύ
0: μια
2: μεγάλη
0: απόφαση.
2: Αλήθεια. Βέβαια.
0: Μετά Χριστό προφήτες όλοι δικαιωμένοι είναι. Όλοι
2: είναι
0: σωστοί.
2: Και μα ξέρεις τι γίνεται, ρε Χρήστο. Είναι και πράγματα που μπορεί να λέμε δικαιώθηκε ή δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα και να μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες σε 2 και 3 εκατοστών. Για να μην πω χιλιοστών.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι έτσι, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτοί είμαστε, δεν θα αλλάξουμε τώρα, ούτε εγώ θέλω να μας αλλάξω, δεν πειράζει. Πάμε στα υπόλοιπα. Να πω ότι στον Παναθηναϊκό σήμερα περιμένουν κόσμο, αρκετό. Δεν δίνω οποιαδήποτε οδηγία, δεν κάνω οποιαδήποτε, πώς να το πω τώρα,
0: νοθεσία,
2: να το πω έτσι. Ναι, αυτό που λέω ρε παιδί μου, ότι θα ήταν πάρα πολύ όμορφο σήμερα στο γήπεδο οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πατήσουν το χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου σε ένα μάτσο τον Πανετολικό που δεν είναι ντέρμπι. Εντάξει, και να έχει μέσα 25-30.000 κόσμο. Mm-hmm. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο και ως εικόνα, αλλά και ως έτσι, ένα μήνυμα και προς την ίδια την ομάδα και προς τους ανταγωνιστές ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, είναι καλά, είναι συσπηρωμένος.
0: Αυτό είναι το βασικό.
2: Ενωμένος πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Ανεξάρτητα από το πόσο κόσμος πάει, γιατί μου το μετέφεραν και παιδιά που είχαν πάει την Πέμπτη, ότι στο 1-1 ας πούμε δεν υπήρχε όπως υπήρχε στο παρελθόν γκρίνια, μουρμούρα, αμφισβήτηση το άλλο. Αλλά υπήρχε έτσι μια ενότητα και μια πίστη ότι η ομάδα μπορεί να το πάρει και το πήρε τελικά.
2: Το κλίμα ήταν πάμε να το βάλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
2: Αυτό ήταν. Εντάξει, το φάγαμε. Τώρα έγινε ότι έχει, πάμε να το βάλουμε. Και έβαλε Παναθηναϊκός, αλλά δύο, δόξα τω Θεώ. Στα υπόλοιπα τώρα, στα μεταγραφικά, ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ωραία το είπα, σαν Άραβας.
0: Μια χαρά. Έτσι. Σαν τη Βλαχοπούλου σε μια Ελληνίδα στο Χαρέμι.
2: Αυτό, έτσι. Βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Περνάει σήμερα από εργομετρικά, από ιατρικά και θα βρεθεί καλώς ο χώρος των πραγμάτων που βγάζει στο Ολυμπιακό Σταύριο. Στάδιο, συγγνώμη, αύριο, γι' αυτό μπερδεύτηκα, θα ανακοινωθεί, θα τεθεί στη διάθεση του Νίστρουπ. Η συμφωνία είναι η εξής, ο Παναθηναϊκός τον αποκτά με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα, όπου σε όλο τον deal προφανέστατα βοήθησαν πάρα πολύ οι διασυνδέσεις, οι επαφές και η εξαιρετική σχέση που είχε ο Φράγκο Μπαλντίνι με τον Ιταλικό Σύλλογο. Είναι ένας από τους legends του Συλλόγου, σπουδαία καριέρα τη δεκαετία του 80 στους Τζιαλορώσι. Οπότε, δανεισμός μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου και μία οψιόν αγοράς στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Χτες, νομίζω ο Ρωμάνο το έκανε, είναι, τώρα θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να διαψεύδεται το Ρωμάνο, εντάξει παιδιά δεν υπάρχει αλάθητο του Πάπα για κανέναν και ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του. Εννοείται, απλά δεν επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ το 7 εκατομμύρια ευρώ. 7 εκατομμύρια
0: πολύ
2: ευρώ,
0: καλό deal είναι, οψιών. Εγώ θα πω.
2: Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό το deal και γενικά εδώ θέλω να βγάλω το καπέλο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού γενικότερα και στον οργανισμό και στον Στέφανο Κοτσόλη, τον τεχνικό διευθυντή και στον Νίστρουπ, σε όλους. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι στο ποδόσφαιρο. Ένας δρόμος είναι όταν παίρνεις ένα ρίσκο και βλέπεις ότι αυτό το ρίσκο δεν σου βγαίνει ή μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα, να επιμείνεις σε αυτό, να είσαι ξεροκέφαλος και στο τέλος της ημέρας για τον εγωισμό σου και να θεωρείς ότι τα έχεις κάνει όλα καλά, για να νιώθεις εσύ καλά και όχι η ομάδα σου καλά, δημιουργείς πρόβλημα. Εδώ, προφανώς αναφέρουμε στην περίπτωση του Christian Sen, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εντάξει, γνώριζαν ότι έχουν πάρει ένα ρίσκο, εντάξει, το οποίο ρίσκο μείωσαν κατά πολύ τις αρνητικές επιπτώσεις και με τις εξετάσεις που έγιναν στην Πίζα και πολύ περισσότερο με τον deal που συμφωνήθηκε με τη Leicester. Είδαν όμως ότι μετά από 2-2,5 μήνες το παιδί δεν είναι έτοιμο, δεν έχει μπει ακόμα σε φουλ ρυθμούς, ο Κυριακόπουλος έχει τραβήξει όλο το κουπί και ο δεύτερος δρόμος είναι να αναγνωρίσεις ότι έχεις πάρει ένα ρίσκο και μπορεί αυτό το πράγμα να σου δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στη σεζόν. Εκεί σηκώνεις το χέρι, λες πάσο, δικαίωμα, λάθος, οτιδήποτε, βγαίνεις στην αγορά. Ο Παναθηναϊκός ήταν στην αγορά για να πάρει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ που να μπορεί να...
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ,

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στις 9 από τον Nova Sports Prime, αναμέτρηση κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 από τον Sky και έξοδο της ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στις 7 από τον Nova Sports 2 περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Οι άλλοι αγώνες Καλαμάτα Βόλος στις 6 από τον Nova Sports Prime και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 από το Magenta Sport 1. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Ο Ανάς Αλαχεντίν θα αποτελέσει την τελευταία προσθήκη του Παναθηναϊκού. Ο Μαροκινός Μπακχάφ ήρθε χθες στην Αθήνα, θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα και μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Λούζα και Ντέστερς διεκδικούν θέση στην 11η του αγώνα με τον Πανετολικό, ανοιχτό ενδεχόμενο να μην γίνουν αλλαγές για τρίτο σερί παιχνίδι. Επιχείρησε ανασύνταξη στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον όφιστο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον τεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες, πρέπει να δουλέψουμε, αλλά δεν υπάρχει χρόνος, δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στο μάτς της Τετάρτης με τη Γιαγελόνια στο Europa League. Βέβαια πρέπει να θεωρεί τη μεταγραφή επιθετικού, στον Βόλο να μένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Καμπελά. Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Δύο θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Καϊρίνεν στα χαφ και Ζήνη στην επίθεση. Ωστόσο δεν αποκλείεται να επιλέξει ο Μάρκο Νίκολης τους 11 που ξεκίνησαν στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη ετοιμάζονται να κάνουν Κώστα και Γιάκιτς. Ο πρώτος θα πάρει φανέλα βασικού στο κέντρο άμυνας, ενώ ο δεύτερος που διεκδικεί τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στη μεσαία γραμμή αποτελεί το μοναδικό δίλημα του Αλέσιο Λύση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Πορτογάλος Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει για 1-1 χρόνια στον Άρη. Συνεχίζει την προσπάθεια και για απόκτηση στόπερ. Δεδομένες οι αλλαγές στην 11 από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφουν Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Ρίτσαρτς, Μπασίρου και Καντεβέρε. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League. Το μήνυμα του Χρήστου Κόντι μετά το διπλό επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του αγώνα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Αποθεωτική υποδοχή για την αποστολή κατά την άφηξη στο Ηράκλειο. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Νικολάου που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι. Ολοκληρώνεται σήμερα το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία στις 6. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Ενώ στις 4 παρατέταρτο θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην αυλαία του τουρνουά της Ρόδου. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από το Άξιον 24, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2. Το πρόγραμμα ανήκει Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Μια ώρα αργότερα Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, στις 5.30 Ελασίρο Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ. Ενημέρωση για τους αγώνες από τους 94,6. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 14ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Μαδρίτης. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και στη δεύτερη σειρά η Max Verstappen με Red Bull και Lewis Hamilton με Ferrari. Τα φώτα θα σβήσουν στις 4 μετάδοση του αγώνα από τον Αντένα. Την κατάκτηση του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα που νίκησε 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα. Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε Grand Slam για την 27χρονη τενίστρια από το Καζακστάν που από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Χρήστος Ρομπολής.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Επειδή μου σπορεφέ, 4,6. Την πρώτη ώρα ακούσαμε Νίκο Ζέρβα, Παναγιώτη Κεφαλά και Νίκο Αθανασίου. Λίγο μετά τις και τέταρτο και 20 εκεί περίπου θα έχουμε Κώστα Νικολάκοπουλο και στο τελευταίο ημίωρο θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, Γιώργο Τσακίρη. Να πούμε παρεμπιπτόντως επί του πιεστηρίου ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, μάλλον αποκάλυψε, δεν παρουσίασε. Υποθέτω θα γίνει και κάποια εκδήλωση γι' αυτό. Τη νέα του φανέλα για τα εντός έδρας παιχνίδια που είναι πράσινη σε σκούρο αρκετά χρώμα και έχει από πάνω σε κεντρικό σημείο την Ακρόπολη αλλά με διαφορετικό τρόπο από την προηγούμενη φανέλα. Δηλαδή είναι πιο άσπρο, ας πούμε, πλέον το περίγραμμα του ιστορικού μνημείου. Έτσι, ωραία, πολύ ωραία φανέλα. Στο σποτάκι είναι και ο Μπράντοβιτς και ο Σλούκας και ο Μίτογλου και ο Φρανσίσκο και η Γιαμπουσέλε. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr να μπείτε να το δείτε και στα social media του Παναθηναϊκού. Υποθέτω ότι σύντομα αυτές οι φανέλες θα κυκλοφορήσουν και στα καταστήματα του Παναθηναϊκού, διαδικτυακά και μη, για να μπορέσει να την προμηθευτεί ο κόσμος. Άλλωστε, θυμίζω ότι την Παρασκευή και το Σάββατο υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου λογικά θα μπορεί ο κόσμος να αγοράσει και τις νέες φανέλες. Λοιπόν, αυτά και από τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει να μην βάζουν αγώνες Κυριακή 9.30, λέει, γιατί έχουμε και σχολεία και δουλειές. Ναι, σε καταλαβαίνω, φίλε. Σεβαστό αυτό που λες προφανώς. Αλλά σκεφτείτε ότι ακόμα με τη ζέστη που έχει, δεν γίνεται να μην αρχίζουν και κάποια παιχνίδια αργά. Δηλαδή και το ΠΑΟΚ Άρης 9 μπήκε, που είναι και λίγο πιο βόρεια και είναι και πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την Αθήνα. Υποθέτω ότι και γι' αυτό τον λόγο έχουμε ακόμα παιχνίδια τέτοιες ώρες. Και νομίζω ότι στη διάρκεια του χειμώνα, όταν θα αλλάξει και η ώρα πιθανότατα, δεν θα έχουμε παιχνίδια πολλά τουλάχιστον σε τέτοιες ώρες. Και αν δω και τα περσινά δεδομένα, νομίζω ότι πέρα από τις 7.30-8 δεν άρχισε κάποιο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, μέσα στη σεζόν την κανονική, δεν λέω τώρα για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά καταλαβαίνετε και στις παιδιά ότι όταν έχει 30-35 ακόμα, είναι λίγο ζόρικο τα παιδιά να παίζουν. Δυστυχώς δεν γίνεται πάντα να παίζουν όλοι αργά, έτσι όπως καταλαβαίνετε και για τηλεοπτικούς λόγους. Δηλαδή πολλά παιχνίδια του κυπέλου την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν αρκετά νωρίς, και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι για λόγους, για να την παλέψουν οι παίχτες που λένε και για να μην έχουμε και καμιά δεκαριά hydration break που είχαμε στο Μουντιάλ, πρέπει να γίνονται και κάποια παιχνίδια λίγο αργότερα. Φίλε μου, εσύ που λες αν θα πούμε τίποτα για ΕΟΚ και τα λοιπά, ας άκουγες την πρώτη ώρα να δεις αν είπαμε ή όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά και από το κομμάτι αυτό. Ένας φίλος της ΑΕΚ λέει για να βάζει η ΑΕΚ, λέει, τα πιτσιρίκια, λέει, τον Πιλιώνη και τον Γυμνόπουλο για να φτιάξει ομάδα πενταετίας. Ναι, να τους δώσει χρόνο, φίλε μου, αλλά τώρα δεν κάνεις πειράματα. Τα παιδιά αυτά σιγά σιγά θα μπουν λίγο στη δωδεκάδα, ίσως ο ένας από τους δύο, υποθέτω. Ο Μπιλιώνης καταρχάς είναι τραυματίας, να πούμε, έτσι. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να μπει. Το παιδί θα αρχίσει αρκετούς μήνες να αγωνιστεί. Ο Γυμνόπουλος νομίζω ότι δύσκολα θα είναι δωδεκάδα. Ο Χαρτόνας ίσως να είναι σε κάποιες δωδεκάδες της ΑΕΚ την ερχόμενη σεζόν. Αλλά ξαναλέω, τα παιδιά αυτά δεν είναι έτοιμα να μπουν να αγωνιστούν. Έτσι. Θέλουν το χρόνο τους και να γίνει ομαλά η μετάβαση. Όχι να τους ρίξεις τώρα με τα θηρία και να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν και να τους πάρει από κάτω. Θέλει προσοχή και διαχείριση σωστή. Λοιπόν, πάμε σε break που θέλει ο φίλος Μονέαρχος και γυρίζουμε για να πάμε σιγά σιγά και σε Κώστα Νικολάκοπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός.

0: 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: δύο ώρες στην εκπομπή που έχουμε να βγάλουμε και 50 ρεπορτάζ. Φίλε, υπάρχουν άπειρα μέσα που μπορείς να ασχοληθείς και να ακούς όση ώρα θέλεις. Γι' αυτό εμείς αφιερώσαμε όσο χρόνο κρίνουμε. Περισσότερο θα είμαστε πάντα στα αγωνιστικά όλα αυτά τα χρόνια. Και προφανώς όταν υπάρχουν εξελίξεις και σε εξαγωνιστικά τις αναφέρουμε, αλλά δεν εστιάζουμε μόνο εκεί. Εσύ τώρα, αν θες να δεις εκεί πέρα μόνο με αυτά να ασχολείσαι, ξαναλέω, υπάρχουν άπειρες, όχι άπειρες, αρκετές εκπομπές που μπορούν να ικανοποιήσουν αυτή την επιθυμία σου. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι μια δύσκολη κατάσταση σε μια μεταβατική περίοδο, η οποία δεν άρχισε καλά, με αρνητικό αποτέλεσμα και με συνθήματα για τον Μεντιλίμπαρ και με τον Ιμανόλ να το χειρίζεται καλά, νομίζω, μετά το τέλος του αγώνα στις δηλώσεις του. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Έλα, Χρήστο, τι κάνεις.
0: Καλά, είμαστε, καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απόψε το βράδυ είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό, να είναι μείον 5 από τον Παναθηναϊκό, ναι, μέσα σε 8 μέρες το περασμένο Σάββατο μέχρι αυτό. Οπότε και μόνο αυτό λέει πολλά για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, έχει ληφθεί μια απόφαση να αλλάξει η ομάδα στα πάντα. Οπότε είναι αυτό το οποίο λέμε, χρειάζεται πίστοση χρόνου. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Προς τιμήν του ο Ιμανόλ, ο καινούριος προπονητής, είπε ότι δεν έχουμε χρόνο, οπότε πρέπει να έχουμε νίκες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Μόνο έτσι θα είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό πιο καλά, με νίκες. Μακάρι να είναι η πρώτη την Τετάρτη στο Europa League με τη Γιαγκελόνια, που από τώρα σας το λέω είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Να ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή, μην νομίζει πια Γιαγκελόνια, ξέρω εγώ και αυτά. Τέλος πάντων,
0: κι ας είναι 7η στην Πολωνία, δεν έχει σημασία, είναι μια ομάδα Europa League που είναι ένα καλό επίπεδο το Europa League πάντα, έτσι.
1: Ναι, μα και πέρσι ήταν, πως το λένε, στην Ευρώπη είχε παίξει. Είναι, θα δείτε, θα τη δείτε αυτή την ομάδα, τέλος πάντων. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο θέμα, σίγουρα, σε αγωνιστικό επίπεδο λέμε καθαρά, είναι ότι δεν μπορεί να βάλει γκολ,
0: ναι,
1: που είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο.
0: Και να φτιάξει και σε πολλές περιπτώσεις, θα πούμε έτσι, γιατί δεν είναι ότι έφτιαξε και 50 ευκαιρίες, ας πούμε, για απλά δεν μπήκε μπαλά, όπως την πρεμιέρα.
1: Όχι, δεν έφτιαξε, αλλά υπήρχαν αρκετές προϋποθέσεις να γίνουν φάσεις, όμως, ναι, ναι, ούτε καλές ήταν οι τελικές αυτές, ούτε καλές, θα έλεγα, ήταν οι τελικές πάσες στις προϋποθέσεις οι οποίες υπήρχαν. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες και με τον Ελκαμπή knock-out για μήνες, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή επήγεται και ψάχνει πάρα πολύ εντατικά, να το πω έτσι, να βρει ένα center for, και αυτό που ψάχνει είναι center for έτοιμος, να έρθει να μπει και να παίξει. Ούτε ταλέντο, ούτε παίχτης ο οποίος να έχει να παίξει πολύ καιρό, ούτε τέτοια πράγματα. Ψάχνει ένα παίχτη ο οποίος να παίζει τώρα στην ομάδα του, να είναι καλός, σεντερφόρ, να είναι καλός και να είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε, να είναι έτοιμος, να έρθει να παίξει, τέλος.
0: Άρα η Κάρντι υπό αυτές τις συνθήκες, όχι.
1: Όχι, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, ναι, Χρήστο, δεν υπάρχει. Γιατί άλλο είναι το τι ψάχνεις, το τι θέλεις, το τι κυνηγάς, και άλλο είναι το τι βρίσκεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, εν ώψη του φινάλε της μεταγραφικής περιόδου που είναι μεθαύριο,
0: ναι, 15 του μήνα,
1: ναι, μεθαύριο, ο Ολυμπιακός αυτό που σου λέω ψάχνει,
0: ναι,
1: ψάχνει ένα παίχτη έτοιμο να έρθει. Πώς ήρθε ο Πουέρτα, ας πούμε, έτοιμος, έπαιζε στην ομάδα του.
0: Με προετοιμασία, με κανονικά, με τα πάντα. Ναι,
1: ναι, κανονικά. Όχι ότι ήταν καλός ο Πουέρτα χθες παρεμπιπτόντος, αλλά λέμε τώρα το στυλ, ας πούμε, το προφίλ, ναι, να το πούμε έτσι, του παίχτη. Ένα τέτοιο θέλει ο Ολυμπιακός. Αυτό προσπαθεί ένα αγωνίως να βρει, γιατί είναι σαφές ότι λέμε ότι δεν το ένα, δεν το άλλο, κάναμε την κριτική. Χθες εγώ μίλαγα 10 λεπτά μετά, το κάναμε ηχητικό, το ένα το άλλο. Να σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ αν έκανε ένα καλό κοντρόλ τέτα-τέτα με τον τερματοφύλακα, ο ένας του σεντερφόρ,
0: ναι,
1: ο Γκονζάλες, στην υπέροχη πάσα του

0: Μάτσου. Και δεύτερον, ο Ολυμπιακός πανεύκολα θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει στο 95 αν ο άλλος τσεντρεφόρος Γιάρεμτσουκ απλά έβρισκε λίγο την μπάλα καλά με το κεφάλι σε μια εστία που ήταν, ξέρω, στα 2 μέτρα, πόσο ήταν, ξέρω εγώ, ναι, από τη σέντρα την πολύ ωραία του Ζέλσον. Άρα υπάρχει θέμα εκεί, υπήρχε και με τον Ελκαμπή, φανταζόμαστε, καταλαβαίνουμε τώρα. Αν δούμε τι θα προκύψει σε επόμενες 48 ώρες, γιατί θα πρέπει να έχει τελειώσει η ιστορία σε 48 ώρες. Δεν... Ό,τι να γίνει, θα γίνει τώρα, τέλος πάντων.
1: Υπάρχει κάποιο όνομα που μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι στη λίστα πέρα από αυτά που έχουν γραφτεί ή έχουν ακουστεί?
0: Όχι, κάτι καινούριο δεν υπάρχει, τουλάχιστον που αυτή τη στιγμή να είναι στο τραπέζι και να παίζει σοβαρά. Νομίζω ότι τα έχουν βάλει κάτω και ψάχνουν να βρουν την καλύτερη λύση, γιατί μοιάζει να είναι μεταγραφή κομβική αυτή, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, Χριστό, για τον Ολυμπιακό. Όπως κομβικό θα είναι να πιάσει ο Μπέιλι, τον οποίο τον είδαμε χθες πρώτο 20 λεπτό, ανέτοιμος ακόμα σαφώς, αλλά και με στιγμές ποιότητας. Όπως κομβικό είναι να πιάσουν με το Φρόιλερ, με τον Μπουέρτα στη μεσαία γραμμή. Είναι κομβικές αυτές οι μεταγραφές να πάνε καλά. Ο Φρόιλερ ήδη πήγε καλά χτες.
1: Ναι, να νομίζω ότι ξεχώρισε.
0: Να μην πω πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ο Πουέρτα λιγότερο. Αρκετά λιγότερο. Οπότε είμαστε σε αναμονή λοιπόν εξελίξεων για το θέμα του Center Four.
1: Άλλη μεταγραφή παίζει ή μόνο για Center Four κοιτάζει ο Ολυμπιακός?
0: Αυτή τη στιγμή αυτό είναι που τον καίει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Τώρα αν κάτι άλλο, ξέρεις,
1: ευκαιρία αλλιώς, και
0: ναι, για να δούμε, για να δούμε. Αυτό περιμένουμε είναι να καταφέρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού να προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτά τα οποία θέλει ο προπονητής και τα οποία είδαμε για μόνο μισή ώρα χτες, από το 5 στο 35, που ήταν καλή εικόνα εκεί, με μηδέν απειλή από τον Όφη και με καλό ποδόσφαιρο πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά μόνο 30 λεπτά, και να προσαρμοστεί καλύτερα και ο προπονητής στην ομάδα, καθότι άμα θέλεις, ας πούμε, έναν χαφ να κτίζει επιθέσεις από πίσω, δεν είναι η καλύτερη λύση ο ΕΣΕ, ας πούμε, να μπαίνει, για παράδειγμα. Ή επίσης όταν χάνεις ένα 0 και δεν έχεις εξτρέμ έτοιμο, το να μπαίνει ο Ζέρσος στο 82 δεν είναι, ας πούμε, η καλύτερη ιδέα, να το πούμε.
1: Χθες έπαιξε χωρίς εξτρέμ ουσιαστικά, έτσι. Γιατί
0: οπότε έτσι άρχισε, τελείωσε με δύο κανονικούς, άρχισε με κανένα.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να προσαρμοστεί και η ομάδα και ο προπονητής σε αυτούς που έχει. Αυτή είναι τώρα που έχει. Ήδη έχει πάρει 17, είναι 17 καινούργια πρόσωπα έχει ομάδα. Πόσα να πάρει ακόμα, ας πούμε. Ήδη με την, είναι τόσοι πολλοί παίκτες και τόσα πολλά που θέλει να αλλάξει ο προπονητής που μπερδεύονται αναγκαστικά, ας πούμε. Κάποιες στιγμές έβλεπες, ας πούμε, να ψάχναν τα μέτρα τους που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, Τσικίνιο.
1: Ναι, ειδικά είναι, κάποια κενά εκεί στα μπακ.
0: Είναι αναπόφευκτα, ας πούμε, κάποια πράγματα, και σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη βελτίωση στο ανασταλτικό κομμάτι Ολυμπιακός. Δηλαδή στο κομμάτι της δημιουργίας είδαμε μισή ώρα τουλάχιστον, και μετά είδαμε κάποιες στιγμές, άσχετα αν δεν βγήκαν σε καθαρές ευκαιρίες για γκολ, είδαμε όμως κάποια πράγματα. Ανασταλτικά, με εξαίρεση αυτή τη μισή ώρα που ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν αποκλειστικά την μπάλα αυτός, δεν είδαμε καθόλου καλά πράγματα. Θέλει και ρίσκα πολλά είδαμε, και χώρους πολλούς είδαμε, και ατομικά λάθη είδαμε. Είχε θέματα. Είχε θέματα ο Ολυμπιακός στο αμυντικό κομμάτι. Τώρα σου έκανε 13 τελικές όφι.
1: Ναι, ναι. Δοκάρι, τα δύο ακυρωθέντα ωριακά.
0: Καλή ομάδα,
1: αλλά, okay.
0: Καλή ομάδα Όφη, αλλά άμα φας 13 τελικές με τον Όφη,
1: στο Καραϊσκάκι αυτά τα νούμερα είναι...
0: Στο Europa League τι θα γίνει, ας
1: υπερβολικά, ναι. Σωστό.
0: Τι θα γίνει στο Europa League. Οπότε, περιμένουμε να δούμε πώς θα το δουλέψει το πράγμα ο Ιμανόλ. Θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε σε αυτά τα 30 λεπτά μετά το κακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρώτο πεντάλεπτο που σώθηκε από τύχη με το γκολ του οριακού offside, γιατί 0-1 πρέπει να είναι στο 5,
1: ναι.
0: Αυτή η εικόνα είναι ένας οδηγός. Αυτά τα 30 λεπτά στα οποία ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε, ας πούμε, ήταν συνέχεια ψηλά, πρέσαρε, έκλεβε,
1: έβγαλε και κάποιους συνδυασμούς, έτσι.
0: Είχε συνεργασίες ακόμα, ναι, και μέσα στην περιοχή του Όφη και πολύ κοντά στην περιοχή του Όφη.
1: Στη φάση του Πουέρτα, ας πούμε.
0: Ναι, και του Πουέρτα και του Ζώτα, που το κάνει πολύ άσχημα τον Κόντραραν. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα, ας πούμε. Είναι ένα καλό δείγμα. Απλά είναι μικρό, ας πούμε, χρονικά. Και σίγουρα δεν είναι η ομάδα και στην καλύτερη ψυχολογία της, ώστε να κάνει πιο εύκολα τα πράγματα με κάποιο γρήγορο γκολ, με κάποιο εύκολο, ας πούμε, γκολ που λέμε. Δεν είναι η ομάδα, της λείπει και η αποτελεσματικότητα πολύ. Νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να συνεχίσουν οι παίκτες να δουλεύουν όπως θέλει ο προπονητής από τη στιγμή που αυτός έχει επιλεγεί. Είναι ένας προπονητής που αποδεδειγμένα έχει φτιάξει ομάδα, δηλαδή...
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
0: Πάνω απ' όλα είναι ένας Ολυμπιακός με 17 παίκτες από τους 25 καινούριους.
1: Που δεν τους έχει διαλέξει και ο προπονητής ο καινούριος, έτσι και άλλους. Που μπορεί να του κάνουν πολύ, αλλά ενδεχομένως κάποιοι να μην του κάνουν σε χαρακτηριστικά.
0: Σίγουρα δεν τους έχει διαλέξει πάντως αυτός, γιατί δεν ήταν εδώ.
1: Σωστά.
0: Οπότε αυτό λέω, είναι μια δύσκολη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολη τώρα. Πώς θα το διαχειριστεί ο κάθε φίλαθλος, έχει ο φίλαθλος του Ολυμπιακού το κριτήριο και το τέτοιο να το κάνει. Αλλά δεν αλλάζει την πραγματικότητα, ότι είναι πολύ δύσκολες στιγμές, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλη απέτηση για αποτέλεσμα κλπ. Και πολλές φορές τα πόδια, ξέρεις, είναι...
1: Βαραίνουν από αυτά που ακούγονται.
0: Είναι βαριά τα πόδια, ναι. Ακόμα και καλών πραγματικά παιχτών, είναι βαριά τα πόδια. Το είδαμε χθες. Βαριά πόδια σε παίκτες έμπειρους, πολύ έμπειρους που ξέρουν κλπ. Κλπ.
1: Ωραία.
0: Από Ολυμπιακό. Αυτά.
1: Αυτά, ωραία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αν χρειαστεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε break και γυρίζουμε για να έχουμε σε λίγο Γιώργο Πετρίδη.
2: Η Winsport FM 94,6.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
21: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
22: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
23: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε καρφί. Γιώργο Πετρίδη, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εγώ θα ξεκινήσω. Καλησπέρα καταρχάς, Γιώργο, τι κάνεις?
24: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλλά καλά.
1: Ωραία, ωραία. Θα σε ρωτήσω κατευθείαν γνώμη για τη νέα φανέλα. Γιατί μόλις βγήκε πριν από κανένα μισάωρο ούτε. Να μας πεις λίγο πώς την είδες.
24: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με Ακρόπολη πάλι, έτσι, σωστός.
1: Παραγγελία Γιαννακόπουλου μυρίζει αυτό, έτσι. Γιατί το γούρι με την παλιά που είχε, έτσι.
24: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά διαφορετική, ας πούμε, η αποτύπωση της Ακρόπολης.
24: Σχεδιασμός, ναι, ναι, το σχεδιασμός. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω τώρα, έντονο όσο όταν είναι στη φανέλα του 23-24. Είναι η κυκλοφόρηση πράσινη προς το παρόν, η εντός έδρα δηλαδή. Στην ουσία, εντάξει, δεν υπάρχουν τόσο και εκτός, πάντων...
1: η βασική, ας πούμε, η πρώτη.
24: Ναι, η βασική, ναι. Θα βγει και, και στην πορεία και η ελεκτική, λογικά. Να δούμε και τι, αν θα έχει κάποια τρέτη όπως υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές.
1: Κάτι μαύρες και τα λοιπά που είχαν βγει.
24: Ναι. Μια γκρή που είχε βγει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα...
1: Έτσι, λίγο συμπεράσματα να συζητήσουμε για τα φιλικά, τα είδες κι εσύ. Ναι, τι κρατάς, τι θεωρείς ότι θέλει βελτίωση, τι σου αρέσει από αυτό που βλέπεις ως τώρα.
24: Καταρχάς, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά σκύλιαζε στην άμυνα. Έβγαζε πολύ καλές άμυνες. Είχε ενέργεια σε αυτό το κομμάτι και ένταση.
1: Και συνεργασίες, δηλαδή δεν ήταν απλά προσωπική άμυνα, που και αυτό παίζει ρόλο, βέβαια. Ναι. Αλλά έβλεπες και περιστροφές, αλληλοκαλύψεις. Ναι. Mm-hmm. Που για τόσες λίγες μέρες προετοιμασίας δείχνει ότι γίνεται σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
24: Ακριβώς. Και την διάθεση αυτή, την ίδια διάθεση τέλος πάντων, από όλους τους παίκτες. Έτσι, και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
24: Τώρα από εκεί πέρα στην επίθεση, εντάξει, είναι λογικό να μην υπάρχουν ακόμα οι αυτοματισμοί, αλλά είδαμε και εκεί καλές συνεργασίες, καλές αποστάσεις, κυκλοφορία της μπάλας. Στοιχεία τα οποία, ας πούμε, δεν τα βλέπουμε και πολύ επί αταμάν.
1: Όχι πολύ ενασμέναν. Έτσι.
24: Ναι. Ακριβώς.
1: Στόχευση.
24: Δηλαδή, μόνο ο Φρανσίσκο ήταν αυτός που πήγαινε στο ένας ενός κατά κύριο λόγο. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, και ο Νάν και ο Φρανσίσκο θα παίζουν και ένας-ένας. Δεν γίνεται να τους το στερήσει τελείως, αλλά δεν θα γίνεται μόνο αυτό.
24: Ναι, σωστό. Είδα γενικότερα κάποιες παίκτες οι οποίοι, δηλαδή για παράδειγμα ο Γκραντ, ας πούμε, έτσι όπως τελείωσε τη σεζόν πέρσι που δεν είχε τα κουράγια και τις δυνάμεις. Φέτος τον είδαμε διαφορετική ενέργεια. Τον είδα να θυμίζει τον Grand Season 23-24 για παράδειγμα.
1: Τώρα δεν τρέχει μόνο αυτό στην άμυνα, τρέχουν κι άλλοι.
24: Ακριβώς. Τον Ματζούκα ανανεωμένο και βελτιωμένο αρκετά.
1: Εκεί θέλω να σταθούμε λιγάκι. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι 23 ετών. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει περάσει, ας πούμε, η περίοδος που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδό του. Θυμίζω ότι πριν από 4-5 χρόνια και μπορεί και παραπάνω, θεωρούνταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη.
24: Σωστά.
1: Δεν είχε την εξέλιξη που θα περιμέναμε, έτσι. Και με δική του ευθύνη πρωτίστως, αλλά όχι και μόνο, γιατί σε κάποιες ομάδες, ας πούμε, δεν αξιοποιήθηκε. Και βλέπουμε ότι τώρα με τον Ομπράντοβιτς είναι ένας άλλος παίχτης, εκμεταλλεύεται και τις απουσίες. Μπορεί να χτυπήσει άνετα δωδεκάδα με την έλλειψη Ελλήνων που υπάρχει ούτως ή άλλως. Και βλέπουμε να ανταποκρίνεται πολύ καλά το παιδί.
24: Ναι. Νομίζω σε χώρες υποχρεώσεις, σε χώρες διοργανώσεις ήταν σίγουρα στη δωδεκάδα.
1: Ναι.
24: Έτσι.
1: Σίγουρα. Μέχρι να πάρει ο Φάλτ τουλάχιστον και ακόμα και τότε, ας πούμε, ίσως.
24: Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν συγχύσει έτσι θα χτυπάει και θέση του 12 και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Και τριάρι έτσι κορμί. Περισσότερο τον βάζει ο Μπράντοβιτς. Ναι.
24: Έχει το κορμί, έχει το σουτ που είναι πολύ σημαντικό για να βοηθάει τις αντίπαλες άμυνες. Λίγο αυτό που είναι λίγο παραπληκτικός, ας πούμε, αν πάω το πω έτσι. Δηλαδή και χθες είδες και είναι 2-3 μαζεμένα φάουλ.
1: Ναι.
24: Αν μπορεί αυτό, ας πούμε, να το διορθώσει για να τον βοηθήσει, αλλά για μένα ήταν ίσως ευχάριστη έκπληξη από αυτό το...
1: Ναι. Είναι ένας παιδί που νομίζαμε ότι ήταν ένα γέμισμα και τώρα βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην αρχή υπολογίζεται. Μακάρι το παιδί να, γιατί ξαναλέω, και το ελληνικό μπάσκετ είχε ανάγκη, τώρα δεν έχει πολλά παιδιά σε τέτοιο μέγεθος που να σουτάρουν κιόλας, ας πούμε.
24: Ναι. Να πω κάτι και για τον Ματζούκα, ότι έχει περάσει μια περιπέτεια υγείας.
1: Ναι, σωστά. Στο κολέγιο πέρσι.
24: Το είχαμε ξαναφέρει, ναι. Αλλά όλα καλά, εντάξει, τώρα φάνηκε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπαίνει, ας πούμε, με φόρα στη νέα σεζόν. Πάνω σε αυτό, επειδή αναφέρθηκε στο κομμάτι με την συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς, θέλω να σας δω και σε κάτι άλλο. Υπήρχε μια φάση με τον Μωράιτ, νομίζω, στο τελικό με την ΑΕΚ, που αστόχησε ένα ελεύθερο τρίποντο.
1: Ναι, και πήρε και καπάκι δεύτερο.
24: Και χειροκρότησε ο Μπράντοβιτς, τον στήριξε δηλαδή. Έτσι. Αυτό είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα δούμε μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τον κότσο Αταμάν.
1: Τον Ομπράντοβιτς τον νοιάζει να είναι καλά τα σουτ. Αν είναι καλά τα σουτ, να τα παίρνεις όλο το βράδυ. Τον Αταμάν τον νοιάζει να τα βάζεις. Αν χάσεις δεύτερο, χαίρετε.
24: Σωστά.
1: Μπορεί να μην σε ξαναδούμε σε όλο το μάτς. Ειδικά αν λέγεσαι Μωραΐτης, Ματζούκας και δεν λέγεσαι Νάν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
24: Πάντως, ακόμα και με τόσες απουσίες, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε στην ουσία χωρίς πέντε πρωτοκλασσά τους παίκτες του, έτσι.
1: Ναι, χθες ειδικά για με το Λεσόρ Απόντα, ναι, τόσο.
24: Με το Λεσόρ έξι, ναι.
1: Έξι, ναι.
24: Δηλαδή, ίσως τους τρεις πιο κομικούς του παίκτες, δηλαδή Χέις, Ντέιβις, Λούκα και Ναν, τον Ρωταβόπουλο, τον Φάλ και τον Λεσόρ χθες.
1: Ναι.
24: Ακόμα και έτσι είδαμε ότι έχει τρομερό βάθος και τρομερή ποιότητα. Εντάξει, νομίζω ότι βγαίνει και διαφορετικά σεζόν, έτσι, ένας μαραθώνιος. Χρειάζεσαι τουλάχιστον 15-16-17 παίκτες να μπορούν να βοηθήσουν και στην Ευρωλίγκα. Αυτό που επίσης μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς, εντάξει, το ξέραμε αυτό θα μου πεις, αλλά ξέρεις για τους πιο νέους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν το έχουν ζήσει, μετά από, ή μάλλον σε κάθε time out, ή όποτε έβρισκε ευκαιρία τέλος πάντων, έδινε πάντα ατομικές οδηγίες στους παίκτες.
1: Στις αλλαγές, ας πούμε, τους έπιανε και τους μίλαγε πολύ ώρα. Ναι, ναι. Σωστό.
24: Ακριβώς.
1: Εντάξει, είπαμε, ένα προπονητής που δουλεύει στη λεπτομέρεια φουλ.
24: Λεπτομέρεια, ναι. Στέκεται πάρα πολύ στη λεπτομέρεια και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, νομίζω.
1: Ναι. Και να πούμε ότι οι προπονητές του Παναθηναϊκού δεν είναι τίποτα πεντάωρες, ας πούμε. Μην νομίζω ο κόσμος ότι τους έχει μαντρώσει κτλ. Απλά είναι πολύ αξιοποιεί κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν πάει τίποτα χαμένο.
24: Είναι απαιτητικέ σε επίπεδο τακτική.
1: Ναι, ναι. Και σε τακτική και σε ένταση. Δηλαδή μπορεί να του αταμάνα ήταν μεγαλύτερη σε διάρκεια κάποιε φορέ. Αλλά δεν είναι το ίδιο γεμάτες οι ώρες, ας πούμε, να το πω έτσι.
24: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Ψηλό θα πάρει, τι γίνεται, τι μαθαίνεις.
24: Κοίταξε, εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο να τον βρεις αυτό που
1: θέλει. Ναι,
24: ούτως ή άλλως, δηλαδή, και από πριν ήταν... ξέρουμε ότι η αγορά, ας πούμε, δεν σου δίνει πολλές λύσεις της για σέντερ. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνεται. Τώρα, αν θα βρεθεί κάτι αξιόλογο και κάτι που θα κάνει κλικ στους ανθρώπους της ομάδας, νομίζω θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του οποιοδήποτε λεφτό μου παίκτη. Είναι δεδομένο επίσης ότι δεν υπάρχει, είναι από την πλευρά της διοίκησης της διοίκησης, είναι ξεκάθαρο ότι δίνονται τα λεφτά, τέλος πάντων, όσα χρειαστούν για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση. Θα ικανοποιηθούν δηλαδή τα θέλω του Μπράντοβιτς, το έχουμε πολλές φορές αυτό.
1: Απλά δεν είναι και εύκολο τώρα να φέρεις παίχτη με τόσο γεμάτη front line και να του πεις ότι μπορείς ένα μήνα, ας πούμε, να είσαι τέταρτο-πέμπτος ή και εκτός δωδεκάδας, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα.
24: Ναι, στην ουσία αυτό είναι το πρόβλημα και εφόσον δεν υπάρχει και Έλληνας,
1: ναι,
24: έτσι, περισσότερο το χθες για τα μάτια της Ευρωλίγκας.
1: Η απόφαση, το γεγονός ότι κοιτάει ο Παναθηναϊκός στην αγορά, οφείλεται σε τι? Στο ότι ο Φάλ, ας πούμε, έχει τον τραυματισμό, στο ότι ο Γιαμπουσέλε τελικά ίσως να μην υπολογίζεται για τόσα λεπτά στο 5, σε όλα αυτά μαζί, πού το αποδίδεις εσύ?
24: Είναι όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί, γιατί ο Φάλ θα χρειαστεί σίγουρα κανένα μήνα, mm-hmm, οπότε μάλλον θα χάσει, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, μέχρι και το πρώτο μισό του Οκτωβρίου νομίζω σίγουρα θα είναι, mm-hmm, έξω. Όλες ώρα ακόμα είναι πίσω σε επίπεδο ετοιμότητας και φάνηκε από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε και στα δύο μάτς, δηλαδή προτιμήθηκε να μην ρίσκαρε τη συμμετοχή του στο δεύτερο γιατί είχε μπει και πιο αργά στην προετοιμασία σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Με τον αγώνα του, έτσι όχι με το πόδι του, γιατί είναι ο κόσμος.
24: Ακριβώς. Θέλει τον χρόνο του δηλαδή και ο Λεσόρ για να φτάσει στα επίπεδα που ξέραμε. Και είναι αυτό που είπε για τον Γιαμπουσέλ, ότι εντάξει, προφανώς ο Γιαμπουσέλ θα χρησιμοποιηθεί στο 5, αλλά εντάξει, δεν είναι το κλασικό πεντάρι, έτσι.
1: Όχι, όχι. Είναι το πεντάρι stretch που λένε που θα βγαίνει και θα σου τα ρίχνει. Χθες το, ας πούμε, το έκανε σε 3-4 μαζεμένες κατοχές που βάλε και τα μαζεμένα τρίποντα. Ναι,
24: ναι. Και προφανώς και ακόμα ο Γιαμπουσέλ θέλει και χρόνο για να προσαρμοστεί σε αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm.
24: Ενώ στη θέση 5.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ στην καριέρα, δηλαδή ο κόσμος μπερδεύεται. Δηλαδή έπαιζε λίγο ελάχιστα στη Ρεάλ και έπαιξε και κυρίως στους Bulls. Ναι. Έτσι, όχι στους Sixers τόσο, περισσότερο στους Bulls. Ωραία.
24: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το θέμα για αγορά ότι δεν σου δίνει.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
24: Ούτε σε όλα από πριν το λέγαμε αυτό. Εντάξει, τώρα από την κοινή μια γνωφόρα θα το δούμε όμως, γιατί το ψάχνουν αρκετά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
24: και περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης. Εντάξει, προφανώς κοιτάνε και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έτσι είναι δεδομένο.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Γιώργο, στον Παύλος Γιαννακόπουλος θα έχουμε κάποια επιστροφή από τους τραυματίες, εκτός του Φάλ που όπως είπες είναι σίγουρα αυτός.
24: Όχι, δεν νομίζω να προλάβει κάποιος.
1: Ούτε Σλούκας, έτσι λες.
24: Να δούμε πώς θα πάει, ο Σλούκας αυτήν την εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
24: Αλλά και εκείνος δηλαδή μέχρι τώρα πάει σε ατομικά προγράμματα. Δεν έχει φορτσάρει δηλαδή να μπει στο ομαδικό. Ο Ροκαβόπουλος νομίζω αν θα είναι διαθέσιμος για το Super Cup. Να δούμε πώς είναι μέχρι τότε. ξέρεις, Δεβις αργεί ακόμα, Νάν αργεί ακόμα. Όχι, όχι, δεν νομίζω.
1: Ο Νάν έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο, έτσι όπως...
24: Ναι, γύρω στις 20 έρχεται. Να μπει και αυτό σιγά σιγά στη μια διαδικασία, ας πούμε, επιστροφής. Έτσι, να πάρει το ιατρικό και καταρχάς από εκεί τους γιατρούς για να μπορέσει να πετάξει, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και πτήση.
1: Ναι, ναι, σωστό.
24: Και να μπορέσει μετά να έρθει στην Αθήνα να αρχίσει το πρόγραμμα, ας πούμε, για την επιστροφή του στη δράση.
1: Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρασκευή και Σάββατο, έτσι, το επόμενο τεστ.
24: Ναι, πληροφορούν τα εισιτήρια.
1: Δεν ισχύουν τα διαρκές, να πούμε, έτσι, για τον κόσμο.
24: Όχι, όχι, δεν ισχύουν.
1: Γιατί θα πάνε στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος τα έσοδα.
24: Τα έσοδα, νομίζω, είναι μια πολύ ωραία ενέργεια αυτή. Να πάνε έτσι για καλό σκοπό τα έσοδα από το τουρνουά. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα πόσο κόσμο θα έχει, αλλά θα είναι αρκετά γεμάτο το Telecom Center και στις δύο ημέρες. Ούτως ή άλλως το πακέτο των εισιτηρίων που έχει βγει είναι και για τις δύο ημέρες. Έτσι.
1: Σωστά. Θυμίζω Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 την Παρασκευή και Παναθηναϊκός Μπουργκ, η κάτοχος του EuroCup στις 9. Και Σάββατο, 5 η ώρα ο μικρός τελικός, 8 η ώρα ο μεγάλος τελικός.
24: Αυτά
1: και μετά από Sky, έτσι, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι,
24: ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαμε και το θέμα με τον κύριο Λιόλιο, που νομίζω πλέον βρίσκεται σε πολύ δυσμένη θέση. Στέλνω στον εισαγγελέα. Θα δούμε τώρα τα προκύψη με αυτό. Mm-hmm. Είναι πάντως σε πολύ δύσκολη θέση ο πρόεδρος της ΟΚ.
1: Ωραία, κάτι άλλο έχουμε από την επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, κάτι
24: έξω όχι, έτσι. Αυτά συγκεκριμένες γραμμές. Περιμένουμε, όπως είπαμε τώρα, το τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος, να δούμε έτσι μια πιο σαφή εικόνα εν ώψη και της νέας δουλειάς, γιατί δεν πρέπει να το συχνάμε.
1: Ναι, ναι.
24: Σε λιγότερο πλέον από... σε 10 μέρες στην ουσία ξεκινάνε τα επίσημα. Έφτασε αυτή η ώρα που όλοι περίμενα.
1: Όχι την Πέμπτη που μας έρχεται, την επόμενη Παναθηναϊκός πάρει, έτσι, πρώτο μάτς.
24: Ναι, 24 του μήνα.
1: Και καπάκι Super Cup και μετά για βολοβδομάδα. Έχει πολύ πράγμα μπροστά.
24: Μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά όλες οι ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
24: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά και σε καλή συνέχεια. Ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Το κοιτάζει ο Παναθηναϊκός για πεντάρι. Τώρα είναι γιατί θα δώσει η αγορά. Εντάξει, χαρακτηριστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, περισσότερο ένα παιδί που να είναι καλό στην άμυνα, να έχει καλή παρουσία, προστασία της ρακέτας και τέτοια πράγματα περισσότερο κοιτάζει. Όχι τόσο πολύ ποιότητα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Πιο πολύ ψάχνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αθλητικά και αγωνιστικά, αμυντικά, θα έλεγα ο Παναθηναϊκός, παρά επιθετικά. Λοιπόν, είπαμε για την άμυνα, ναι, και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και με τη Σπαρτάκ. Οκ, θα πει κανείς ότι δεν είναι ομάδες Ευρωλίγκας, οκ, αλλά βλέπεις κάποια πράγματα που είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τον έχουμε ήδη. Ωραία, πάμε κατευθείαν τότε στον Γιώργο Τσακίρη. Δεν ξέρω αν έχει πάρει δρόμο για την Τρίπολη ή δεν θα πάει. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις, φίλε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι, στην Εθνική Οδό είμαστε.
1: Ωραία, ωραία.
3: Οδεύουμε προς την Τρίπολη, τέλος πάντων.
1: Να δούμε τι καιρό θα κάνει και στην Τρίπολη, γιατί χαλάει γενικά ο καιρός.
3: Να δούμε. Χαλάσει, λέει, λίγο καιρό.
1: Εκεί πάντα είναι λίγο περίεργος ο καιρός στην Τρίπολη.
3: Να δροσίσει και λίγο, κακό δεν είναι.
1: Καλά, εννοείται.
3: Γιατί χθες και προχθές ήταν αρκετά ζεστό.
1: Σωστό.
3: Για φθινόπωρο. Τέλος πάντων. Στην ΑΕΚ δεν θέλει ιδιαίτερα δροσίσει, θέλει να είναι συντζήτα και αρκετά καυτή, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περάσει από την Αρκαδία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την κέρα του Ολυμπιακού, αλλά και να διατηρηθεί είτε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, είτε στην κορυφή, ανάλογα με το αποτέλεσμα το βραδινό, μιας και ακολουθεί το μάτι του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό, όπως και να έχει το δικό της, τη δική της εντοσιακών καμπούρα και τα ΙΑΕΚ, να εκμεταλλευτεί την το καλό της momentum, τον Νικηφόρο έτσι, η σερή που έχει στήσει σιγά σιγά και στο πρωτάθλημα και με την αναμέτρηση του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ, παράλληλα να διατηρήσει την παραταμένη καλή της εικόνα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο, να δούμε δηλαδή να βγάζει τις ποδοσφαιρικές αρετές που έβγαλε και στο μάτς με τον Άρη, αλλά και με τους πρωταθλητές Αυστρίας. Για τον λόγο αυτό νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να επιμένει σε πολύ λίγες έως καθόλου αλλαγές ο coach, όπως αντιλαμβάνεσαι στο αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι βαριά να δούμε μία με δύο, και αυτό αν έχει διαπιστώσει κάτι στην προπόνηση ή σε επίπεδο διάθεσης ο προπονητής το τελευταίο 24ωρο, από χθες δηλαδή και πρωτού φύγει η ομάδα, όταν και γευμάτισε στα Σπάτα και έφυγε για την Αρκαδία, που έτυχε και υποδοχής από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλ ήταν κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος,
4: κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουτί στα χάφο, Μαρίν με τον Βιτάλης έχουν το προβάδισμα, υπάρχει και ο Κάριν, είπα πριν, ένας εκ των Ούγκρων, εκ του Ούγκρου ή του Ρουμάνου μπορεί και να πάρει μια ανάσα, να το πω έτσι, μπορεί όμως, προτεραιότητα και προβάδισμα στο σχήμα έχει πάλι το δίδυμο που έπαιξε και με τη Λάσκ, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργα, προκειμένου η ΑΕΚ να καταφέρει να επιβληθεί, να κυριαρχήσει και να πάρει το παιχνίδι, να βάλει τις βάσεις, να πάρει το παιχνίδι από την έναρξή του. Αυτό το μυστικό του Μάρκο Νίκολιτς, υπό την έννοια του μυστικού εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχουν μυστικά στη φετινή ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι υπάρχει δεύτερη σεζόν με τον ίδιο προπονητή. Θέλει όμως να εκμεταλλεύεται την έναρξη των αγώνων στα παιχνίδια που δίνει, είτε εντός είτε εκτός έδρας, αυτή είναι η επιδίωξή του, και να βρει γκολ προκειμένου να γίνει το έργο της ομάδας πιο εύκολο. Όποτε το έχει κάνει, έχει πάρει το παιχνίδι. Δεν το έκανε για παράδειγμα στην Κυψιά.
1: Να μπει και πιο άργα μάλλον, το εκεί,
4: ναι, στη Λεωφόρο, ή και πιο μετά, προηγήθηκε μεν, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν το είχε κάνει το πρώτο μήκρο σε μια-δύο ευκαιρίες που είχε, ειδικά εκεί στα τέταρτα με τον Γιώβιτς και με τον Μαρίν, όπως είδες, ήρθε το άλλο γκολ, θα είχε κλειδώσει με ένα 0-2 το παιχνίδι, γι' αυτό και θέλει να εκμεταλλεύεται το πρώτο του 45 λεπτό πιο νωρίς, το πρώτο 20 λεπτό θέλει, αλλά anyway αυτή είναι η φιλοσοφία και η νοοτροπία που θέλει να έχει η ομάδα του στα παιχνίδια αυτά. Θέλει πολύ ένταση, θέλει πολλά τρεξίματα, θέλει καλές συνεργασίες και να βγάζει βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό, όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός, το καλό της πρόσωπο. Τώρα έχει αρκετό καιρό που τα τελευταία δηλαδή 2-3 παιχνίδια που βγάζει πάνω από 60 λεπτά πάρα πολύ καλή εικόνα, έχει πολύ μικρότερα κενά διαστήματα, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm. Από κόσμο,
4: Έλα, πες μου.
1: Από κόσμο περιμένουμε αρκετό, έτσι.
4: Ναι, θα είναι εκεί 600 φιλτσάκι και σίγουρα παραπάνω δεν γίνεται να είναι, γιατί δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια.
1: Ναι, η κεντρική θέρα είναι κλειστή μονίμως εκεί για έργα, έτσι.
4: Σωστά, σωστά, κάποιες εργασίες λέει γίνονται, δεν ξέρω, θα πάω και θα σας πω πάντως, όταν θα βρεθώ εκεί για να είμαστε σίγουροι. Και είναι καλό που θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της ΑΕΚ, γιατί είναι αλήθεια ότι όποτε συμβαίνει αυτό, 9 στα 10 καταφέρνει να ανταποκριθεί. Είναι σημαντικό και επίσης ότι πρόκειται για μία από τις δύο επικείμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις για την ΑΕΚ που ξέρουν πολύ καλά και την ΟΜΑΒΡΙ ότι δεν επιτρέπεται να γίνει άλλη απώλεια βαθμολογική.
1: Στο Βόλο
4: και πρέπει να κλείσουν. Σωστά. Η στόχευση και η επιδίωξη είναι να κλείσουν αυτή την εβδομάδα με τις τρεις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή σήμερα θυμίζω με τον Αστέρα στην Τρίπολη, την Πέμπτη στην Νέα Φιλαδέλφια με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο και μετά την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, τον Βόλο, συγγνώμη, στο Πανθεσσαλικό. Με τρεις νίκες όπως αντιλαμβάνεσαι, προκειμένου να πάρει διακοπή σε σούπερ κατάσταση και να μπορέσει να έχει το απόλυτο και ό,τι πάρει από αυτό, έτσι, διότι μπορεί να ξέρει τι θα γίνει με τον ανταγωνισμό.
1: Σωστά.
4: Αυτά σε ό,τι αφορά και το αγωνιστικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πριν του 400 θυμίζω, γι' αυτό και είπαμε τον Πρινιώτη να ξεκινήσει, ο οποίος έχει το ράγισμα στον καρπό και το περιμένουμε μετά τη διακοπή.
1: Ο Μπρινιόλι από την ίωση που είχε καλά είναι τώρα, έτσι, έπαιξε και ο
4: Μπρινιόλι. Ναι, μια χαρά. Έχει περάσει περισσότερες μέρες, ήταν και ανταποκρίθηκε στο μάτι που είχε την ίωση.
1: Να το πω, η καλύτερη του εμφάνιση, νομίζω, με την ΑΕΚ.
4: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι μια χαρά, έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Μάλιστα πάρα πολύ και τα λόγια του και δείχνουν το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και στα προθετήρια και μεταξύ του ιδίου και του 400. Και δεν λίγο πράγμα να δει συνέντευξη στην καζέτα τέλος σπορτ, να μιλάς για την βραδιά σου και να λες περιμένω πως και πώς να γυρίσει ο Τόμι, αυτός να αξίζει να έχει τη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να, γιατί διαπιστώνεις και τη σχέση που έχουν οι δύο τερματοφύλακες, αλλά και πόσο όριμος είναι ο Ιταλός πορτιέρε της ΑΕΚ.
1: Ναι, να είναι συμβιβασμένος ότι είναι αναπληρωματικός και να περιμένει την ευκαιρία του, έτσι, και να είναι έτοιμος.
4: Σωστά, πολύ σωστά. Και είναι και πάντα έτοιμος για την ευκαιρία του, αλλά δεν είναι τίποτα στην τύχη, έχουμε ξαναπεί. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ πληρώνει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κλαμπ για να έχει δύο τερματοφύλακες πρώτης γραμμής. Είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θα σου χρειαστεί μια-δύο φορές, αλλά εκεί μπορεί να μετρήσει πολύ όπως συνέβη την Τρίτη. Γιώργο, επειδή απομένουν δύο μέρες για τα μεταγραφικά, έχουμε κάτι για πιθανή προσθήκη, για αποχωρήσεις, ας πούμε, ο Πιερό.
4: Και τις προηγούμενες φορές και τις προηγούμενες εβδομάδες, όχι, δεν έχει φανεί η ΑΕΚ να είναι ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι. Mm-hmm. Εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε το παράθυρο από τη στιγμή που ο coach έχει πει ότι αν και εφόσον παρουσιάσει την ευκαιρία, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ΑΕΚ δεν έχει. Δεν δείχνει ενεργή καθόλου στο μεταγραφικό παζάρι. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι τελευταία στιγμή. Ναι. Απάνω καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι σαν το ζωάμαριο. Ένα τηλεφώνημα, ένα mail, αλλάζουν όλα.
5: Ενώ. Και αν είναι ένας παίχτης που... Αλλά πρότεινος ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε ακόμα και τον Κώστη της αντιμάτσας, το είχα πει και τότε, ναι. Και το έλεγα όλο το καλοκαίρι, δεν κοίταγε για πάκ.
1: Προέκυψε ευκαιρία και ασχολήθηκε.
5: Με τον Μπεν Ράις προέκυψε η παραχώρηση και έπρεπε να γίνει αντικατάσταση και πήγαμε στον Λυκογιάννη. Επίσης δεν ήταν ενεργή η ΑΕΚ.
1: Για τον Πιερό και τα λοιπά, έχουμε κανένα νέο, κάτι.
5: Μέχρι σήμερα όχι. Αν δεν πέσει στο κομμάτι της, του προσωπικού του ωφέλους, γιατί η ΑΕΚ δίνει κάποιο ποσό για να καλύπτει, αλλά οι άλλες ομάδες δεν μπορούν να φτάσουν πάνω από τα 500 χιλιάρια και τα 400 για να του καλύψουν συνολικά το συμβόλαιο που έχει να παίρνει από την ΑΕΚ. Θα μείνει και θα είναι ανενεργός, αυτό είναι το δεδομένο. Και με τον Κουτέσα ο οποίος επέστρεψε και θα δούμε αν θα ανοίξει το rotation ο coach και αν θα συμπεριληφθεί ξανά στα πλάνα του Μάρκο Νικολίτς, για τον οποίο είχε αναφερθεί ο coach, και εφόσον είχε πει ότι θα γυρίσει και θα τον υπολογίζουμε, θα περιμένουμε να το δούμε.
1: Μπορεί και την Πέμπτη να το δούμε, με τον Πανσεραϊκό ίσως.
5: Δύσκολο εγώ το βλέπω και είναι και λογικό, έτσι. Ήσουν στο παραένα να τον παραχωρήσεις. Ναι. Και SAE, όχι απλά τον παραγωγή.
1: Ναι, πώληση, κανονικά, πώληση.
5: Ναι, οπότε θα πρέπει να την ξανακερδίσουμε, να το πούμε έτσι τη θέση. Στο μυαλό μας, ο πίσω μας μυαλό μας έτσι είναι, γιατί και ο ίδιος επιθυμούσε να αποχωρήσει για να βρει η ομάδα να παίζει συνέχεια. Γι' αυτό και ψάχτηκε πολύ με τη Σερβέτ, έτσι.
1: Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο, καλό δρόμο. Θα σε ακούσουμε για αργότερα. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και γύρω Τσαγίρη και σιγά σιγά τα μαζεύουμε, φεύγουμε, γιατί ο κύριος Νέαρχος εδώ μας αγριοκοιτάζει. Όχι, Νέαρχε, δεν μας αγριοκοιτάζεις, μας λυκοκοιτάζεις. Ωραία. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση τον μεγάλο Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, αφού ο Μαϊντάνησε για άλλες 2 ώρες και έχει συμπληρώσει εσύ ως τις 12-14 που έχει συμπληρώσει την εβδομάδα. Έτσι. Στον αέρα μόνο, έτσι, γιατί το παιδί κάνει και άλλες δουλειές, το συζητάμε, πολύ εργαλείο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο, αμέσως μετά Άρης Ασβεστάς.
6: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
25: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
26: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίμ Κανελόπουλος.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Απογευματάκι πλέον Κυριακής 13ης του Σεπτέμβρη, με full δράση, με μπασκετική δράση, αν και εκεί ακόμα βρισκόμαστε σε επίπεδο φιλικών τουρνουά προετοιμασίας, με full δράση στην Super Bet League 2, στη Στίχημαν Super League, σε λιγότερο από μια ώρα από τώρα θα γίνει η πρώτη σέντρα στα παιχνίδια της ημέρας, και φυσικά με την Ευρώπη να συνεχίζει να παίζει κανονικότατα μπάλα. Oh yeah. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρεούλα με τον Γιώργο Πετρίδη στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπής, με τον Στέφανο Παλούτολο στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φυσικά θα έχουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 την περιγραφή από όλες τις αναμετρήσεις της Στοίχημαν Super League, αρχής γενομένης από το μάτς της Καλαμάτας με τον Βόλο Ελαμπέτ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Περιστέρι σε, πόσο να πούμε, 53 λεπτά από τώρα. Η σέντρα στην πρώτη αναμέτρηση. Φυσικά είναι μια μέρα κατά την οποία περιμένουμε και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Άρη στη μεγάλη μάχη των Θεσσαλονικαίων. Στις 7 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 η Κηφισιά το Λεβαδιακό. Και 9.30 κλείνει το πρόγραμμα με την αναμέτρηση των πρωτοπόρων της Στοίχημαν Super League. Ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ θα φιλοξενήσει τον εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Για την ώρα στα ενεξελίξει παιχνίδια στην Super Bet League 2, η νίκη Βόλου προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού Β, ενώ το μάτς του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο είναι στο 0-0. Το δεύτερο παιχνίδι έκανε σέντρα πριν από 8 λεπτάκια και δεν υπάρχει σκορ. Στο 49ο λεπτό το παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β, με αυτό γκολ προηγούνται οι Βολιώτες 1-0 στο σκορ, και μόλις τώρα βλέπω και δεύτερο γκολ για την Brighton.

Στο 53ο λεπτό λοιπόν οι Γλάροι προηγούνται 2-0 των νεοφώτιστων της Coventry του Frank Lampard. Ο Γιαλκόγι, αν τον λέω και εγώ σωστά, είναι ο σκόρερ για τους Γλάρους που προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με ένα μαγικό γκολ του Χαραλαμπού Κοστούλα, ο οποίος έκανε μια πρώτη επαφή με το κεφάλι, κατάφερε να γυρίσει την μπάλα και με μια λόμπα να την ελέγξει απόλυτα περνώντας από δύο αντιπάλους του και να κάνει ένα τρομερό δεξί τελείωμα για το πρώτο γκολ της ομάδας του Χουρτζελέρ. Ήταν το πρώτο φετινό του στην Premier League και άλλο ένα στα προκριματικά του Conference League κόντρα στην Τρόμσο στο εντός έδρας 4-0, την πανεύκολη επικράτηση για την Brighton, η οποία βρίσκεται στη League Phase του Conference League και φυσικά είναι και αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Θα επισκεφθεί την Αθήνα η αγγλική ομάδα με την έναρξη του 2027, τους πρώτους μήνες του νέου έτους.

0: Λοιπόν, ας δούμε λίγο τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τη στιγμή, βέβαια, να τονίσω εγώ που προηγείται και συνεχίζει να προηγείται με άνεση ο Άρης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. 62-51 αυτή τη στιγμή το σκορ. Θα έχουμε και αργότερα ενημέρωση για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Να σας πω πώς βλέπω τώρα για την Coventry. Αποβάλλεται και ο Αβωνίγη. Οπότε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την Brighton που ήδη προηγείται στο σκορ με 2-0. Η Λίλ είναι μπροστά στο σκορ κόντρα στην Τρουά στη Γαλλία με 1-0. Η Λειψία από πολύ πολύ νωρίς έχει κάνει πολύ εύκολα τα πράγματα για, για την ίδια. 2-0 κόντρα στο Αμβούργο στο 42ο λεπτό είναι η αναμέτρηση. Και έχουμε την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μάχη της Elversberg, την οποία πάντα θα τη λέω πάρα πολύ αργά για να μην κάνω το σαρδάμ. Κόντρα στην Bayern Μονάχου, η Elversberg, η οποία στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Bundesliga έκανε τους πάντες να γλώσσουν τα μάτια από απορία, από ενθουσιασμό, από αυτό που προκαλείται όταν βλέπεις κάτι το οποίο δεν το περιμένεις με τίποτα. Αυτό έχει καταφέρει η Elversberg στην πρώτη της παρουσία στην Bundesliga, να πάρει δύο τεράστιες νίκες με τεράστιο comeback στο σκορ. Όλος ο γερμανικός ποδοσφαιρικός κόσμος μιλάει για αυτή την ομάδα και τώρα ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσει τους Βαβαρούς της Bayern Μονάχου.
1: Θα σου θέσω ένα challenge. Θέλω να το ξαναπείς. Θέλω να το ξαναπείς. Έλα, πες την αντινομία. Πώς τη λένε. Αντί για τη Γερμανία.
0: Έπιασε τα αυτής. Τι θέλω και το ξαναλέω.
1: Ξαναπες το για πες την
0: αντινομία. Θα ψάξω το παρατσούκλι.
1: Είναι αυτό το άσπρη πέτρα ξέξασπρη που λέγαμε παλιά. Αυτό είναι.
0: Με την Elversberg. Και γρήγορα.
1: Και γρήγορα.
0: Αφού το ήθελες.

0: Πολύ μικρό break. Επίσης να σας πω πως είναι σε εξέλιξη το Lecce Monza στο 3-1, 49ο λεπτό στην Ιταλία, εν αναμονή του Νάπολι Μπολόνια και Σασουόλο Γιουβέντους, ενώ η Χέρινφεν είναι στο 0-0 κόντρα στην Telstar στην Ολλανδία, λίγο πριν το φινάλε, νωρίτερα Excelsior Ουτρέχτη 1-2. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε. Big Wins for FM 94,6.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Τι απόσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής Χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, πλέον λιγότερο από 3 τετταρτάκια πριν από την πρώτη σέντρα στο πρώτο μάτς της ημέρας για τη Στίχημαν Super League, και θα μας πει πολύ περισσότερα για αυτό το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο Έλαμπετ, ο Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος ήδη έχει πάρει τη θέση του στο Περιστέρι. Τον καλησπερίζω και μας μεταφέρει τα πρώτα νέα από το παιχνίδι. Γεια σου, Μανώλη.
12: Χαίρετε Κώστα, καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ακόμα μια έδρα φέτος για την Καλαμάτα, η τρίτη, την επόμενη αγωνιστική του Παναθηναϊκού θα είναι η τέταρτη. Ελπίζουμε να είναι και τελευταία μέχρι να μετακομίσει μόνιμα στην φυσική της έδρα η Καλαμάτα. Αυτό θεωρητικά θα γίνει Νοέμβρη, Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Από την επόμενη αγωνιστική και έπειτα, από το Μάτς Κυπέλλου για την ακρίβεια, μεσοβδόμαδα. Με αντίπαλο την Λάρισα, η ΑΕΛ θα αγωνίζεται στη Νίκαια. Προς το παρόν πάντως είναι στο Περιστέρι και μαζί της είναι και ο κόσμος της που έχει αρχίσει και έρχεται. Θυμίζω, έχει βάλει πουλμάν. Είναι μια πρωτοβουλία του Γιώργου Πρασά, του πρόεδρου και του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτας, για τους φίλους της ομάδας, να τους έχει στο πλάι όπως είχε και στην Τρίπολη. έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση στο δημοτικό στάδιο Περιστέριου. Καλαμάτα Βόλος λοιπόν για την τέταρτη αγωνιστική και οι δύο ομάδες ψάχνουν το πρώτο τρίποντο στην φετινή στοίχημα Super League. Η Καλαμάτα του ενός πόντου, τον οποίο πήρε σε αυτό το γήπεδο εδώ στο Περιστέριου την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Βόλος των δύο βαθμών, ο ένας εξ αυτών την προηγούμενη αγωνιστική επίσης με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων με αρκετές απουσίες και οι δύο, ειδικά ο Βόλος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Κώστας Μπράτσος έχει 20άδα. Θυμίζω δικαίωμα πλέον εδώ και δύο χρόνια για τις ομάδες να έχουν 23άδα ως αποστολή. Καταρχάς για την τυπικά γήπεδο της Καλαμάτας, ο Γκέλιος στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Καλουτσικίδης, αριστερά ο Αλόνσο, Ροντρίγκες και Στρούγκης, δίδυμο στα στόπερ, ο Πινιέιρο ως αμυντικός χάφ μπροστά έχοντας ρόλες των εσωτερικών χάφ, τον Χάμζα και τον Καρεάσο, στις πτέρυγες Μορέρα και Σίγκουρτσον και στην κορυφή είναι ο Μπολίβαρ, εκτός είναι ο Κατάλντι, εκτός είναι και ο Βάργας, είναι δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Κατάλντι τιμωρήθηκε σε αυτό το γήπεδο την περασμένη αγωνιστική και άλλοι λείπουν, αλλά είναι οι δύο πολύ βαρβάτες απουσίες για την Καλαμάτα. Από την άλλη για τον Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος θα έχει στο τέρμα τον Κουσέλεφ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το γήπεδο από, από το πέρασμα του από τον Ατρόμητο. Στα στόπερ Κάργας και Ελσαουμπή. Ερωτηματικό για το ποιος θα καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Δεν υπάρχει καθαρό όμως δεξιός μπακ στην αρχική ενδεκάδα. Είναι ο Μίγας που είναι στον μπάγκο. Ωστόσο, λόγω των πολλών μαζεμένων αγώνων επιλέχθηκε να ξεκουραστεί σήμερα. Λογικά ο Μεντίλ είναι αυτός που θα καλύψει το δεξιάκρο, διότι το έχει ξανακάνει και σε φιλικά επίπεδα. Σε φιλικά μάτς. Αριστερά στην άμυνα είναι ο Λικουρίνος, Χαφ Γρόσδης και Κόμπα, ο Ματίας Γκονζάλες μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο, Τζόκα δεξιά, αριστερά ο Λάμπρου και στην κορυφή είναι ο Γκουστάβο Φουρτάδο, κανονικά εξερεμηνέ, ωστόσο μπορεί να αγωνιστεί και σε αυτή τη θέση. Βασίλεβιτς, Γκίνι, Μάρτιν Διαράλια, Τσικούρας Μπονέτο, Χατζηθεοδωρίδης, Παναγιώτου Μπακαγιώκο, Εγνιάτοβιτς, Γκέσαν και Αγγελής, η αναπληρωματική για την Καλαμάτα. Από την άλλη για τον Βόλο, Γεροφόκας, Ατζάκουα, Μίγας, Κρέσπι, Ραταφλάρη, Χαραλαμπόγλου, Τασιούρας, Νεγιού και Μπέρνιτς. Οι δύο τελευταίοι, ο Νεγιού και ο Μπέρνιτς, είναι τα δύο τελευταία αποκτήματα και μάλιστα πολύ ποιοτικά στον χώρο το χαβ για τον Βόλο, ο οποίος σήμερα δεν έχει στη διάθεσή του, όπως είπαμε, αρκετούς παίκτες, ο Σιαμπάνης, ο Ουρτάδο, ο Μπάρε, ο Τσοκάνης, ο Γκάμπριελ, ο Λεκούς, ο Κάτσικας, οι περισσότεροι εξ αυτών μάλιστα με βασικότατο ρόλο. Στο γήπεδο αναμένουμε και τον Καμπελά, μπορούμε να πούμε, αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Βόλου, μια πολύ δυνατή κίνηση. Για ένα παιχνίδι τώρα με την Καλαμάτα, το οποίο θα διευθύνει ο Βασίλειος Φίτσας, έχοντας τους βοηθούς τον Ηλία Κωνσταντίνου και τον Γιώργο Φαραγιαδάκη. Θεάρος διαιτητής ο κ. Βεργέτης και στο VA Φίτσας, έχοντας τους βοηθούς τον Ηλία Κωνσταντίνου και τον Γιώργο Φαραγιαδάκη. Θεάρος διαιτητής ο κ. Βεργέτης και στο VAR είναι ο

0: Β' στο 1-1 πλέον το παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 57 με ωραία κίνηση του Ζουβλή από τα αριστερά και σουτ με το αριστερό του πόδι, νίκησε τον Καραβέλη. Έφερε το παιχνίδι στα ίσια μετά το 45-1 όταν είχαν προηγηθεί και οι Ανόλευκοι. Ο Ζουβλής είναι αυτός που βάζει τον, το όνομά του στο πίνακα των σκόρερ, και ενώ η νίκη έχει μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου με τον Λουκίνα, αλλά απέκρουσε ο Τσομπανίδης. Τώρα έχουμε πέναλτι που κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού Β' με τον κύριο Ανδρικόπουλο να καταλογίζει την παράβαση. Νομίζω είναι ο Διαμαντής Λεγκίσεφτος που κερδίζει το πέναλτι, ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε λίγο πριν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λεγκίση μπήκε συγκεκριμένα στο 60 στη θέση του Κολοκοτρών, είναι αυτός που κερδίζει το πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος από τον Τζανικόπουλο. Κέρδισε το πέναλτι ο Λεγκίση και ο κ. Ανδρικόπουλος έδειξε κατευθείαν τη βούλα και παράβαση εκεί. Καραβέλης τώρα δέχεται το χειροκρότημα από την κερκίδα, γιατί θα καθίσει κάτω από το δεκαριά της νίκης απέναντι από τον Κουτσογούλα. Όχι, δεν πήγαινε ο Κουτσογούλας να το εκτελέσει. Το νούμερο 26 είναι ο Ζενίνι Μπιλάλ. Αυτός θα βρεθεί απέναντι από τον Καραβέλη στο 63 του παιχνιδιού, και ενώ το σκορ είναι το 1-1. Μπριζάρισμα από την κερκίδα για τον Μπιλάλ. Περιμένει ο κ. Ανδρικόπουλος τώρα την θέση του Ζούγκλη, που λέει να μην μπει μέσα, στον, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παρατηρήσεις και στον Βαφέα τώρα από τον Κυκλαδίτη Ρέφερη. Υπενθυμίζω, Μπιλάλ απέναντι από τον Καραβέλη. Σφυρίζει ο Ανδρικόπουλος, Μπιλάλ, πέφτει ο Καραβέλης. 1-2, δεν κατάφερε ο Καραβέλης να αποκρούσει. Προηγεί το Ολυμπιακός Β' ανατροπή εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Υπενθυμίζω, με πέναλτι που κέρδισε ο Λεγκίστη και μετέτρεψε σε τέρμα ο Ζενίνι Μπιλάλ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Γιάννη Ζάτα. 2-1 λοιπόν με ανατροπή στο 64ο λεπτό Ολυμπιακός Β' στην αναμέτρηση με την Νίκη Βόλου. Τώρα βλέπω λίγο εκεί με τον Καραβέλη, κάπως είναι οξυμένα τα πνεύματα. Ο Καραβέλης, ο οποίος έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία για να αποσοβήσει τον γκολ, δεν τα κατάφερε. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται και απλά μάλλον δεν του άρεσε ο πανηγυρισμός του σκόρερ, του Μπιλάλ. Γι' αυτό κάπως εκεί πέρα υπήρξε μια πολύ πολύ μικρή ένταση με τους υπόλοιπους Ερυθρόλευκους. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. 65ο λεπτό, 2-1 μπροστά ο Ολυμπιακός, και από το ποδόσφαιρο πάμε κατευθείαν στο μπάσκετ. Ο Άρης συνεχίζει να έχει το προβάδισμα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα αυτή τη στιγμή. Τέταρτη περίοδος, πάμε να μας πει περισσότερα ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα Κώστα, τι γίνεται?
1: Καλά φίλε, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Συνεχίζει ο Άρης στους ρυθμούς που έχει επιβάλει από την αρχή του αγώνα. 73-57 προηγείται η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Άρης το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έχει διψήφιο προβάδισμα, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις που πήγε να πλησιάσει ο Ερυθρός Αστέρας, πάντα οι Θεσσαλονίκοι έβγαζαν αντίδραση και κατάφερναν να ξεφύγουν και πάλι στο σκορ. Βέβαια, ένα αρνητικό για τον Άρη είναι ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, μετά από ένα έτσι δυνατό screen του Τζόναθαν Μότελεϊ, αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο Νέναν Δημητρίεβιτς. Ένας από τους καλύτερους παίχτες της ομάδας Θεσσαλονίκης και μία από τις μεταγραφές που πιστεύουν πάρα πολύ στον Άρη. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι κάτι σοβαρό. Στο χέρι φάνηκε να χτυπάει, στον αγκώνα νομίζω, από τα replay, από ένα σκληρό screen του Motley. Προκάλεσε έτσι το συγκεκριμένο μαρκάρισμα και μία αυσιμαχία μεταξύ των παικτών. Ενεπλάκησαν κι άλλοι οι αθλητές των δύο ομάδων. Εν τέλει δεν έγινε κάτι περαιτέρω. 78-60 τώρα γίνεται το σκορ με ένα φοβερό κάρφωμα του Ken Birch. Αλλά σίγουρα στον Άρη, παρόλο που θα είναι πολύ ικανοποιημένοι με την εμφάνιση μέχρι στιγμής, ανησυχούν και για την κατάσταση του Δημητρίεβιτς. Να πούμε ότι ο κύριος Ρόμπινσον Έρλ, που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει πάρει ο Άρης το καλοκαίρι, έχει φτάσει ήδη τους 24 πόντους, ενώ 16 έχει ο Ματ Μόργαν. 78-60 προηγείται ο Άρης με 8-18 για το τέλος του αγώνα.
1: 8-18 λεπτό λοιπόν πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, μπροστά με 18 ο Άρης αυτή τη στιγμή κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. 78-60 στην αναμέτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τον Βασίλη Σπανούλη να συνεχίζει να δουλεύει τους κίτρινους, να προσπάθει να έτσι παρουσιάσει κάτι το οποίο, όπως όλος ο κόσμος μάλλον περιμένει, θα είναι τρομερά ανταγωνιστικό την νέα αγωνιστική.

Η περίοδο πάντως αυτή τη στιγμή είναι στο 80-60 συν 20, τώρα 8 λεπτάκια πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, και υπάρχει πέναλτι για την Brighton στο 69 λεπτό. Νομίζω υπάρχει ένα πέναλτι για τους Γλάρους, θα το δούμε και σε πολύ πολύ λίγο. Ναι, ετοιμάζεται και ο Γκρος για την εκτέλεση, αν προλαβαίνω να δω καλά.

3-0 λοιπόν για την ομάδα του Χούρτζελερ στο 70 λεπτό απέναντι στην Coventry. Πολύ άνετο πέρασμα για την Brighton από την έδρα των νεοφώτιστων. Εγώ να υπενθυμίσω πως το 1-0 το πέτυχε στο 34 λεπτό με φοβερή προσπάθεια ο Χαράλαμπος Κοστούλας για το πρώτο του φετινό τέρμα στην Premier League. Είχε άλλα δύο την περασμένη σεζόν σε επίπεδο πρωταθλήματος. Έχει ένα φέτος από τα προκριματικά του Conference και είναι το πρώτο του στην Premier. Μπορείτε κανονικότατα να το δείτε και από την ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6.

Φυσικά να σας πω ότι απέχουμε μία ώρα και ένα λεπτό και κάτι λίγα δευτερόλεπτα πριν και από την έναρξη του πολύ πολύ, του πολύ μεγάλου πρώτου για φέτος ντέρμπι της του Manchester. Η United θα υποδεχτεί την City στο Old Trafford, η αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα του Carrick και του Έντσο Μαρέσκα. Νέα πρόσωπα, νέα ταυτότητα για τις δύο ομάδες. Νέοι ποδοσφαιριστές που αρχίζουν και παίρνουν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν τις νέες ομάδες τους. Μετά το πολύ πολύ μικρό break στο οποίο θα πάμε, θα σας ενημερώσουμε και για τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν οι δύο αγγλικοί σύλλογοι. Οπότε σε πολύ πολύ λίγο ξανά μαζί εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Σήμερα ξεχωρίζει το Μπράντεφερ της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
0: Sport FM Patras.
9: Ουκομβού Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Άμα είσαι Στέφανο Παλότολο, ένα break χρειάζεται για να φτιάξει τα πάντα, ρε. Τι εγγύηση είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, πλέον στα 25 λεπτά πριν από την πρώτη σέντρα στο match της Καλαμάτας με τον Βόλο Ελαμπέτ από το Περιστέρι. Φυσικά θα ακούσουμε και την περιγραφή του Μανώλη Μουσουράκη στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Σας υποσχέθηκα ότι θα δούμε λιγάκι και τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιάσουν United και City στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της του Manchester. Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Bruno Fernandes, Rashford, ο οποίος στην επιστροφή του είναι αρκετά καλός. Okay, δεν είναι τόσο αποδοτικός μπροστά από την αντίπαλη εστία, αλλά έχουν αναλάβει άλλοι αυτό το ρόλο. Ο Κούνια, ο Ντοργκού, ο Τίλεμανς, ο Εμπουεμό και ο Μέινου. Η αλήθεια είναι, κοιτάζοντας τον πάγκο της United, δεν βλέπεις τόση ποιότητα όσοι αυτή που έχει η City. Ντοναρούμα στα γκολπόστ για τους πολίτες. Νούνιες, Ντίας, Γκέχη, Γκβάρντιολ, Άντερσον, Έντσο Φερνάντες, ο οποίος έχει μπει στα φουλ από την μετακίνησή του στους πολίτες και έπειτα. Φόντεν, Σέρκι, Σεμένιο και Λινχάλαντ στην κορυφή για το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα. Έχει και Ντιαγέ στον πάγκο, έχει και τον Μπουαντί, ο οποίος επίσης, ο νεαρός χαφ από το Μαρόκο, μετά τις τρομερές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, δείχνει να προσαρμόζεται πάρα πολύ άμεσα. Και φυσικά ο Κουσάνοφ είναι στον πάγκο. Μπορεί να μην γεμίζει το μάτι σε πολλούς, αλλά αυτό το παλικαράκι στην άμυνα, όταν πρέπει να βγάλει πυγμή και σκληράδα, νομίζω ότι καταφέρνει και τα βάζει με όλους τους επιθετικούς της Πρέμιερ.

Να σας πω επίσης πως ο Νέστος Χρυσούπολης προηγείται 1-0 του πύργου στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Super Bet League 2 από το 21ο λεπτό. Εδώ και περίπου 5 λεπτάκια ο Νέστος Χρυσούπολης έχει ανοίξει το σκορ κόντρα στην ομάδα του πύργου. 5:30 έχει γίνει ήδη σέντρα στο Ελλάς Σύρου αναγέννηση καρδίτσας, ενώ στις 6 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρας Άκτορ Β για την δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Επίσης πάρα πολύ γρήγορα η Μπαρσελόνα από το 20 λεπτό είναι στο 2-0 στην έδρα της Λεβάντε. Πρόλαβα να δω μόνο το γιαμάλινο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, να δω ο Έσπαρ είναι ο πρώτος από ασίστ του Ραφίνια στο 5ο λεπτό. Ο Γιαμάλ πάλι από ασίστ του Ραφίνια, του εκπληκτικού Ραφίνια, ο οποίος νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ίσως να μην φανταζόταν τέτοια θητεία στους Blaugrana όταν κάποτε ήταν στη Leeds και όταν κάποτε έκανε αυτό το, εκπλήρωνε το τάμα του που σωζόταν η ομάδα και έκανε τον γύρο του γηπέδου με τα γόνατα. Ένα παιδί το οποίο φαίνεται να είναι τρομερός χαρακτήρας, ακόμα καλύτερος ως ποδοσφαιριστής, κάνοντας φοβερά και τρομερά πράγματα στην φοβερή και τρομερή ομάδα γενικότερα της Μπαρσελόνα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο 2-0 κόντρα στη Λεβάντε.

μόλις ολοκληρωθεί σιγά σιγά και το παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο ίδιο γήπεδο, θα γίνει το τζάμπολ στο μάτς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελαβίβ σε αυτό το φιλικό τουρνουά. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από τον Big Sport FM 94,6 και φυσικά το live για όλες τις φάσεις από την ιστοσελίδα του Big Sport FM. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πλέον αυξήσει την διαφορά του από τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι στο 92, χαμένη βολή, παραμένει το 68 για τους Σέρβους, κάτι περισσότερο από 3 λεπτάκια πριν από τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Εσείς περίπου 20 λεπτά πριν από το τζάμπολ στο μάτς του Ολυμπιακού μπορείτε να διαβάσετε από το sportpavlofm.gr τα αγωνιστικά νέα για την ομάδα του coach Μπαρτζόκα, για επιστροφή Ντόρσεϊ, αλλά και για όσους θα απουσιάσουν από το φιλικό με την Μακάμπι στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο.

Φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μακάμπη, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, μόλις ολοκληρωθεί αυτό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Μου δείχνει ο Στέφανο Παλουότολο να κοιτάξω την άλλη οθόνη και πανηγυρίζουν ξανά οι άνθρωποι της Brighton για το 4-0 των Γλάρων απέναντι στην Coventry. Πολλά χαμόγελα. Νομίζω ότι είναι πάλι ο Γκρος ο σκόρερ για την ομάδα του Χούρτζελερ, με 10 παίκτες λίγο μετά. Όπα, είναι και ωραίο γκολ. Είναι και πολύ ωραίο το σούτ. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει τέτοια τροχιά η μπάλα. Ο Γκρος την έστειλε στο δεξί παραθυράκι της εστίας για το 4-0. Υπενθυμίζω, η Coventry είχε μείνει με παίκτη λιγότερο. Ο Αβωνίγη είχε αποβληθεί λίγο μετά το δεύτερο τέρμα των Γλάρων.

Εννοείται πως μόλις έχουμε και τις ενδεκάδες από το μάτς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη, κατευθείαν θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές των δύο προπονητών και για τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί και η πρωταθλήτρια ομάδα. Είναι η πρώτη στιγμή που την καλεί έτσι να γυρίσει τον διακόπτη. Είναι αυτό για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον Κώστα Κετσετζόγλου και με τον Γιώργο Τσακίρη, για την πολύ μεγάλη φετινή πρόκληση που έχει η ΑΕΚ μπροστά της, δηλαδή να κουβαλήσει στην ίδια μας χάλη πολλά καρπούζια και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζεται και τις ανάσες των παικτών του ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και πολύ πολύ περισσότερο το πνευματικό κομμάτι, το πώς η νοοτροπία και η προσέγγιση θα αλλάζει και θα διαφοροποιείται ανάμεσα στις εγχώριες υποχρεώσεις και εκείνες στην League Phase του Champions League, μετά την νικηφόρα έτσι και θριαμβευτική σε γενικότερο πλαίσιο και κλίμα πρεμιέρα στην διοργάνωση των Αστεριών με το 1-0 κόντρα στη Λάσκ Λίντσερ. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ καλείται να επανέλθει στα εγχώρια, σε αυτά της Στίχημαν Super League, και να πάρει και εκεί το αποτέλεσμα που θα αναζητήσει απέναντι στους αρκάδες που προσπαθούν πολλά πράγματα, δοκιμάζουν διάφορα, αλλά βλέπουν ακόμα τις προσπάθειές τους στον αγωνιστικό χώρο να μην αποφέρουν τους καρπούς που θα ήθελαν και ακόμα ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή λίγκα.

0: Λοιπόν, επί Ολλανδικού εδάφους είναι πλέον τελικό το 0-0 στο Μάστις Χέρενφεν με την Telstar. Μόλις τώρα είσαι περίπου λίγα δευτερόλεπτα, τέλος πάντων, κάνει σέντρα και το Τσβόλε Φέγενορντ, 6 παρατέταρτο προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι, ενώ στις 9 η ώρα η Αϊντχόφεν θα κοντραριστεί με τη Σπάρτα Ρότερνταμ για το πρωτάθλημα Ολλανδίας. Να δω τι άλλο έχουμε. Το Λέτσε Μόντσα είναι στο 3-1, τελευταίο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση, την μία από τις τρεις κυριακάτικες της Ιταλίας. Το 0-2 παραμένει για την Μπαρσελόνα από πολύ νωρίς, από το 20 λεπτό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Λεβάντε. Η Μπαρσελόνα, η οποία έκανε ένα πολύ πολύ μεγάλο, ωραίο, διασκεδαστικό πάρτι μεσοβδόμαδα για το Champions League, κατάφερε να φτάσει σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη και άνετη νίκη στο Camp Nou, σε ένα βροχερό Camp Nou που, άμα είδατε και μερικές εικόνες, έσταζαν και λίγο εκεί τα δημοσιογραφικά θεωρία. Έπρεπε να μαζευτούν κάποια λάπτοπ, κάποιοι άνθρωποι να κάνουν λίγο στην άκρη σε κάποιο προβληματάκι που μάλλον δεν είχαν προβλέψει οι άνθρωποι της ομάδας της Βαρκελόνης. Αλλά βάζω μια ανωτελεία σε αυτά τα ποδοσφαιρικά, καθώς έχει ολοκληρωθεί πλέον το match του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλέξανδρε Τσιριγότη.
1: Γεια σου Κώστα, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, 98-74 είναι το τελικό σκορ. Ο Άρης παίρνει μια πάρα πολύ εύκολη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μια νίκη προφανώς που είναι σε φιλικό παιχνίδι και δεν μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, όμως απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας μπορεί να σημαίνει πολλά για τον Άρη και για την προσπάθεια που κάνει να αλλάξει επίπεδο με τις μεταγραφές και τον προπονητή που υφέρει φυσικά το φετινό καλοκαίρι. Ο Άρης δεν ανέβασε τη διαφορά στο τέλος, την είχε ουσιαστικά σε όλο το παιχνίδι, είχε μια διψήφια διαφορά, η οποία απλά κλιμακώθηκε στο φινάλε και έφτασε πάνω από τους 20 πόντους. Στην πραγματικότητα σε όλο το μάτς οι κυτρινόμαυροι κυριάρχησαν, 29 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, που ήταν από πολύ νωρίς, θυμίζουμε, είχε 11 πόντους στην πρώτη περίοδο, από πολύ νωρίς έδειξε ότι ήταν σε πολύ καλή ημέρα. Ματ Μόργαν 18 πόντους, CJ Λίντελ 15 πόντους και οι τρεις μεταγραφές για μια σπουδαία νίκη για τον Άρη, που ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, με μια ήττα δύσκολη από τη Μακάμπη και μια πολύ εύκολη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, σίγουρα φιλικά, από τα οποία μπορεί να πάρει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Αλέξανδρε Τσιριγότη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Άνετη η επικράτηση για την ομάδα του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά που συμμετέχουν οι Κίτρινοι στην Κύπρο, και ακολουθεί σε 13 λεπτάκια από τώρα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη.

εγώ να υπενθυμίσω πως χτες είχαμε άλλα δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, με τον Όφη να παίρνει το πολύ μεγάλο διπλό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό με το τελικό 1-0. Στο ντεμπούτο του Αλγουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, οι κριτικοί κατάφεραν να βρουν δίχτυα με τον Κόντρο στο 66ο λεπτό. Ένα εντυπωσιακό γκολ, ένα πολύ δυνατό τελείωμα για να επιβεβαιώσει και με αυτό το αποτέλεσμα, όχι μονάχα με αυτό, αλλά και με αυτό, κι ας είμαστε ακόμα στο πρώτο 15ο του Σεπτέμβρη, πόσο Όφη είναι μία από τις πιο καλά δουλεμένες και αποδοτικές ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ λίγη ώρα αργότερα στο μάτς που έγινε στον Βόλο, καθώς το Καφταντζόγλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο να φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις του Ηρακλή, που επέστρεψε έπειτα από περίπου μια δεκαετία στην πρώτη κατηγορία, ο Γυραιός έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο, σε ένα μάτς όπου οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να βρουν γκολ ισοφάρισης, να βρουν και γκολ νίκης στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, αλλά με παρέμβαση από τον VAR να μην μετρήσει τελικά για επιθετικό φάουλ το δεύτερο τέρμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αρκετά παράπονα από την διαιτησία, ενώ ο Ατρόμητος για άλλη μια φορά από την πλευρά του καταφέρνει να σκοράρει, καταφέρνει να προηγηθεί, αλλά όχι και να εξασφαλίσει όλους τους βαθμούς από την αναμέτρηση

Επειδή είχα δει και ένα μήνυμα πριν από λίγο κάτι για έναν τύπο ο οποίος για κάποιο λόγο θεωρεί ότι εμείς ενοχλούμαστε ή έχουμε κάποιο πρόβλημα ή χαλάμε τη ζαχαρένια μας για τη Ferrari, να πω πως ο Αντωνέλη πήρε νίκη τίτλου θριαμβεύοντας τη Μαδρίτη στο Grand Prix της Ισπανίας. Ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση, διαβάζω και εγώ, θα διαβάσετε και εσείς στο site του Big Win Sport FM 94,6. Έχει αναρτηθεί ήδη η είδηση για την ολοκλήρωση του Grand Prix της Ισπανίας. Σε πολύ πολύ λίγο θα υπάρχει αναλυτικό report για όσα συνέβησαν εκεί. Ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα που παρουσίασαν οι Νόρις, Χάμιλτον και Ράσελ για να πάρει αυτήν την νίκη σε ό,τι αφορά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ενώσει ό,τι αφορά το MotoGP, στο Grand Prix του Αγίου Μαρίνου, ο Μάρκ Μάρκεθ ήταν ο θριαμβευτής και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ισπανός της Ducati έχει πλέον τους ίδιους βαθμούς με τον Χόρχε Μαρτίν. Βρίσκεται όμως πίσω στην ισοβαθμία, καθώς μετρά 4 νίκες σε Grand Prix, ενώ ο συμπατριώτης του έχει μόλις μία. Εκμεταλλεύτηκε εκείνος την πτώση του Μπετσέκη, ο Μάρκεθ, για να θριαμβεύσει στο Grand Prix του Αγίου Μαρίνου.

Καταλαβαίνω, Στεφανέ μου, δεν μπορούσε να μου κάνει μάλλον νόημα για τα 5 γκολ, γιατί θα ήταν και λίγο προσβλητικό το να δω τα 5 τα χλέψω. Μένα θα έλεγα τώρα ότι κάτι έχω πει, κάτι έχω κάνει. Λέω και με στέλνει έτσι με αγάπη. Λοιπόν, 5-0 η Brighton. Στο 95ο λεπτό οι Γλάροι φτάνουν σε ευρεία νίκη, με τους οπαδούς της Coventry να έχουν αποχωρήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις εξέδρες εκείνους της Brighton να το γιορτάζουν. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη, πάρα πολύ εύκολη για τους Γλάρους απέναντι σε μια ομάδα που μάλλον θα πρέπει να αρχίσει να προβληματίζει εντονότατα τον Frank Lampard για το κατά πόσο θα μπορεί όντως να πάρει αποτελέσματα και βαθμούς και να παραμείνει στην Premier League. Αυτή τη στιγμή, με τα υπάρχοντα δεδομένα και την εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα του άλλοτε θρυλικούχα αυτής της Chelsea, τα πράγματα προμηνύονται πολύ πολύ δύσκολα και ίσως η Coventry ήδη να έχει μπει σε περιπέτειες σε ό,τι αφορά την παραμονή της ή να δείχνει ως μία από τις ομάδες που θα κινδυνεύσει πάρα πολύ γρήγορα

0: Είναι τελικό πλέον το 5-0 της Brighton στην έδρα της Coventry. Είναι στο 90 το Lecce Monza 3-2. Έχει μειώσει η Monza. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Και εμείς συνδεόμαστε ξανά με τον Γιάννη Ζάτα για τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης της Νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Έλα Γιάννη.
1: Η Νίκη Βόλου χάνει από τον Ολυμπιακό Β. Τελικό σφύριγμα από τον διαιτητή, τον κύριο Ανδρικόπουλο, εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Υπενθυμίζω εγώ γρήγορα το 45-1 του πρώτου μέρους, ο Γκοντζαμανίδης με αυτόν τον γκολ. Θυμίζω το 0-1 μετά από σέντρα σουτ του Κυβρακίδη. Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ζουγλής ήταν αυτός που έφερε το μάτι στα ίσια στο 57 συγκεκριμένα. Έκανε το 1-1 με όμορφη προσπάθεια από τα αριστερά και σουτ, νικώντας τον Καραβέλη. Απέναντι από τον Καραβέλη βρέθηκε στο 64 ο Μπιλάλ και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε τον Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Υπενθυμίζω το πέναλτι κέρδισε ο Λεγκίση από τον Ομεονγκά, ενώ η Νίκη Βόλου που προσπάθησε να φέρει το μάτι στα ίσια είχε δοκάρει με τον Βασίλη Μάτζη στο 84ο λεπτό με κεφαλιά του έμπειρου επιθετικού, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα της Superbet League 2. Η Νίκη Βόλου που γνωρίζει σήμερα την δεύτερη συνεχόμενη ήττα μετά την πρεμιέρα στην Καλλιθέα.
0: Γιάννη Ζάτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 2-1 λοιπόν με ανατροπή, ο Ολυμπιακός Β παίρνει την νίκη απέναντι στη Νίκη Βόλου για τη Superbet League 2. Αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο τον Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0, ενώ στο 27ο λεπτό το Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας είναι δίχως τέρματα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix! Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη, πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις, Novamix Gel, ε!
4: Ναι!
3: Και αρμόστοκι Novamix! Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως!
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. Να δω

0: επιστροφή μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κατευθείαν για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League με την πρώτη σέντρα να γίνεται σε πολύ πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το μικρόφωνο λοιπόν πηγαίνει με βαθιά μπαλιά προς το Περιστέρι. Εκεί οπαγωνίζονται Καλαμάτα και Βόλος. Έλα Μπετ, Μανώλης Μουσουράκης για την περιγραφή της αναμέτρησης. Έλα Μανώλη.
4: Σχεδόν όλα έτοιμα για τη σέντρα εδώ στο Δημοτικό Σταδίο Περιστερίου. Καλαμάτα Βόλος λοιπόν, με τύπικα γήπεδο έχω την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία έχει και μια αναγκαστική αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα που δώσαμε, διότι ο Καρεάσο αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις, ένα τράβηγμα, περισσότερο προφυλάσσεται, τη θέση του παίρνει ο Μπονέτο. Οπότε Γκέλιο στην εστία, δεξιά στην άμυνα Κολτσική, αριστερά ο Αλόνσο, Ροντρίγκες και Στρούγκες, δίδυμο στο στόπερ, ο Πινιέιρο μαζί με τον Μπονέτο και τον Χάμζα, τριάδα στα χαφ. Σίγκουρτσον και Μορέιρα πλαισιώνουν τον Μπολίβαρ στην επίθεση, με την Καλαμάτα κιόλας να έχει την πρώτη προσπάθεια. Ο Γκέλιος γέμισε.
1: Patraspor FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Βάλε μια ανωτελεία σε αυτά τα πρώτα λεπτά με το αναγνωριστικό παιχνίδι και τις δύο ομάδες και πάμε κατευθείαν προς την Τρίπολη για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν ο Αστέρας Άκτορ και η ΑΕΚ μεταξύ τους αναμέτρηση. Έλα Γιώργη Μαραθιανέ.
11: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, εσύ φίλε?
11: Μια χαρά. Εδώ είμαστε στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ηλιόλουστο προς το παρόν, και λέω προς το παρόν γιατί ποτέ δεν μπορείς να κάνεις εδώ μαντεψίες με τον καιρό. Δεν πρέπει να ανοίγεσαι πολύ. Περίπου μια ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και την ΑΕΚ, την 11η ΑΕΚ έχουμε προς το παρόν.
2: Ωραία.
11: Θα σας ενημερώσουν στη συνέχεια και για τους γηπεδούχους. Η 11η ΑΕΚ, η οποία έχει κάποιες, όχι ακριβώς εκπλήξεις, η αλήθεια είναι ότι βάσει του ρεπορτάζ περιμέναμε λιγότερες αλλαγές από αυτές που κάνει τελικά ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κάνει ένα φρεσκάρισμα σε σχέση με το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ στο Champions League, το οποίο είναι και λογικό σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι υπήρξε καταπώνηση οι κεντρομαύροι, οι οποίοι έπαιξαν σε πολύ μεγάλη ένταση πριν λίγες μέρες. Οπότε αυτό που είδαμε στην Κηφισιά, όταν δηλαδή στη Λεωφόρο, για να είμαι ακριβής, στο παιχνίδι με την Κηφισιά που δεν έκανε πολλές αλλαγές, σήμερα είναι κάπως τροποποιημένο. Ας δούμε λοιπόν ακριβώς ποιες είναι οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Μπρινιόλι να βρίσκεται κάτω από την εστία, γιατί και σήμερα είναι εκτός και δεν υπολογίζεται ο Θωμάς Τρακώσα. Η άμυνα μένει απαράλλακτη, με τον Ρότα στο δεξιάκρο, τον Πίλιο στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή οι δύο στόπερ. Και από εκεί και πέρα ο Μαρίν παραμένει στη θέση του στα χαφ. Ούτως ή άλλως είναι ο σταθερότερος παίκτης της ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν και μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης την Τετάρτη στο Champions League. Και δίπλα του αυτή τη φορά θα έχει τον Αριάγκα, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του σε βασική ενδεκάδα, γιατί έχει περάσει ως αλλαγή σε προηγούμενα παιχνίδια και την Τετάρτη μπήκε για λίγα λεπτά. Θα τον δούμε λοιπόν σήμερα στο πλάι του Ρουμάνου. Και από εκεί και πέρα ο Μάγκερ παραμένει στο δεξιάκρο της επίθεσης. Ο Γκατσίνοβιτς θα ξεκινήσει σήμερα στα αριστερά αντί του Κοϊτά, ο οποίος ήταν βασικός την Τετάρτη. Και στην επίθεση θα έχουμε επίσης μια αλλαγή, με τον Γιόβιτς να ξεκινάει αλλά να έχει ως παρτενέρ τον Ζήνη και όχι τον Βάργα. Ο Βάργα, ο οποίος θυμίζω ότι προέρχεται από ένα φοβερό σερί, ειδικά στο πρωτάθλημα, με 4 γκολ συνολικά 6 στην σεζόν μέχρι τώρα. Αυτές είναι οι αλλαγές. Να πω γρήγορα και τους αναπληρωματικούς για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι είναι η Βαλαμότης, Γεωργίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Ζουμκόφ, Κοϊτά και Βάργα. Όλα αυτά περίπου 55 λεπτά πριν την σέντρα, ήδη αρκετός κόσμος εκτός γηπέδου και εντός, περίπου τώρα 500 φίλοι της Ένωσης έχουν πάρει θέση στο πέταλο. Θυμίζω ότι μόνο το πέταλο θα είναι διαθέσιμο σήμερα για τους φίλους των κιτρινομαύρων, λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται στην κεντρική εξέδρα. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 1500 δικούς τους φίλους θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν την νίκη, με την οποία θα μείνουν σε επαφή ή και στην κορυφή, ανάλογα με τα άλλα αποτελέσματα της βραδιάς. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
2: Όχι, όχι, Γιώργο μου, υπάρχει και το παιχνιδάκι σε εξέλιξη στο Περιστέρι. Ωραία, οπότε θα φύγουμε κατευθείαν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο Μάθιανε, για την ενδεκάδα της ΑΕΚ, για το προσεχές παιχνίδι με τον Αστέρα Σάκτορ. Σε λιγότερο από μία ώρα πλέον η σέντρα.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιστροφή στο Περιστέρι, Μανώλης Μουσουράκης.
4: Έκτο λεπτό, με ένα πέρασμα που δεν ευοδόθηκε τελικά. Ο Γρόσδης είδε την κίνηση δύο συμπαικτών. Εν τέλει η μπάλα πέρασε out και ο Γκέλιος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Δεν χάσαμε κάτι ιδιαίτερο. Μία μπούκα του Μεντίλ από δεξιά. Μία σέντερα σουτ η οποία πέρασε κατευθείαν έξω. Η μόνη προϋπόθεση που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμή σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά εδώ στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Η Καλαμάδα τώρα ένα build-up με τον Στρούγκη να αφήνει δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Εκείνος θέλει να συνεργαστεί με τον Χάμζα και τώρα ο Μπολίβαρ στην εξίσωση στη μεσαία γραμμή στον άξονα. Πίσω η μπάλα στον Ροντρίγκες και εκείνος αριστερά για τον Μωρέα. Δεν είναι καλή η μεταβίβαση. Θα κλέψουν του βόλου με τον Μεντίλ. Τώρα να ξεχύνεται και πάλι από δεξιά. Τρέχει να καλύψει ο Μωρέα. Θα πάρει και το φάουλ σε μια πολύ ψυχωμένη ενέργεια εδώ από τον Μωρέα. Από ό,τι βλέπω στο γήπεδο τελικά μάλλον πρόκειται για ένα 4-4-2 της Καλαμάτας, με τον Μπονέτο αλλαγή της τελευταίας στιγμής, θυμίζω, λόγω προβλήματος του Καρεάσου στην προθέρμανση, να καλύπτει το δεξιάκρο ο Μπονέτο, αριστερά ο Μωρέιρα, Σίγκουρτσον και Μπολίβαρ είναι το δίδυμο της επίθεσης. Το αντίστοιχο στα χαφ συνθέτουν η Χάμζα και Πινιέιρο. Χάμζα ταλαντούχος χαφ, δανεικός από τον Ολυμπιακό, ήδη σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής, που βέβαια τα είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και με τις άλλες ομάδες και με τον Ολυμπιακό Β' και με την Ελλάδα Σύρου. Φάω λοιπόν και την Καλαμάτα χαμηλά, θα το εκτελέσει με δύναμη ο Ροντρίγκες, μια αέρια διεκδίκηση, νικητής κάτω χαμηλά ο Μωρέιρα θα πάρει ένα πλάγιο από αριστερά, όπως επιθέτει η Καλαμάτα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής θα αφήσει στον Αλόνσο για την εκτέλεση, τον αριστερό μπακ της Καλαμάτας. Εκτελεί ο Αλόνσο. Η μπάλα φτάνει στην απέναντι πλευρά, στον Καλουτσικίδη, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Φαίνεται την μπάλα στο αριστερό. Ο Καλουτσικίδης, η Σέντρα, ο Λισαουμπί δεν διώχνει πιστικά. Θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο ο Γρόσδης, όμως η μπάλα παραμένει σε ποδιά των τυπικά γηπεδούχων, με τον Καλουτσικίδη από δεξιά. Θέλει να περάσει για τον Χάμζα. Εκεί όμως είχε διαβάσει τη φάση ο Λάμπρου. Παράχωρε ένα πλάγιο από δεξιά, μπροστά από τον πάγκο του Παναγία του Χριστοφιλιά, του 41 ετών coach. Και στον άλλο πάγκο Έλληνας είναι ο Κώστας Μπράτσος. Τώρα ένα φάουλ σε καλό σημείο για ένα γέμισμα. Το πήρε ο Μπολίβαρ. Ο Κάργας ήταν εκείνος που σηκώσε ψηλά το πόδι του και δείχνει να πονάει αρκετά στο στήθος, λίγο πιο χαμηλά ο παίκτης Καλαμάτας. Ένα φάουλ σχεδόν δίπλα στην πλάγια γραμμή, στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δεν προσφέρεται για απευθείας εκτέλεση, όμως προσφέρεται για να ανεβάσει κόσμο, όπως και κάνει η Καλαμάτα. Πολλοί παίκτες στο όρο της μεγάλης περιοχής περιμένουν την εκτέλεση από τον Χάμζα, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή τη στατική φάση. Στο ένα το λεπτό πλέον, Καλαμάτα Βόλος στο 0-0. Μια προϋπόθεση που δημιούργησε ο Βόλος το 4 με τον Μεντήλ, ο οποίος θυμίζω παίζει ως δεξιός μπακ. Δίνει το σήμα ο Χάμζα για το πώς θα εκτελέσει, κάτι που γνωρίζουν μόνο οι της Καλαμάτας. Αναμονή από τον κύριο Φίτσα. Τώρα η εκτέλεση θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Κάργας, πιο ψηλά από όλους. Οπότε back to back θα την κεφάση για την Καλαμάτα και πάλι ο Χάμζα είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει από δεξιά αυτή την εκτέλεση. Με τους φίλους της ομάδας από την Πελοπόννησο να ζητούν ένα γκολ. Η Καλαμάτα ψάχνει την πρώτη νίκη, όχι απλά στην στοίχημα Super League. Την πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια. Εκτελεί ο Χάμζα προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ευκαιρία, αλλά έχει σφυριχτεί κιόλας. Φάουλ. Στο 10. Ο Στρούγκης πήρε την κεφαλιά. Καλή προϋπόθεση εδώ από την Καλαμάτα. Για φάουλ στον Κοσέλεφ. Κοσέλεφ, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ γραφτό γήπεδο, το λέγαμε και νωρίτερα. 2 χρόνια στον Ατρόμητο, δεν είχε πολλές συμμετοχές. Τώρα ο Κάργας μια παρακινδυνευμένη τρίπλα με αντίπαλο τον Μπολίβαρ. Τελικά θα σπάσει το pressing της Καλαμάτας, η οποία παραμένει πολύ ψηλά. Θα πάρει ένα πλάγιο Βόλος με τον Ματίας Γκονζάλες, ο οποίος χαμήλωσε αρκετά για να δώσει μια βοήθεια. Ο Ματίας Γκονζάλες, ο οποίος είχε γράψει το τελικό 2-2 στο παιχνίδι κυπέλου που προαναφέραμε, αυτή η απευθείας εκτέλεση φάουλ σε ένα πολύ γεμάτο μάτς. Πλάγιο λοιπόν τώρα για το Βόλο από αριστερά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δώσουν ρυθμό, να μην τα έχουν καταφέρει ιδιαίτερα. Εκτέλεση του πλαγίου για τον Φουρτάδο. Ο Κόμπα το άνοιγμα δεξιά με χώρο για τον Μεντίλ, ο οποίος τρέχει να προλάβει, όμως ήταν λίγο πιο δυνατή η μεταβίβαση του Μπέκτου, προλαβαίνει ο Μεντίλ. Ο Μορέρα ζητά πλάγιο, ότι έχει περάσει μπάλα, συνεχίζει το παιχνίδι από τον κύριο Φίτσα. Τώρα θα πάρει ένα πλάγιο ο Βόλος από την παρέμβαση του Καρεάσο, του Πινιέρο, μπορείτε. Κάργας, Μεντίλ, Ρισαουμπί, η μεγάλη μπάλα με στόχο τον Τζόκα, βάζει ώρα το κορμί του Ροντρίγκες, προστατεύει και η κατοχή περνάει στα πόδια των παιχτών της Καλαμάτας. Πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες, τα λέγαμε και νωρίτερα. Κατάλντι εκτός, Βάργας εκτός για την Καλαμάτα, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και με τον Καρεάσο, βέβαια. Ακόμα περισσότερα είναι τα προβλήματα για τον Κώστα Μπράτσο, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας. Να δούμε όμως με τη φάση. Τον Λάμπρου μέσα στην περιοχή προσπάθησε να βρει τον Φουρτάδο. Τελευταία στιγμή καταλυτική παρέμβαση από τον Στρούγκη. Τσίπη στην μπάλα κάτω χαμηλά. Αν είχε κάνει το πάρσιμο εκεί, ο Φουρτάδο θα έφευγε σε θέση βολής απέναντι στον Αγγέλιο. Δεν κατάφερε. Ήταν κέρια η επέμβαση από τον Στρούγκη. Με τον Βόλο να επιμένει, να οργανώνει μια επίθεση στο χώρο της μισής γραμμής, ο Κάργας, το άνοιγμα αριστερά στον Λάμπρου. Με τη μία ψάχνει και βρίσκει τον Λικουρίνο στο ανέβασμα του 20χρονου αριστερού μπακ. Πηγαίνει προς το σημείο του κόρνερ τώρα. Αλλάζει κατεύθυνση, Γρόζης και πάλι Λικουρίνος. Και πάλι κοντά στο σημείο του κόρνερ, οι προσποίησεις πάνω στον Καλουτσικίδη. Μεταφέρει την μπάλα στον άξονα, ο Λάμπρου τρέχει να προλάβει, δεν καταφέρνει, όμως κερδίζει και πάλι ο Λικουρίνος. Έχει ξεκινήσει πολύ ευδιάθετος και δραστήριος ο Λικουρίνος. Ματίας Γκονζάλες. Πηγαίνει προς τον άξονα, ευκαιρία για το Βόλο, το σουτ με φάλτσα δοκάρι και η μπάλα αργά και βασανιστικά πηγαίνει εκεί που είναι ο Μορέρα για να την απομακρύνει τώρα. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία, δεν της φαινότανε, για το Βόλο είναι με αυτό το δοκάρι του Τζόκα με πολλά φάλτσα. Στο 12 λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για τον Βόλο, ο οποίος έχει την προϋπόθεση νωρίτερα, θυμίζω, στο 3 με τον Μεντίλ. Ελσαουμπί. Ο Γρόζδης. Και πάλι ο Ελσαουμπί, ο Μαροκινός στόπερ για τον Λικουρίνο. Κάτω χαμηλά από αριστερά η προσπάθεια του Βόλου. Τώρα ένα φάουλ που θα πάρει ο Λάμπρου πίσω από τη μεσαία γραμμή. Στο 14 πλέον Καλαμάτα Βόλος στο 0-0. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Ματίας Γκονζάλης ήταν εκείνος ο οποίος απελευθέρωσε στον Τζόκα. Ένα σουτ με το εξωτερικό, πολλά τα φάλτσα. Δεν έκανε η μπάλα το χατήρι στον Πορτογάλο εξτρέμ. Βρήκε το δεξί δοκάρι της αιστείας του Γκέλιου. Λάμπρου ανάμεσα από 2 και τώρα ανάμεσα από 3. Απελευθερώνει στον άξονα, στον Φουρτάδο, εκείνος και πάλι για τον Τζόκα. μπαίνει στην έξι και ο Μπολίβαρ, σαν αμυντικό χάφο ο Μπολίβαρ, τόσο χαμηλά, θα δώσει πρόσκαιρα τη λύση. Εν συνεχεία όμως η κατοχή περνάει εκ νέου στα πόδια των φιλοξενούμενων, οι οποίοι εδώ και περίπου 5 λεπτά έχουν αναλάβει εκείνη την πρωτοβουλία των κινήσεων, φτάνοντας και στην πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τζόκα. Καργάς. Μεντήλ. Μπορεί να είναι αριθρός μπακ και να παίζει δεξιά, ωστόσο τον ψάχνουν αρκετά οι συμπαίκτες τους, όπως βέβαια και το Λικουρινό από αριστερά, όπως τώρα Κοσέλεφ επιχείρησε να βρει τον 20χρονο άσο, δεν τα κατάφερε, ο Μπονέτο έκλεψε, αλλά έρχεται ο Γκρόζης να δώσει τη λύση, θα συνεργαστεί με τον Λικουρίνο και πάλι ο Γκρόζης, ο Ματίας, ο ωραίο το άνοιγμα για τον Κόμπα, ο Αργεντινός, ο κάπτεν του Βόλου, θα αφήσει στον Κάργα. Ανεβαίνει ο Έλληνας στόπερ, ωραία η κάθε για τον Τζόκα και άλλη προϋπόθεση για τον Βόλο. Τσιμπάει για τον Ματίας Γκοντζάλες μέσα στην περιοχή, απελευθερώνεται ανάμεσα από δύο, τώρα θα κλειστεί όμως. Και ο Μορέρα, και πάλι πολύ χαμηλά ο Μορέρα για να δώσει μια λύση. Σε φάση άμυνας ο Μορέρα γίνεται αριστερό μπακ. Είναι η τρίτη περίπτωση που είναι εκείνος που θα απομακρύνει εν τέλει τον κίνδυνο, τον οποίο δημιουργεί ο Βόλος. Είπαμε εδώ και περίπου 5 λεπτά, όχι απλά έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δημιουργεί καταστάσεις. Μπορεί να μην μετουσιώθηκε σε τελική αυτή η επιχείρηση των φιλοξενούμενων, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή προϋπόθεση. Τώρα ένα πλάγιο από δεξιά για τον Βόλο, Μεντήλ για τον Ελσαουμπί. Πολύ καλά τα δείγματα γραφής του Ελσαουμπί. Μεταγραφικό απόκτημα φετινό για τον Βόλο, ο Μαρκίνος Στόπερ. Κάργας. Λάμπρου από αριστερά, ο συνδυασμός με τον Λικουρίνο και πάλι Λάμπρου, το 1-2. Εκεί όμως είναι ο Καλουτσικίδης. Να κόψει. Προσπάθησε και αυτός να συνδυαστεί με τον Μπονέτο, δεν τα κατάφεραν. Η κατοχή πέρασε για τον Βόλο. Γρήγορα εκτέλεση του πλαγίου, Λάμπρου. Προσποιήσεις, όλα αυτά από αριστερά για τον Βόλο. Γρόσδης πίσω στον Κάργα. Και γίνος και πάλι στο Γρόσδη. Φάση άμυνας για την Καλαμάτα και πάλι με τον Γρόσδη να προσπαθήσουν να κλέψουν. Τώρα πρεσάρουν αρκετά ψηλά, αναγκάζοντας τους βολιώτες να γυρίσουν πίσω την μπάλα στον Κοσέλεφ, ο οποίος θα γεμίσει. Δεν είναι όμως back to back κακό γέμισμα από τον Κοσέλεφ. Οι συμπαίκτες του κάνουν thumbs up. Το πλάγιο όμως είναι για την Καλαμάτα από αριστερά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής εκτελείται. Αλόνσο Σίγκουρτσον. Συγκλίνει ο Ισλανδός, διεθνής Ισλανδός. Πολύ καλό βιογραφικό. Αλόνσο. Αφήνει και πάλι για τον Σίγκουρτσον. Και εκείνος για τον Πινιέιρο. Στο ανέβασμα του Στρούγκη. Τώρα είναι σε φάση άμυνας ο Βόλος. Όλοι πλην Γκέλιου είναι στο μισό των φιλοξενούμενων. Καλουτσικίδης αποδεξιά με χώρο και για σέντρα. Τελικά θα παίξει με τον Χάμζα. Φαίνεται την μπάλα στο καλό του πόδι το αριστερό. Και πάλι Καλουτσικίδης. Και πάλι Χάμζα. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Περνάει κάθετα. Όμως εκεί ο Κόμπα έχει διαβάσει. Θα κλέψει, θα παίξει με τον Λάμπρου, εκείνος για τον Φουρτάδο. Πίσω από τη μέσα γραμμή θα πάρει το φάουλ ανάμεσα από δύο ο Φουρτάδο. Εκτρέμι είναι, παίζει και επιθετικός. Πάρα πολλές φορές στην καριέρα του έχει παίξει ως επιθετικός. Ένας παίκτης ο οποίος μας έδειξε τα πρώτα καλά του στοιχεία με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια εκεί που κάνει το ξεπέταγμα ήταν στη Λαμία. Μια σπουδαία σεζόν. Τη σεζόν 24-25. Για να τον κάνει δικό της Κράσνονταρ. Από εκεί τον έχει πάρει δανεικό, από την Κράσνονταρ, ο Βόλος. Ροντρίγκες, κουβαλά την μπάλα, ανεβάζοντας την Καλαμάτα. Το άνοιγμα αριστερά, ο Αλόνσο. Και πάλι πίσω στο Ροντρίγκες. Καλώς με την μπάλα, ο Βραζιάνος. Χάμζα, με χώρο μπροστά του, στον άξονα. Θα ανοίξει δεξιά εκείνος για τον Καλουτσικίδη. Η σέντρα του Καλουτσικίδη προς το δεύτερο δοκάρι, προβολή από τον Μορέρα σε δεύτερο χρόνο, κόρνερ. Καλή προϋπόθεση, δημιουργία του Καλουτσικίδη, από τους καλύτερους δημιουργούς της Καλαμάτας, και ένα δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση και αυτό για την Καλαμάτα από αριστερά. Όμως αυτή τη φορά ο Καλουτσικίδης πηγή κινδύνου όχι μόνο φέτος και πέρσι σε αυτή την πορεία ανόδου για την Καλαμάτα, όπως πεντάχρονος μπακ. Εδώ αν είχε κάνει λίγο καλύτερα την προβολή στο δεύτερο δοκάρι Μορέιρα, είναι πολύ πιθανό να είχαμε και σκορ στο Περιστέρι. Στο 19 λοιπόν αυτό το κόρνερ για την Καλαμάτα από αριστερά, κάποιες τελευταίες οδηγίες από τον ρέφερι. Πάνω από την μπάλα ο Σίγκουρτσον στην καρδιά της περιοχής με το χέρι ο Κοσέλεφ, το σουτ πάνω στα σώματα και τώρα η απομάκρυνση για το πλάγιο της Καλαμάτας, η οποία θα παραμένει ψηλά, θα πάρει και το χειροκρότημα από την εξέδρα. Οι φίλοι της Καλαμάτας οι οποίοι προσπαθούν να ενθαρρύνουν. Yeah. Τώρα ο Χάμζα, ο οποίος διεκδικεί ακόμα ένα κόρεν, δεν θα το πάρει, έχει βάλει το κορμί του Λεκουρίνος, η κατοχή περνάει για τον Βόλο. Να πούμε ότι στο γήπεδο βρίσκεται και ο Τομάς Μπενετέτ, αρχισκάουτερ του Ολυμπιακού, πιθανότητα για τον Χάμζα. Θυμίζουμε, είναι δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην Καλαμάτα. Είχαμε μεταφέρει νωρίτερα ως πληροφορία ότι είναι αρκετά πιθανό να βρεθεί στο γήπεδο και ο Καμπελά. Ακόμα δεν τον έχουμε δει. Είναι πολύ κοντά στη μετακίνησή του στον Βόλο, κάτι που η παρουσία του θα σηματοδοτούσε και την επί της ουσίας ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής, πολύ σημαντικής για τον Βόλο. Αν τον δούμε, το μεταφέρουμε. Ακόμα δεν έχουμε κάτι το ανακοινώσιμο, κάτι το επίσημο. Πάντως οι δύο πλευρές βρίσκονται, όπως φαίνεται, αρκετά κοντά. Καμπελά και Βόλος. Μετακίνηση από τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ τώρα για τον Βόλο. Λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Πάνω από την μπάλα είναι ο Ματίας Γκονζάλες. Και μια ευκαιρία μετά από αρκετά λεπτά για να δημιουργήσει μια κατάσταση ο Βόλος στα καρέ της Καλαμάτας. Ο Ματίας Γκονζάλες, ο οποίος το είχε βάλει με φάουλ, βέβαια τώρα είναι πολύ πιο μακριά. Για πάσα το πάει, όπως το δείχνει κιόλας προς τους συμπαίκτες του, οι οποίοι έχουν προωθηθεί στο όρο της μεγάλης περιοχής. 8. 8 βολιώτες. Ο Χάμζα με σηκωμένο το χέρι, βέβαια ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί ο κύριος Φίτας, δίνει οδηγίες, τώρα θα το κάνει. 21 λεπτό, Καλαμάτα Βόλος στο 0-0, οδηγίες και από τον Κώστα Μπράτσο προς την αμυνά του, προς την επίθεση. Ο Ματέας εκτελεί μια προβολή εκεί τελευταία στιγμή, out. Ήταν προς το δεύτερο δοκάρι η εκτέλεση του Ματίας Γκονζάλες. Ο Κάργας έκανε το γύρισμα. Ο Ελσαουμπί ήταν εκείνος ο οποίος έκανε την προβολή και παραμένει πεσμένος στο έδαφος. Δείχνει να πονάει αρκετά από μια επαφή που πιθανότητα είχε. Και τώρα θα μπει και το ιατρικό team του Βόλου μέσα για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Μαρακινός Στόπερ. Και πάλι εκτέλεση προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κάργας το γύρισμα πριν μπαλά περάσει εκτός. Χτύπησε μόνος του, τα πόδια του, το γύρισμα πριν η μπάλα περάσει εκτός. Χτύπησε μόνος του, τα πόδια του,

0: και πώς να έχει πονέσει τόσο πολύ στον Αστράγαλο, είναι η Αχίλλος Πτέρνα, είναι, δεν ξέρω, πάντως πονούσε πάρα πολύ. Τώρα προσωρινά βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δροσίστηκαν οι παίκτες, οπότε επιστρέφουμε σιγά σιγά προς τον Μανώλη Μουσουράκη. Έλα, Μανώλη.
1: Μου θύμισε δικές μου προσπάθειες, φίλε Κώστα, στο 6x6.
0: Είμαι σίγουρος,
1: κάπως έτσι,
0: φίλε. Ναι,
1: κάπως
0: ναι, ναι,
1: έτσι τραυματίζομαι, να ξέρεις. Λοιπόν, Αλόνσο συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ελσαομπή να παραμένει εκτός εδώ μεταξύ και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Όχι απλά παραμένει εκτός επειδή έχει μπει το ιατρικό team βάσει οδηγίας και κανονισμού, αλλά δέχεται και τις πρώτες βοήθειες ακόμα, οπότε δεν είναι και σίγουρο ότι θα επιστρέψει. Ο Μπονέτο από δεξιά, με την άμυνα του Πόλεμος να έχει επιστρέψει και να μαρκάρει πολύ καλά σε την περίπτωση του Αργεντινό, τον οποίο αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Στρούγκη, εκείνος για τον Ροντρίγκες. Όλος ο Βόλος πίσω από τη μεσαία γραμμή, εξάλλου παίζει και με παίκτη λιγότερο. Η κάθετη του Ροντρίγκες, εκεί έχει επιστοχωρήσει ο Χαφ, ο Γρόσδης, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Κοσέλεφ, το γέμισμα του Μολδαβού, σε ένα σημείο που ο Ροντρίγκες είναι επιβλητικός στον αέρα. Ο Ροντρίγκες και αυτός πάρα πολύ καλά με μεταγραφής στα πρώτα παιχνίδια με την Καλαμάτα. Ελισσαούμπι πηγαίνει προς το σημείο του τέταρτου. Όλα καλά, θα συνεχίσει όταν πάρει το OK βέβαια για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Στρούγκης, Χάμζα, ζητάει διαρκώς την μπαλά ο νεαρός Χαφ, ο Χάμζα. Τώρα θα παίξει με τον Πινιέιρο στο ανέβασμα και πάλι του Ροντρίγκες. Επιστρέφει στο Σαουμπί. Πινιέιρο, Στρούγκης, Πλιγκέλιου, όλοι στο μισό του Βόλου. Μπονέτο από δεξιά για την Καλαμάτα με τον Στρούγκη, εκείνος και πάλι στον άξονα. Πινιέιρο, Ροντρίγκες κυκλοφορούν από δεξιά προς τα αριστερά προσπαθώντας να βρουν το διάδρομο της Καλαμάτας. Τώρα στο έδαφος και πάλι Μορέρα θα πάρει το φάουλ σε ένα πολύ καλό σημείο, κυρίως για γέμισμα περιμετρικά της περιοχής από αριστερά, όπως επιτευχθεί η Καλαμάτα. Το κέρδισε ο Μορέρα στο 24ο λεπτό. Αυτή η στατική φάση για την Καλαμάτα, κυρίως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να απειλήσει, τουλάχιστον έχει βρει τις πρώτες απειλές της μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Η Καλαμάτα ήταν και μια πολύ καλή σέντρα του Καλουτσικίδη με στόχο τον Μορέιρα, θυμίζω, λίγο νωρίτερα. Φάω λοιπόν για την Καλαμάτα στο 24. Ξανά οι φίλοι της Καλαμάτας ζητούν ένα γκολ. Από αυτό δεν έχει πρόβλημα, είναι αλήθεια η Καλαμάτα μέχρι στιγμής, δηλαδή το πώς θα σκοράρει, κυρίως το πώς θα προστατεύει την εστία της, αυτόν το ζητούμενο, να βρει την ισορροπία. Το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα δείχνει πολύ καλά δείγματα δημιουργικά, παραγωγικά. Όταν αρχίζει να προστατεύει και το 0 πίσω, τότε θα ρω πως αρχίσουν να έρχονται και τα αποτελέσματα. Μπορεί το πάνω την μπάλα στο 25 πλέον, Καλαμάτα Βόλος στο 0-0. Ο Μπονέτο εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ροντρίγκες, η μπάλα θα σκάσει κάτω και θα την καπακώσει ο Κοσέλεφ. Δεν ανησύχησε ο Μολδαβός, ο οποίος τώρα βλέπει τον ρέφερι να μετράει αντίστροφα, προειδοποιώντας τον. Κάργας για τον Ελσαουμπί, εκείνος δεξιά στον Μεντίλ. Ώρα έχει να πάρει προσπάθεια ο Μεντίλ, ο Τζόκα, ωραίο το πάρσιμο της μπάλας, θα αποφύγει και τον Χάμζα. Η συνεργασία με τον Μεντίλ από δεξιά, ο Μεντίλ στα χαφ, ο Τζόκα, ωραίος συνδυασμός, χάνει την μπάλα εκεί, ο Βόλος, το σούτ που θα γίνει και το γκολ. 0-1 στο Περιστέρι, ανοίγουν το σκόρ οι φιλοξενούμενοι, πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ο Ματίας Γκονζάλης το κάνει και πάλι, πληγώνει και πάλι την Καλαμάτα όπως την πλήγωσε στο κύπελο. Στο 26ο λεπτό προβάδισμα για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, προϊόν μιας άριστης συνεργασίας. Πραγματικά κρύφτηκε η μπάλα, έφτασε στο όρος της μεγάλης περιοχής στον Ματίας Γκονζάλης, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο σιρτό σουτ έστειλε την μπάλα στην κάτω αριστερά γωνία για να νικήσει τον Κέλιο και να γράψει το 0-1. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια. Το 1-2 που παίχτηκε, ο Ματίας Γκονζάλης αποδέκτης στο όρο της μεγάλης περιοχής, σιρτό δυνατό σουτ, νίκησε τον Κέλιο από ασίς του Τζόκα. Εκείνος έκανε την τελική μεταβίβαση, αλλά ήταν συνολικά πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ματίας Γκονζάλης ακόμα ένα τέρμα, τέταρτο σεζόν. Από πέρυσι μας είχε δείξει εξαιρετικά δείγματα, φέτος το βλέπουμε να μετουσιώνεται και σε παραγωγικό κομμάτι. 0-1 λοιπόν, με τον Γκέλιο να παίζει με τον Ροντρίγκες. Ο Βόλος είχε προειδοποίηση το 12 με το δοκάρι του Τζόκα, είναι και εκείνος που ανοίγει το σκορ

πέρα από 14 λεπτά. Ροντρίγκες. Αριστερά για τον Αλόνσο. Συγκλίνει προς τον άξονα ο αριστερός μπακ της Καλαμάτας. Ροντρίγκες. Προσποιήσεις. Επιστρέφει πίσω στον πορτιέρε της ομάδας του. Ο Κώστας Μπράτσος ζητάει από τους παίκτες του Βόλου να κοντίνουν λίγο τις γραμμές, να μειώσουν τις αποστάσεις. Πινιέιρο στον άξονα, έρχεται προς τα δεξιά. Η συνεργασία με τον Καλουτσικίδη και πάλι ο Πινέιρο. Ο Χάμζα βλέπει το ανέβασμα του Αλόνσο, προς τα εκεί πήγαινε με μια βαθιά διαγώνια μεταβίβαση, όμως είχε διαβάσει τη φάση ο Μεντίλ. Πρώτο στόπ. Επανακτούν όμως ή της Μαύρης Θέλας, ο Ροντρίγκες. Σίγουρτσον. Δεν έχει πάρα πολλά από τον Ισλανδό μέχρι στιγμής. Δεξιά Καλουτσικίδης, σηκώνει κεφάλι, παίζει με το Χάμσα και πάλι ο Καλουτσικίδης. Πίσω και πάλι όμως επειδή είναι καλά οργανωμένη η άμυνα του Βόλου, Ροντρίγκες. Σε ρόλο πλέον όχι απλά αμυντικού χάφ, εσωτερικού χάφ ο Ροντρίγκες, τόσο πολύ έχει ανέβει, όπως και όλοι οι Καλαμάτα, οι οποίοι τώρα είναι μέσα στην περιοχή του Βόλου. Μια κόντρα από Μεντίλ και κόρνερ από αριστερά για τους τυπικά γηπεδούχους, οι οποίοι βλέπουν τον κόσμο τους να μην το βάζουν κάτω, να μην αποθαρρύνονται από αυτή την εξέλιξη που έχει πάρει πλέον το παιχνίδι, με την ομάδα του Βόλου να προηγείται. Συνεχίζουν και φωνάζουν και προσπαθούν να ενθαρρύνουν το σύνολο του Παναγιώτου Χριστεφλέα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά σκεπτικός. Κόρνερ λοιπόν από αριστερά με τον Μπονέτο. Αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, μια κεφαλιά προς τα πίσω στο δεύτερο δοκάρι, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τώρα. Η πρώτη κεφαλιά, αν δεν γνωρίζω καλά, ήταν από το Καλουτσικίδη, η δεύτερη ήταν από τον Μορέιρα. Πάρα πολύ ύψος. Με πολλά φάλτσα, πραγματικά τον Καλουτσικίδη ήταν η πρώτη κεφαλιά. Η δεύτερη από τον εξτρέμα από την Γουινέα, στην τρίτη του σεζόν, με την Καλαμάτα. Λικουρίνος παίρνει την μπάλα εφορμά από τον άξονα και μια προϋπόθεση τώρα από τον Βόλο. Αν περνούσε η μπάλα από τον Γρόσδη, δεν πέρασε. Πλάγιο όμως για τον Βόλο. Ο Μπονέτο ήταν εκείνος ο οποίος έκοψε. Ένα πλάγιο από αριστερά όπως επιτίθεται ο Βόλος. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής πηγαίνει σιγά σιγά ο Λικουρίνος, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό πρώτο ημίωρο, το οποίο σιγά σιγά συμπληρώνουμε εδώ στο Περιστέρι. Μπονέτο. Πλάγιο για Καλαμάτα. Το κέρδισε ο Μπονέτο από τον Λικουρίνο. Αφήνει την μπάλα στον Καλουτσικίδη. Κίνηση για το Χάμζα. Θα κατεβάσει ωραία ο 19χρονος. Ο Χάμζα ελίζεται. Αποφεύγει τον Γρόσδη. Απελευθερώνει στον Ροντρίγκες. Με τον Ροντρίγκες κυρίως στον build-up της Καλαμάτας. Μορέιρα από αριστερά. Μεταφέρει την μπάλα και πάλι στον άξονα. Στον Χάμζα. Εκείνο στο ανέβασμα του Στρούγκη. Τώρα ο Πινιέιρο με χώρο αριστερά. Μια προσποίηση από τον Αλόνσο, πρώτου Τζόκα και πάλι ο Πινιέιρο. Θα περάσει τον Μαρτίνες, θα πάρει και το φάουλ. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα. Ζητούν κάρτα από την Καλαμάτα στον Ματίας Γκονζάλες. Τον σκόρερ της αναμέτρησης εκτελείται πλασαριστά από αριστερά Καλαμάτα, έξω την περιοχή του Βόλου, η σέντρα από τον Σίγκουρτσον. Στην καρδιά της περιοχής, η απομάκρυνση από τον Ελσαουμπί, το κατέβασμα από τον Καλουτσικίδη. Αλόνσο, με την Καλαμάτα να έχει κατασκηνώσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έξω από την περιοχή του Βόλου. Χάμζα, Σίγκουρτσον, Καλουτσικίδης, γρήγορη κυκλοφορία στον άξονα, τώρα η μπάλα αριστερά, η σέντρα που θα γίνει, περνάει από όλους και καταλήγει out. Ζητούν επαφή από παίκτη του Βόλου ή της Καλαμάτας. Τώρα έχουμε και μια πτώση από τον Κάργα. Πηγαίνει προς το σημείο πριν...

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Θα πέσει και το άφος και τώρα έντυνο για μαρτυρίες για κάρτα. Στην αντεπίθεση από τον Γρόζη, ο οποίος ολοφάνερα τράβηξε τη φανέλα του Μορέρα. Θα πάρει πραγματικά την κάρτα. Ο Γρόζης σε προσπάθεια αντεπίθεση εδώ από τον Μορέρα, ο οποίος καλυπτόταν και από άλλο, είχε και άλλο αμυντικό μπροστά του. Ήρθε ο Γρόζης, του τράβηξε το χέρι και να φάω λοιπόν και την Καλαμάτα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά. Ο Γρόζης, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος ο οποίος θα μπει στο μπλοκάκι του κυρίου Φίτσα. Πάνω από την μπάλα ο Χάμζα. Χάμζα, ο οποίος έχει αναλάβει όλες τις εκτελέσεις από δεξιά. Όπως και τώρα εκτελεί με πολλά φάλτσα μια κεφαλιά σαν απομάκρυνση και από τον Μπονέτο, μια δεύτερη από τον Ροντρίγκες. Η μπάλα ξαναφτάνει στον Μπονέτο, κάποιες προσποιήσεις προσπαθώντας να απελευθερωθεί από δύο. Εποφελείται ο Καλουτσικίδης μέσα στην περιοχή, εκεί ο Κόμπα δεν απομακρύνει την μπάλα. Εκτός περιοχής ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας σηκώνει τα χέρια του αγανακτώντας επί της ουσίας, που δεν βγει κάτι από την προσπάθεια, απογοητευμένος. Ταυτόχρονα γκέλιος για τον Μορέιρα. Ξανακερδίζει Καλαμάτα. Ο Μορέιρα περνάει έναν, περνάει και δεύτερο, συγκλίνει, κάθεται για τον Μπολίβαρ, φτάνει δεξιά στον Μπονέτο, σέντρα σούτ, ευκαιρία για την Καλαμάτα, περνάει από όλους. Ενδεχομένως να κάνει τελευταία στιγμή επαφή ο Μπολίβαρ. Σε κάθε περίπτωση η σέντρα ήταν από τον Καλουτσικίδη, από παίκτη Καλαμάτα δηλαδή. Πέρασε out, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή για την Καλαμάτα, για ελάχιστα χιλιοστά ή και εκατοστά, η Καλαμάτα δεν είχε καταφέρει να κάνει κάποιες τελικές. Είναι τρεις οι σχετικές περιπτώσεις. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Μπολίβαρ. Ήταν πριν η σέντρα του Αλόνσο από αριστερά, τώρα η σέντρα του Καλουτσικίδη. Δεν μετουσιώνονται σε τελικές, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικές προϋποθέσεις που φτιάχνει η Καλαμάτα. Όπως και τώρα με τον Μορέρα μέσα στην περιοχή, ο Σίγκουρτσον αλλάζει κατεύθυνση. Το σουτ που θα γίνει, έχει κοντράρει μπάλα. Όχι, ήταν πολύ κακό το τελείωμα από τον Χάμζα. Και αυτό διότι το έκανε με το δεξί του πόδι, δεν είναι το καλό του. Κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση η Καλαμάτα έχει εντείνει την προσπάθειά της, έχει ανεβάσει τις γραμμές της, προσπαθεί να εσωφαρίσει. Στο 36 Καλαμάτα Βόλος 0-1 από το 28 λεπτό. από αυτό τον ωραίο συνδυασμό μεταξύ των παικτών του Βόλου με τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα με σιρτό σουτ στα δίχτυα. Και ευκαιρία τώρα για τον Βόλο με τον Λάμπρου. Πεσμένο στο έδαφος ο Σίγκουρτσον και κάρτα στον Ματίας Γκονζάλες. Ενώ ο Λάμπρου έφευγε, ο Ματίας Γκονζάλες έκανε φάουλ στον παίκτη της Καλαμάτας και έτσι σταματάει η προσπάθεια του Βόλου. Απόρρει ο Γκονζάλες, απορούμε κι εμείς. Να σου πω την αλήθεια για τα μάτια μας στο Λάμπρου. Το δούμε στο replay. Ο Λάμπρου κλέβει από τον Σίγκουρτσον. Φεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βάζει κάτι σαν φράγμα ο Γκονζάλες. Λίγο αυστηρό για κάρτα. Φάουλ ήτανε.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 37ο λεπτό λοιπόν στο Περιστέρι με τον Βόλο Ελαμπέτ να προηγείται 1-0 από το 26ο λεπτό με το πάρα πολύ ωραίο σούτ σιρτό στη γωνία από τον Γκονζάλες για το 1-0. Κόντρα στους Μεσίνιους, οι οποίοι έχουν αρκετές ευκαιρίες και με τον Μορέιρα και με τον Μπολίβαρ για να βρουν γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στην Κύπρο, στο τουρνουά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπη. Ακούμε τον Λουκά Χατζή. Έλα, Λουκά.
10: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Τώρα ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο στο φιλικό της Κύπρου. Ο Γουόρντ από το κέντρο θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Έτσι λοιπόν τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 12 πόντους. Χάνει με 22-10 από τη Μακάμπη Τελαβίβ. Ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο για τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν υποπέσει, παρακαλώ, σε 10 λάθη. 10 λάθη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, με αποτέλεσμα να έχει χάσει έτσι την συγκέντρωσή της στο επιθετικό κομμάτι. Σουτάρει με μόλις 16% στα τρίποντα, με ένα στα 6 σουτ, πίσω από τα 6,75, με αποτέλεσμα έτσι να έχει χάσει και την όποια ισορροπία θα μπορούσε να είχε και στο αμυντικό κομμάτι. Έχει δεχθεί αρκετούς πόντους στο transition, εκεί χτυπάει η Μακάμπη και βλέπουμε έτσι μια νευρικότητα και μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτό που είχαμε δει από τον Ολυμπιακό πριν από 2-24 ώρα στο φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι πως έχει, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έχει να πετύχει καλά στα εδώ και 4 αγωνιστικά λεπτά, όταν και το σκορ ήταν στο 10-12. Δέχτηκε ένα σερί 10-0 λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα και έτσι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω με 12 πόντους μετά το τέλος της πρώτης περίοδου.
6: Λουκά Χατζή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση γύρω από το μάτσο του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη και επιστρέφουμε στο Περιστέρι και το Μανώλη Μουσουράκη, εκεί που η Καλαμάτα επιμένει για να απαντήσει στον γκολ που έχει δεχτεί. Έλα, Μανώλη.
9: Έχοντας μάλιστα μια διπλή ευκαιρία στο 31ο λεπτό, σε πρώτο χρόνο με τον Μπολίβαρ, ήταν ένα λάθος υπολογισμός από τον Κοσέλεφ, ο οποίος δεν βγήκε πιστικά να μπλοκάρει την μπάλα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Βενεζουελάνο striker να τσιμπήσει, να κάνει και μια εκτέλεση από πολύ δύσκολη γωνία. Πήρε το corner, από την εκτέλεση του corner και από την εξέλιξη αυτής της στατικής φάσης, ο Μορέρα έπιασε ένα σουτ πολύ καλά κλεισμένος, δίνοντας πολλά φάλτσα, πολύ ύψος στην μπάλα. Εκείνη προσγειώθηκε σε ένα σημείο που κατάφερε να ελέγξει ο Κοσέλεφ. Η Καλαμάτα, ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι πιέζει εδώ και αρκετή ώρα, επιμένει, προσπαθεί να βρει το γκολ. Έχει φτιάξει 8 τελικές, θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερες. Είναι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις που δεν έχει τελική σε φάσεις που η προϋπόθεση ήταν πάρα πολύ σημαντική, δεν έγινε εκτέλεση, θέλω να πω. Αλλά οι σέντρες τόσο του Αλόνσο όσο και του Καλουτσουκίδη δημιούργησαν πολύ επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ του Βόλου, ο οποίος βεβαίως προστατεύει αυτό το υπέρ του 1-0, έχοντας νωρίτερα και ένα δοκάρι. Ένα παιχνίδι, θέλω να πω, το οποίο, για το οποίο αυτό το 0-1 ενδεχομένως να φαντάζει και φτωχό. Στο 40 πλέον, τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με την Καλαμάτα να μένει ψηλά και να πιέζει, έχοντας ένα πλάγιο Βόλος από δεξιά με τον Αμεντίλ. Εκτελεστής ο Μαροκινός, ο οποίος δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη. Μάχες, μια απομάκρυνση τώρα από το Μεντίλ, όπως ένα σημείο κατεβάζει ο Καλουτσικίδης, έχει σφυρίξει κιόλας ο κύριος Φίτας. Η κατοχή είναι για τον Βόλο. Φάουλ, το οποίο παραχώρησε ο Σίγκουρτσον. Γενικά περιμένουν παραπάνω πράγματα από τον Διεθνή Ισλανδό στην Καλαμάτα, όχι μόνο από το σημερινό παιχνίδι που δεν είναι καλός. Πλούσιες οι εμπειρίες που έχει μεταφέρει στην Καλαμάτα, οι οποίες βέβαια δεν έχουν φανεί ακόμα, θυμίζω, 36 συμμετοχές με την Ισλανδία, ο Σίγκουρτσον. Ένα γέμισμα τώρα από τον Κοσέλεφ σε ένα σημείο που Στρούγκης θα απομακρύνει με κεφαλιά, τρέχουν να προλάβουν δύο, ο Λάμπρου και ο Καλουτσικίδης, κερδισμένος ο Λάμπρου, ο Λικουρίνος, τώρα θα παίξει με τον Λάμπρου, προστατεύει ωραία την μπάλα. Θα τροφοδοτήσει λίγο πιο πίσω τον Γρόσδη, εκείνος για τον αρχηγό του το Κόμπα, ο Λάμπρου, το Τριγωνάκι, ο Λικουρίνος θα χάσει την μπάλα, πήγε για τα κουνάκι ο Λικουρίνος. Και τώρα μια προϋπόθεση με τον Σίγκουρτσον να τρέχει στην αντεπίθεση από τον άξονα, οι προσποιήσεις, έκανε το κάτι παραπάνω, εν τέλει ένα πλάγιο που κέρδισε θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Μορέιρα και θα χαθεί η κατοχή, διότι οι της Καλαμάτας έψαξαν την πολύ γρήγορη συνεργασία, χάθηκε ο έλεγχος. Επανακτούν τώρα με τον Πινιέιρο αριστερά για τον Μορέιρα, ο πιο δραστήριος παίκτης της Καλαμάτας, μαζί με τον Χάμζα. Μορέιρα και Χάμζα. Τώρα κάποιες οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέπος τον Μορέιρα, αν καταλαβαίνουν καλά, να ηρεμήσει το παιχνίδι. Είναι εκείνος που παίρνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες, όταν παίρνει την μπάλα να το ηρεμήσει λίγο. Αυτό φάνηκε και στην προηγούμενη περίπτωση, που αν δεν είχαν ψάξει παιχνίδι με τη μία, ο Μπολίβαρ ή τουλάχιστον να έψαχναν κάτι πιο ασφαλές, ενδεχομένως να έχει βάλει μια καλύτερη επίθεση Καλαμάτα. Λάμπρου. Τώρα ένα λάθος από πλευράς φιλοξενούμενων και το πλάγιο για την Καλαμάτα. Πολλά τα λάθη και από τις δύο πλευρές. Καλουτσκίδης. Επιστρέφει στον πρωτογέρα της ομάδας, τον Γκέλιο, ο οποίος κουβαλάει με τα πόδια, θα βγει εκτός περιοχής. Θα τροφοδοτήσει τον Ροντρίγκες και εκείνος με τη σειρά του θα κουβαλήσει για αρκετά μέτρα την μπάλα. Τώρα θα γυρίσει πίσω στον Αλόνσο, Πινιέιρο, Χάμζα. Ωραίο πάρσιμο, Αλόνσο από αριστερά. Σε φάση άμυνας διπλή ζώνη από τον Βόλο. Πινιέιρο. Ακόμα 2,5 λεπτά να δούμε και πόσο θα είναι ο εξαρχρόνος. Τώρα από δεξιά η Καλαμάτα με τον Μπονέτο στο ανέβασμα του Καλουτσικίδη. Καλύπτει ωραία με το σώμα ο Λάμπρου. Και το corner από το pressing των παικτών της Καλαμάτας, ο Μπονέτο, πολλές συμμάχες από τον Μπονέτο. Corner λοιπόν από δεξιά για την Μαύρη Θύλα, πέμπτο corner στην αναμέτρηση για την Καλαμάτα. Συνολικά στο παιχνίδι, δεν έχει κάποιο Βόλος. Τώρα το λάθος, ο Φουρτάδο θα κλέψει και φεύγει μόνος του με τρεις από την απέναντι πλευρά, ξεχύνεται και ο Τζόκα. Ο Φουρτάδο είναι καλός χειριστής της μπάλας, σπάει για τον Κόμπα, έχουν επιστρέψει κι άλλοι από την Καλαμάτα, ο Τζόκα περίμενε από δεξιά, ο Κόμπα έψαξε τον Φουρτάδο και η μπάλα επιστρέφει στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας. Ήταν δύσκολο το έργο των φιλοξενούμενων σε αυτήν την αντεπίθεση, ωστόσο θα μπορούσε με την εμπειρία του ο Κόμπα να έχει καταφέρει κάτι καλύτερο. 44. Ροντρίγκες. Για τον Στρούγκη. Εκείνος η βαθιά διαγώνη μεταβίβαση με στόχο των Σίγκουρτσον. Θα κατεβάσει ο Ισλανδός τη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά για την Καλαμάτα πάνω του Ινομεντήλ. Πίσω στον Αλόνσο και πάλι ο Σίγκουρτσον. Σηκώνει κεφάλι, μεταφέρει την μπάλα στον άξονα με τον κύριο Φίτσα να βάζει άθελα του stop. Οπότε θα πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια με ένα έμεσο. Σίγκουρτσον. Στρούγκης. Δεξιά στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τροφοδοτεί και πάλι το Στρούγκη. Στρούγκης και Ροντρίγκες ξανά σαν αμυντικά χαφ. Έτσι όπως είναι τοποθετημένοι στο γήπεδο, τόσο ψηλά. Όλος ο Βόλος έξω από τη μεγάλη περιοχή του. Καλουτσικίδης. Για την Καλαμάτα η οποία θέλει να σοφαρίσει πριν πάνε δύο ομάδες από διτήρια. Διαμαρτυρίες για πέναλτι τώρα από πλευράς Καλαμάτας. Αυτό το γύρισμα από δεξιά ο Χάμζα έκανε τη σέντρα. Σε πρώτο χρόνο φαίνεται να έχει βρει μπάλα στο χέρι του Κάργα. Τώρα να δούμε αν έκανε το εμβαδόν του σώματος μεγαλύτερο. Ζητούν πέναλτι πάντως από την Καλαμάτα. Έχει δοθεί κόρνερ προς το παρόν στο 45. Ένα το λεπτό του έξτρα χρόνου. Τώρα το replay. Ο Χάμζα η σέντρα έχει βρει πρώτα το κορμί του Κάργα. Από το κορμί του θα πάει εν συνεχεία στο χέρι. Ορθώς. Όχι, από το πόδι. Από το πόδι θα πάει στο χέρι. Ορθώς δεν δίνεται παράβαση. Σωστός εδώ ο ρέφερι, ο κύριος Φίτσας. Πιθανό λόγο, επειδή ακόμα το εξετάζουν, πάντως από το πόδι πήγε, στο χέρι, διαμαρτυρίες έντονες για να επαναξεταστεί η φάση στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω και εσύ Κώστα αν έχεις κάποια άλλη γνώμη.
6: Και εγώ είδα ότι η μπάλα έχει βρει πρώτα στο κορμί, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δοθεί παράβαση, αλλά... Δεν ξέρω, ίσως ο Βάρ να έχει κάποια άλλη
9: αναμονή.
6: Άποψη.
9: Αναμονή προς το παρόν. Ο Μορέιρα είναι στο σημείο για την εκτέλεση του κόρνερ. το οποίο προφανώς θα θελήσει να...
6: Αυτό δείχνει και στον ρέφερι, του έδειχνε ξανά ότι ναι μεν το χέρι είναι ψηλά, αλλά έχει χτυπήσει πρώτα στο κορμί.
9: Ναι. Ναι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με corner. Ο VAR εξέτασε τη φάση. VAR ο κύριος Κατοίκος, ενημερώνοντας τον κύριο Φίτσα ότι δεν υπάρχει παράβαση. Μορέρα. Έχουμε συμπληρώσει, έχουμε παίξει το ένα λεπτό, θα δοθεί κάτι παραπάνω, εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, βγαίνει και γραπώνει την μπάλα από Σέλεφ, ζητώντας ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Κοσέλεφ θα παίξει με τον Μεντίλ, τελικά θα έχουμε κάτι παραπάνω, διαμαρτυρίες από τον κόσμο εδώ και για τη φάση του πέναλτι, αλλά και για το χρόνο καθυστερήσεων που δεν είχαμε εν τέλει. Αποτέλεσμα του χρόνου λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος 0-1, ο Βόλος ο οποίος είχε δοκάρει, κυρίως βέβαια είχε τον γκολ στο 26 με τον Γκονζάλες, πολλές οι προϋποθέσεις από την Καλαμάτα, εν τέλει όμως δεν έχει καταφέρει να βρει τον γκολ ισοφάρισης, Καλαμάτα Βόλος εμίχρονο 0-1.
11: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο 1-0 λοιπόν ο Βόλος απέναντι στην Καλαμάτα στο γήπεδο του Περιστερίου, με τους Θεσσαλούς να έχουν προηγηθεί από το 26ο λεπτό και τους Μεσσίνιους να προσπαθούν αρκετά και να έχουν χαμένες ευκαιρίες, αλλά όχι να έχουν απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία για να απαντήσουν σε αυτό το τέρμα που έχουν δεχτεί από τον Κονζάλες από το 26ο λεπτό. Και θα μεταφερθούμε προς τις Σέρες, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός αντιμετωπίζει τον Αστέρας Άκτορ για την Superbet League 2. Ακούμε τον Κώστα Δελή. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από τον Δικό Κύπρο Σερών. Έχουμε και ημίχρονο. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στην τελευταία φάση. Στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Αστέρα Τρίπολης Β' με την Άλεξ Τεϊσέιρα, ο παίκτης του Πανσεραϊκού, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή. Έκανε την μπάλα, πήγε στα δίχτυα για να κάνει το 1-0 ο Πανσεραϊκός, που δεν είναι καλός. Ουσιαστικά ήταν η δεύτερη καλή ευκαιρία, γιατί προηγουμένως υπήρχε μια κεφαλιά του Πασά στο 44 λεπτό και ένα ανάποδο ψαλίδι του Τσέγιου στο 34, ενώ η ομάδα της Τρίπολης ήταν πολύ καλύτερη. Έχασε ευκαιρία από τον Πόλα στο μόλις το 11 λεπτό, μια κεφαλιά έδειξε την Αλήνη, και στο 31 ατομική προσπάθεια με τον Κύρκο θα μπορούσε να κάνει τον Γκαλάνο. Ο Πανσεραϊκός έδειξε αντανακλαστικά στο τέλος του πρώτου μέρους με τον κόλλο από τον Άλεξ Τεϊσέρα, ο Βραζιλιάνος σούπερ στάρ του Πανσεραϊκού, που έμεινε από την περσινή σεζόν Super League 1. Είναι το πρώτο γκολ για τον Πανσεραϊκό στο φωτεινό πρωτάθλημα. Ενώ έχουμε και ημίχρονο στις Σέρες, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0 με γκολ 4-45.
6: Κώστα Δελή, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Μπροστά λοιπόν οι Σερέοι στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Σάκτορ Β'. Επίσης, όση ώρα μιλούσαμε, η Ελλάς Σύριο έκανε δύο τερματά της απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. 2-0 αυτό το παιχνίδι στο 60 λεπτό για την Superbet League 2. Ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης λίγο πριν το φινάλε στις καθυστερήσεις προηγείται 1-0 του πύργου και από την Superbet League 2. Επιστροφή στην Στίχημαν Super League και θα πάμε ξανά μια βόλτα από την Τρίπολη για τα νεότερα 10 λεπτά πλέον πριν από την πρώτη σέντρα. Καλησπέρα και πάλι παιδιά.
13: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Θεόδωρος Χολοκοντρώνης. 10 λεπτά μείνανε μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ, μέσα σε μια ηλιόλουστη ακόμα ατμόσφαιρα, με πολλούς φίλους, με τους περισσότερους για την ακρίβεια φίλους της ΑΕΚ, που από τους 1.500-1.600 που αναμένονται σήμερα να δώσουν το παρόν, έχουν πάρει τη θέση τους στο πέταλο. Μόλις πήρε τη θέση του δίπλα μου και ο Αντώνης Χρονάκης, η πραγματική φίρμα της περιοχής εδώ πέρα. Μίλα, μην τρέπεσαι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Ανταποδίδω βεβαίως και την αγάπη και τα καλά του λόγια. Λοιπόν, δεν έχει μεσολαβήσει κάτι άξιο αναφοράς, με την έννοια ότι δεν είχαμε κανένα παρατράβο. Ούτως ή άλλως θυμίζω ότι η εξέδρα η κεντρική δεν έχει ανοίξει σήμερα, δεν είναι Αντώνη, λόγω
15: των εργασιών. Όχι, και σήμερα για την ακρίβεια δεν έχει ανοίξει.
14: Οπότε οι φίλοι των δύο ομάδων ούτως ή άλλως δεν έχουν έρθει σε επαφή μεταξύ τους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα είπαμε και νωρίτερα, με την δεκάδα της ΑΕΚ που έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με αυτή που αντιμετώπισε τη ΛΑΣΚ και πήρε την νίκη με 1-0, με τον Μάρκο Νίκολιτς να πηγαίνει σε ένα ελεγχόμενο, ας το πούμε έτσι, rotation, κάνοντας 3-4 μεταβολές σε σχέση με το σχήμα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, Αντώνη, ο Αστέρας δεν νομίζω ότι έχει κάτι μη αναμενόμενο, έτσι δεν είναι στο δικό του αρχικό σχήμα?
15: Όχι, δεν υπάρχει κάτι μη αναμενόμενο. Παραμένει η τριάδα στο κέντρο της άμυνας του Αστέρα. Οι μοναδικές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, αυτό στο κύπελο κόντρα στον Άρη, είναι ο Κουρμπέλης που επιστρέφει στο βασικό σχήμα και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι κόντρα στον Άρη μπήκε, έδωσε πνοή επιθετικά στον Αστέρα. Τώρα θα είναι στο βασικό σχήμα του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο Αστέρας, ο οποίος έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο βεβαίως εμπόδιο κόντρα στην ΑΕΚ και βεβαίως είναι χωρίς βαθμό ακόμα στο πρωτάθλημα και μένει να δούμε τι μπορεί να πάρει από το σημερινό παιχνίδι. Η προσέγγιση πάντως που υπάρχει για το βασικό σχήμα είναι ότι θα πάει για να διαφυλάξει τα νότα του, για να μπορέσει να κλείσει χώρους ο Αστέρας και ότι καλύτερο μπορέσει και πάρει από εκεί και πέρα στο transition, βρίσκοντας χώρους, εάν και εφόσον.
13: Από την άλλη πλευρά, στην ΑΕΚ δεν περιμένουμε να διαπιστώσουμε πολλά πράγματα σε ατομικό επίπεδο. Αν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, είναι σίγουρα ο Αριάγκα, ο οποίος σήμερα θα κάνει το ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα, παίρνοντας θέση δίπλα στον Μαρίν, στα χαφ των φιλοξενούμενων. Ο Αριάγκα, ο οποίος μέχρι τώρα είχε κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές ως αλλαγή. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί και πώς θα δέσει αυτό το δίδυμο, γιατί ο Μαρίν ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, είναι αμετακίνητος στην ενδεκάδα. Αν δηλαδή τίθεται ένα θέμα στα χαφ της ΑΕΚ για rotation, θα γίνεται μόνο προς το παρόν για τον παρτενέρ του Ρουμάνο. Κατά τα άλλα, και ο Μάγερ είναι σήμερα βασικός, αλλαγή στο αριστερό άκρο της επίθεσης με τον Κατσίνοβιτς να ξεκινάει αντί του Κοϊτά και τον Ζήνη να παίρνει θέση αντί του Βάργα στην επίθεση μαζί με τον Γιώβιτς. Τις πέντε θέσεις άμυνα και τερματοφύλακα δεν τις ανέφερα, γιατί ούτως ή άλλως είναι όλοι τους αμετακίνητοι, εκτός του Μπρινιόλη, ο οποίος σήμερα και σήμερα για την ακρίβεια έχει πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια ελήψη του Θωμάς 300. Οι υπόλοιποι τέσσερις, Ρότα, Πίλιος, Μουκουτί και Ρέλβας, δεν αλλάζουν ποτέ και σήμερα έχουν πάρει κανονικά τη θέση τους. Να πω ότι η ΑΕΚ έρχεται εδώ, Αντώνη, έχοντας μια εξαιρετική παράδοση και στα πρόσφατα αλλά και συνολικά. Μετράει 7 σερί νίκες η Ένωση, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Και
15: μάλιστα, αντίθεση, Γιώργο, με ό,τι είχαμε δει στις αρχές, μέχρι το 2017-2018, ναι, ο ΙΑΕΚ, με συγχωρείτε, δυσκολευόταν πάρα πολύ εδώ στην Τρίπολη. Ανταυτού νομίζω ότι έχει γυρίσει την κατάσταση και τα τελευταία χρόνια περνάει συνεχώς με νίκες από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
13: 21 μάτσα ήδη την ΙΑΕΚ με τον Αστέρα, σύνολο, και τελευταία ήττα ήταν το 2017, νομίζω τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου τότε, όπου η ΑΕΚ κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν, αλλά εδώ έχασε την, ας το πούμε, τον τίτλο τον άτυπο της πρωταθλήτριας χειμώνα, αν θυμάσαι, είχε
15: ηττηθεί
13: 2-0. Μπράβο. Είναι η τελευταία φορά λοιπόν που ηττήθηκε η ΑΕΚ πριν από περίπου 9 χρόνια από τον Αστέρα.
15: Νομίζω τώρα πιο ενδεικτικό παιχνίδι που τουλάχιστον θυμάμαι τα τελευταία χρόνια είναι αυτή η απίστευτη ανατροπή της ΑΕΚ, στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Λιβάγια.
13: Ναι. Έχουν υπάρξει κάποια πολύ δραματικά παιχνίδια.
15: Πολύ δραματικά, πραγματικά.
13: Ναι. Και με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, νομίζω.
15: Βεβαίως.
13: Αρκετά αυτή τη φορά δεν έχουμε τέτοιο.
15: Νομίζω είναι και το πρώτο παιχνίδι το οποίο γίνεται τόσο νωρίς, ναι, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που φιλοξενεί ο Αστέρας στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός μας ερχόταν και ήρθε και φέτος πολύ νωρίς. Η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι ερχόταν καταχύμωνος στην Τρίπολη με πολύ δύσκολες, με κρύο, με βροχές. Παρ' όλα αυτά, να λοιπόν που θα δούμε και αγώνα με λιακάδα, με τον, ναι, ήλιο απέναντί μας.
13: Δεν ξέρω πόσο καιρό έχετε καλοκαίρι γενικώς εδώ στην Τρίπολη, βέβαια.
15: Είναι λίγος ο καιρός.
13: Ναι, είναι λίγος.
15: Εμείς κυρίως έχουμε βαριχειμονιά εδώ πέρα, δεν υπάρχει ούτε, ναι, καν χειμώνας.
13: Μάλιστα, αυτά παιδιά τα πρώτα στοιχεία εδώ από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά για τη μετάδοση του αγώνα.
6: Υπέροχα. Αντώνη Χρονάκη και εγώ, Γιώργο Μαρτιανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σε πολύ πολύ λίγο θα είστε ξανά μαζί μας για την περιγραφή της αναμέτρησης του Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στην ανάπαυλα, υπενθυμίζω, Καλαμάτα Βόλο στο Περιστέρι 0-1 για τους Θεσσαλούς από το 26ο λεπτό. Και όση ώρα μιλούσαν τα παιδιά από την Τρίπολη, η City αντίκρισε κόκκινη κάρτα για τον Φόντεν στο 23 στο Old Trafford. Αντέδρασε όντας πεσμένο σε κάτι σαν κλωτσιά, έτσι, ύπουλη που του έκανε ο Μπρούνο Φερνάντες. Με τα πόδια τα τίναξε προς τα πάνω, χτυπώντας στο χαμηλό σημείο της κοιλιάς, και ο Πορτογάλος κέρδισε την αποβολή του Φιλ Φόντεν στο 0-0, το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ αυτή τη στιγμή, που διεξάγεται παράλληλα και με την δική μας δράση εδώ στη στοίχημα Super League. Φυσικά όλα τα live, παιδιά, και οι περιγραφές των αγώνων από τον Big Win Sport FM 4,6 και φυσικά από την ιστοσελίδα του Big Win Sport FM. Λοιπόν, είναι περίπου παρά 4, όχι περίπου, είναι ακριβώς παρά 4, οπότε εγώ σιγά σιγά θα παραδώσω τη σκυτάλη μου στην Game Zone του Νίκου Ράλη για να σας πάει με τις αναμετρήσεις Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ και φυσικά Λεβαδιακός ΠΑΟΚ Άρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός, φυσικά και με το δεύτερο ημίχρονο της Καλαμάτας με τον Βόλο. Από τις 5 είχα τον Γιώργο Πετρίδη στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπής, είχα τον Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας, μαζί και με τον Μανώλη Μουσουράκη από το Περιστέρι. Με όλα όσα θα έρθουν την απόψινή νύχτα, με όλα τα παιχνίδια, με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικα σχόλια, μένετε κανονικά συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητικής συνότητας της χώρας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
16: Η Winsport FM 94,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα.
10: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
13: Άσε, στάζει.
12: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
13: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
14: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
15: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
16: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
17: Τηλέφωνο 2610 527 588.
18: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
19: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
20: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Μαγκέντα είναι προωθημένος, ενώ για την ΑΕΚ ο Πρινιόλ είναι κάτω από την εστία, ο Ρότα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά, Μουκουντή και Ρέλβας δίδυμο των στόπερ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, Αριάγκα και Μαρίν στα χαφ, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς και δίδυμο στην επίθεση σήμερα για τους κιτρινόμαυρους η Γιώβιτς και Ζήνη. Αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους η Μπαλαμώτης Γεωργίεφ, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βιτάλης, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Βάργα και Ζωαομάριο, ενώ για τους γηπεδούχους Κακαδιάρης, Κλιαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Τσίκο, Κιμπιόκα, Πέρες, Ορόθκο, Ρικάρντο, Καλτσάς και Παπακανέλος. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος έχει στο ΒΑΡ τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μια επίθεση του Αστέρα η οποία ανακόπτεται από την αριστερή πλευρά, από τον Μάγερ, ο οποίος παραχωρεί ένα πλάγιο out, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μέντες. Παίρνει και πάλι την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή. Οι κόντρες τελικά που γίνονται στην απέναντι πλευρά, στην ίδια πλευρά μάλλον, από τα πόδια του Γκονζάλες, η μπάλα φεύγει έξω και το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Ρότα. Αλλάζει με τον Ζήνη, η ΑΕΚ η οποία σήμερα αγωνίζεται φορώντας την ολόμαυρη εμφάνιση, την εκτός έδρας για πρώτη φορά την φετινή σεζόν. Και τώρα πιέζει από την αριστερή πλευρά ο Γκατσίνοβιτς, την ανάπτυξη προσπαθούν να κάνουν οι γηπεδούχοι με το ανέβασμα και την πάσα που γίνεται εκεί από τον Λάσκαρη να είναι άστοχη. Φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Η Ένωση η οποία έχει έρθει σήμερα στην Αρκαδία μετρώντας τρεις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Ξεκίνησε από το κύπελο όπου επικράτησε εύκολα του Νέστου. Ακολούθησε το εμφαντικό 5-0 επί του Άρη και βεβαίως η τεράστια νίκη στο Champions League επί της ΛΑΣΚ. Τώρα η Ένωση αναπτύσσεται από αριστερά. Η συνεργασία του Μάγκερ με τον Κατσίνοβες. Ο Γιώβιτς γίνεται απόδειξη της μπάλας στο ημικύκλιο, δίνει στον Ζήνη. Εκείνος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Πρώτη τελική στο παιχνίδι. Είναι για την Ένωση, αλλά δεν είναι μια κλασική ευκαιρία, αν και είχε προϋποθέσεις για να γίνει τέτοια. Ο Γιώβιτς θα μπορούσε να εκτελέσει και ο ίδιος. Αλλά ενώ τώρα έχουμε μια επικίνδυνη αντεπίθεση για τον Αστέρα, βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του ο Μπρινιόλι και θα προλάβει εκεί τον Κετού, ο οποίος έκανε κίνηση ως κρυφός σεντερφόρ. Έλεγα λοιπόν ότι στην προηγούμενη φάση και ο Γιώβιτς είχε τις προϋποθέσεις να εκτελέσει από την ημικύκλιο, προτίμησε να σπάσει την μπάλα δεξιά στον Ζήνη. Εκείνος ελευθερώθηκε και σούταρε, αλλά ήταν ακριβώς πάνω στον τερματοφύλακα του Αστέρα.
1: Θα επιστρέψουμε στην Τρίπολη. Πάμε στο Περιστέρι να πάρουμε σέντρα στο δεύτερο 45 λεπτό στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Βόλο. Μάνολης Μουσουράκης.
2: Έλα, λέγω, καλησπέρα.
1: Τι έγινε?
2: Καλά είμαι.
1: Μπράβος.
2: Λοιπόν, 0-1.
1: Σου λείψα.
2: Αρκετά, αρκετά. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο εκ του σύνεγγυς για αυτό το.
1: Έτσι, εκ του σύνεγγυς. Μπράβο, μπράβο,
2: ναι. Ναι, για πες. Για ανάμεσα σε Καλαμάτα και Βόλο. Καταλαβαίνω ότι το παιχνίδι ανάμεσα σε Αστέρα και ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Στο Περιστέρι λοιπόν 0-1. 1-0 προηγεί το Βόλος από το 26ο λεπτό με τον Γκονζάλες. Ο Βόλος ο οποίος είχε προειδοποιήσει στο 13 με τον Τζόκα. Έκτοτε όμως, δηλαδή από το 26 και έπειτα, η Καλαμάτα είναι εκείνη που έχει δημιουργήσει αρκετές προϋποθέσεις. Δεν έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο αρχικά να ισοφαρίσει. Δίχως αλλαγές, γρήγορα θυμίζω, Κοσέφ, Κάργας, Ελ Σαουμπί, Μεντίλ, Κουρίνος, Γρόζης, Κόμπα, Τζόκα, Ματίας Γκονζάλες, Σκόρερ, Λάμπρου και Φουρτάδο. Η 11 για τον Κώστα Μπράτσο. Από την άλλη για την Καλαμάτα, Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τρούγκες, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέρο, Χάμζα, ο Μπονέτο, ο Σίγκουρτσον, ο Μπολίβαρ και Μορέρα. Ένα φάουλ από δεξιά για την Καλαμάτα.
1: Μανώλη, θα επιστρέψω σε σένα. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Αστέρα και πρώτη κάρτα για την ΑΕΚ. Πάμε Τρίπολη.
0: Όπως το είπες Νίκο, ο Μάγερ ήταν αυτός που την αντίκρισε. Θα πω στη συνέχεια τι έγινε, γιατί τώρα θα έχουμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Από την αριστερή πλευρά είναι, όπως επιτύχει το Αστέρας, ο Μπαρτόλο θα γεμίσει. Μάλλον προσπάθησε να απειλήσει απευθείας την εστία του Μπρινιόλι. Η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ιταλού τροματοφύλακα, ο οποίος φαινόταν να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Εδώ ίσως θα ήταν πιο ενδεδειγμένο να κάνει μια σέντρα στην περιοχή ο σημερινός εξτρέμ του Αστέρα, αλλά προτίμησε να ευνηδιάσει, τουλάχιστον να προσπαθήσει να ευνηδιάσει τον Μπρινιόλι. Πρώτη τελική στο παιχνίδι και για τους γηπεδούχους. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο Ζήνη είχε κάνει το πρώτο σουτ εντός εστίας για την ΑΕΚ, το οποίο είχε μπλοκάρει ο Χατζη Εμμανουήλ, ενώ το φάουλ που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο προήλθε από ένα δυνατό τάκλιν που έκανε ο Μάγερ στον Κετού και του κόστησε μάλιστα και την κίτρινη κάρτα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Τώρα και πάλι ο Αστέρας από αριστερά προσπαθεί να αναπτυχθεί, ο Γκατσίνοβιτς θα κοντράρει την μπάλα όμως έξυπνα πάνω στα πόδια του Γκονζάλες και θα πάρει το πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Αναγνωριστικό παιχνίδι, Αντώνη, μέχρι τώρα σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο, αν και ήδη έχουμε δύο τελικές.
3: Ακριβώς, υπάρχουν δύο τελικές. Βεβαίως η ΑΕΚ, οι προϋποθέσεις που είχε ο Ζήνη μέσα στην περιοχή ήταν πολύ καλύτερες από το τελείωμα το οποίο έκανε τελικά στο τρίτο λεπτό για την ευκαιρία της ΑΕΚ. Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο αγώνας του Αστέρα με την ΑΕΚ, και τώρα ένα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Αριάγκα στο ντεμπούτο του σε επίσημο αγώνα με τη φανέλα της ΑΕΚ, και ο Μάγερ τώρα προσπάθησε να ανοίξει για τον Ρότα, έγινε το λάθος όμως, και ο Κετού για τον Αστέρα ανοίγει την μπάλα για τον Έντερ στα αριστερά, ο Έντερ σε θέση εξτρέμ στην αριστερή πλευρά, γλίστρησε, έπεσε τελικά out, δεν υπάρχει κάτι, θα μπορούσε εδώ ο Αστέρας, υπήρχαν οι προϋποθέσεις για κάτι καλύτερο, παρόλα αυτά η μπάλα πέρασε out και έτσι δεν κατάφερε να βγάλει κάποια φάση από αυτή την κόντρα επίθεση. Αυτό είναι και το τέμπο, το μοτίβο του ο Αστέρα, να κλέψει μπάλες στον χώρο της μεσαίας γραμμής και με άμεσο τρόπο να μπορέσει να βγει στις κόντρα επιθέσεις, ενεργοποιώντας κυρίως την δεξιά πλευρά εκεί που αγωνίζεται ο Κουλιάν Μπαρτόλο. Αυτός είναι ο μαέστρος σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία και πέρσι και με την εκτέλεση, από ό,τι είδαμε ήταν ο MVP της περσινής χρονιάς ο Κουλιάν Μπαρτόλο. Τώρα πιέζει ο Μακέντα στον Μπρινιόλι, ΑΕ κατάφερε να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της έστω και με δυσκολία, και ο Πίλιος ανοίγει για τον Γιώβιτς και αυτός κάνει ένα άνοιγμα προς τη δεξιά πλευρά, προσπάθησε μάλλον για τον Ρότα, πλάγιο out στα αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής η μπάλα επιστρέφει στον Μέντες και από εκεί πάει στον Σίλβα με την τριάδα στην άμυνα. Η αρκαδική ομάδα με τον Μπρόνσο να είναι στη μέση της τριάδας, από τα αριστερά βρίσκεται το Σίλβα. Εδώ έγινε παραλίγο να γίνει ολέθριο λάθος από τον Χατζή Εμμανουήλ, πίεσε ο Ζήνη. Για να δούμε τι έχει δοθεί όμως τώρα εδώ στην περιοχή του.
4: Να δούμε μήπως έχει δοθεί πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Νίκο, θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σου, γιατί όπως ξέρεις δεν υπάρχει replay εδώ στην Τρίπολη. Έχει σηκώσει το χέρι ο Παπαπέτρου για να δείξει offside, αλλά δεν ξέρω γιατί.
3: Αν υπάρχει έμεσο
4: ή αν έχει δώσει έμεσο, ναι. Αν έχει γυρίσει δηλαδή η μπάλα από παίκτη του Αστέρα.
1: Παιδιά, έμεσο πρέπει να έχει δώσει.
3: Έχει γυρίσει σίγουρα.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Η περίπτωση πέναλτι δεν υπάρχει.
3: Γυρίζει την μπάλα προς τον Χατζη Εμμανουήλ. Αυτός έκανε λάθος υπολογισμό και νομίζω.
1: Όχι, είναι λάθος.
4: Τον έχει πιέσει ο Ζήνη και τον αναγκάζει να μαζέψει την μπάλα με τα χέρια. Αυτό είναι που έχει συμβεί.
3: Ακριβώς.
4: Πολύ μεγάλη λοιπόν ευκαιρία για την ΑΕΚ νωρίς στο παιχνίδι, με μια μπάλα στημένη ακριβώς μπροστά από τη μικρή περιοχή. Έτσι. Από μια φάση που είναι βέβαια προϊόν της πίεσης του Ζήνη, ο οποίος από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του αγώνα έχει δείξει την πρόθεση να πιέσει ψηλά. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να προσφέρει ο Ζήνη σίγουρα πολύ περισσότερο από ότι ο Βάργα, τον οποίο έχει αντικαταστήσει σήμερα στην ενδεκάδα, αλλά και από τον Γιώβιτς, ο οποίος είναι ο παρτενέρ του.
3: Και νομίζω, Γιώργο, ξεκινάει η πίεση της ΑΕΚ από τον Ζήνη. Αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος πιέζει μεσοαμυντικά τον Αστέρα για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες γραμμές του γηπέδου με τους παίκτες της ΑΕΚ.
4: Να δούμε τώρα τι κομπίνα θα σχεδιάσουν οι παίκτες της ΑΕΚ, γιατί μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά αυτό το έμεσο φάουλ, πολύ κοντά στην εστία, αλλά είναι και γεμάτο παίκτες μπροστά από τον Αστέρα. Όλοι οι παίκτες τώρα των γηπεδούχων, κυριολεκτικά όλοι οι παίκτες των γηπεδούχων, είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Οι 10 μαζί με τον Χατζη Εμμανουήλ είναι πάνω στην γραμμή του τέρματος και μόνο ο Μπαρτόλο είναι λίγο πιο μπροστά, για να έχετε μια εικόνα δηλαδή του πόσο δύσκολο είναι να περάσει μπάλα. Πάνω από την μπάλα είναι και ο Μάγερ και ο Γιώβιτς. Και θα δούμε τώρα αν θα γίνει μια πάσα ή αν απλώς κάποιος θα πατήσει την μπάλα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, για να σουτάρει ο Μάγερ, ο οποίος είναι ακριβώς πάνω. Ο Μαρίν είναι αυτός που έχει το πόδι του πάνω στην μπάλα, οπότε είναι αυτός που θα στρώσει, γιατί χρειάζονται δύο επαφές με την μπάλα για να μπορέσει να μετρήσει γκολ. Οπότε ένας από τους δύο που θα είναι ή ο Μάγερ ή ο Γιώβιτς, αυτός που θα εκτελέσει από την πάσα του Μαρίν. Τώρα ο Παπαπέτρου, ο οποίος προσπαθεί να βάλει τους παίκτες του Αστέρα στη σωστή θέση, φεύγει τώρα ο Μαρίν από την μπάλα και μένει τελικά ο Γιώβιτς με τον Μάγερ. Οπότε ένας από αυτούς τους δύο θα πασάρει και θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται πάρα πολλές διαβουλεύσεις για αυτή τη φάση, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ κοντά στην εστία. Η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο 10ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Ο Γιώβιτς περιμένει, τώρα συνεχίζει ο Παπαπέτρου, στρώνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα βάλει πάρα πολύ ύψος όμως την μπάλα, θα τη στείλει πάνω από την εστία, θα σπαταλήσει αυτό το έμεσο φάουλ. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν λίγο καλύτερη κομπίνα και να μην χρειαστεί η μπάλα να
3: πάει πίσω.
4: να διανύσει τόσο χρόνο μέχρι να πάει στα πόδια του εκτελεστή. Νομίζω ότι ήταν προτιμότερο κάποιος απλώς να την πατήσει και να σουτάρει ο άλλος. Όλα αυτά βέβαια εκ των υστέρων τα λέμε κι εμείς, αλλά νομίζω ότι χάθηκε χρόνος, έκλεισαν οι παίκτες του Αστέρα, έκανε ένα βεβιασμένο σουτ ο Μαρίν και έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Η ΑΕΚ θα χάσει λοιπόν αυτή την ευκαιρία στο 10ο λεπτό να ανοίξει το σκορ.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Συμπληρωμένα 10 λεπτά στην Τρίπολη, παραμένει το 0-0. Πέρασε αυτή η φάση για την ΑΕΚ, αυτό το έμεσο. Αστέρας εναντίον ΑΕΚ. Καλαμάτα Βόλος 0-1 στο 53. Να πω ότι η Λεβάντε έχει ξαναμπεί στο μάτς με την Μπαρτσελώνα. 2-3 είναι εκεί το σκορ. Η Μπολόνια βάζει γκολ, αλλά δεν μετράει. Offside με το VAR. Νάπολη Μπολόνια 0-0. Για πάμε Τρίπολη. Έχει φάση ο Αστέρας.
3: Έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα. Ένα κόρνερ που κερδίζει από τα δεξιά. Η αρκαδική ομάδα είναι ο Έντερ και ο Μπαρτόλο για την εκτέλεσή του εκεί κοντά στο Σημεάκι και φέρνει και πολύ κόσμο μες στην περιοχή της ΑΕΚ. Αλλαγή σκηνικού. Τώρα η πίεση πηγαίνει στην κυτρινόμαυρη περιοχή. Εκτελεί ο Μπαρτόλο με το αριστερό. Βγήκε ο Μπρινιόλι, μάζεψε χωρίς προβλήματα ο Ιταλός Πορτιέρο. Πάντως αυτό το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ο ρυθμός είναι καλός και από τις δύο ομάδες και ο Αστέρας προσπαθεί να βγει στην επίθεσή του. Έχει δύο στημένες μπάλες. Από την άλλη πλευρά έχει και το φάουλ από τον Μπαρτόλια και έχει την μοναδική ευκαιρία της αναμέτρησης. Καλή ευκαιρία επί της ουσίας αυτό το σουτ του Ζήνη στα πρώτα λεπτά και βεβαίως λίγο νωρίτερα το έμεσο φάουλ που σπαταλήθηκε η φάση αυτή και έφυγε πολλά μέτρα out. Τώρα μου κουντί. Παίζει στον άξονα για τον Κατσίνοβιτς και εδώς ανοίγει δεξιά για τον Μάγερ. Πέφτει τάκλιν εκεί ο Έντερ, κράτησε την μπάλα πολύ ωραία ο Μάγερ και επιστρέφει την μπάλα και πάλι στον άξονα. Ο Ζήνη εκεί η συνεργασία δεν βγήκε. Ζήνη και Κατσίνοβιτς, η μπάλα απομακρύνεται και ο Μουκουντή ελέγχει. Μπροστά του έχει τον Έντερ, κρατάει ο Μουκουντή και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι που παίζει δίπλα του. Την μπάλα η Άκρη, η οποία χτίζει από την άμυνά της την επίθεση αυτή. Κλείνουν τους χώρους του Αστέρα, δεν μπορεί να βρει κενό για να περάσει την μπάλα στις μπροστά γραμμές και έτσι επιστρέφηκε πάλι η μπάλα στον Μπρινιόλι. Τώρα πηγαίνει ο Μακέντα για να τον πιέσει, ένα γέμισμα του Μπρινιόλι. Ο Ζήνη δεν κατάφερε να κοντρολάρει καλά, ο Μέντες έγινε κάτοχος την μπάλα, η κόντρα.
1: Να κάνουμε ένα πέρασμα από το Περιστέρι που η Καλαμάτα είχε τώρα μια φάση.
6: Με το Χάμζα, μια κεφαλιά του Χάμζα ήταν ύστερα από μια γρήγορη εκτέλεση του Αλόνσο Μορέρα, έκανε τσέντρα από αριστερά. Ο Χάμζα έπιασε μια κεφαλιά μεταξύ πέναλτι και μεγάλης περιοχής. Όμως ο Κοσελεύ δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 55 λοιπόν ο Βόλος συνεχίζει να έχει το προβάδισμα. 1-0 από το 26ο λεπτό. Η Καλαμάτα είναι εκείνη η οποία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο ο Βόλος ύστερα από το ξεκίνημα δεν έχει δεχτεί κάποια πίεση πλην αυτής της φάσης που περιγράψαμε. Μάλιστα έχει και μια καλή στιγμή στο 51 με τον Λάμπρο. Να πούμε ότι έχει γίνει και μια αναγκαστική αλλαγή για την Καλαμάτα. Στο 49 πέρασε εκτός όλης ο Μπίση, θέση του μπήκε ο Ατζάκουα. Για την Καλαμάτα που είχε και ένα γκολ, το οποίο βεβαίως ακυρώθηκε ορθώς για offside. Το Μορέρα ήταν εκείνος ο οποίος σκόραρε από θέση μέσα αριστερά, αλλά ήταν εμφανώς εκτεθειμένος όταν δέχτηκε την μπάλα. Στο 58 λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 0-1 Νίκο.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη και έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο με το γήπεδο στο Περιστέρι. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Να πω ότι το ντέρμπι του Μάντσεστερ είναι πάντα στο 0. Manchester United, Manchester City 0-0. Θυμίζω η City παίζει με παίκτη λιγότερο. Είμαστε εκεί στο 44ο λεπτό. Πάμε ξανά Τρίπολη.
4: Ένα κόρνερ έχει κερδίσει η ΑΕΚ στην Τρίπολη από μια ωραία ενέργεια του Γιώβιτς, ο οποίος έκανε κίνηση σαν εξτρέμ, κοντράρει μπάλα στα πόδια αντιπάλου και συγκεκριμένα σε αυτά του Μέντες και έφυγε έξω. Ένα κόρνερ το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι πολλοί κόσμος στα καρέ του Χατζη Εμμανουήλ. Μπαλά έρχεται στο δεύτερο δοκάρι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Γιώβιτς με κοντράρι στα σώματα. Ο Κετού προσπαθεί να απομακρύνει και θα τα καταφέρει. Σε ένα σημείο που ανεβαίνει ο Πίλιος και ελέγχει, προλαβαίνει πριν η μπαλά βγει έξω. Πασάζει τον Κατσίνοβιτς, συνδυάζονται ωραία οι δυο τους. Αλλά η τελευταία πάσα από τον Σέρβο δεν ήταν καλή. Η μπαλά ελέγχθηκε σε πρώτο χρόνο από τον Κότσιρα, ο οποίος την πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου και παραχώρησε ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελείται προς τα πίσω για τον Αριάγκα. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Ρέλβας και αυτός με τη σειρά του γυρνάει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Όλα αυτά ενώ θα συμπληρώσουμε σε λίγο το πρώτο τέταρτο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και την ΑΕΚ, με την Ένωση να έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες, με τον Ζήνη στο πρώτο δίλεπτο μια εκτέλεση που μπλόκαρε ο Χατζη Εμμανουήλ και λίγο αργότερα το έμεσο φάουλ που κέρδισε ο ίδιος ο Αφρικανός, αλλά η εκτέλεση από τον Μαρίν μετά την πάσα που το έκανε ο Γιώβιτς έφυγε ψηλά out. Η ΑΕΚ η οποία έχει μπει αρκετά δυνατά στο παιχνίδι, την διατεθειμένη να μην χάσει χρόνο, δηλαδή αυτό ακριβώς που της κόστησε την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά. Σήμερα έχει μπει από νωρίς αποφασισμένη να ψάξει ένα γκολ που θα την κάνει αφεντικό στο παιχνίδι. Ο Αστέρας από την πλευρά του δείχνει διατεθειμένος πρώτα να διαφλάξει τα μετόπισθεν και μετά αν μπορεί να βγει στην κόντρα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Να πάρει πράγματα στο ανοιχτό γήπεδο, ασέας τους χώρους. Ψάχνει βεβαίως, χρειάζεται πολύ μεγάλη επιμονή και προσπάθεια στο αμυντικό και προσήλωση βεβαίως στο αμυντικό του κομμάτι. Ο Αστέρας, μιας και η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και έχει την ποιότητα να δημιουργήσει καταστάσεις στην περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Το ΑΕΚ με τον Αριάγκα στον άξονα. Είναι η κυδρινόμαυρη ψάχνει επιλογές. Ο Αριάγα γυρίζει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα. Ο Αστέρας αμήνεται. Είναι σχεδόν όλοι 10 από τους 11 κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα πήγε δεξιά στον Νότα και αυτός ανοίγει ακόμα πιο δεξιά για τον Μάγερο. Κουρμπέλης όμως με πολύ ωραίο τάκλιν έπεσε και παραχώρησε πλάγιο out για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη τώρα παραμένει μπάλα στα δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα αφήνει πίσω στον Αριάγα. Ρότα και Αριάγκα άλλαξαν την μπάλα. Παλιά του Αριάγκα με στόχο τον Ρότα και πάλι εκείνο ο Μέντες για να διώξει με τη μία. Ο Κετού δεν βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Ο Μουκουντή κράτησε οι κόντρες εκεί και τελικά με το κεφάλι επιστρέφει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας δίνει στα αριστερά του στον Επίλιο. Ο Πίλιος για τον Γκατσίνοβιτς άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Μπρόνσον έκοψε το κεφάλι και τώρα ο Έντερ για τον Κουρμπέλι. Όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Σίλβα. Ένα άνοιγμα στα δεξιά του Σίλβα για τον Κότσα. Πήρε την κεφαλιά πολύ πιο δυνατά ο Ρέλβας πάνω από τον Μπαρτόλο. Η μπάλα περνάει και πάλι σε πόδια παικτών της ΑΕΚ.
1: Με τον Ρέλβας. Πάμε στο Περιστέρι.
7: Γκολ για την Καλαμάτα 1-1 στο 51 το λεπτό. Οι καλύτεροι παίκτες της Καλαμάτα σήμερα, Μορέρα και Χάμζα, συνεργάστηκαν και σε αυτή την περίπτωση. Ο Μορέρα πέρασε και από δεξιά και από αριστερά, από που τον έβρικε τον Γρόσδη. Έκανε τη σέντρα. Ο Χάμζα με ένα σκαστό σουτ από το ύψος μεγάλης περιοχής νίκησε τον Κοσέλεφ και έγραψε στο 51 λεπτό το Καλαμάτα Βόλος 1-1. Είναι ενδεικτικό και ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ζήτησε από όλο το γήπεδο να ξεσηκωθεί, να ενθαρρύνει τους οπαδούς και την ομάδα ταυτόχρονα για την ολική ανατροπή. Ξαναβλέπουμε πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα από τον Χάμζα, ο οποίος βρίσκει και δίχτυα σε αυτή την σεζόν που πραγματοποιεί με την Καλαμάτα. Εξαιρετικό ξεκίνημα. Θα έχουμε και κάποιες αλλαγές τώρα για τον
1: 1-1 λοιπόν η Καλαμάτα ισοφαρίζει. Νέα δεδομένα στο Περιστέρι. Προϋπόθεση μεγάλης ευκαιρίας για την ΑΕΚ στην Τρίπολη.
4: Όπως το λες Νίκο, ο Γιώβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, κατάφερε να φτάσει σχεδόν μέχρι τη μικρή περιοχή απέναντι στον Χατζη Εμμανουήλ. Πιεζόμενος όμως τελευταία στιγμή ο Λάσκαρης πρόλαβε και του δυσκόλεψε πάρα πολύ την εκτέλεση. Ίσα-ίσα που βρήκε την μπάλα πριν την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Δεν ήταν μια εκτέλεση από αυτές που είχε συνηθίσει ο Γιώβιτς, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ. Η Ένωση η οποία συνεχίζει να πιέζει και να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Αν και εδώ κάνει κάποια αβία στα λάθη, όπως αυτό που κάνει ο Μαρίν, κλέβει ο Αστέρας και βγαίνει στην αντεπίθεση από αριστερά. Η μπαλιά είναι για τον Μπαρτόλο. Μέσα στην περιοχή θα πλασάρει, η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Ρέλβας και απομακρύνεται. Εδώ ήταν μια φάση με πολύ καλές προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους να ανοίξουν το σκορ από το λάθος αυτό που έκανε ο Μαρίν σε ένα χώρο που απαγορεύεται. Η Ένωση τώρα βρίσκεται στην αντεπίθεση από αριστερά με το ανέβασμα του Μάγερ. Βρίσκει χώρο, θα κάνει ένα δυνατό σου την μπάλα όμως, θα πάρει ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Χατζη Εμμανουήλ. Σε ένα δίλεπτο λοιπόν δύο τελικές.
3: Εκεί επιλογή Μπαρτόλο λίγο νωρίτερα.
4: Ναι, έπρεπε να τη σπάσει λες στο πέναλτι. Ναι.
3: Υπάρχει ο Κουρμπέλης που έρχεται από πίσω στο τρέιλερ. Θα μπορούσε να εκτελέσει ο Κουρμπέλης στη φάση αυτή. Είναι πολύ καλύτερες προϋποθέσεις από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Να λοιπόν που ο Αστέρας με πίεση, με καλή πίεση.
1: Και ο Μακέντα πάντως ουρλιάζει να ξέρεις Αντώνη.
4: Ναι.
1: Ουρλιάζει γιατί δεν του έκανε την πάσα.
4: Δεν μπορεί να πεις ότι ήταν μια κακή, ενώ η θέση που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο ήταν κακή η επιλογή, απλά ήταν σίγουρα πολύ καλύτερη η θέση του Μακέντα. Αυτό ήταν το νόημα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ λίγο πιο μπροστά από τη σέντρα και αριστερά, το οποίο εκτελεί με μια κοντινή πάσα ο Πίλιος προς τα πίσω στον Ρέλβας. Εκείνος αλλάζει το παιχνίδι κάπως απρόσεκτα για τον Μουκουντή, αλλά αυτός προλαβαίνει και ελέγχει την μπάλα. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο... Έχουμε μπει στο 20 λεπτό, παραμένει το 0-0 εδώ στην Αρκαδία, ανάμεσα στον Αστέρα και την ΑΕΚ. Και τώρα ξανά μου κουντί από τα μετώπιση προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Ο Αστέρας ο οποίος περιμένει στο δικό του μισό. Άνοιγμα δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος συγκλίνει προς τα μέσα, βλέπει πάρα πολύ ωραία την κίνηση που κάνει ο Μάγερ. Ο Μάγερ θα μπει στην περιοχή, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα γυρίσει στον Γκατσίνοβιτς, εκείνος θα σουτάρει, η μπάλα κοντράρει σε σώματα, παίρνει ύψος, απομακρύνει οι παίκτες του Αστέρα. Ο Ρότα κοντρολάρει, θα κάνει όμως μια παλιά στον Μάγερ, ο οποίος ήταν φανερά εκτεθειμένος, οπότε δεν θα κάνει καθόλου συμμετοχή στη φάση. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν και εδώ για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα ο Μάγερ, γιατί υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Αστέρα.
8: Εξαιρετική ενέργεια όμως του Μάγερ.
4: Πολύ ωραία ενέργεια και γύρισμα στο σωστό σημείο για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος για μια ακόμα φορά δεν εκτελεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Αυτή τη φορά η μπάλα δεν έφυγε ψηλά όπως συχνά συμβαίνει με τα σούτ του Σέρβου μέσα στην περιοχή, αλλά πήγε και κεντρικά, οπότε αποκρούστηκε από τους παίκτες του Αστέρα, οι οποίοι και τώρα συνεχίζουν να δυσκολεύουν τη ζωή τους με αυτό το build-up το οποίο φαίνει πίεση από την ΑΕΚ, και τώρα κλέβει και πάλι ο Ρότα. Η Ένωση και πάλι με προδιαγραφές αντεπίθεσης. Ο Μάγερ από τον άξονα βλέπει τον Ρότα μέσα στην περιοχή, είναι μόνος σου, θα γυρίσει, η μπάλα θα κοντράρει στα σώματα, δεν ξέρω αν είναι αυτογκόλ, είναι στα δίχτυα πάντως. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 21 με αυτό το πολύ ωραίο γύρισμα που έκανε ο Ρότα.
8: Είναι αυτογκόλ του Λάσκαρη.
4: Είναι αυτογκόλ, ναι, γιατί κινήθηκε ο Λάσκαρης μαζί με τον Ζήνη. Δεν ξέρω σε ποιον από τους δύο βρήκε μπάλα, πιθανότατα στον χαφ του Αστέρα. Και συγκεκριμένα στο πόδι το δεξί πρέπει να βρήκε μπάλα. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση για offside, γιατί υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται στο 21 με μια ακόμα υπέροχα ξεδιπλωμένη αντεπίθεση χάρη στο Μάγερ. Όλα από τα δικά του πόδια περνούν. Και τώρα...
8: Πραγματικός μαέστρος ο Μάγερ.
4: Στο Μάγερ. Όλα από τα δικά του πόδια περνούν. Και
8: πραγματικός τώρα... μαέστρος ο Μάγερ.

0: τελικά στο λάθος και το πλήρωσε πολύ ακριβά στο 21ο λεπτό.
1: Τώρα μια ωραία αντεπίθεση με τον Μπαρτόλο και πάλι μέσα στην περιοχή. Αποφεύγει δύο αντιπάλους αλλά χάνει χρόνο, γυρίζει προς τα πίσω. Ο Κότσιρας, ο οποίος περιμένει τώρα, θα πασάρει στον Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν εκεί όπως όπως οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα ο Ζήνη έχει χώρο για να φύγει στην αντεπίθεση. Είναι τρεις παίκτες της ΑΕΚ με τρεις του Αστέρα. Ο Ζήνης πάει την μπάλα αριστερά στον Κατζίνοβιτς. Εκείνος καθυστερεί. Τώρα κάνει και πάλι την πάσα στον Ζήνη. Εκείνος θα προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα από τον Μπρόρσον και να τον αποφύγει και στη συνέχεια φέρνει στον Κατζίνοβιτς μέσα στην περιοχή. Αυτός όμως δεν θα κάνει καλή πάσα ψάχνοντας τον Μαρίν. Απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα. Εδώ ο Ζήνη έκανε φανταστική ενέργεια και μάλιστα σε δύο χρόνους από τα αριστερά. Αλλά στην εξέλιξη ο Κατζίνοβιτς τα χάλασε.
0: Φοβερή τρίπλα πάνω στον Μπρόρσον, τον άδειασε.
1: Και του τσίμπησε την μπάλα πρώτα, ενώ φαινόταν να ελέγχει τη φάση ο Μπρόρσον και στη συνέχεια τον τρίπλαρε. Τώρα στην εξέλιξη της φάσης ο Αριάγκα κάνει ένα πολύ σωστό φάουλ τακτικής στο μισό που αμήνεται η δική του ομάδα, διότι έφυγε στην αντεπίθεση ο Αστέρας. Θα την σταματάει αυτή την αντεπίθεση.
0: Και να πούμε, Γιώργο, ότι η προηγούμενη στιγμή της ΑΕΚ ξεκινάει από ευκαιρία του Αστέρα ή παραλίγο ευκαιρία του Αστέρα, σε ένα γύρισμα από τα δεξιά του Έντερο. Η μπάλα πέρασε ξυστά από το κεφάλι του Κουρμπέλη και έτσι η ΑΕΚ κατάφερε να βγει στην αντεπίθεση με τον Ζήνη. Τώρα ο Μπρόρσον για την αρκαδική ομάδα αφήνει στο Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης, ο οποίος είναι αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα άθελά του για την αρκαδική ομάδα για να προηγηθεί η ΑΕΚ με 0-1 από το 20.
1: Να πούμε εδώ, Αντώνη, βέβαια, για να δώσουμε ένα ελαφρυντικό στο Λάσκαρη, ότι δεν είχε και πολλά περιθώρια. Όχι. Η μπάλα στην ουσία κόντραρε πάνω του και με τη φορά που είχε προς
0: το
1: σώμα του ήταν δύσκολο να μην καταλήξει μέσα.
0: Και νομίζω όπου έβρισκε η μπάλα στο σημείο που την έσπασε ο Ρώτα θα πήγαινε στα δίχτυα, οπότε είναι ο άτυχος της υπόθεσης. Ο Λάσκαρης τώρα ένα φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ με τον Αριάγα, είναι λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά πηγαίνει ο Ρέλβας να το εκτελέσει η ΑΕΚ, η οποία ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Ο Αστέας από την άλλη είναι επικίνδυνος αντιπιθέσεις που έχει βγάλει, αλλά τα έχει χαλάσει στην τελική του προσπάθεια.
2: Στο 25 η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα. Πάμε στο Περιστέρι για ένα κόρνερ που έχει κερδίσει ο Βόλος.
3: Από δεξιά με τον Τζόκα να κάνει τον εύμα, εκτελεί χαμηλή εκτέλεση, δεν είναι καλή. Η μπάλα μας παραμένει ζωντανή, τώρα θα απομακρύνει όπως όπως ο Μορέρα στο 66 πλέον. Καλαμάτα Βόλος 1-1, η Καλαμάτα η οποία μετά τον κόλλο ισοφάρισε στο 59 με τον Χάμζα είχε στα καπάκια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 61 με τον Μπολίβαρ. Πάλι σέντρα του Μορέρα από αριστερά. Ο Μπολίβαρ κατέβασε ένα ψαλεδάκι, πολύ φιλόδοξη ενέργεια. Δεν του κάναμε στο χατέρι μπάλα και έτσι δεν μπήκε στα δίχτυα. Αρκετές αλλαγές είναι συνεχεία. Ο Βόλος έχει περάσει μέσα και Μπρούνιτς, διεθνής Βόσνιος, πολύ σημαντική μεταγραφή. Παίζει στα γάφα, να δούμε λίγο τη φάση. Τώρα με τον Τζόκα να συγκλίνει, περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Λάμπρο, ωραίο πάρσιμο, πάει στον Ματίας Γκονζάλες. Εκείνος όμως τώρα έχει κλειστεί. Περιμένει ένα στήριγμα, το βρίσκει πάλι στα πόδια του Λάμπρο. Το σουτ, κόρνερ από αριστερά αυτή τη φορά. Το κόρνερ για την ομάδα του Βόλου που πέρασε μέσα και Μπρούνιτς και Κρέσπι. Προσπαθεί να αναδημορφώσει λίγο το σύνολό του. Ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι καλή ομάδα του. Για την ακρίβεια, ύστερα από τον γκολ, ύστερα από το 28 λεπτό, η Καλαμάτα είναι εκείνη η οποία δημιουργεί σταθερά προϋποθέσεις. Κατάφερε να βρει τον γκολ ισοφάρισης. Μια Καλαμάτα η οποία εδώ και περίπου 2-3 λεπτά έχει κάνει και την πρώτη αλλαγή. Ο Λιατσικούρας αντί του Μπονέτο. Να δούμε και την εκτέλεση από αριστερά για τον Βόλο 67. Ο Ματίας Γκονζάλες, ο σκόρερ για την ομάδα Κώστα Μπράτσου πάνω από την μπάλα. Κάνε το νόημα. Γεμάτη περιοχή της Καλαμάτας με έπαιξη του Βόλου στο 68. Πλασαριστή εκτέλεση για τον Λάμπρου. Φαίνεται την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι θα καπακώσει την Παλογγέλιος στο 68. Καλαμάτα Βόλος 1-1.
2: Ωραία, θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι. Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο 68. Να πω πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε και στο μάτς της ΑΕΚ, ότι έχει αποχωρήσει με πρόβλημα ο Μιλουτίνοφ στην πρώτη περίοδο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη. Έχει ένα θέμα τραυματισμού και έχει βγει νοκάουτ. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για τενοντίτιδα στον ορθό αριστερό μυριαίο. Περισσότερα μετά στο ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην Τρίπολη, επειδή ρωτάει ο κόσμος για το μαυρισμένο μάτι του Ρώτα. Να πω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά. Από τα παιχνίδια, από την ένταση, νομίζω πριν από κάνα δύο χρόνια ήταν πάλι σαν να μάθει με τον Όφη που είχε φάει μια γερή και ήταν το μάτι του μαύρο. Και τώρα νομίζω το μαυρισμένο μάτι έχει μείνει από τη σύγκρουση που είχε στο παιχνίδι με την Λάσκ, με τον Μπέλο, εκεί που συγκρούστηκαν.
1: Το εντυπωσιακό, Νίκο, δεν είναι ότι ο Ρώτα αγωνίζεται με μαυρισμένο μάτι. Το εντυπωσιακό είναι πως ούτε αυτό τον εμποδίζει σήμερα να είναι
2: πάλι από τους καλύτερους.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Από δική του ενέργεια θυμίζω,

0: και ξεκίνησε και τελείωσε η φάση του αυτογκολ που έχει βάλει μπροστά την ΑΕΚ. Ο Αστέρας τώρα επικίνδυνα στην επίθεση με τον Μακέντα να παίρνει την μπάλα από αριστερά, προσπαθεί να τη φέρει στο δεξί του. Κλείνει ο Ρότα το σουτ και πάλι εδώ ιδανική ανασταλτική, ας το πούμε έτσι, αντιμετώπιση από τον Ρότα, ο οποίος κατάλαβε ότι ο Μακέντα προσπαθούσε να φέρει την μπάλα στο δεξί για να εκτελέσει, δεν του έδωσε το σουτ και στη συνέχεια κόντρα ριμπάλα στα πόδια του Αστέρας, ο οποίος επιμένει από αριστερά με τον
1: Μέντες,
0: ναι, να δίνει στον Κετού, εκείνος προς τα πίσω στον Έντερ. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα επίτηθεται οι Αρκάδες. Ο Έντερ έχει απέναντι τον Αριάγκα και γυρίζει προς τα πίσω. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζουν τώρα οι γηπεδούχοι με τον Λάσκαρη να αφήνει στον Κότσιρα. Εκείνος έρχεται προς τα μέσα. Βρίσκει χώρο και τον διανύει. Φτάνει κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Πάει δεξιά και πάλι για τον Κότσιρα. Η ΑΕΚ αφήνει πολύ χώρο εκεί, χωρίς να υπάρχει λόγος. Μια σέντρα κοντράρει μπάλα, απομακρύνει ο Μάγερ όπως όπως και παραχωρεί ένα πλάγιο out από αριστερά. Υπήρξαν μια-δυο περιπτώσεις που η ΑΕΚ δίνει πολύ χώρο στον άξονα, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενα παιχνίδια. Ευτυχώς μέχρι τώρα για την ίδια δεν το έχει πληρώσει. Τώρα επιμένει ο Αστέρας από δεξιά με τον Κότσιρα να πέφτει στο έδαφος. Όχι, ο Μπαρτόλο είναι και να κερδίζει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Πίλιου. Εδώ ωραία ο Μπαρτόλο απέφυγε τον αντίπαλό του, πέρασε την μπάλα μπροστά και τον ανάγκασε να τον ανατρέψει. Ένα φάουλ το οποίο είναι σε πολύ καλό σημείο από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθενται οι Αρκάδες, ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου και θα φέρει, όπως είναι λογικό, πολύ κόσμο στα καρέ του Μπρινιόλι έπειτα από αρκετή ώρα. Όλα αυτά στο 29 και ενώ η ΑΕΚ εδώ και περίπου 8 λεπτά προηγείται με το αυτογκολ του Λάσκαρη. Ο ίδιος ο Μπαρτόλο είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει με τους παίκτες των δύο ομάδων, τους περισσότερους εξ αυτών, να συνοστίζονται μέσα στα καρέ του Μπρινιόλι. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάνει κάποιες συστάσεις, τώρα ο Μπαρτόλο θα σεντράρει στο πρώτο δοκάρι, τελείως άτσαλα αλλά αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά ο Πίλιος απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Πίλιος, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερη πίεση εδώ προσπάθησε να διώξει αλλά δεν έβαλε καλά το πόδι του. Η μπάλα θα φύγει έξω και θα στηθεί τώρα στη γωνία για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Αστέρα, το οποίο είναι το δεύτερο στο παιχνίδι για τους Αρκάδες, ενώ σε λίγο θα συμπληρώσουμε 30 λεπτά αγώνα. Και πάλι ο Μπαρτόλο, ούτως ή άλλως είναι πολύ καλά τα χτυπήματά του, με πολύ φάλτσο, το ίδιο θα επιχειρήσει να κάνει και τώρα. Στο δεύτερο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Μακέντα, αλλά έχει κάνει φάουλ πάνω στον Ρότα, δεν κάνω λάθος. Ο Κουρμπέλης είναι, δεν είναι...
1: Είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός, ναι, του Αστέρα.
0: Ο οποίος χρησιμοποίησε αντικανονικά το σώμα και τα χέρια για να βγάλει από τη φάση τον Ρότα, οπότε τελειώνει αυτή η φάση χωρίς αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους στο ημίωρο.
2: Βάλτε μια ανωτελεία να πω τελικό στην Σύρο. Ελλάς Σύρο αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Πολύ μεγάλη νίκη για τους γηπεδούχους. Ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης Β είναι στο 1-0 στο 70 λεπτό. Νωρίτερα τελικά Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0 και νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β με ανατροπή 1-2. Τελικό Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4. Στο μισάωρο Νάπολη Μπολόνια 0-0. Και στο ημίχρονο στη Γερμανία Έλσμπεργκ Μπάγερ Μονάχου 0-1. Πάμε Τρίπολη.
3: Γκολ στη Τρίπολη 1-1. Ο Αστέρας, τραγικό λάθος του Μουκουντή, έχασε την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, τελείως μόνος του. Έκλεψε ο Μπαρτόλο, μπήκε και το σημείο του πέναλτι, πλάσαρε τον Μπρινιόλι στο Φαρίζι σε 1-1 στο 31. Να λοιπόν που η ΑΕΚ από ένα πολύ σημαντικό λάθος του Μουκουντή δέχεται την ισοφάριση από τον Αστέρα. 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δεν προδιέθεται κάτι τέτοιο η αναμέτρηση, η ροή της αναμέτρησης, αλλά το λάθος του Μουκουντή φέρνει τον Αστέρα να ισοφαρίζει σε 1-1 μόνος του, χωρίς να πιέζεται Γιώργο Μουκουντή.
0: Απίστευτο είναι το λάθος που έχει κάνει ο Μουκουντή, ο οποίος με το ένα πόδι βρίσκει την μπάλα και με το άλλο προσπαθεί να πασάρει, τελικά βρίσκει αέρα, κάνει τσαφ μόνος του εντελώς και δίνει μια εύκολη, σχεδόν ασίστ είναι αυτή που έδωσε στον Μπαρτόλο, ο οποίος εκτέλεσε τον Μπρινιόλι από κοντά. Είναι ένα λάθος που ένα-δυο τέτοια λάθη τα έχει κάθε χρόνο ο Μουκουντή. Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να τα
2: Είναι και πολύ ωραία η κίνηση του Μακέντα που πατάει την μπάλα στον Μπαρτόλο για το γκολ με τα κουνάκι.
0: Ναι, ναι, εννοώ ότι από αυτή τη φάση, από αυτό το λάθος ξεκίνησαν όλα και βρέθηκε και εκτεθειμένη η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή λοιπόν, ο οποίος πάντως πρέπει να πω ότι δέχθηκε αμέσως τις παροτρύνσεις από τους συμπαίκτες του να συνεχίσει για να μην του κοστίσει και παραπάνω ψυχολογικά αυτό το λάθος, το οποίο διαμορφώνει και πάλι διαφορετικά τα δεδομένα εδώ στην Τρίπολη. Ο Αστέρας ισοφαρίζει σε ένα σημείο που η ΑΕΚ Φαίνονταν να το ελέγχει το παιχνίδι, έχοντας πάρει και το προβάδισμα από το 21 με το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Και τώρα ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους το κάνει ο Ρέλβας. Προσπαθούν να φύγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του Αστέρα, αλλά η προωθημένη παλιά δεν είναι καλή και καταλήγει στην αγκαλιά του Μπρινιόλ. Εκείνος την αφήνει για τον Ρέλβας.
1: Και από δύο λάθη, Γιώργο, έχουμε τα δύο γκολ.
0: Ναι. Αυτό νομίζω το πρώτο, όπως είπα και πριν, Αντώνη, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα ο Λάσκαρης, σε αντίθεση με τον Μουκουντή, ο οποίος τώρα εδώ δεν δικαιολογείται.
1: Το, γιατί... το λάθος του Αστέρα είναι στον άξονα σου από τον γκολ, ναι. Και που χάνεται η μπάλα εύκολα, κερδίζει ο Ρώτα και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι η ιστορία για την ομάδα της ΑΕΚ. Και βεβαίως εδώ, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, το σφάλμα από τον Μουκουντή, το κλέψιμο από τον Μακέτα, και ο Μπαρτόλο είχε πολύ εύκολο έργο για να κάνει το 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ο Μπρόνσον τώρα ανοίγει την μπάλα δεξιά για τον Κότσιρα. Εκείνος ψάχνει τον Μπαρτόλο, κόβει πολύ ωραία για την Ακορέλβας, κερδίζει ο Ζήνη. Βλέπει την κίνηση που κάνει ο αριστερά ο Γκατσίνοβ, τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Λάσκαρης να βάλει την προβολή, βρίσκει την μπάλα όσο χρειαζόταν για να μην καταλήξει τον Γκατσίνοβ και να φύγει πλάγιο out, ούτως ώστε να προλάβει να οργανωθεί η ομάδα της Αρκαδίας. Στα μετόπισθεν εκτελείται το πλάγιο με τον Αριάγκα να αφήνει στον Μάγερ, και πάλι Αριάγκα. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του Αστέρα και αριστερά. Τώρα η μπάλα έρχεται πιο πίσω με τον Αριάγκα να την αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας και πάλι αριστερά στον Πίλιο. Ξανά Αριάγκα. Αρκετά μακριά όμως από την περιοχή του
2: Αστέρα. Πάμε Περιστέρι.
4: Τεράστια ευκαιρία για τον Βόλο να κάνει το 1-2 δοκάρι. Ύστερα από μια σταθής επέμβαση του Γκέλιου, ο Γκονζάλης, ο Κρεσπί ήταν εκείνος ο οποίος από πολύ δύσκολη γωνία, αλλά με πιάτο την εστία, εκτέλεσε. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι σε ένα χρονικό σημείο που ο Βόλος πιέζει. Έχει πέρα από το δοκάρι άλλες τρεις κλασικές ευκαιρίες. Να δούμε λίγο την προσπάθεια του Βόλου από δεξιά. Βγαίνει και καθαρίζει ο Ροντρίγκες. Δύο σουτ, ένα από το Κούμπα με πολύ ύψος. Εν συνεχεία του Τζόκα στο 73 με τον Γκέλιο σε εκείνη την περίπτωση να δείχνει τα ανακλαστικά του, ενώ ύστερα από ένα λεπτό στο 74. Ήταν ο Κάργας ο οποίος σε θέση 4, αν και στόπερ, έδειξε ότι δεν είναι επιθετικός. Έκανε τσάφ από πλεονεκτικό σημείο. Στο 76 λοιπόν παραμένει αυτό το 1-1 με τον Βόλος στα τελευταία λεπτά να έχει πάρα πολλές ευκαιρίες προκειμένου να βρει και δεύτερο τέρμα.
2: Θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι να πω ότι ο Ολυμπιακός Μακάμπι είναι 57-55, 1-53 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Πάμε ξανά στην Τρίπολη.
1: Ένα φάουλ το αποκέρδισε ο Αστέρας από τα δεξιά. Είναι λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γράμμης. Ο Λάσκαρης πηγαίνει για την εκτέλεσή του. 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν σχετικά άμεση η απάντηση του Αστέρα στο αυτογκόλ του Λάσκαρη με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να το πιάνει από εκεί που το άφησε την περσινή σεζόν. Να σκοράρει δηλαδή και να αποδεικνύει πόσο πολύτιμος είναι για την αρκαδική ομάδα. Τρομέντες αφήνει πίσω στον Σίλβα. Και ο Σίλβα ακόμα πιο πίσω στον Χατζη Εμμανουήλ, πηγαίνει ο Γιώβιτς εκεί για να μαρκάρει, μπάλα πήγε στον Μπρόνσον και ο Ζήνη ανεβαίνει για να πιέσει. Ο Μπρόνσον απομάκρυνε σε ένα σημείο που έκοψε προσωρινά ο Πίλιος, η μπάλα πηγαίνει στον Κότσερα, από τα δεξιά ο Κότσερας μένει όρθιος, έπεσε στο χορτάρι, κρατήθηκε, έδωσε στον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο θα προσπαθήσει για την τρίπλα, εισέτρεψε με το δεξί εκεί, ο Ρώτα και πάλι έρχεται με το κεφάλι και διώχνει για να, και στη συνέχεια κερδίζει επιθετικό φάουλ η ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Αριάγα νομίζω, Γιώργο, χωρίς αμφιβολία ο Ρώτα είναι ο κορυφαίος του γηπέδου.
0: Είναι, ναι, και εδώ τώρα ήταν πολύ κρίσιμη η παρέμβασή του, γιατί ήταν καλή σέντρα από τον Μπαρτόλο ακριβώς στην καρδιά της περιοχής. Έκλεισε προς τα μέσα ο Ρώτα και δεν άφησε τον Μακέντα να εκτελέσει. Στη συνέχεια ήταν πολύ καλή και η αμυντική τοποθέτηση του Αριάγα, ο οποίος καθάρισε τη φάση και πήρε και το επιθετικό φάουλ. Η ΑΕΚ η οποία δείχνει λίγο επηρεασμένη τώρα και είναι και λογικό με αυτή την ισοφάριση η οποία ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα και από ένα δικό της ολέθριος φάλμα. Προσπαθεί τώρα να πάρει και πάλι τα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να αναγκάσει τον Αστέρα να οπισθοχωρήσει. Τώρα όμως εδώ η διαγώνια παλιά που επιχειρείται από τον Αριάγκα δεν είναι καλή και είναι η δεύτερη συνεχόμενη που κάνει λάθος ο μέσος από την Ονδούρα. Θέλει την μπάλα απευθείας πλάγιο out για τους γηπεδούχους από αριστερά, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Μέντες. Ο Μέντες ψάχνει συμπαράσταση, την βρίσκει στον Μακέντα, εκείνος πιέζεται από τον Μαρίν, η μπάλα όμως στη συνέχεια από το γέμισμα του Μέντες κοντράρει στην πλάτη του Μακέντα και το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για την ΑΕΚ. Με τον Ρώτα να το εκτελεί προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή αφήνει για τον Αριάγκα. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 37, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Ο Πίλιος κρατάει τώρα από αριστερά, δίνει στον Ζήνη ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος και στο επιθετικό αλλά και στο ανασταλτικό κομμάτι. Τώρα αποφεύγει έναν αντίπαλο τον Λάσκαρη και ανοίγει πάρα πολύ ώρα ξανά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος προσπαθεί να γυρίσει, η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπρόρσον και θα φύγει πλάγιο, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια στη φάση. Υπάρχει offside, ο Πίλιος ήταν εκτεθειμένος από την πάσα που έκανε ο Ζήνη. Οπότε η κατοχή επιστρέφει στον Αστέρα. ο οποίος βρήκε αυτή την ισοφάριση χωρίς να προσπαθήσει ιδιαίτερα από το τραγικό λάθος του Μουκουντή.
1: Εκμεταλλεύτηκε το δώρο του Μουκουντή στην προκειμένη περίπτωση και έτσι ισοφάρισε σε 1-1 και βεβαίως έβαλε νέα δεδομένα στην αναμέτρηση, μιας και η ΑΕΚ πατούσε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, είχε τις ευκαιρίες, είχε το ρυθμό και νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να έβρισκε και μία ακόμα ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ. Τώρα με αυτήν την ισοφάριση έχουμε ξανά από την αρχή νέα δεδομένα στην αναμέτρηση.
0: Και το βλέπουμε ότι έχουν επηρεαστεί ψυχολογικά οι παίκτες της ΑΕΚ, διότι από τη στιγμή του γκολ και έπειτα έχουν κάνει αρκετά λάθη ατομικά. Τώρα ένα τελευταίο από τον Γιώβιτς, ο οποίος έχασε ένα εύκολο κοντρόλ στο χώρο του κέντρου και
1: συνέχεια έκανε ένα χαλάσει το μυαλό των παίκτων
0: της
1: ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι φαίνεται. Ο Μπρόρσον τώρα κάνει ένα γέμισμα από δεξιά, ψάχνει την κίνηση που κάνει ο Κότσιρας, έχει ανέβει αλλά λέει και ο Πίλιος, αποφεύγει τον αντιπαλό του, εκείνος θα κάνει πολύ ωραία όμως το tackling και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ χαμηλά στο γήπεδο από αριστερά, με τον ίδιο τον Πίλιο να πηγαίνει για την εκτέλεση. Να δούμε τώρα πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο ημίχρονο και αν θα κρίνει ο Μαρκονίκολης ότι χρειάζονται αλλαγές. Τώρα εδώ ωραία ο Γιώβιτς θα κοντρολάρει ακριβώς τη γραμμή του πλαγίου, θα αποφύγει τον αντίπαλό του, εκείνος θα τον κρατήσει για να μην φύγει στην αντεπίθεση. Ήταν ένα φάουλ σκοπιμότητας για το οποίο ενδεχομένως να μπορούσε να υπάρξει μια κίτρινη κάρτα εδώ από τον Παπαπέτρου. Εκτελείται γρήγορα με τον Αριάγκα να αφήνει στον Μουκουντή. Ο Ρέλβας και πάλι αριστερά.
1: Τώρα θα εκτελείται. Τώρα το... τους επέστρεψε πίσω.
0: Ναι. Εκτελείται και πάλι λοιπόν αυτό το φάουλ με τον Πίλιο να αφήνει στον Ρέλβας. Εκείνος περιμένει κάποιον συμπαίκτη κοντά να κάνει κίνηση. Τελικά αποδοκιμάζει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ζήνη. Πρώτος θα βγει στην μπάλα εκεί με το κεφάλι ο Σίλβα και θα παραχωρήσει ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Εδώ φαίνεται πόσο πολύ πόσο επιδραστικός είναι ο Ζήνη υπό τον κίνδυνο να τον προλάβει. Ο Ζήνη, ο Σίλβα δεν άφησε την μπάλα στον Χατζη Εμμανουήλ. Έβαλε το κεφάλι και παραχώρησε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Ένωση, με εκτελεστή και πάλι τον Μάγερ. Να δούμε αν από μια στημένη μπάλα τώρα θα απειλήσει η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία σε open play έχει αρκετή ώρα. Η αλήθεια είναι να φτιάξει ευκαιρία. Σεντράριο Μάγερ, απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα. Η μπάλα έρχεται αριστερά εκεί πάρα πολύ ωραία, θα την ελέγξει ο Μπαρτόλο, ο οποίος θα την τσιμπήσει από τον Μαρίν. Εκείνος θα του κάνει φράγμα και ζητούν κίτρινη κάρτα τώρα οι παίκτες του Αστέρα. Δεν ξέρω αν έγινε σκόπιμα αυτό το φράγμα από τον Μαρίν, αλλά συγκρούστηκε με δύναμη στο σώμα του ο Μπαρτόλο. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάνει συστάσεις εδώ στον Ρουμάνο, και εδώ ενδεχομένως θα μπορούσε να βγει μια κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της ΑΕΚ αυτή τη φορά.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ίδιο σκορ και στα δύο γήπεδα της Super League. Αστέρας ΑΕΚ 1-1 στο 40 λεπτό. Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο 82 λεπτό. Πριν από λίγο η Manchester United είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Kobe Mainoo να ανοίξει το σκορ. Ένα φοβερό σουτ. Η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Παραμένει το 0-0 στο ντέρμπι του Manchester. Η City παίζει με παίκτη λιγότερο, θυμίζω, από νωρίς. Τσβόλε Φέγενορ τελικό 0-7. Παρακαλώ. Και στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός Μακάμπι είναι 57-60 στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από το Περιστέρι, Μανώλης Μουσουράκης.
4: Στο 23ο λεπτό με τον Βόλο να είναι στην επίθεση του Λικουρίνου, κατεβάζει από αριστερά, προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει εκτός, κάνει και το γέμισμα προς το δεύτερο δεκάρι, πτώση του Κρεσπί στην περιοχή για μαρτυρίες κλεαρές. Για πέναλτι και μια απομάκρυνση. Τώρα σε ένα σημείο που βρίσκονται μόνο παίκτες του Βόλου, τελική ευθεία στην αναμέτρηση με τον Βόλο να έχει χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες, μεγαλύτερη όλων το δοκάρι που είχε στο 75 με τον Κρεσπί, δεύτερο δοκάρι για την ομάδα του Κωνσταβράτσου στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι είχε στο 13, ο Βόλος ο οποίος προηγήθηκε στο 26 με τον Ματίας Γκονσάλες, στο 59 η Καλαμάτα έφερε το μάτι στα ίσα με τον Χάμζα, μια Καλαμάτα για την οποία ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας φαίνεται ότι βλέποντας τον αντίπαλο να έχει ανεβάσει αρκετά τις γραμμές του και να έχει φτάσει πολύ κοντά και στο δεύτερο τέρμα, πέρασε τον Διαρά αντί του Σίγκουρτσον, πιο χαφ, πιο ανασταλτική προσέγγιση, θέλει να δέσει λίγο την μέσα του γραμμή ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας. Και πάλι σε φάση επίθεσης από δεξιά ο Βόλος, ο Μίγας μια κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή τώρα εκτός για τον Μπρούνιτς, δεν είναι καλό το κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να πιέσει για να κλέψει, δεν τα καταφέρνει το γέμισμα και πάλι από παίκτη.
2: Πάμε Περιστέρι για να στημένο το Αστέρα. Τρίπολη, συγγνώμη, έχει περιστέρι.
0: Μπερδεύτηκα κι εγώ,
2: λέμε. Ναι, όλα καλά.
0: Ακούσω μουσουράκι. Λοιπόν, ένα φάουλ για τον Αστέρα, το οποίο εκτελέστηκε και είχε ως αποτέλεσμα ένα ακόμα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ένα φάουλ το οποίο προέλυσε από μία ακόμα τρικυμία του Μουκουντή, ο οποίος σε δύο χρόνους δεν μπόρεσε να απομακρύνει στο κέντρο, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τα χέρια για να βγάλει τον αντίπαλό του από τη φάση. Παραχώρησε το φάουλ και από την εκτέλεση ήρθε αυτή η απόκρουση στην δεξιά πλευρά, όπως στην αριστερή, όπως αμήνεται η ΑΕΚ.
2: Και πάμε τώρα στο περιστέρι.
4: Λοιπόν, γκολ για την Καλαμάτα, κυρώνεται για offside, να το δούμε από το replay. Έχει φύγει πίσω από τη γραμμή ο Μπολίβαρ.
2: Εμφανώς πίσω από τη γραμμή η Μανώλη.
4: Είναι βαθύ το γέμισμα από τον Μορέιρα. Ο Μπολίβαρ από θέση μέσα αριστερά κοντράρει και μπάλα. Δεν φαντάζεστε πόσο αργά και βασανιστικά πηγαίνει προς το τέρμα. Πραγματικά σε replay.
2: Και πρέπει να τη σπρώχνει κιόλας στην προσπάθειά του να τη βγάλει.
4: Σωστά. Και τώρα φωνές από όλο το γήπεδο, έχοντας δει το replay, διαμαρτύρονται προς το διαιτητή ότι πρέπει να το μετρήσει, να το κατοκυρώσει τον γκολ. Στο 85 η Καλαμάτα είναι πολύ κοντά.
2: Πάμε Τρίπολη.
0: Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει και πάλι το προβάδισμα εδώ στην Τρίπολη. Μια φάση που ξεκίνησε από ένα βολέ του Μπρινιόλη, ο οποίος βρήκε τον Γκατσίνοβιτς να κάνει το σπριντ και να βγαίνει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Πάρα πολύ ωραία κράτησε την μπάλα ο Σέρβος και πρόλαβε να την δώσει στον Ζήνη, ενώ τώρα έχουμε μια αντεπίθεση από τον Αστέρα. Με ένα γέμισμα που γίνεται από τον Κότσιρα, η κεφαλιά που θα γίνει από τη σέντρα που ακολούθησε από τον Κετού θα μπλοκάρει ο Μπρινιόλη.
2: Πάμε ξανά στο περιστέρι.
4: Μετράει τον γκολ, 2 είναι Καλαμάτα και ο Μπολίβαρ φεύγει αμέσως προς το σημείο που βρίσκονται οι οργανωμένοι της Καλαμάτας. Πάρα πολλοί έχουν έρθει, πάνω από 700 φίλοι της Καλαμάτας, οι οποίοι κάνουν πραγματικά κακό χαμό εδώ στο περιστέρι. Προβάδισμα λοιπόν για την Καλαμάτα, ακόμα 5 λεπτά σε επίσης καθυστερήσεις με σκόρερ τον Μπολίβαρ.
2: 2-1, η Καλαμάτα φέρνει τούμπα τον Βόλο στο 85, θα ξαναπάμε φυσικά στο περιστέρι, ο Βόλος δεδομένα θα πιέσει για να μην φύγει με ήττα από το περιστέρι, για την ώρα Τρίπολη.
0: Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία νωρίτερα για να ξαναπάρει το προβάδισμα με τον Γκατσίνο να τα κάνει όλα σωστά. Πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα φεύγοντας στο σπριντ από την άμυνα του Αστέρα. Την έσπασε όπως έπρεπε στον Ζήνη, εκείνος την έφερε στο αριστερό, αλλά έχασε πάρα πολύ χρόνο μέχρι να εκτελέσει. Έκανε το σούτ υπό πίεση, ήταν χλιαρό και κατέληξε στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Ήταν όμως μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ, έπειτα από ώρα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Η Ένωση η οποία βρίσκεται και τώρα στην επίθεση από την αριστερή πλευρά, με τον Μαρίν να ανοίγει στον άξονα τώρα για τον Μάγερ. Εκείνος θα πιεστεί και θα χάσει χωρίς φάουλ. Ο Αστέρας έχει και πάλι προϋποθέσεις αντεπίθεσης από την δεξιά πλευρά με το ανέβασμα του Κουρμπέλη, ο οποίος πάει την μπάλα στον Μπαρτόλο. Έχει γυρίσει τώρα ο Μάγερ για να καλύψει εκεί το κενό. Ο Αριάγκα είναι. Ο Μπαρτόλο συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα γύρισμα. Ο Μακέντα προσπαθεί, ο Ρότα απομακρύνει στη συνέχεια. Ο Ζήνη πέφτει στο έδαφος και ζητάει φάουλ. Παίζεται λίγο Παπαπέτρου. Πάνω κάτω το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, με μια σέντρα που γίνεται, απομακρύνει ο Πίλιος αλλά και πάλι πάνω σε αντίπαλο, συγκεκριμένα στον Έντερ. Όλα αυτά είναι, έχουμε μπει στο 45 και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας από δεξιά τώρα δοκιμάζει με τον Κουρμπέλη και πάλι να κρατάει. Τώρα γυρίζει προς τα πίσω για τον Λάσκαρη. Και πάλι Κουρμπέλης, λίγο απρόσεκτα στο κέντρο αλλά ελέγχει εκεί τελικά ο Έντερ. Από την απέναντι πλευρά τώρα ο Μέντες και πάλι προς τα πίσω για τον Σίλβα. Βαθιά παλιά από την απέναντι πλευρά, εκεί όπου θα κάνει την κεφαλιά μεν ο Κουρμπέλης, αλλά δεν θα βρει συμπαίκτη. Θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ, ενώ 3 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος που λέγαμε για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο με πολλές συγκινήσεις και πάρα πολλές φάσεις, Αντώνη.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από τα 2 γκολ που έχουν επιτευχθεί, ένα το αυτογκολ του Λάσκαρη στο 21. Και αυτό του Μπαρτόλο λίγο αργότερα, περίπου 9 λεπτά αργότερα από τη φάση που ξεκίνησε από το ολέθριο λάθος του Μουκουντή. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς, ωραία αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος θα κοντρολάρει με το κεφάλι, θα προλάβει να τσιμπήσει από τον Μέντες. Εκείνος όμως θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από δεξιά.
2: Θα μείνουμε στην Τρίπολη. Μία πολύ μικρή ανωτελεία. Να πω ότι όπως γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sport.pavlefm.gr, ο Ολυμπιακός έκανε το αναμενόμενο. Δήλωσε τον Γιάρεμτσουκ στην ευρωπαϊκή του λίστα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Ουκρανός μπαίνει στη λίστα. Μπορείτε να πείτε, να διαβάσετε περισσότερα στο site του Big Win Sport FM 94,6. Πάμε ξανά στην Τρίπολη.
0: Μεγάλη ευκαιρία και πάλι για την ΑΕΚ στην Τρίπολη να κάνει το 2-1. Αυτή τη φορά τη χάνει ο Πίλιος. Πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός, ξεκίνησε από τον Μαρίν. Εκείνος έδωσε στον Γιώβιτς. Άψογα ο Σέρβος, κοντρόλαρε και έσπασε την μπάλα αριστερά. Ο Πίλιος από διαγώνια θέση αλλά με πολύ καλές προϋποθέσεις σούταρε. Δοκίμασε να στείλει την μπάλα στην κλειστή γωνία του Χατζη Μανουήλ, την έστειλε εκτός εστίας όμως. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ και πάλι να πάρει το προβάδισμα. Η Ένωση η οποία φορτσάρει σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο πριν την ανάπαυλα για να πάρει ξανά το πλεονέκτημα στο σκορ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Άτσαλο εδώ το τελείωμα από τον Πίλιο, ο οποίος για μία ακόμα φορά, ευρισκόμενος σε θέση βολής, εκτέλεσε σαν αμυντικός. Τώρα ο Ρέλβας με το κεφάλι, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Κλέβουν οι παίκτες του Αστέρα και συγκεκριμένα ο Μακέντα, ο οποίος είναι ο πισωχωρημένος από τη δεξιά πλευρά. Συνδυάζεται με τον Μπαρτόλο, εκείνος ανοίγμα στον Κότσιρα. Ο Κότσιρα σεντράρει, πρώτος ο Μουκουντή. Η μπάλα όμως μένει κοντά στα Καρετσάκ. Τώρα την απομακρύνει ο Μάγερ, αλλά και πάλι σε αντίπαλο. Ο Κουρμπέλης είναι που θα την κερδίσει και φάουλ στη συνέχεια, το οποίο θα κερδίσει εκεί ο αρχηγός του Αστέρα.
1: Και πολλή δουλειά ο Κουρμπέλης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Έχει κερδίσει πολλές μονομαχικές, έχει πάρει πάρα πολλές μπάλες ο Δημήτρης Κουρμπέλης και βεβαίως όλα αυτά είναι απόρρια πολλών λαθών που έχουν γίνει από την ΑΕΚ στον άξονα του, στον κεντρικό του άξονα. Εκεί τουλάχιστον εγώ βλέπω ένα μικρό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ είναι πολύ ανώτερη από τον Αστέρας αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει ευκαιρίες, αλλά τώρα ο Αστέρας έχει στημένη μπάλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα αριστερά είναι ο Έντερ και ο Μπαρτόλο πάνω από την μπάλα. Να δούμε αν μπορεί να πάρει κάτι ο Αστέρας από στημένη μπάλα. Τώρα με τον Μπαρτόλο και τον Έντερ να είναι έτοιμοι για την εκτέλεση, ο Μπαρτόλο τελικά να το εκτελέσει. Καλοτραβηγμένο ο Μπρόνσον πήρε την κεφαλιά, ο Μπρινιόλι με τις ροθιές διώχνει σε κόρνερ. Εδώ υπό προϋποθέσεις ο Αστέρας θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη τύχη. Μάλλον τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, Γιώργο.
0: Ναι, δεν κατάλαβα να πω την αλήθεια τι έκανε ο Μπρινιόλι.
1: Με την γροθιά στην μπάλα,
0: Ναι, αντέδρασε σαν η κεφαλιά να έχει γίνει από συμπαίκτη του. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα υπάρξει συνέχεια γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος των καθυστερήσεων.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε ο Μπρόνσον γιατί έχει σηκωθεί μόνος του.
0: Ναι, έκανε ανάποδα την κεφαλιά.
1: Ανάποδα, ναι.
0: Όπως και να έχει, η λήξη λοιπόν του πρώτου 45 λεπτού εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Αστέρα και την ΑΕΚ να μένουν στο 1-1 σε ένα πρώτο ημίχρονο με πάρα πολλές συγκινήσεις. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21 από το ωραίο γύρισμα του Ρότα, αλλά στη συνέχεια το ολέθριο λάθος του Μουκουντή έδωσε ένα πολύ εύκολο, μια πολύ εύκολη ισοφάριση στους γηπεδούχους, το πάτημα του Μακέντα και η εκτέλεση από τον Μπαρτόλο. Η Ένωση η οποία είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες στη συνέχεια με τον Ζήνη και με τον Πίλιο να βρει ένα δεύτερο γκολ, δεν τα κατάφερε και θα πάμε στην ανάπαυλα με αυτό το 1-1 που προδιαθέτει για ένα παιχνίδι, για ένα δεύτερο 45 λεπτό με εξίσου μεγάλες συγκινήσεις σε 15 λεπτά από τώρα.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Χρονάκη και τον Γιώργο Μαραθιανό. Θα τα πούμε σε ένα τεταρτάκι για το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 στην Τρίπολη. Ένα φοβερό γκολ που ακυρώνεται για τη City. Η assist για τον Χάλαντ με κεφαλιά ψαράκι, παρακαλώ. Είναι offside ο Νορβηγός. Όχι, μετράει τελικά. Μάλιστα, μετά από πάρα πολλή ώρα θα μετρήσει τελικά τον γκολ κανονικά. Το κοιτούσαν πάρα πολύ ώρα και είχα μείνει με την εντύπωση ότι θα ακυρωθεί το γκολ του Νορβηγού. Τελικά μετράει ένα τρομερό γκολ. Αξίζει να δείτε την assist. Ξαναλέω με κεφαλιά ψαράκι, δεν έχω προλάβει να δω ποιος την βγάζει. 0-1 και με παίκτη λιγότερο, παρακαλώ, στον τέρμι του Μάντσεστερ στο 63ο λεπτό. Πάμε στο Περιστέρι, εκεί όπου θα παίξουμε 8 λεπτά καθυστερήσεις. Μανώλης Μουσουράκης.
4: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Καλαμάτα Βόλος 2-1. Έχει ανατρέψει το σκορ η Καλαμάτα. Να δούμε τη σέντρα από αριστερά του Λάμπρου. Ροντρίγκες καθαρίζει και αυτή την περίπτωση. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Ροντρίγκες. Με τον Μωρέ να προσπαθεί να τρέξει. Αν προλάβει, αν τσιμπούσει την μπάλα, ενδεχομένως να είχαμε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση εδώ πέρα για την Καλαμάτα. Η οποία ελέγχει το παιχνίδι. Έχει κάνει ακόμα κάποιες αλλαγές. Βγήκε εκτός και ο σκόρερ, ο Μπολίβαρ. Μπολίβαρ σκόρερ του 2-1. Στο 85 θυμίζω αυτή πάρα πολύ ωραία μεταβίβαση του Μωρέρα που έχει πάλι την μπάλα από αριστερά. Τον έχουν όμως εγκαταλείψει οι δυνάμεις του. Ο Ατζάκου βάζει ώρα το κορμί του και τώρα θα απομακρύνει. Ο Μπολίβαρο σκόρερ, ο Μωρέρα την assist. Και αν Νίκο ψάχνεις κάποιον για την ενδεκάδα σου, την καλύτερη ενδεκάδα, νομίζω ο Μωρέρα έχει ή τουλάχιστον πρέπει να καταλάβει μια θέση. Ήταν αυτός που δημιούργησε και το 1-1, αλλά έχει δημιουργήσει σχεδόν τα πάντα σήμερα για την Καλαμάτα. Μωρέρα και Χάμζα πραγματικά εξαιρετικοί για το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος ζει με το δικό του πάθος αυτή την αναμέτρηση. Από αριστερά τώρα η Καλαμάτα δεν δείχνει να βιάζεται. Όπως βέβαια και ο Βόλος δεν δείχνει ικανός να αμυνθεί και να πιέσει ικανοποιητικά. Τους αφήνουν να κάνουν πέρα δόθη με την μπάλα τους παίκτες του Χριστοφιλέα. Θα πάρουν και ένα πλάγιο κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Ενώ έχουμε επιπλέον στο 3ο λεπτό από τα 8 που έχει δώσει ο Χρήστος Βεργέτης. Ενδεχομένως να είναι και λίγο περισσότερα. Είχαμε σίγουρα τη διακοπή για την εξέταση της φάσης του VAR αυτού 2-1 που φέρνει πολύ κοντά την Καλαμάτα στην πρώτη της νίκη με την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 25 χρόνια. Εκτελείται ένα πλάγιο τώρα από αριστερά, η απομάκρυνση, ο Χαραλαμπούλου, ο Λάμπρου, η κάθε τώρα για την Καλαμάτα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για το 3-1 και θα γίνει γκολ για την Καλαμάτα. Κλειδώνει την πρώτη νίκη μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Ο Καλουτσικίδης είναι πρωταγωνιστές της πορείας της από την Super League 2 στην Άλλαδο, στη μεγάλη κατηγορία. Αυτή γράφουν την ιστορία και στο σημερινό παιχνίδι. 3-1 λοιπόν, το κλέψουμε σε ένα κέριο σημείο. Η κάθετη μέσα στην περιοχή αποθέσει μέσα δεξιά Κολουτσικίδης. Ο δεξιός μπακ της Καλαμάτας εκτελεί άψογα. Νικάει τον Κοσέλεφ και γράφει το 3-1. Ελάχιστος ο χρόνος που απομένει για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Η Καλαμάτα έχει αγκαλιάσει το τρίποντο εδώ στο Περιστέρι, το οποίο το έχει κάνει σαν να φαίνεται, σαν να φαντάζει παραλία. Τόση ώρα εκδιάζω μάλλον διαφορετικό σκόρερ. Ο Χάμζα πρέπει να είναι, ο Χάμζα. Και αυτό τον καθιστά ακόμα καλύτερη την εμφάνισή του. Ναι, πράγματι ο Χάμζα είναι, ο οποίος αποθέσει μέσα δεξιά βγήκε. Εκτέλεσε με το δεξί, το κακό του πόδι δεν φάνηκε σε αυτήν την περίπτωση. Εξαιρετικό πλασέ από τον αριστερό πόδαρο Χαφ. Δανεικός από τον Ολυμπιακό, πραγματικά σήμερα κάνει μαζί με τον Μορέρα εκπληκτικό παιχνίδι. Δεύτερο γκολ από τον Χάμζα. Το πρώτο έφερε τον γκολ της οφάρισης. Αυτό κλειδώνει, όπως φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, στα εναπομείνοντα 4 λεπτά, τη νίκη για την Καλαμάτα. Το κλέψιμο στο κύριο σημείο, η κάθετη και ο Χάμζα για δεύτερη φορά σκοράρει στο σημερινό παιχνίδι. 2 τα γκολ του συνολικά με την φανέλα της Καλαμάτας. Μεγάλος πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιάννικ Μορέιρα. Πέρα όμως από τα γκολ, ο Χάμζα έχει δημιουργήσει και πολλές καταστάσεις. Ζητάει συνεχώς την μπάλα, παίρνει πρωτοβουλίες. Ο Μίγας από δεξιά, μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά σκαστή. Σε δεύτερο χρόνο θα μπλοκάρει ο Γκέλιος. Θα πέσει και στο έδαφος. Θα κερδίσει όσο χρόνο του επιτρέπουν είναι οι κανονισμοί. Τώρα θα σηκωθεί για να δώσει συνέχεια. Η Καλαμάτα, η οποία την επόμενη αγωνιστική θα παίξει ως γηπεδούχος σε τέταρτη διαφορετική έδρα. Στην Νίκαια θυμίζω, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ελπίδα όλων είναι όχι όσοι μόνο βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα, αλλά και όσοι παρακολουθούν από την Καλαμάτα, γρήγορα να πάει στην παραλία. Τώρα μια διαμαρτυρία, αλλά και μια φάση από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Βγαίνει γρήγορα ο Γκέλιος και απομακρύνει. Μια διαμαρτυρία για πτώση του Μορέιρα και από τους μεν και από τους δε. Οι Καλαμαδιανοί διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ ή του Βόλου ότι έχει κάνει θέατρο. Ο Μορέιρα για να κερδίσει χρόνο, είχε πάει και πάνω του Μίγας και του ζήτουσε τον λόγο. Την ίδια ώρα από την απέναντι πλευρά προσπαθούσε να βγάλει επίθεση ο Βόλος, αλλά βγήκε γρήγορα ο Γκέλιος και καθάρισε. Στο 6ο λεπτό, από τα 8, ο Φίτσας έχει πάει προς τον Μορέιρα. Κάτι λένε οι δυο τους. Βλέπουμε και την διεκδίκηση. Ένα τζαρτζάρισμα στον αέρα. Ακόμα 2 λεπτά. Καλαμάτα Βόλος 2-1. Ολική ανατροπή για την Καλαμάτα. 2 γκολ από τον Χάμζα, ένα από τον Μπολίβαρ. Ο Βόλος είχε προηγηθεί με τον Ματίας Γκονζάλες στο 28 λεπτό. Είχε και δοκάρι, 2 δοκάρια και συνολικά. Είχε ένα δοκάρι πριν από τον γκολ του στο 13 με τον Τζόκα. Είχε και ένα δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο στο 75 με τον Κρεσπή. Σε ένα χρονικό σημείο που πίεζε, ήταν η ομάδα που έδειχνε ότι θα μπορούσε να βρει το δεύτερο γκολ. Εν τέλει τα λεπτά κύλησαν. Καλαμάτα είναι εκείνη που βρήκε το δεύτερο γκολ με το γύρισμα του Μορέιρα για τον Μπολίβαρ. Ένα γκολ που μέτρησε μέσω VR και πριν από λίγα λεπτά ήρθε και το τρίτο. Το δεύτερο του Χάμζα και τώρα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για ακόμα μια φορά ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας πολύ κοντά και εκείνο στην πρώτη του νίκη στην μεγάλη κατηγορία. Ο 41 ετών τεχνικός. 7ο λεπτό. Ένα γέμισμα. Μια πτώση ακόμα του Μορέιρα. Θα το πάρει το φάουλ σε αυτήν την περίπτωση. Καλαμάτα η οποία υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή. Ενδιάμεσα υποδέχεται και την ΑΕΛ. Και τα δύο παιχνίδια πηγαίνουν προς νίκια. Την ΑΕΛ για το κύπελο, τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ο Βόλος, ο οποίος υποδέχεται την ΑΕΚ επίσης την Κυριακή.
6: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
4: Θα πάει στους 4 βαθμούς, ο Βόλος θα μείνει στους 2, ένα πολύ πολύ γεμάτο παιχνίδι για τους ουδέτερους, οι οποίοι σίγουρα το απόλαυσαν. Τίποτα περισσότερο στο, από το Περιστέρι, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Νίκο.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
17: Σπορ FM Πάτρας.
18: Πόσο πιστό είναι και πόσο ανταγωνιστικό είναι αυτό το τελευταίο φιλικό παιχνίδι των Ερυθρόλευκων πριν ρηχτούν στη μάχη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και της συμμετοχής τους στο Super Cup της Ευρωλίγκας, εκεί όπου την ερχόμενη Παρασκευή θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά την Φενέρμπαχτσε.
2: Λουκά, έχεις κανένα νέο για Μιλουτίνοφ?
18: Όχι, την Τενοντίτιδα, μα την δείξαν, δηλαδή, το έχεις μεταφέρει αυτό το νέο.
2: Ναι, το έχω μεταφέρει. Τενοντίτιδα, έτσι.
18: Τενοντίτιδα, ναι. Okay. Αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις και στο μάτι της Παρασκευής, από ό,τι μάθαμε. Ξεκίνησε σήμερα στην αρχική πεντάδα, μάλιστα. Έκατσε στο παρκέ 3-4 λεπτά. Ωστόσο, αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Ντόντα Χολ, καθώς ένιωσε νέες ενοχλήσεις και ο Μπαρτζόκας δεν ήθελε να ρισκάρει. Με δεδομένο και ότι ο Ταρίκ Τζόουνς είχε κάνει μια μικρή επέμβαση στο πόδι πριν από λίγες μέρες και έμεινε στην Αθήνα. Δεν είναι μαζί με την αποστολή της ομάδας στην Κύπρο. Επομένως δεν ήθελα να ρισκάρει και κάτι χειρότερα στο
2: παιχνίδι. Ωραία. Λουκά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έρθουμε ξανά για το τελικό. Θα το πω εγώ, θα δούμε ό,τι προλάβουμε. Πάμε να πάρουμε τελικό από την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Κώστας Ζελής μας ενημερώνει. Γεια σου, ρε Κωστά.
19: Καλησπέρα, Νίκο. Κάνεις? Όλα καλά. Ο Πανσεραϊκός κέρδισε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β. Σε ένα παιχνίδι που θα το ξεχάσουμε γρήγορα, δεν ήταν πολύ καλό. Ωστόσο, ο Άλεξ Τεχέρα ήταν αυτός που σκόραρε για τα Γιοντάρια στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Κρεμαρκαρίστηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ, την μπάλα πήγε στα δίκτυα. Κακό το δεύτερο μέρος, με δύο φάσεις μόνο, με τον Οικονόμου στο 51 και στο 52 με ένα σούτ του Στάικου. Προσπάθησε τελευταία φάση ο Φερνάντες για τον Αστέρα να ισοφαρίσει. Τελικά ο Πανσεραϊκός πήρε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. 1-0 τελικό αποτέλεσμα.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Δελή. 1-0 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Θυμίζω νωρίτερα Ελλάς Σύρο Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0. Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2. Και 8 και 1 λεπτό έχουμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Άρη. Πάμε στο Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Η επιλογή
17: η λύση για Καλχά, Εσπαρτενέ, Πιζαφύρη είναι ο Ούγκρος τελικά, ενώ ξεκινάει βασικός ο Ντιέγκο Κώστα. Άρα, ο Παυλένκα στο τέρμα, Κώστα Μιχαηλίδης στα στόπερ, ο Κένι με τον Μπάμπα πλάγια στα μπακ, ο Ζαφύρης με τον Ούγκρεσιτς, το 10 ο Πέλκας, στα άκρα Τάισον και Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Ενδιαγέ. Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ μένουν οι γκολκίπερ Τσιτσίς Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Σανταμαρία, ο Γιάκητς, Τιμιάνης, Καμαρά, Τέιλορ, Σορετήρε, ο Άλλη, ο Χατσίδης και ο Ανέστης Μίχος.
2: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου θα είναι στην περιγραφή του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Εντάχει, λέω και εγώ την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, Παυλένκα, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφύρης, Ούγκρεσιτς, Πέλκα, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντιαγέ. Έχουμε και Αλέξα Αβόπουλο, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να μάθουμε και την ενδεκάδα του Άρη. Γεια σου, Άλεξ. Καλησπέρα.
20: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου προσθέτει ένα τρίτο χαφ. Παίρνει το Γένσεν από το κέντρο της άμυνας όπου τον είχαμε συνηθίσει μέχρι πρότινος και τον προσθέτει δίπλα σε Ράτιτς και Μπασίρου για να έχει έτσι ένα καλύτερο έλεγχο στη μεσαία γραμμή. Με τον Ρικάρντο Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, τον Ομάρ Ρίτσαρντς και τον Φατιγκά στα δύο άκρα της άμυνας αριστερά και δεξιά. Ο Σούταλο με τον Φαμπιάνο είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μπασίρου με τον Ράτσις και τον Γένσεν οι τρεις χαφ. Τώρα η λογική λέει ότι θα είναι εξάρι μπροστά από τους στόπερ ο Μπασίρου και δύο εσωτερικοί χαφ θα είναι ο Ράτσις και ο Γένσεν. Στην κορυφή είναι ο Καντεβέρε, αριστερά ο Γιαννιώτας και δεξιά ο Γκαρέ.
2: Ωραία. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Να σε καλά, ακούσαμε την ενδεκάδα του Άρη, επειδή βγαίνουν οι παίκτες στην Τρίπολη και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Break γρήγορο.
21: Η Winsport FM 94,6.

0: μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέψαμε με γκολ για την Bayern 1-2 με τον Kane στο 72ο λεπτό. Το Ολυμπιακός Μακάμπι θέλει 13 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Είναι 77-72 στο συν 5 η Ερυθρόλευκη. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι. Προλαβαίνουμε.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στέφανο Παλαιότολο, είσαι σπουδαίος. Πάμε στην Τρίπολη.
4: Όλα έτοιμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο μετά από ένα πρώτο μέρος που βρήκε τον Αστέρα Άκτορ και την ΑΕΚ ισόπαλους στο 1-1 με μια εμφάνιση της ΑΕΚ η οποία ήταν αρκετά προβληματική παρόλο που πήρε το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21. Στη συνέχεια ο Αστέρας την πίεσε, βέβαια βρήκε ένα γκολ ισοφάρισης το οποίο ήταν ένα δώρο από την πλευρά του Μουκουντή με ένα ολέθριο λάθος που οδήγησε στο στρώσιμο του Μακέντα και το ωραίο πλασέ του Μπαρτόλο. Η ΑΕΚ η οποία παρά την μέτρια απόδοσή της είχε ευκαιρίες στη συνέχεια μέχρι την ανάπαυλα για να πάρει και πάλι το προβάδισμα, αλλά η Ζήνη και Πήλιος ήταν άστοχοι. Θεωρώ σίγουρο ότι έχει προβληματιστεί ο Μάρκο Νίκολης από την εικόνα των παικτών του, ενώ και τώρα ο Αστέρας βγαίνει στην αντεπίθεση από αριστερά με τον Μέντες να μπαίνει προς, από την απέναντι πλευρά. Το σουτ θα φύγει πάνω από την εστία του Μπρινιόλι. Καλή φάση και εδώ για τον Αστέρα.
5: Θα μπορούσε να τελειώσει. Ήταν ο Μέντες.
4: Ο Μέντες, καλά το είπα. Καλά,
5: σωστά.
4: Ο Μέντες, ο οποίος έβγαινε στην αντεπίθεση και πάλι εδώ αδράνεια από την άμυνα της ΑΕΚ. Σε αρκετές περιπτώσεις το πρώτο ημίχρονο το είδαμε. Προβληματική λειτουργία και ανασταλτικά για τους κιτρινόμαυρους. Με το δίδυμο των Αριάγκα και Μαρίν να μην έχει αποδώσει τα
5: αναμενόμενα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, Γιώργο.
4: Ναι.
5: Ο άξονας της ΑΕΚ για το πρόβλημα που εντοπίσαμε και στο πρώτο ημίχρονο.
4: Ο Αριάγκα δεν παίζει την μπάλα προς τα μπροστά. Ο Μαρίν φαίνεται αρκετά κουρασμένος, η αλήθεια είναι. Ενώ τώρα έχουμε ένα δυνατό μαρκάρισμα που κάνει ο Πήλιος πάνω στον Μπαρτόλο. Ο Πήλιος ο οποίος αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο από την πλευρά του και ειδικά από τον Μπαρτόλο, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του Αστέρα μέχρι τώρα.
5: Και ο Αστέρας, το είπαμε από την αρχή, θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει την πλευρά που παίζει ο Μπαρτόλο. Εκεί φόρτωσε τις περισσότερες επιθέσεις του ο Αστέρας και νομίζω ότι ο Πήλιος, όντως πολύ σωστά όπως είπες, αντιμετώπισε προβλήματα από τον πολύ δραστήριο και κινητικό Γουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος βεβαίως είναι και ο σκόρερ του Αστέρας στην ισοφάρηση στο 1-1 στο 31ο λεπτό. Τώρα βρισκόμαστε στο 47, Γιώργο.
4: Ένα φάουλ λοιπόν για τον Αστέρα από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο και πάλι να αναλαμβάνει να φέρει την μπάλα στα καρέ του Μπρινιόλι. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής απομακρύνει ο Πήλιος, η μπάλα παίρνει πολύ ύψος, ο Γκατσίνοβιτς θα πάρει τη μονομαχία αλλά θα βρει αντίπαλο, στη συνέχεια η κόντρα θα ευνοήσει τον Μάγερ, ο οποίος θα κάνει αρχικά λανθασμένη εκτίμηση, αλλά ο βοηθός λέει ότι η μπάλα έχει φύγει εκτός του αγωνιστικού χώρου και είναι πλάγιο out για την ΑΕΚ, πριν την κλέψουν οι παίκτες του Αστέρα. Ένα πλάγιο που εκτελείται γρήγορα και τώρα ο Ρέλβας γυρίζει προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι ακόμα πιο δίπλα στον Μουκουντή, μένει ψηλά η ομάδα της Αρκαδίας για να πιέσει και θα ανταμυφθεί με ένα ακόμα φθηνό λάθος.
5: Πολλά, πάρα πολλά λάθη για την ΑΕΚ.
4: Από τον Μουκουντή, ο οποίος πετάει την μπάλα πλάγιου out, δεν συνεννοείται καλά με τον Ρότα. Δεν μπαίνει καλά ούτε στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση και θεωρώ βέβαιο ότι με αυτή την εικόνα πολύ γρήγορα θα υπάρξει παρέμβαση στο μάτς και από τον Μάρκο Νίκολιτς.
5: Και τα περισσότερα αβίαστα λάθη, Γιώργο, χωρίς να πιέζονται ιδιαίτερως οι υποσέσεις ΑΕΚ.
4: Τώρα είναι εκείνοι που προσπαθούν να πρεσάρουν ψηλά, μια βαθιά παλιά στα μετώπισεν, ο Ρέλβας ακόψει αλλά δεν θα προλάβει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out είναι και πάλι για τον Αστέρα από την δεξιά πλευρά, με τον Κότσιρα να πηγαίνει να το εκτελέσει. Γκατσίνοβιτς και Πήλιος από την αριστερή πλευρά, έλεγα και πριν, αντιμετώπισαν πάρα πολλά προβλήματα και από τις ωραίες ενέργειες του Μπαρτόλο, ο οποίος συνέκλεινε συνέχεια προς τα μέσα, αλλά και τα ανεβάσματα του Κότσιρα. Και τώρα ο Έντερ από εκεί θα μπει και θα προκαλέσει ρήγμα, θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ευτυχώς για την ΑΕΚ εκεί είναι ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα μπλοκάρει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ήταν αρκετά βαθιά η σέντρα που έκανε ο Έντερ. Αλλά το πρώτο ημίχρονο ξεκινάει με τον Αστέρα να είναι στην επίθεση συνεχώς. Ο Ρέλβας τώρα και πάλι
5: γυρίζει στον Μουκουντή. Είναι ένα ρίσκο αυτό που παίρνει η ΑΕΚ με την ψυχολογία που έχει διαμορφωθεί, ειδικά στον Μουκουντή, από το λάθος που έκανε το να προσπαθεί συνέχεια να κάνει build-up. Τώρα άνοιγμα στα δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος βρίσκει στον άξονα τον Μαρίν. Ο Μαρίν ανεβαίνει, περνάει έναν αντίπαλο, βλέπει την κίνηση του Πίλιο, θα ανοίξει πάρα πολύ ωραία. Ο Πίλιος θα κοντρολάρει και τώρα έχει καλές προϋποθέσεις για να πλησιάσει την περιοχή. Περιμένει τελικά την πασάρι στον άξονα για τον Μαρίν. Οι κόντρες ευνοούν τον Ρουμάνο, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή, αλλά θα κάνει κακό κοντρόλ, θα ανοίξει την μπάλα και θα την μπλοκάρει ο Χατζημανουήλ. Η κόντρα αρχικά ευνόησε τον Μαρίν, ο οποίος αν την κρατούσε την μπάλα στην κατοχή του θα μπορούσε να φτάσει απέναντι από τον Χατζημανουήλ. Του έφυγε όμως το κοντρόλ και χάθηκε η ευκαιρία για την ένωση. Βαθιά παλιά με το βολέ από τον Χατζημανουήλ προλαβαίνουν να κόψουν εκεί τον Μαυριομάγερ για τον Ζήνη. Ο Ζήνη για τον Γιώβιτς. Ωραία συνδυάζονται εδώ οι παίκτες Σάκη. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς αποφεύγει έναν αντίπαλο, προσπαθεί να αποφύγει ένα δεύτερο. Στη συνέχεια θα κάνει το τάκλιν εκεί ο Κότσιρας και θα παραχωρήσει ένα κόρνερ.
2: Πολύ γρήγορα να πω τελικό στην Κύπρο. Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ 77-72. Ξανά στην Τρίπολη.
5: Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Πρώτος καλός συνδυασμός για τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιώβιτς να σπάει την μπάλα στον Γκατσίνοβιτς. Και από την δική του ενέργεια ήταν που ήρθε αυτό το τάκλιν από τον Κότσιρα. Ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από αριστερά που θα έχει και πάλι εκτελεστεί τον Μαρίν. Όχι, νόμιζα ότι θα πάει ο Μάγερο, ο Μαρίν είναι τελικά. Ο οποίος θα δοκιμάσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κάποιες συστάσεις και πάλι από τον Παπαπέτρου. Ο Μπρόρσον είναι αυτός που ακούει τις συστάσεις. Στο 51 βρισκόμαστε με το σκορ στο 1-1. Ο Μαρίν σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, θα πάρει την πρώτη κεφαλιά εκεί. Ο Γιώβιτς στη συνέχεια θα γίνει η απομάκρυνση, νομίζω ήταν corner, αλλά ο Παπαπέτρου lay out. Δεν ξέρω αν έχει γίνει διπλή κόντρα. Έτσι φάνηκε με μια πρώτη ματιά. Όπως και να έχει, η μπάλα φεύγει εκτός και περνάει αυτή η φάση για την ΑΕΚ, η στημένη μπάλα από το corner. Με τον Χατζημανουήλ να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο.
6: Ο Χατζημανουήλ τώρα θα δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν έχουμε... Περνάμε μάλλον στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η μπάλα έφυγε από το ελεύθερο του Χατζημανουήλ. Πλάγιο out για την ΑΕΚ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ενώ είναι πεσμένος. Τώρα σηκώθηκε ο Κότσιρας από το χορτάρι σε μια μονομαχία του εναέρια. Στην προσπάθεια να διεκδικήσουν την μπάλα με τον Αριάγκα δεν υπήρχε κάτι.
5: Αντώνη, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι δεν θα χάσει καθόλου χρόνο με αυτή την εικόνα ο Νίκολιτς και κάνει δύο αλλαγές μαζεμένες.
6: Πολύ σωστά, Γιώργο.
5: Έτσι, μπαίνει λοιπόν ο Κοϊτά στη θέση του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν τα πήγε άσχημα στο επιθετικό κομμάτι, αλλά αναστελικά αντιμετώπισε προβλήματα. Ο Κοϊτά λοιπόν θα πάει ακριβώς σε εκείνο το σημείο του γηπέδου, ενώ αποχωρεί και ο Αριάγκα για να μπει στη θέση του ο Βάργκα. Αυτό τώρα θα έχει ενδιαφέρον.
6: Νομίζω έρχεται
5: ο Μάγερ θα έρθει λογικά.
6: Ο Μάγερ έρχεται στον άξονα.
5: Στον άξονα δίπλα
6: το Μαρίν.
5: Δίπλα το Μαρίν, ναι, αυτή είναι η πιο λογική επιλογή. Πολύ νωρίς λοιπόν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Μάρκο Νίκολης επεμβαίνει στο παιχνίδι και κάνει αυτή τη διπλή αλλαγή. Να δούμε αν θα έχει άμεση επίδραση και στην εικόνα της ΑΕΚ, που η αλήθεια είναι ότι τη χρειάζεται.
6: Και αναδιαμορφώνεται και ο σχηματισμός και η λογική πλέον νομίζω για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει στα αριστερά, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Πίλιος και ένα άνοιγμα προς τη δεξιά πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει τον Μάγερ για να πάρει μπάλα όλα αυτά κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Μάγερ. Να αφήνει στον Μαρίν τώρα ξανά. Ο Μάγερ αυτός ανοίγει την μπάλα στα δεξιά στον Κοϊτά. Ξανά ο Μάγερ προσπαθεί και παίζει κάθετα για τον Γιώβιτς, έχασε την μπάλα. Όμως ο Ρότα ήρθε για να κερδίσει. Και τώρα ο Κοϊτά αφήνει, η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω για τον Ρέλβας, η ΑΕΚ που σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει και τις γραμμές της αλλά και την πίεσή της στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία η συνεργασία, ο Ζήνη μπαίνει στην περιοχή, προσποίηση του Ζήνη, συγκλίνει, αφήνει στον Κοϊτά. Νέα προσποίηση, το σούτι κόντρες. Η μπάλα μέσα στην έξω την περιοχή του Αστέρα. Κοϊτά εκεί, ο Έντερ. Ο Μάγκερ τελικά κερδίζει. Ο Πίλιος τώρα. Ο Πίλιος ωραία τρίπλα που κάνει. Η σέντρα του από τα αριστερά. Ο Ζήνη το γύρισμα. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ ο Γιώβιτς και απομακρύνουν οι του Αστέρα. Να λοιπόν που η ΑΕΚ αρχίζει και σφίγγει σιγά σιγά τη θηλιά γύρω από το λαιμό της αρκαδικής ομάδας με τον Μάγκερ. Οι ενωσίτες. Κρατάει ο Μάγκερ. Προσπαθεί να παίξει κάθετα για τον Γιώβιτς. Έχασε ο Κουρμπέλης. Απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Μπαρτόλο. Έχασε ο Μπαρτόλ όμως και τώρα ο Μάγερ από τα αριστερά και φάουλ για την ΑΕΚ.
4: Εδώ τώρα φαίνεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Αντώνη, άμεσα στην εικόνα της ΑΕΚ οι δύο αλλαγές προσφέρουν
6: πράγματα στο παιχνίδι.
4: Ναι, η τοποθέτηση του Μάγερ στον άξονα βοήθησε στην πολύ καλή κυκλοφορία. Ο Ζήνη, ο οποίος έχει πάει δεξιά τώρα, έχει δώσει πολύ μεγαλύτερο πλάτος και οι ενέργειες του Κοϊτά, ο οποίος αμέσως πρόλαβε και τον ένιωσε η αντίπαλη άμυνα με το που μπήκε στο μάτς. Βέβαια υπήρξαν πολλές περιπτώσεις μέσα στην περιοχή σε αυτή τη φάση διαρκείας όπου δίστασαν να εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ίσως αν
6: καθυστέρησαν κιόλας.
4: Ναι, να πάρει μια πρωτοβουλία εκεί. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή της αυτό το τελευταίο τρίλεπτο και τώρα έχει κερδίσει αυτό το φάουλ από την αριστερή πλευρά που θα φέρει και πάλι κόσμο στην εστία του, κοντά στην εστία του Χατζημανουήλ με τον Μαρίν και τον Πίλιο πάνω από την μπάλα. Να πούμε ότι νωρίτερα έκανε καλή σέντρα και ο Πίλιος, είναι και αυτό μια μικρή είδηση, έτσι, στο δεύτερο δοκάρι. Και τώρα να δούμε αν θα φέρει αυτό στην μπάλα στην περιοχή ο Μαρίν, πιθανότατα το δεύτερο θα συμβεί. Όντως φεύγει ο Πίλιος, ο Μαρίν με πάσα προς τα έξω στον Μάγερ. Ο Μάγερ σεντράρει, πολύ καλή είναι η κεφαλιά που γίνεται από τον Γιώβιτς. Η μπάλα θα κοντράρει και θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Μπαρτόλο να την βγάλει. Όχι, δεν θα προλάβει τελικά, είναι κόρνερ, λέει ο βοηθός και συμφωνεί και ο Παπαπέτρου. Συνεχίζει λοιπόν να πιέζει η ΑΕΚ με την υποστήριξη και των περίπου 1.600 φίλων της, οι οποίοι αναθάρισαν με την εικόνα της ομάδας στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Στο 56 ο Μάγερ έχει πάει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Θα σεντράρει στο πέναλτι. Η πρώτη κεφαλιά θα γίνει από το Μουκουντή, αλλά ο Καμερουνέζος δεν θα μπορέσει να δώσει την μπάλα τροχιά προς την εστία. Εκείνη θα φύγει σχεδόν παράλληλα και θα καταλήξει out κοντά στο σημείο.
6: Η μπάλα έχει ξύσει το κεφάλι του Μουκουντή.
4: Δεν τη βρήκε γεμάτα. Ήταν πάρα πολύ καλή η σέντρα και πάλι από τον Μάγερ στην καρδιά της περιοχής. Εκεί πετάχθηκε ο Μουκουντή, ο οποίος εδώ θα είχε την ευκαιρία να διορθώσει την κάφα του στον γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν μπόρεσε να βρει γεμάτα την μπάλα και να τη στείλει προς την εστία. Χάθηκε η φάση και παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα και την ΑΕΚ.
6: Απευθείας το ελεύθερο που έκανε ο Χατζημανουήλ πέρασε πλάγιο out. Για την ΑΕΚ, η οποία εντείνει την πίεσή της, ανεβάζει το ρυθμό της και τον Ορέλβας. Ορέλβας για τον Γιώβιτς, κακό κοντρόλ όμως εκείνο Κοϊτά για να πάρει. Και τώρα ο Μάγερ που παίζει με τον Βάργας, δυνατό μαρκάρισμα από τον Σίλβα. Και φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, στον άξονα και προς τα δεξιά αυτό το φάουλ που είχε κερδίσει η ΑΕΚ.
4: Και αυτό ήταν μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα από πίσω.
6: Νομίζω του χαρίστηκε εδώ ο Παπαπέτρου του Σίλβα. Ένα φάουλ με τον Μάριν για την ΑΕΚ, είναι και ο Μουκουντή. Δίπλα του είχα να παίξει με πάσα. Ο Μάριν και αυτό κάνει, αφήνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει την μπάλα πιεσμένος από δύο παίχτες του Αστέρα. Η μπάλα πηγαίνει στα δεξιά στον Ρότα. Συνεργάζεται και πάλι με τον Μάγερ για να τον αφήνει πίσω στον Μουκουντή. Όλη η ΑΕΚ είναι από το κέντρο και μπροστά και συνεπώς όλος ο Αστέρας σε θέση άμυνας. Τώρα Κοϊτά για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν βγήκε η προσποίηση πάνω στον Έντερ. Κέρδισε ο Βραζιλιάνος του Αστέρα. Κρατάει και αφήνει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας παίζει στον άξονα για τον Μακέντα. Και αυτό στα δεξιά του για τον Μπαρτόλο. Με προϋποθέσεις τώρα ο Αστέρας, αλλά η ΑΕΚ αρχίζει και οργανώνεται στην αμυνά της τώρα ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας παίζει για τον Έντερ, ο Έντερ προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Μπαρτόλο με τάκλιν από Μάρτιν ο Πίλιος σε ένα χώρο που είναι ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας κρατάει την μπάλα και αφήνει πίσω στον Μπρόνσον. Έβγαλε αυτό το κύμα πίεσης ο Αστέρας από την ΑΕΚ, ένα τρίλεπτο τετράλεπτο, η ΑΕΚ σφυροκόπησε την άμυνα του Αστέρα και τον Χατζημανουήλ. Με τα πόδια ο Χατζημανουήλ σε απευθείας πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ, ένα πλάγιο από τα αριστερά, λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Τρομάγερ, η κόντρα στον Κουρμπέλη, το τάκλι του Κουρμπέλη και φάουλ πάνω στον Κοϊτά. Πήγε λίγο άγαρμπα εκεί ο αρχηγός του Αστέρα. Βλέπουμε να πιάνει και το πόδι του Δημήτρης Κουρμπέλης, εκείνο Πίλιος για να τον βοηθήσει. Στο 59 της αναμέτρησης 1-1 ο Αστέρας με την ΑΕΚ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένα παιχνίδι γεμάτο ενδιαφέρον, είναι στην κόψη του ξηραφείου όπως καταλαβαίνουμε, με την ΑΕΚ να έχει μπει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με ό,τι είδαμε από το 30 και μετά της
4: μετά την διπλή αλλαγή του Νικολίτη
6: και βεβαίως μετά την διπλή αλλαγή, η οποία είναι αλήθεια ότι έχει δώσει άλλη όθηση στους νοσήτες. Τώρα ο Μάγερ είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι και ο Πίλιος, να δούμε ποιος πηγαίνει, και ο Μαρίν για την φεύγει ο Μάγερ. Οπότε πηγαίνουμε ή στον Μαρίν ή τον Πίλιο για την εκτέλεση. Ο Μαρίν κρατάει, τώρα θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, έρχεται το Κοϊτά, οι κόντρες, γκολ για την ΑΕΚ, 1-2.
4: Offside. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Βάργα, ο οποίος είναι αυτός που έχει σκοράρει, οπότε θα χρειαστεί να περιμένουμε. Ο Κοϊτά, ο οποίος εκτέλεσε πολύ γρήγορα, έφερε την μπάλα στη μικρή περιοχή, εκεί από τις κόντρες στρώθηκε στο Βάργα και εκείνος εκτέλεσε, αλλά ήταν εκτεθειμένος τουλάχιστον σύμφωνα με την υπόδειξη. Οπότε περιμένουμε, Νίκο, να δούμε. Περιμένουμε και τη δική σου τη βοήθεια.
2: Είναι πολύ σίγουροι οι συμπαίκτες του πάντως. Α, νομίζω ότι πρέπει να είναι. Θέλω να το ξαναδώ τώρα. Γιατί από την κάμερα αυτή που μας έδωσε το συνδρομητικό δεν βγάζει άκρη.
4: Περιμένουμε λοιπόν, αν και νομίζω ότι...
2: Όχι, offside. Offside είναι.
4: Χάθηκε λοιπόν αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ, η οποία θα ήταν πιο μεγάλη ευκαιρία βάσει του πρώτου σουτ που έκανε ο Κοϊτά. Με βολέ ήταν σχεδόν ακριβώς από το ύψος της μεγάλης περιοχής, μετά την κόντρα αυτή που έγινε μέσα στην περιοχή. Ενδεχομένως, αν δεν σταματούσε η μπάλα από τις κόντρες εκεί, θα κατέληγε απευθείας στη γωνία του Χατζη Μανουήλ. Η ΑΕΚ πάντως έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της μετά από τις δύο αλλαγές του Νίκολιτς. Φαίνεται να έχει στριμώξει τον Αστέρα τώρα στο δικό του μισό, με πολύ καθοριστική συνεισφορά σε αυτό του Μάγερ, ο οποίος και τώρα θα κάνει μια ωραία πάσα για τον Πίλιο. Εκείνος θα κάνει όμως ανοιχτό κοντρόλ, κλέβει ο Αστέρας. Προσπαθούν να συνδυαστούν τώρα οι παίκτες των γηπεδούχων. Ωραία η παλιά για τον Μακέντα, όμως εκείνος από υπερβολική αυτοπεποίθηση νομίζω έκανε το λάθος. Στη συνέχεια άτσαλα απομακρύνει και ο Μπρινιόλης στο γύρισμα που του έγινε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο Μάγερ, ο οποίος αδειάζει τον Νέντερ. Φοβερή ενέργεια εδώ από τον Κροάτι, ο οποίος ανεβάζει τον συμπαίκτη του και συχνά τον Ρότα από τη δεξιά. Κάνει κίνηση και ο Μαρίν εκεί ως εξτρέμ, θα πάει μπάλα στον Ρουμάνο, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Εκεί δεν βρίσκεται όμως κανένας. Ο Κότσιρας, αφού σταματάει την μπάλα με το στήθος, την απομακρύνει σε ένα σημείο όπου την ελέγχει ο Πίλιος, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Εδώ ο Μαρίν θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη σέντρα ή να περιμένει λίγο ακόμα μέχρι να έρθει ένα συμπαίκτη στην περιοχή και να επιχειρήσει γύρισμα. Τώρα και πάλι ο Μάγερ αριστερά στον Πίλιο. Φοβερή η απόδοση του Μάγερ από το σημείο που ήρθε στον άξονα και έπειτα. Ο Πίλιος αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει απέναντι του αντιπάλους, θα σεντράρει μπάλα, θα κοντράρει όμως και θα επωφεληθεί ο Κουρμπέλης, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει στην αντεπίθεση τον Μακέντα. Ο Μακέντα βγαίνει από αριστερά ως εξτρέμ, έχει απέναντι του τον Μουκουντή. Περιμένει την κίνηση του Κετού, όντως εκεί θα πάει μπάλα. Ο Κετού έχει χώρο από τον άξονα, αλλά η παλιά που επιχειρεί στην απέναντι
6: του δεξιά ενέργεια από τον Κετού.
4: Κόβεται από τον Μάγερ που είναι παρόν και στην άμυνα. Εδώ σταματάει μια πολύ επικίνδυνη πάσα, αν και δεν ήταν καλή η επιλογή που είχε κάνει ο Κετού. Τώρα ο Μαρίν κρατάει και περιμένει να οργανωθούν οι συμπαίκτες του, να πάρουν τις θέσεις του στο γήπεδο. Αφήνει την μπάλα στα αριστερά για τον Πίλιο, ο οποίος και πάλι στον Μαρίν, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά δεξιά. Ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά δεξιά.

0: Πάδι Πήλιος, γύρω γύρω η μπάλα και τώρα αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει απέναντι του έναν αντίπαλο. Θα την περάσει την μπάλα. Θα μπει στην περιοχή από αριστερά. Θα κάνει και μια δεύτερη τρίπλα. Εκεί δεν χρειαζόταν αυτή η τρίπλα από τον Αφρικανό, ο οποίος θα έπρεπε να γυρίσει την μπάλα στο πέναλτι. Βγήκε μαζί της out τελικά. Γιατί δεν σκέφτηκε εδώ ομαδικά ο Αφρικανός, ο οποίος δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, δηλαδή από το σημείο που άνοιξε το control. Ήταν σχεδόν μπροστά από την τελική γραμμή.
1: Κάνει πολύ ωραία πρώτη τρίπλα πάνω στον έντερ, αλλά τα χάλασε την ώρα που μπήκε στην περιοχή ο Κοϊτά.
2: Σπατάλησε πιθανή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ ο Κοϊτά. Στο 63 παραμένει το 1-1. Να πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, ο Μαρέσκα με υψωμένες γροθιές προς τον κόσμο της City, παίκτες προς τον κόσμο της City πανηγυρίζουν έξαλα για ένα πολύ σπουδαίο διπλό. Η City με παίκτη λιγότερο από το 23 λόγω αποβολής του Φόντεν. Παρ' όλα αυτά βρήκε γκολ με τον Χάλαντ στο 60. Ανοίξε 1-0 τη Manchester United. Θυμίζω νωρίτερα, μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα με ανατροπή απέναντι στον Βόλο 3-1. Και έχουμε ακόμα συνέχεια, παιδιά. Τρία ματσάκια. Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρι στο μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής στις 9. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30. Φάση για τον Αστέρα. Πάμε Τρίπολη.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα που γύρισε ωραία την μπάλα η αρκαδική ομάδα. Έφτασε στην περιοχή, ο Μπαρτόλο άδειασε με μια προσποίηση τον Ρέλβας. Βρέθηκε απέναντι από τον Μπρινιόλι, σούταρε δυνατά, όμως ο Ιταλός τερματοφύλακας έβγαλε σε κόρνερ στο 64 αυτή η ευκαιρία για την αρκαδική ομάδα με τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος είναι, όπως είπε και ο Γιώργος Μαραθιανός λίγο νωρίτερα, ο καλύτερος παίκτης του Αστέρα. Σημερινή αναμέτρηση, εκτελείται το κόρνερ. Έβγαλε με το κεφάλι άμυνα η ομάδα της ΑΕΚ. Λάθος όμως ο Έντερ. Το γύρισμα ο Ρέλβας. Νέο κόρνερ για τον Αστέρα. Να λοιπόν που πιέζει. Πλάγιο, με συγχωρείτε, για την αρκαδική ομάδα. Ένα πλάγιο από τα δεξιά και από το κοντά στο σημαίακι του κόρνερ πηγαίνει ο Κότσιρας.
3: Μεγάλη απόκριση νωρίτερα από τον Πρινιόλι. Με υπερένταση πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ καλή και η ενέργεια και το σουτ πολύ δυνατό από τον Μπαρτόλο. Και μάλιστα από κοντινή απόσταση. Και τώρα ένα ακόμα κόρνερ για τον Αστέρα.
0: Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πλασάρει και ο Μπαρτόλο και όχι να τελειώσει με τόσο δύναμη την συγκεκριμένη φάση.
3: Εδώ τώρα περισσότερο είναι απόκριση του θεματοφύλακα παρά μπορεί να κατηγορήσει τον επιθετικό.
0: Ακριβώς. Εξαιρετικός ο Μπαρτόλο, βρήκε όσο έπρεπε την μπάλα για να τη στείλει κόρνερ. Κόρνερ έχουμε όμως και τώρα για τον Αστέρα. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ με εκτελεστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Εκτελείται, έβγαλε με κεφαλιά από την άμυνα Τσάεκ ο Μαρίν. Τώρα ο Έντερ για τον Κότσιρα. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Σίλβα. Κοντρόλαρε με στην περιοχή ο Σίλβα. Έρχεται και ο Κετού, παίρνει ο Κετού, μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα ο Μακέντα, η κόντρα. Ευκαιρία για τον Αστέρα. Σωτήρια εκεί η κόντρα που βάζει ο Ρέλβας πάνω στον Μακέντα, στο πολύ ωραίο γύρισμα που κάνει ο Καμερουνέζος για τον Ιταλό σεντερφόρ της αρκαδικής ομάδας. Να λοιπόν που ο Αστέρας πιέζει ασφιχτικά, Γιώργο, στα τελευταία λεπτά την άμυνα της.
3: Πάνω στο σημείο που λέγαμε, Αντώνη, ότι η ΑΕΚ είχε πάρει τον έλεγχο του αγώνα μετά τη διπλή αλλαγή του Νίκολιτς και πίεζε τον Αστέρα. Τα τελευταία 3-4 λεπτά οι αρκάδες έχουν κερδίσει πολλά μέτρα και έχουν κερδίσει και 3 συνεχόμενα κόρνερ.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι από τα αριστερά αυτό το κόρνερ για τον Αστέρα και πάλι με εκτελεστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, να δούμε αν μπορεί να πάρει κάτι από τις στημένες μπάλες, τις συνεχόμενες στημένες μπάλες ο Αστέρας. Εκτελεί ο Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι, διώχνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώβιτς. Και τώρα ο Σίλβα, ο οποίος επαναφέρει την μπάλα στον Χατζη Εμμανουήλ, ο Αστέρας που κοντρολάρει και πάλι τον ρυθμό στον αγώνα. Ο Χατζη Εμμανουήλ με τα πόδια έπαιξε για τον Κετού, το κοντρόλ του νικητή στη μονομαχία είναι ο Πίλιος. Και τώρα ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μπάλα πηγαίνει στα δεξιά, στον Ρότα πηγαίνει ο Μπαρτόλο για να πιέσει. Ο Ζήνη θα κρατήσει την μπάλα, ο Ρότα αφήνει στον άξονα για τον Μάριν. Και τώρα ο Πίλιος ξανά για τον Ρουμάνο. Στον άξονα και τώρα ο Μάγερ, από του οποίου τα πόδια η ΑΕΚ περιμένει πάρα πολλά, ήδη κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι. Ο Μάγερ κρατάει και παίζει στα αριστερά στον Κοϊτά. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Ρέλβας. Και πάλι η ΑΕΚ ανεβάζει τις γραμμές της. Ο Ρέλβας αλλάζει στα δεξιά στον Ρότα. Έχει τον Ζήνη, συγκλίνει προς τα μέσα όμως ο Ρότα. Και τώρα πηγαίνει μπάλα στα δεξιά στον Ζήνη, πήγε να δώσει πλάτος στην επίθεση της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα στον άξονα πιέζεται από Έντερ και Μακέντα, πρόλαβε όμως και άφησε στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει, έχει τον Μουκουντή και με αυτόν παίζει συνεργάζονται οι δύο κεντρική αμυντική της Ένωσης. Ο Μουκουντή παίρνει κάποια μέτρα με την μπάλα και αφήνει στον Μάγερ και ο Μάγερ ξανά πίσω

0: Κουκουντή. Από τη στιγμή που πέρασε το πρώτο πεντάλεπτο, εφτάλεπτο με το Μάγκερ να κάνει αυτά τα όρια, αυτό του ήρθε στον άξονα. Σε κάθε περίπτωση που παίρνει την μπάλα, πέφτουν δύο παίκτες του Αστέρα πάνω του.
1: Νομίζω ότι σαφής οδηγία από τον Γιώργο Αντωνόπουλο για να τώρα γίνεται με τον Κουρμπέλη να πηγαίνει να τον επιτηρήσει. Εδώ ο Πίλιος κάνει αρχικά κακό κοντρόλ. Μαζεύει και αφήνει στον Ρέλβας. Ο Μάριν με τον Ρέλβας, ο Αστέρας που πιέζει, η ΑΕΚ που δεν μπορεί να διασπάσει την πίεση του Αστέρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα το λάθος για την ΑΕΚ. Ο Μακέντα, ο Έντερ. Ο Έντερ κατάει και παίζει ξανά με τον Μακέντα, καθυστερούν όμως του Αστέρα. Και πάλι ο Έντερ για τον Κουρμπέλη, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κουρμπέλης ανοίγει δεξιά για τον Έντερ και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει τον Κετού και παίζει με τον Κετού. Το γύρισμα του Κετού, η κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ρέλβα, στη συνέχεια χάνει την μπάλα. Ο Ρότα κερδίζει, ο Μέντες για τον Αστέρα, πέφτει στο χορτάρι, δεν υπάρχει φάουλ και τώρα ευκαιρία αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Γιώργο.
2: Ο Μαρίν είναι αυτός που έχει πάρα πολύ χώρο από δεξιά, κάνει την κίνηση ο Ζήνη, θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, το γύρισμα είναι πολύ δυνατό, όμως για τον Βάργα εδώ βιάστηκε ο Ζήνη, θα έπρεπε να κάνει ένα ακόμα κοντρόλ και να σπάσει την μπάλα στο πέναλτι. Βιαστική σέντρα για τον Βάργα, με πολύ καλές προϋποθέσεις μπήκε ο Αφρικανός στην περιοχή, ενώ έχουμε και μια κόκκινη κάρτα στον πάγκο του Αστέρα, δεν ξέρω αν είναι στον Αντωνόπουλο ή σε κάποιο συνεργάτη του. Διαμαρτυρήθηκαν από την πλευρά των γηπεδούχων προφανώς για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Έντερ. Στην εξέλιξη ήταν πολύ καλή η παλιά που έκανε ο Μαρίν για τον Ζήνη, αλλά εκείνος πήρε κακή τελική απόφαση, μάλλον βιαστική.
1: Για χέρι διαμαρτύρονται Γιώργο ή του Αστέρα.
2: Ναι, στο ξεκίνημα, στο ξεκίνημα της φάσης.
1: Ναι.
2: Σπατάλησε λοιπόν ο Ζήνη αυτή την αντεπίθεση για την ΑΕΚ, η οποία πλέον έχει αρχίσει για τα καλά να αγχώνεται. Έχουμε φτάσει στο 70 λεπτό, παραμένει το 1-1 που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με το αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21 και το γκολ του Μπαρτόλα στο 31 από το λεύθερο λάθος του Μουκουντή. Η ένεση η οποία φάνηκε να αντιδρά μετά την τη διπλή αλλαγή του Νίκολιτς και την είσοδο των Κοϊτά και Βάργα, αλλά ο Αστέρας επίσης απάντησε με ένα πολύ καλό πεντάλεπτο, στο οποίο δημιούργησε προϋποθέσεις επικίνδυνες στα καρέ των φιλοξενούμενων. Τώρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί, τι ακριβώς συμβαίνει, δεν έχει φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο άνθρωπος που έχει αποβληθεί.
1: Και δεν έχω μπορέσει να δω και ποιος είναι.
2: Νίκο, αν μπορείς να μας βοηθήσεις. Εκτελείται εντωμεταξύ το πλάγιο, ο Βάργα θα πάρει μια κεφαλιά σε ένα σημείο που δείχνει να ελέγχει εκεί ο Σίλβα και θα βάλει σωστά το...
3: Ο Μπαράλες, παιδιά, έχει αποβληθεί.
2: Ο Μπαράλες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μπαράλες καταφέρνει και αποβάλλεται και εκτός.
3: Και ναι, και ως team manager.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση για την ΑΕΚ, με τον Χαρντι Εμμανουήλ τώρα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει στη δεξιά πλευρά ψάχνοντας τον Κότσιρα. Η μπάλα θα περάσει όμως από το κεφάλι του μπακ των Αρκάδων και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο out για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Πίλιος προς τα πίσω στον Ρέλβας. Οι περίπου 1600 φίλοι της Ένωσης προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους προς ένα δεύτερο γκολ σε ένα μάτς που ήταν δύσκολο εκ των προτέρων, αλλά έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο συντελεστής δυσκολίας του στην εξέλιξή του. Τώρα ο Κοϊτά θα πάρει ένα φάουλ από τον Κουρμπέλη.
1: Έξυπνο φάουλ από τον Δημήτρη Κουρμπέλη.
2: Έξυπνο φάουλ τακτικής, αλλά και εδώ νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει κάρτα.
1: Γενικά έχει αφήσει το aggressive παιχνίδι ο κ. Βοαπέτρου. Και από τις δύο ομάδες υπάρχουν περιπτώσεις και από τον Αστέρα και από την ΑΕΚ που θα μπορούσαν να έχουν τιμωρηθεί παίκτες με κίτρινη κάρτα.
2: Ο Μαρίν είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Με μια κοντινή πάσα θα το κάνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ και πάλι πιέζεται αμέσως από τον Έντερ. Ο Μαρίν, ο Ζήνη έχει έρθει στον άξονα προς τα πίσω για τον Μουκουντή και εκείνος πάει την μπάλα δεξιά στον Ρότα. Η ΑΕΚ χρειάζεται περισσότερα ανεβάσματα από τον Ρότα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το κομμάτι έχει παίξει ρόλο και η κούραση. Ο Ρότα, ο οποίος έκανε ένα φοβερό μάτς με τη ΛΑΣΚ, αλλά χρειάστηκε να δαπανίσει πολλές δυνάμεις. Ο Μαρίν τώρα από τον άξονα. Πάρα πολύ ωραία η σκέψη να βρει τον Βάργα. Κόβουν οι παίκτες του Αστέρα, λέει, και επιμένει με τον Ζήνη να σεντράρει από την απέναντι πλευρά και πάλι δεν είναι καλή η σέντρα του. Στο δεύτερο δοκάρι ο Κότσιρας θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Και εδώ ο Ζήνη θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Εκτελεί ο Πίλιος στο πλάγιο για τον Μαρίν. Ο Μαρίν από τον άξονα παίζει κάρτα για τον Γιώβιτς. Κοντρολάρει στο ημικύκλιο, ο Σέρβος ελίσσεται, προσπαθεί να γυρίσει και πάλι απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα. Προσπάθησε εκεί να εκμεταλλευτεί τις κόντρες ο Γιώβιτς και να βρει συμπαίκτη μέσα στην περιοχή. Δεν τα κατάφερε. Η κατοχή παραμένει στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Και συγκεκριμένα του Μάγερ, ο οποίος από τον άξονα ανεβαίνει. Παίζει κάρτα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προσπαθεί να αποφύγει έναν αντίπαλο. Έρχονται άλλοι δύο. Γύρισμα προς τα πίσω στον Μάγερ και μπαλιά δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα έρχεται προς τα μέσα, ψάχνει επιλογές, αφήνει για τον Μάγερ. Εκείνος κινείται προς τη δεξιά πλευρά, θα κερδίσει μια κόντρα και θα μπει στην περιοχή, αλλά προλαβαίνει εκεί να βγει πρώτος στην μπάλα ο Σίλβα και να παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά. Τώρα δεξιά δείχνει να κερδίζει πάλι κάποια μέτρα τώρα η ομάδα του Νίκολιτς στα τελευταία λεπτά. Ο Ζήνη προσπαθεί να αποφύγει έναν αντίπαλο, ευνοείται και από τις κόντρες, κρατάει την μπάλα, την αφήνει στον Ρότα. Πολύ αποτελεσματικό όμως το tackling που κάνει στη συνέχεια ο Κετού και ένα ακόμα πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στο ίδιο κομμάτι του γηπέδου από τη δεξιά πλευρά. Όλα αυτά ενώ θα μπούμε σε λίγο στο 74 και παραμένει το 1-1.
4: Ώρα αλλαγών, Γιώργο, για τον Αστέρα. Είδα και τον Τζαμπούρη να σπριντάρει για να δώσει την
2: αλλαγή. Θα πήγε ο Τζαμπούρης.
4: Παραλίγο, έτσι όπως κινήθηκε έξω τον πάγκο ο Τζαμπούρης, ο Μακέτα αποχωρεί για να πάρει τη θέση του. Ο Ρικαρντίνιο και ο Κουρμπέλης αυτός που βγαίνει και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιάννης Μπουζούκης. Θα πάει στον άξονα ο Μπουζούκης να παίξει δίπλα από τον Έντερ. Και ο Ρικαρντίνιο βεβαίως στην κορυφή της επίθεσης για τον Αστέρα. Πρακτικά δεν αλλάζει κάτι στον σχηματισμό του. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος βάζει φρέσκα πόδια εδώ. Βλέπω τον Κουρμπέλη να πιάνει το πίσω μέρος του ποδιού του, πιθανόν να έχει νιώσει κάποιο τράβηγμα.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε ξανά στην Τρίπολη.
4: ΑΕΚ. Για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή που περνάει με την μπάλα στα πόδια τον χώρο του κέντρου, αφήνει στα δεξιά του στον Ρότα. Ο Ρότα έχει τον Ζήνη δίπλα του, με αυτόν έπαιξε. Έρχεται και ο Μάγερ για να πάρει μπάλα από τον άξονα. Κρατάει ο Μάγερ, ψάχνει να βρει στην περιοχή τον Γιώβιτς, εκεί κόβει με το κεφάλι ο Μπρόνσον. Ο Μπαρτόλο, ο Μπουζούκης και τώρα ο Κότσιρας για τον Αστέρα. Βγάζει ο Κότσιρας με μεγάλη μπαλιά με στόχο τον Ρικαρντίνιο, εκεί είναι ο Ρέλβας. Επανέρχεται ο Κότσιρας, κερδίζουν του Αστέρα όμως και πάλι ο Ρέλβας. Δίνει ύψος στην μπάλα για να έρθει ο Γιώβιτς με ένα κακό κοντρόλ με το στήθος. Χάθηκε η μπάλα από πλευρά ΑΕΚ και τώρα ο Μπουζούκης για τον Μπαρτόλο. Έρχεται ο Κότσιρας στα δεξιά για να πάρει μπάλα, κρατάει ο Κότσιρας, παίζει στον άξονα για τον Έντερ, λίγο παρακινδυνευμένα, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μπρόνσον, πηγαίνει ο Βάργα εκεί για να πιέσει και τώρα ο Λάσκαρης. Και ο Λάσκαρης βαθιά μπαλιά απλά για να φύγει από την άμυνα του Αστέρα. Ο Ρέλβας έκοψε, ο Μπαρτόλο πήρε και τώρα ο Κετού, προϋποθέσεις αντεπίδες για τον Αστέρα, με τον Κετού από τον άξονα και του παίζει με τον Μέντες. Ο Μέντες και ο Πρινιόλι, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 76. Στο σωστό χρόνο εκεί που έπρεπε ο Μπαρτόλο, ο Κετού με συγχωρείτε, σπάει την μπάλα. Στον Μέντες αυτός είχε ανέβει από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ, τον Μπρινιόλι όμως στο σωστό σημείο απομάκρυνε σε κόρνερ ο Ιταλός τερματοφύλακας και εδώ είναι η δεύτερη περίπτωση στο ημίχρονο.
2: Όπως το λες Αντώνη, δεύτερη φορά ο Μπρινιόλι σε λίγα λεπτά κρατάει όρθια την ΑΕΚ σε μια φάση που είναι ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ.
4: Βεβαίως. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης αυτή η ευκαιρία. Για τον Αστέρα και τώρα το κόρνερ από τα αριστερά με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Έφυγε ο Μπαρτόλο, εκτελεί. Η μπάλα περνάει από όλους. Πηγαίνει στα δεξιά στον Κότσιρα, έξω από την περιοχή όλα αυτά. Ο Κότσιρας θα γεμίσει και πάλι. Ο Μπρινιόλι όμως πάρα πολύ εύκολα.
3: Πολύ γρήγορα να πάμε στο ΟΑΚΑ, να κάνουμε πρώτη σύνδεση με Νίκο Παγκάκη, ο οποίος θα περιγράψει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό στις 9.30. Να μας πει γρήγορα την ενδεκάδα του Τριφυλιού. Νίκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Με 4-2-3-1 ο Παναθηναϊκός και νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα με το καλημέρα δηλαδή ενώ στον αγώνα. Είναι ο Ουναή, είναι ο Λούζα και είναι και ο Ντέσσερ στην κορυφή. Με ένα επιθετικό σήμερα ο Παναθηναϊκός. Βάζει τον Ουναή πίσω σε ένα μέσο επιθετικό ρόλο. Το αντίνο με τον Ταμπόρδα αριστερά-δεξιά στον όριμο του ρόλο. Και ο Καμαρά θα έχει τον Λούζα που έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στην παραστάτη του στην αναμέτρηση. Η τετράδα της άμυνας είναι πανεφερή με το τελευταίο παιχνίδι και το τέρμα. Ο Πένια λέει καλά τα δοκάρια. Αριστερά στην άμυνα ο Κυριακόπουλος. Δεξιά ο Καλάμπρια και οι δύο Ολλανδικοί πύργοι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Στο Ολυμπιακό Στάδιο που γεμίσει καθηγά και έχει και αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού έτσι που έχουν έρχεται τώρα δημιουργήσει
3: του Πανετολικού εννοείς.
6: Ναι, που έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακό κλίμα στο πάνω μέρος του γηπέδου.
3: Ωραία, Νίκο, θα επιστρέψω σε σένα να μάθουμε αργότερα και την ενδεκάδα από πλευράς Αγρινιωτών. Παναθηναϊκός Πανετολικός 9.30 είναι το μάτς που κλείνει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. 9 η ώρα. Δύο μάτς, το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και φυσικά και Κηφισιά Λεβαδιακός. Για την ώρα, στην Τρίπολη.
2: Στο 78 φτάσαμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα και την ΑΕΚ. με την εικόνα του ματς στο τελευταίο τέταρτο να λέει πως η γηπεδούχη είναι πιο κοντά σε ένα δεύτερο γκολ από ότι η Ένωση. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην τελική προσπάθεια που θα κάνουν οι κιτρινόμαυροι για να βρουν ένα γκολ. Με τον Μάγερ τώρα από τον άξονα να ανοίγει πάρα πολύ ωραία. Ήταν η σκέψη ωραία, όχι η εκτέλεση. Κόβουν οι παίκτες του Αστέρα και συγκεκριμένα ο Μέντες, ο οποίος απομακρύνει τώρα σε ένα σημείο που ο Μουκουντή θα αφήσει την μπάλα να περάσει προς τα πίσω. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει και θέμα έλλειψης δυνάμεων από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνε δεύτεροι στις μονομαχίες. Ενώ τώρα ο Μάγκερ και πάλι μια ωραία επέλαση από τον άξονα, θα ανοίξει όμως την μπάλα και πάλι θα κάνει λάθος. Εδώ υπερέβαλε λίγο ο Κροάτης. Ο Αστέρας θα ψάξει την αντεπίθεση, αλλά και εκεί δεν είναι σωστή η μπαλιά. Μάλλον υπάρχει κόντρα και το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Εκτελείται γρήγορα με αποδεκτή τον Έντερ, πάει να τον κλείσει ο Ζήνη. Εκεί θα βάλει σωστά την κόντρα, κερδίζει ο Κοϊτά και τώρα η Άκη έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Με το άνοιγμα που γίνεται στον άξονα είναι πάρα πολύ δυνατό από τον Βάργα για τον Μαρίν. Δεν πρόλαβε ο Ρουμάνος. Και τώρα οι παίκτες του Αστέρα ψάχνουν και πάλι την αντεπίθεση με το ανέβασμα του δαιμόνιου Μπαρτόλο. Εδώ όμως ο Μάγερ κάνει ένα υποδειγματικό τάκλιν και στο ανασταλτικό κομμάτι είναι φοβερός ο Κροάτης.
7: Καταπληκτικός Μάγερ και στο κομμάτι της οργάνωσης και στα αμυντικά του καθήκοντα.
2: Ο Ζήνη τώρα από δεξιά θα προτιμήσει να τραβήξει φρένο και περιμένει στην παράσταση. Τη βρίσκει τελικά στον Ρότα. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα επιτίθεται πάλι η ΑΕΚ. Με τον Ρότα να παίζει κάθετα για την κίνηση του Βάργα. Ο Βάργα εκτός περιοχής και δεξιά. Γυρίζει προς τα έξω. Αφήνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη προς τα πίσω στον Μουκουντή. Προσπαθεί τώρα η ΑΕΚ να πλησιάσει στην περιοχή του Αστέρα με τον Μαρίν από τη δεξιά πλευρά. Δεν κάνει κάποιος κίνηση όμως, είναι στατική οι συμπαίκτες του, οπότε ο Μαρίν γυρίζει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ο Καμερουνέζος διανύει μερικά μέτρα και κάνει την κάθετη πάσα για τον Ζήνη, ο οποίος θα περάσει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα στο σωστό σημείο, ήταν αυτή τη φορά, αλλά πρόλαβε εκεί να γυρίσει ο Μέντες, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ο Μπουζούκης
2: έκοψε πάρα πολύ καθοριστικό σημείο για τον Αστέρα. Ο Ζήνη αυτή τη φορά γύρισε εκεί που έπρεπε την μπάλα στο πέναλτι. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Μαρίν από τα δεξιά να κρατάει. Αφήνει και πάλι για τον Ζήνη από τη δεξιά πλευρά. Πάει στο ένας με έναν και πάλι με τον Μέντες ο Αφρικανός. Περιμένει, δίνει στον Μάγερ, εκείνος γυρίζει προς τα πίσω ξανά για τον Μαρίν. Έρχεται προς τον άξονα ο Ρουμάνος, γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Ψηλά ο στόπερ της ΑΕΚ στο γήπεδο. Περιμένει κίνηση από τον Πίλιο, αλλά εκείνος είναι προς τον άξονα και τελικά η μπάλα έρχεται στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κεντρικά ξανά στον Μουκουντή. Ο Μάγερ έχει πάει τώρα σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, γυρίζει προς τα πίσω. Περιμένει την κίνηση του Ρότα, τελικά γυρίζει προς τα πίσω ξανά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Κοϊτά, για τον Ζήνη. Θα κάνει λάθος το κοντρόλ εκεί ο Μαρίνα, αλλά η μπάλα έρχεται δεξιά στον Ρότα. Η σέντρα από τον Ρότα θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Σίλβα. Επιμένει η ΑΕΚ από αριστερά με τον Κοϊτά να πέφτει στο έδαφος. Ήταν φάουλ αυτό και όντως το σφύριξε εκεί ο Παπαπέτρου. Ο Κοϊτά, ο οποίος κλείστηκε από δύο παίκτες του Αστέρα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ για την ΑΕΚ σε πολύ καλό σημείο από την αριστερή πλευρά. Είναι πλάγια, δεν είναι πλάγια και αρκετά μακριά για να απευθείας εκτέλεση, αλλά είναι σε ένα πολύ καλό σημείο για να γίνει μια σέντρα στην περιοχή από τα γλυκά πόδια είτε του Μάγερ είτε του Μαρίν. Να λοιπόν που η ΑΕΚ θα έχει μια στημένη μπάλα, γιατί σε οργανωμένη άμυνα δυσκολεύεται πάρα πολύ.
7: Έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα, ο Κετού αφήνει τη θέση του στον Αντώνη Παπακανέλο.
2: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιος από τους δύο θα αναλάβει αυτή την εκτέλεση. Πάρα πολλοί κόσμος στα καρέ των γηπεδούχων. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο 82 και παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και την ΑΕΚ. Ο Μαρίν και ο Μάγερ πάνω από την μπάλα, δύο παίκτες του Αστέρα σχηματίζουν ένα μικρό τείχος. Ξαναλέω ότι δεν είναι για απευθείας εκτέλεση. Να δούμε με ποιο φάλσο το θέμα θα έρθει. Τελικά φεύγει ο Μαρίν, ο Μάγερ θα σεντράρει, η μπάλα θα γίνει κεφαλιά εκεί από τον Ρέλβας, αλλά θα κοντράρει, θα μείνει εντός αγωνιστικού χώρου, θα την κρατήσει ο Ζήνη, ο οποίος αφήνει στον Μάγερ. Νέα σέντρα του Μάγερ, πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβας, παράλληλα η μπάλα με την περιοχή την κρατάει ο Κοϊτά και ετοιμάζεται να κάνει νέα σέντρα. Όντως αυτό θα συμβεί. Νέα απομάκρυνση στην απέναντι πλευρά εκεί όπου περιμένει ο Μάγερ. Μια μικρή πολιορκία τώρα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Κροάτη να ανοίγει για τον Ζήνη. Είναι δυνατή η πάσα του όμως. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Μπουζούκης, αλλά θα κλέψει ο Ζήνη. Και θα μπει στην περιοχή από αριστερά ο Αφρικανός. Έχει χώρο, θα κάνει το γύρισμα, θα πέσει στο έδαφος. Διώχνουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Αστέρα σε πλάγιο out. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Νομίζω ότι βρήκε παίκτης του Αστέρα τον Ζήνη και γι' αυτό κάνει νόημα ο Παπαπέτρου να περιμένει την εκτέλεση του πλάγιου. Ο Πίλιος τώρα του λέει να συνεχίσει το παιχνίδι και ο Μαρίν από τον άξονα δραματικά τελευταία λεπτά εδώ στην Τρίπολη.
3: Δεν υπάρχει κάτι, Γιώργο.
2: Ναι, όντως ούτως ή άλλως και ο Παπαπέτρου είπε αμέσως να συνεχίσει το παιχνίδι. Τώρα ο Ρότα έχει έρθει αριστερά και αφήνει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας άνοιγμα αριστερά για τον Πίλιο που έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα. Θα την κάνει, δεν είναι καλή, ούτε αυτή τη φορά απομακρύνει ο Μπρόρσον με το κεφάλι. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ρέλβας προς τα πίσω για τον Πίλιο, ο οποίος σωστά τώρα γυρίζει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Οι παίκτες του Αστέρα οι οποίοι μένουν στο δικό τους μισό. Η ΑΕΚ προσπαθεί σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του αγώνα να τους στριμώξει στην περιοχή τους. Με τον Ρέλβας ανεβασμένο και πάλι ψηλά στη σέντρα να αφήνει για τον Ρότα. Κάνει κίνηση δεξιά ο Μαρίν. Ο Ρότα προτιμά να αφήσει ξανά στον Ρέλβας. Κάθετα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα περάσει έναν αντίπαλο. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα όμως θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Χατζημανουήλ. Χρειάζεται η ΑΕΚ μια τέτοια πρωτοβουλία από κάποιον. Την πήρε εδώ ο Κοϊτά, αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό. Πάρα πολύ δύναμη έβαλε στο σούτ. Έφυγε η μπάλα πάνω από την εστία και χάθηκε αυτή η φάση για την ΑΕΚ στο 84.
8: Η ΑΕΚ η οποία επιτίθεται ο Ασέας από την άλλη, ο οποίος αμήνεται μαζικά και προσπαθεί να απομακρύνει την πίεση της ΑΕΚ. Τώρα ο Ρέλβας με το κεφάλι παρακορεί ένα πλάγιο για τον Αστέρα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η αρκαδική ομάδα, ακριβώς στην γραμμή του κέντρου και δεξιά ο Κότσιρας πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγίου out. Παίζει με τον Έντερ, αυτός ψάχνει στο χώρο με μία τον Ρικαρντίνιο, δύσκολα θα προλάβει ο Βραζιλιάνος, όντως δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Και γρήγορα ο Μπρινιόλι πηγαίνει για να στήσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι παίζοντας με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Μαρίν. Ο Μαρίν κρατάει, αφήνει στον Μουκουντή και τώρα παίζει για τον κακό κοντρόλ μάλλον από τον Ζήνη. Εκεί προσπάθησε να παίξει ο Έντερ και ο Μάγερ έπεσε στο χορτάρι από το μαρκάρισμα του Μάγερ. Στήγε στο παιχνίδι. Ο Μπαρτόλο και τον Παπακανέλο με στην περιοχή από τα αριστερά ο Παπακανέλος. Είναι κλεισμένος από δύο, το γύρισμα πήγε να κάνει. Έβγαλε ο Ρέλβας, όμως η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Αστέρα. Με τον Παπακανέλο και πάλι. Παίζει με τον Μέντες. Από τα αριστερά και τώρα ο Μπουζούκης για τον Αστέρα. Ο Μπουζούκης αλλάζει με στόχο τον Κότσιρα. Καλό κοντρόλ του Κότσιρα. Η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά γύρισμα, ο Μουκουντή θα απομακρύνει. Στην κεφαλιά γύρισμα από τον Μέντες, ο οποίος είχε πατήσει περιοχή. Ο αριστερός μπακ της ομάδας του Αστέρα και τώρα ο Βάργα, οι κόντρες. Κερδίζει ο Μπουζούκης και παίζει για τον Μπαρτόλο. Δεν είναι καλό το κοντρόλ του Μπαρτόλο. Ο Ρέλβας ανοίγει για τον Πίλιο. Και τώρα ευκαιρία της ΑΕΚ για να βγει στην επίθεση, όμως χάνει την μπάλα από τον Έντερ με φάουλ, τον καθυστερεί όσο πρέπει ο Βραζιλιάνος του Αστέρα, ενώ φτάνουμε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, ο χρόνος μετά αντίστροφα 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ. Ο Ρότα για τους φιλοξενούμενους, κρατάει ο Ρότα, συγκλίνει, αφήνει στον Ζήνη, όλα αυτά στα δεξιά, τώρα η μπάλα έρχεται στον άξονα, στον Μάριν. Τους ανοίγει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω στον Μουκουντή. Όλοι οι ΑΕΚ από το χώρο της μεσαίας γραμμής και μπροστά και στην αντίπερα όχθη, όλος ο Αστέρας αμήνεται. Πολύ ωραία η τρίπλα από τον Μάγερ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, το χείρισμα, ο Βάρκα πάνω στη γραμμή, ο Μπρόρσον. Δεν κατάφερε, απίστευτη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται σωστά όμως.
2: Δεν τώρα χάνεται αυτό που έχασε ο Βάρκα, πραγματικά δεν χάνεται. Εντελώς ανυπεράσπιστη η αιστεία, πήγε πάρα πολύ χαλαρά στη φάση. Ακούσε απλά να τη βρει με τη δύναμη που είχε μπάλα από τη σέντρα, πήγε πολύ χαλαρά, απλώς σαν να κάνει κοντρόλ αντί να εκτελέσει ο Βάργα. Η ΑΕΚ επιμένει από δεξιά με τον Μάγερ, τώρα να μπαίνει μέσα στην περιοχή, μπορεί να γυρίσει το πλασέ. Απίστευτη ευκαιρία από τον Γιώβιν να κάνει το 2-1. Δεν χάνονται αυτά που χάνει η ΑΕΚ μέσα σε ένα λεπτό.
8: Τρομερή ευκαιρία.
2: Ο Μάγερ έκανε άψογη κίνηση ως εξτρέμα από δεξιά. Γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, εντελώς αμαρκάριστος ο Γιώβιτς. Σπαταλά τεράστια ευκαιρία.
8: Δεν ξέρω ποια είναι, Γιώργο, μεγαλύτερη ευκαιρία από τους δύο. Πραγματικά σε ένα δίλεπτο η ΑΕΚ έχει δύο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες στον
2: σκηνικό. Και το φοβερό είναι ότι οι δύο μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ είναι από τους καλύτερους εκτελεστές της.
8: Από τον Βάργα και τον Γιώβιτς.
2: Γιώβιτς και Βάργα έχουν βάλει πολύ δυσκολότερα γκολ από αυτά που έχασαν. Και τώρα ο Αστέρας στην αντεπίθεση με τον Μπαρτόλο. Έχει απέναντι του τον Μουκουντή, εκείνος θα του βάλει σωστά την κόντρα αυτή τη φορά. Η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Μπρινιόλι. Στο 88 πήγαμε και τώρα η ΑΕΚ τρέχει για να βρει ένα δεύτερο γκολ. Ο Μάγκερ και πάλι από δεξιά. Ο καλύτερος παίκτης της Ένωσης μακράν στο παιχνίδι. Πατάει για το ανέβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν σεντράρει, είναι βαθιά όμως η σέντρα, μπλοκάρει ο Χατζημανουήλ στη μικρή του περιοχή, ενώ δείχνει να πονάει κιόλας ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Δεν ξέρω αν χτύπησε σε κάποια από τις προηγούμενες φάσεις. Τώρα πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο out. Απίστευτες οι ευκαιρίες που έχασε η ΑΕΚ.
9: Ο Βάργα είναι σε κενή εστία.
2: Η μπάλα πέρασε στον Βάργα μέσα στη μικρή περιοχή και μάλιστα με τρόπο, δεν ήταν αρκετά δυνατή για να πεις ότι ενήργησε ενστικτοδός. Έβαλε λάθος πόδι νομίζω. Με τον τρόπο που πήγαινε η μπάλα έπρεπε να, απλά να πλασάρει με το αριστερό.
9: Ακριβώς.
2: Προσπάθησε με κάτι σαν μητάκι με το δεξί να τη στείλει μέσα.
9: Κοίτα, ο πρόεδρος τον απομάκρυνε και είναι, συνέχεια ο Γιώβιτς.
2: Και νομίζω ότι ο Γιώβιτς το χάνει περισσότερο από υπερβολική σιγουριά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι άψογο το γύρισμα του Μάγερ σε ένα σημείο που είναι εντελώς αμαρκάριστος.
9: Είναι ενδεικτικό ότι και εμείς και όλοι εδώ στα δημοσιογραφικά θεωρία σηκωθήκαμε όρθιοι για την... όταν η μπάλα πήγε στα πόδια του, στο γύρισμα που έγινε για τον Γιώβιτς. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ σπατάλησε δύο πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο 86 και στο 87 αυτές οι φάσεις για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι πεσμένος ο Χατζη Εμμανουήλ στον αγωνιστικό χώρο, κερδίζει λεπτά ο Αστέας. Βεβαίως ευχόμαστε να είναι όλα καλά με τον τερματοφύλακα της αρκαδικής ομάδας.
2: Να πούμε ότι έγινε και μια αλλαγή ακόμα για την ΑΕΚ, όσο είναι πεσμένος ο γκολκίπερ του Αστέρα, με τον Μάνταλο να μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε σήμερα ο Νίκολης, ξεκινώντας τον βασικό στην ενδεκάδα. Πολλές ημιτελείς ή βιβιασμένες ενέργειες, ενώ έχασε και δύο πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Ο Χατζημανούλ μένει πεσμένος στο τερέν και δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό τίμα, αφού είναι τερματοφύλακας, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Και θα δούμε τώρα πόσα θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου που θα κρατήσει ο Παπαπέτρου. Μπήκαμε στο 90 πλέον, σε ένα δραματικό παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με πάρα πολλές φάσεις, τεράστιες χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, εκτός από τα δύο γκολ. Ο Μπρινιόλι πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στο αμυντικό κομμάτι, με δύο σπουδές επεμβάσεις στους Μπαρτόλο και Μέντες. Από την απέναντι πλευρά ο Χατζημανούλης δεν είναι πρωταγωνιστής, γιατί δεν χρειάστηκε. Ήταν η αστοχία αυτή που κόστησε στην ΑΕΚ, ειδικά στις περιπτώσεις των Βάργα και Γιώβιτς μέσα σε ένα λεπτό νωρίτερα. Τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο και τον Χατζημανούλη να αφήνει για τον
9: Λάσκαρη.
2: Ο Πίλιος στην κεφαλιά, ο Μάνταλος κοντρολάρει, έρχεται προς τον άξονα, ανοίγει για τον Μάγερ. Με τη μία ο Μάγερ στον Μαρίν, θα βάλει, μπροστά, θα βάλει το σώμα του ωραία και θα κερδίσει το φάουλ ο Μαρίν από τον Κότσιρα, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα προς τα πίσω, θα δει και μια κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Όλα αυτά ενώ έχουν συμπληρωθεί πλέον τα 90 λεπτά. 5 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Νομίζω ότι μόνο τώρα χάθηκαν 2. Θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω. 5 λεπτά λοιπόν θα έχει στη διάθεση της ΑΕΚ για να βρει ένα δεύτερο γκολ. Μια σέντρα από τον Μάγερ, απομακρύνει το κεφάλι ο Μπρόρσον. Ο Μαρίν θα πάρει την κεφαλιά, θα πέσει στο έδαφος. Συνέχεια στο παιχνίδι, λέει ο Παπαπέτρου. Και τώρα ο Ρέλβας από τον άξονα ανοίγει δεξιά για τον Κοϊτά. Κοντρολάρει πάνω στη γραμμή, θα πάει στο ένας με έναν, θα μπει προς τα μέσα ο Κοϊτά. Θα κάνει το σούτι, μπάλα θα κοντράρει πάνω στο σώμα του Σίλβα και θα περάσει κόρνερ. Δεν ξέρω αν η μπάλα θα έπαιρνε, θα είχε τροχιά προς την εστία από αυτό το σούτ του Κοϊτά. Ίσως και να ήταν καλύτερα για την ΑΕΚ που κόντραρε, γιατί σαν να πήρε λίγο παραπάνω ύψος. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά, ενώ στο ενδιάμεσο θα γίνει και μια αλλαγή για τους γηπεδούχους με τον Μπαρτόλο, τον καλύτερο παίκτη του Αστέρα και σκόρερ του αγώνα από την πλευρά του, να αφήνει τη θέση του στον Τερεζίου. Όλα αυτά είναι
9: αριστερό μπακ και ο Τερεζίου ενισχύει την αριστερή του πλευρά ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
2: Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό από τα συνολικά 5 του χρόνου των καθυστερήσεων. Ο Μαρίν εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά από τον Βάργα, η μπάλα θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την ευθεία του Χατζημανουήλ χωρίς να τον απειλήσει. Περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η στημένη μπάλα για την ένωση. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και τώρα φυσικά ο Αστέρας από την πλευρά του θα ροκανίσει μερικά δευτερόλεπτα ακόμα με την εκτέλεση αυτού του ελεύθερου. Δεν μπορεί να το κάνει για πολύ, είναι οι κανονισμοί, δεν το επιτρέπουν. Η μπάλα περνάει προς τα πίσω, εκεί που δείχνει να την ελέγχει ο Πίλιος. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ρικαρντίνιο. Οι κόντρες τελικά θα ευνοήσουν τον Μπουζούκι, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω στον Λάσκαρη. Τώρα πάει ο Μάνταλος τον πιέσει, ο Λάσκαρης γυρίζει μια πρώτη κεφαλιά από τον Κότσιρα. Θα μετώπισε, ελέγχει ο Ρέλβας και κατοχή για την ΑΕΚ, η οποία έχει 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή της για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ. Τώρα ο Μουκουντή από τον άξονα έχει χώρο. Ανεβαίνει, αφήνει στον Μάγερ. Κάτι καλό από τα πόδια του Κροάτη περιμένει η ΑΕΚ. Αλλά είναι πολύ μακριά τώρα από την περιοχή, οπότε αφήνει ξανά στον Μουκουντή. Ρέλβας, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Πορτογάλος ανεβαίνει, αφήνει ξανά στον Μουκουντή. Όλοι οι παίκτες του Αστέρα στο δικό τους μισό. Ανεβαίνει μερικά μέτρα ακόμα Μουκουντή για να δημιουργήσει υπεραριθμία. Αφήνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ αποφεύγει έναν αντίπαλο. Όχι, τελικά δεν θα τα καταφέρει. Με τις κόντρες θα ευνοηθεί ο Μάνταλος, αλλά στη συνέχεια η μπάλα θα έρθει στα πόδια των παικτών του Αστέρα, οι οποίοι βγαίνουν στην αντεπίθεση. Στον Άσο να υπάρχει για τον Ρικαρδίνιο. Θα κοντρολάρει εκείνος. Θα ανοίξει αριστερά στον Τερεζίου. Εκείνος έρχεται προς τα μέσα. Η παλιά που γίνεται όμως δεν είναι καλή. Απευθείας στην αγκαλιά του Μπρινιόλη, ο οποίος πολύ γρήγορα δίνει στο Μάνταλο, ο οποίος ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Και ενώ θα συμπληρώσουμε σε λίγο το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μάνταλος κάνει κίνηση ως εξτρέμ τώρα. Πάνε δύο να τον κλείσουν. Προσπαθεί να πάρει την κόντρα. Η μπάλα θα φύγει σε πλάγιο out από την απομάκρυνση του Λάσκαρη. Δύο λεπτά ακόμα έχουν απομείνει μέχρι να συμπληρωθεί το πεντάλεπτο του εξτραχρόνου, διότι τώρα ο Πίλιος θα αναλάβει να φέρει απευθείας την μπάλα στην περιοχή με αυτό το πλάγιο. Όχι, τελικά αφήνει για τον Μάνταλο κοντά του. Ο Μάνταλος του δίνει ξανά για να σεντράρει. Δεν είναι καθόλου καλή σέντρα από τον Πίλιο. Ούτε σε αυτή την περίπτωση απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα, στέλνοντας την μπάλα στο απέναντι μισό του γηπέδου, εκεί όπου ο Μπρινιόλι την αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα στο μισό του Αστέρα. Πολύ κακή η πάσα από τον Ρέλβας στη συνέχεια για τον Μάνταλο. Η μπάλα θα φύγει. Πλάγιο out ακριβώς δίπλα στο σημαίακι. Δείγμα και εδώ τώρα του τεράστιου άγχους που έχει κυριεύσει τους φιλοξενούμενους. Αυτό το αβίαστο λάθος από τον Πορτογάλο. Εκτελεί ο Κότσιρας στο πλάγιο. Κακό κοντρόλ κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μάγερ για τον Μάνταλο. Νέο κακό κοντρόλ από τον αρχηγό της ΑΕΚ. Απομακρύνει ο Κότσιρας σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ρέλβας. Γεμίζει ξανά ο Ρέλβας. Δεύτερη απομάκρυνση από τον Μπουζούκι. Και τώρα ο Αστέρας έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Με τον Τερεζίου να ανοίγει αριστερά για τον Μέντες. Η παλιά που κάνει προς τα εκεί δεν είναι καλή. Την ελέγχει ο Ρότα. Κλέβει ο Ρότα. Και τώρα θα φέρει την μπάλα προς τον άξονα. Ενώ ήταν λίγο παρακινδυνευμένο, αλλά και σωστό ταυτόχρονα. Ο Κοϊτά για τον Πίλιο. Τελευταία δευτερόλεπτα 30 έμειναν για την επίθεση της ΑΕΚ. Μπορεί να είναι από τις τελευταίες. Ο Μάνταλος από αριστερά συγκλίνει προς τον άξονα. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Ψάχνει τις επιλογές του. Γυρίζει στον Πίλιο, ο οποίος έχει τη σέντα από αριστερά. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που θα γίνει από τον Βάργα είναι άστοχη. Θα φύγει εκτός εστίας. Και πιθανότατα αυτή είναι η τελευταία φάση που είδαμε στο παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη. Εδώ ο Πίλιος έκανε μια καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Βάργα δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Έκανε σκαστή την κεφαλιά, έφυγε έξω από την αριστερή γωνία του Χατζημανουήλ χωρίς να τον απειλήσει. Και τώρα έχει συμπληρωθεί το πεντάλεπτο. Δεν ξέρω αν θα αφήσει κι άλλο ο Παπαπέτρου. Η μπαλά έρχεται δεξιά για τον Πίλιο. Μένει πεσμένος παίκτης του Αστέρα. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Ο Ρότα έχει χώρο από τα δεξιά και την κίνηση του Μάγερ. Πλησιάζει την περιοχή ο Ρότα. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο Μπουζούκης με το κεφάλι. Δεύτερη απομάκρυνση από τους παίκτες του Αστέρα. Και τώρα η μπάλα θα φύγει πλάγιο. Όχι, μένει εντός του τερέν. Κρατάει ο Παπαπέτρου. Δεν ξέρω αν έχει σταματήσει το παιχνίδι. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Έληξε.
10: Τέλος αγώνα.
2: Τέλος αγώνα λοιπόν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η ΑΕΚ θα κάνει νέα γκέλα εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Θα μείνει στο 1-1 με τον πολύ μαχητικό Αστέρα, ο οποίος έβαλε δύσκολα στους φιλοξενούμενους. Η ΑΕΚ, η οποία βγήκε αρκετά καλά στο παιχνίδι, πήρε το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Λάσκαρη από την ωραία ενέργεια του Ρότα στο 21, αλλά ένα τραγικό, ένα ολέθριο λάθος του Μουκουντή λίγο αργότερα δημιούργησε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε ο Μπακέντα να στρώσει τον Μπαρτόλο. Αυτός να πετύχει ένα εύκολο γκολ για την ισοφάριση και έκτοτε το παιχνίδι, μπορεί να πει κάποιος ότι έγινε ροντέο. Και στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα με τον Ζήνη και τον Πίλιο. Στο δεύτερο ημίχρονο κατά διαστήματα, ανατέταρτα νομίζω, υπήρχε μια κυριαρχία από τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας είχε τις δικές του μεγάλες ευκαιρίες.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Δεν έχω καθόλου χρόνο για να προλάβω να βγάλω και ένα σχόλιο πριν πάμε στο μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας. Γιώργος Μαραθιανός και Αντώνης Χρονάκης. 1-1 Αστέρας ΑΕΚ, το ΡΑΕΚ. Πάμε γρήγορα στο σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη που είναι και αυτό στην Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είναι, εθνικό μου εδώ. Είμαστε στην Τρίπολη όπου είδαμε ένα ακόμα λάθος διάβασμα καταρχάς της ΑΕΚ γενικότερα του παιχνιδιού. Σωστά είπε πριν ο Γιώργος Μαρχενός ότι υπάρχει ένα εγκληματικό εσωτερικό λάθος του Μουκουντή, το οποίο φαίνεται τον κόλλη σοφάλιση, αλλά αυτό δεν συνιστά δικαιολογία για την ΑΕΚ. Αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν άλλες 3-4 τουλάχιστον καθαρές ευκαιρίες που κάνει ο Αστέρας. Η ΑΕΚ είναι χορηγός βαθμών. Αυτό είναι στην εκτός Νέας Φιλαδέλφειας. Έναν βαθμό εκεί Φυσιά με χορηγία Εκάρας. Δεύτερο βαθμό, πρώτος βαθμός και για τον Αστέρα Τρίπολης. χορηγός η ΑΕΚ, δεν ξέρω ποιος άλλος έχει 0 και πότε παίζουμε μαζί του, να ξέρουμε να το σκεφτόμαστε. Πάντως το κακό φαινόταν από το πρώτο 40, θα πω, ναι μεν η ΑΕΚ την κυριαρχία θα μπορούσε να είχε κάνει 1-2 γκολ και να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για εκείνη, δεν ήταν όμως η εικόνα της super wow. Αντιθέτως ήταν προβληματική, μέτρια, μοιάζει το μάθημα στην Λεωφόρο με την Κηφισιά να μην έγινε ποτέ πάθημα, να μην το αντιλήφθηκαν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σήμερα ήταν μάλλον αδιάβαστο σε ό,τι αφορά τον αντίπαλο. Η επιλογή του να πάει με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα και με επιλογή στα χάφε, εκεί που έχει το δύναμη ΆΕΚ, δηλαδή στο κεντρικό άξονα με τον Αριάγκα, δεν προφανώς δεν δικαιολογείται σε επίπεδο ανάγνωση του αντιπάλου, εννοώ, απέναντι σε μια ομάδα δηλαδή η οποία δεν μπορεί να κρατήσει μπάλες και θα παίξει στις μεταβάσεις, και ενώ η ΆΕΚ θα ήθελε την μπάλα, δεν επιλέγει ο Κάριν.
11: Χάσαμε τον Γιώργο, έπεσε η γραμμή. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα, ενώ στην Τούμπα σιγά σιγά βγαίνουν οι παίκτες. ΠΑΟΚ και Άρη για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Βλέπω τώρα τους παίκτες του Αστέρα που έχουν πάει στον κόσμο, ο οποίος χειροκροτά την προσπάθεια των Αρκάδων για αυτόν τον βαθμό. Ωραία. Γιώργο, τώρα μας ακούς?
12: Σας ακούω. Ωραία, ωραία. Πού ήμασταν?
11: Λέγαμε ότι έχει κάνει λάθος διάβασμα ο Νίκολιτς με τις τρεις αλλαγές.
12: Η επιλογή να πάει στο κεντρικό άξονα που είναι το δυνατό σύμπλε του ΣΑΕΚ, κατά κύριο λόγο, με τον Αριάντη, ο οποίος είναι σίγουρα ένας μέσος, δεν είναι κακός, απλά είναι με πιο ανασταλτικά χαρακτηριστικά και το γνωρίζουμε. Απέναντι σε έναν τύπο ο οποίος δεν είναι δημιουργικός, αλλά παίζει με μεταβάσεις, με καλό transition στην κόντρα, τέλος πάντων, δεν δικαίωσε τον προπονητή, και αυτό φάνηκε από τη δική του επιλογή να πάει στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς καν εξάρι, με τον Μάγερ και με τον Μαρίνη στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με αποτέλεσμα βέβαια να δεχτεί και 3-4 πάσεις και να τον κρατήσει ο Μπρινιόλι σε 1-2 περιπτώσεις. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, οι μεγάλες και καθαρές πάσεις είναι τάικ. Αυτά που χάνονται οι δύο σερί στιγμές με τον Γιώβιτ δεν έχουν προηγούμενο, και ο Γιώβιτ νομίζω ήταν και στις δύο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από αυτές που λέμε άχαστες, και ειδικά για την ποιότητα του σερβ επιθετικού.
11: Λες το τέλος στις δύο φάσεις.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Στη μία τον Βάργα νομίζω.
12: Α, ο Βάργα, μία, εντάξει.
11: Μία Βάργα, μία Γιώβιτ. Ό,τι έγινε προχθές με τη Λάσκε, Γιώργο, μου θύμισε. Οι χαμένες ευκαιρίες εννοώ των δύο επιθετικών της ΑΕΚ.
12: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, θα συμβεί και αυτό.
11: Ναι, βέβαια, βέβαια.
12: Επέλεξε να διατηρήσει το Ζήνη μέσα στο μάτς που ήταν εντελώς εκτός μάτς, γιατί το καταλαβαίνω αυτό. Σου λέει ο Νίκολιτς, θέλω γκολ, να έχω έναν ακόμα επιθετικό, όμως δεν ακύρωσε έτσι τη δεξιά του πλευρά, γιατί κράτησε το Μάγερ στον άξονα. Γενικότερα σε πολύ κακή μέρα ο Σέρβος τεχνικός, όπως και η ομάδα, με αποτέλεσμα να πετάξει άλλους δύο βαθμούς και εφόσον κερδίσει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, τον Πανετολικό, να μην απονοήσει πολύ πίσω και με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις ανταπόκριση στο άμεσο μέλλον. Έπρεπε να έχει γίνει το πάθημα-μάθημα και δεν έγινε. Και για τον Νίκολιτς, που δεν είχε και σήμερα καλό κοουτσάρισμα και διάβασμα του αγώνα, αλλά και για τους κοιτινόμαυρους, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πιο συνεπείς στο τελείωμα των φάσεων, και δεν λέω μόνο για τα φορ. Ο Γκατσίνοβιτς έχει χάσει δεύτερες φάσεις, ο Ζώνη άλλες δύο, ο Πίλιος άλλη μία, ο Κοϊτά άλλη μία. Δεν γίνεται. Αν δεν πας σε αυτά τα μάτια σε 5-6 φάσεις να κάνεις 3 γκολ, έχεις πρόβλημα και δεν θα κερδίσεις.
11: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είσαι καλά.
11: Καλή επιστροφή. Ακούσαμε το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη για την ισοπαλία της ΑΕΚ. Χάρης Χριστόγλου πλέον στο στούντιο μαζί μου. Χάρη, προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι για να πάμε Τούμπα. Για βάλε.
10: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε λιγάκι θα πάμε και στον Κώστα Μιαούλη για το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό. Για την ώρα Τούμπα, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ και η δράση, μια και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. ΠΑΟΚ Άρης, παρουσία περίπου 20-22 χιλιάδων φίλων του Δικεφάλου. Πάρα πολύ καλό κλίμα. Για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που έχουν παρόμοιο απολογισμό στο πρωτάθλημα, έχουν δύο νίκες, έχουν μία ήττα, αλλά σε αγώνες με μεγάλους της Αθήνας. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά και τον Κένι για τον Ζαφίρι. Φάουλ επιθετικό του Κένι, υποδεικνύει ο βοηθός, με αγώνα προφανώς καταλογίζει ο διαιτητής Ο Αντρέα Κολόμπο, ο Ιταλός, είναι σήμερα διαιτητής. Δεύτερο λεπτό, ο Γιαννιώτας είναι στην φάση. Σηκώθηκε πολύ πολύ γρήγορα. Πάμε στις εντεκάδες για τον ΠΑΟΚ με Παβλένκα, με Ντιέγκο Κώστα να ντεμπουτάρει, Μιχαηλίδη, Μπάμπα αριστερά, δεξιά Κένι. Στο 6 και στο 8 ο Ζαφίρης με τον Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά. Στο 10 ο Πέλκας, δεξιά είναι ο Ζίφκοβιτς, αρχηγός, αριστερά ο Τάισον και στην επίθεση ο Εντιαγέ. Ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Γκαρέ, η μπάλα στα δεξιά, συνεργάζονται, κρατούν. Ο Άρης με τον Βέλιο στο τέρμα, μπροστά από τις θύρες 7-8. Κυκλοφορεί την μπάλα πολύ ωραία και πάλι Γκαρέ θέλει να πλησιάσει με το αριστερό σεντράρι κόβουνι του ΠΑΟΚ. Ο Ράσιτς επαναφέρει, Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή για τον Ρίτσαρτς. Θα πούμε την ενδεκάδα του Άρη σε λίγο. Ο Κένι πέφτει στον Γιαννιώτα, η του Άρη κλέβει ο φάουλ δίνει ο Ιταλός 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Όλος ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο διαιτητή. Άλλαξαν τρεις πάσες και ο διαιτητής δίνει αργότερα το φάουλ στο Γιαννιώτα, που για άλλη μια φορά πέφτει εντυπωσιακά όπως συνηθίζει. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση με την κίτρινη στον Κένι. Δεύτερο φάουλ επάνω στον Γιαννιώτα. Να δούμε και εδώ, είναι φάουλ. Είναι φάουλ, άφησε ένα πλεονέκτημα, η μπάλα έφυγε σε άλλους ποδοσφαιριστές. Τη γύρισε στη φάση πίσω μετά από ώρα. Κάρτα στον Κένι και φάουλ για τον Άρη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Γρηγορίου. Γρήγορα γρήγορα ο Άρης με Βέλιο, Φαμπιάνο, Σούταλο, ο Ρίτσαρτς αριστερά, δεξιά ο Φατιγκά, Βασίρου και Γένσεν με τον Ράσιτ στο κέντρο, Γκαρέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Είναι στο ύψος περιοχής για τον αριστεροπόδαρο Γκαρέ η στημένη μπάλα για τον Άρη, που βάζει 5 παίχτες στην περιοχή. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι πίσω. Γκαρέ, τι κάνει, νομίζει ότι ο διαιτητής έχει σφυρίξει. Δεν υπάρχει όμως σφύριγμα. Θα εκτελέσει η μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, φεύγει προς τα έξω, είναι ο Γιαννιώτας, μαζεύει τη δεύτερη μπάλα με τον Μπάμπα, σεντράρι ο Μιχαηλίδης, μια στραβοκλωτσιά, κόρνερ, ο Άρης πιέζει, έχει κερδίσει δύο στιμένες μπάλες στο ξεκίνημα, το κόρνερ από τα δεξιά και πάλι με τον Γκαρέ εκτελεστή. Το σκηνικό στην περιοχή του ΠΑΟΚ, μια και ο Άρης κρατάει μπάλα, έχει κερδίσει φάουλ, έχει κερδίσει κάρτα, έχει κερδίσει κόρνερ και διατηρεί την μπάλα στο ξεκίνημα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, που ως γηπεδούχος θα ήθελε να μπει με πιο μεγάλη ορμή. Γκαρέ και πάλι με το αριστερό του πόδι. Οι του Άρη υψηλόσωμοι στο πέναλτι σχηματίζουν μια γραμμή ένας πίσω τον άλλον. Ο Γκαρέ χαμηλά διώχνει ο Εντιαγέ. Πλάγιο out για τον Άρη από την ίδια δεξιά πλευρά, όπου εκτελέστηκε και το κόρνερ, με τον Άρη να έχει ένα πεντάλεπτο δικής του κατοχής και με την μπάλα και με, και με τα στημένα τα οποία κερδίζει. Από τα δεξιά χαμηλά για τον Γκαρέ, ο Μπάμπα παρεμβαίνει, νέο πλάγιο ακριβώς κοντά στο σημεάκι του κόρνερ. Οι δύο ομάδες που συχνά πυκνά τα λένε σε τέτοια φάση, τέτοια περίοδο νωρίς το φθινόπωρο, εδώ στην Τούμπα τυχαίνει και το δεύτερο παιχνίδι στο Χαριλάου αρχές της χρονιάς. Ο Γκαρέ out, corner είναι corner, νέο corner για τον Άρη που συνεχίζει να πιέζει, να κερδίζει στιμένες μπάλες. Έκτο λεπτό, δεύτερο corner και πάλι από τα δεξιά με τον αριστεροπόδαρο Γκαρέ. Ο Άρης που πιέζει με αυτές τις στημένες μπάλες, ψάχνει να δημιουργήσει κατάσταση. Ο Γκαρέ πράγματι εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, φεύγει η μπάλα, Φαμπιάνο πρώτη κεφαλιά, η Εντιαγέ, ο Τάισον, αργεί ο Βραζιλιάνος του ΠΑΟ, κρισκάρει, απομακρύνει επάνω στον Γκαρέ. Επιμένει ο Γκαρέ με δύο του ΠΑΟ, μια σέντρα χαμηλά, θέλει να μπει στη φάση ο Καντεβέρε. Τάισον βάζει το κορμί του με τον Ράσιτς. Ζαφίρης, Τάισον. Πιέζει ο Άρης. Διώχνει ο Ζαφίρης. Θέλει να βγει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς για τον Εντιαγέ. Ο φόρτης ομάδας για τον Τάισον. Σε φάση επίθεσης ο ΠΑΟΚ. Ο Τάισον κόπηκε από τον Φαντιγκά. Με ένταση το παιχνίδι τα πρώτα λεφτά και ο ΠΑΟΚ μετά από αρκετά λεπτά σε φάση άμυνας θέλει να επιτεθεί από τα αριστερά, όπου και σήμερα συναντιούνται και παίζουν μαζί για πολλωστή φορά οι δυο σκούροι της ομάδας, ο Μπάμπα με τον Τάισον. Οι δύο έχουν την κατοχή, ο Τάισον με τον Μπάμπα. Ο Γκανέζος θέλει να κερδίσει. Όχι, προλαβαίνει ο μπακ του Άρη ο Φαντιγκά και παραχωρεί το πλάγιο.
11: Δημήτρη, θα επιστρέψω πολύ γρήγορα σε εσένα. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Κώστα Μιαούλη, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό. Πρώτα στοιχεία και ενδεκάδες. Γεια σου, ρε Κώστα.
14: Ένα το λεπτό 0-0 το Κηφισιά Λεβαδιακό στο Απόστολο Νικολαίδης. Πολύ γρήγορα Ραμίρες, Αποστολάκης, Σόζα, Πέτκοφ, Αμπάντα, Γιαγνέρου, Κουνάκης, η διάδα στα χαφ για την Κηφισιά. Μπαίνει Πόμπο, Αντώνησε πίσω από τον Σαγάλη. Η Κηφισιά έχει μπει κάπως καλύτερα στο παιχνίδι, χωρίς να έχουμε την μεγάλη φάση για κάποια από τις δύο ομάδες. Με την ενδεκάδα του Άνακερ κάτω από τα δοκάρια, τον Παντέα και τον Βίχο δεξιά και αριστερά, τη Βελεγγύτη και Κορνέζο στο κέντρο της άμυνας, ο Σουτονίκας και ο Κωστή είναι οι τρεις χαφ, ο Μπαλντέ, ο Κόμπναν με τον Ούρση στην χμή του δράτους για την επίθεση για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους, χωρίς κάποια ουσιαστική φάση σε αυτά τα πρώτα 7-8 λεπτά του παιχνιδιού, κάποια σκληρά μαρκάρισματα και τίποτα παραπάνω. Το 0-0 παραμένει, ενώ συμπληρώνουμε τώρα το 1 λεπτό και μπαίνουμε στο 10ο του παιχνιδιού.
11: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Θα έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο και με το γήπεδο της Λεωφόρου. Θυμίζω στις 9.30 ξεκινάει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Πάμε ξανά στην Τουμπά.
13: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα πλάγιο, δεν το αξιοποίησε χαμηλά στην περιοχή. Θέλει να πιέσει ψηλά ο Άρης κατοχή με τον Φαμπιάνο. Ο έμπειρος αρχηγός του Άρη, μεγάλη, περνάει μπάλα μπρος τον Γένσεν. Τρέχει ο Ζαφίρης, προλαβαίνει Μπάμπα πίσω για τον Κώστα. Πιέζει ο Άρης. Ο Κώστα σημαδεύει προς την επίθεση. Έχουμε και δυνατό αέρα. Κλέβει ο Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο αντίπαλος. Προχωράει ο Ζίφκοβιτς. Περιμένει ο Πέλκας. Παίζει δεξιά για τον Πέλκα. Έχει γυρίσει ο Άρης. Πέλκας για τον Εντιαγέ που παίρνει πλάτη. Εντιαγέ γονατίζει. Χάθηκε η μπαλά. Ούγκρεσιτς η δεύτερη για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης, Ούγκρεσιτς για τον Γκένι και ο ΠΑΟΚ σε φάση επίθεσης. Με τον αρχηγό του, τον Ζίφκοβιτς, να λέει στους υπόλοιπους να ηρεμήσουν. Μιχαηλίδης ακριβώς στο κέντρο για τον Ζαφίρη. Έχει κλείσει ο Ζίφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι. Ο Βραζιάνος Διέγκο Κώστα στο δικό του ντεμπούτο. Μιχαηλίδης και πάλι για τον Ζαφίρη στο 1ο λεπτό. 0-0. Ούγκρεσιτς με μία στον Πέλκα. Πουλάει την μπάλα. Ο Πέλκας θέλει να βγει ο Άρης με τον Γκαρέ στο ριπρέσο. Ούγκρεσιτς καθυστερεί τους κίτρινους, φτάνει μπάλα σε Φατιγκά, σε Γκαρέ και πάλι κατοχή για τον Άρη με τον Μπασίρου και τον Φαμπιάνο. Ο Άρης που κέρδισε την Καλαμάτα, κέρδισε τον Όφη, έχασε από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά έχει έναν παρόμοιο απολογισμό με την ήττα από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει και τα άλλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον αποκλεισμό. Οι δύο ομάδες έχουν και παρόμοιο αποτέλεσμα και στο κύπελλο, την ισοπαλία στο πρώτο τους παιχνίδι. Φαμπιάνο με τον Γένσεν, ανεβαίνει από τα δεξιά ο Φατιγκά για τον Γκαρέ, πατάει περιοχή. Γκαρέ κλείνεται, προσποιείται στον Μιχαηλίδη, νέα προσποίηση, σεντράρι, είναι μέσα στην περιοχή, δεύτερη κόντρα του Μιχαηλίδη. Ο Γένσεν πίσω για τον Φαμπιάνο, είναι πολύ ψηλά ο Άρης, έχει χαμηλώσει όλος ο ΠΑΟΚ, πουλάει την μπάλα εκεί ο Μπασούρου, φεύγει ο Ζίφκοβιτς, 3-4, ανεβαίνει και ο Τάισον. Ζίφκοβιτς, τον κυνηγάει ο Ράσιτς, πασάρει στον Πέλκα. Πέλκας, προβολή από τον Σούταλο, τον Κροάτη. Αρκετοί Κροάτες, αρκετοί Σέρβοι στο παιχνίδι. Πλάγιο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και στη δεύτερη μετάβαση δεν κατάφερε να δημιουργήσει τελική προσπάθεια. Με τον Κένι από τα δεξιά το πλάγιο στο ύψος της περιοχής, όλα αυτά από μια πρόσεκτη πάσα του Μπασίρου. Κένι που έχει κίτρινη κάρτα εκτελεί προς τον Εντιαγέ, κόβουνι του Άρη, μαζεύει τη δεύτερη ο Μπάμπα. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής, ο Μπάμπα ψάχνει ελεύθερο, ο Ούγκρεσιτς ελευθερώνεται για τον Κώστα, δύο από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Άλλος από μεταγραφή, ο Εντιαγέ. Όλοι αυτοί που παίζουν σήμερα βασικοί ήρθαν μετά τον Αύγουστο. Ζαφίρης βαλάει την μπάλα από θέση 8. Ο Άρης εκεί και με Ράσιτς και με Γένσεν, υψηλόσωμοι παίχτες, και ο Ούγκρεσιτς αρκετά ψηλός για τον ΠΑΟΚ. 12ο λεπτό με τον ΠΑΟΚ να κρατάει μπάλα, να διαβάζει το παιχνίδι. Το Ζαφίρα ανεβαίνει από τα δεξιά να πασάρει στο Ζίφκοβιτς, είναι εξαιρετικά μόνος του. Στον Πέλκα, Πέλκας προχωράει. Σε ποιον? Στο Ζίφκοβιτς και πάλι. Εκτός περιοχής του Άρη που είναι οργανωμένος. Τάισον για τον Ζίφκοβιτς, παίζει για τον Τάισον. Τάισον στον Ντιέγκο Κώστα, ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος. Ανεβαίνει, πασάρι στο Ζαφίρι, του κλέβουν την μπάλα. Ζαφίρις επιμένει, κερδίζει με φάουλ, λέει ο Ιταλός. Με φάουλ από τον Ρίτσαρτς. Στο 12ο λεπτό η παράβαση στον Έλληνα διεθνή υπέρ του Τζαμαϊκανού της ομάδας του Άρη. Δεν έχουμε φάση στο παιχνίδι. Τις τιμένες μπάλες του Άρη που δεν είχαν αποτέλεσμα στο πρώτο πεντάλεπτο. Δύο μεταβάσεις του ΠΑΟ γρήγορες που δεν είχαν αποτέλεσμα. Δύο ομάδες που έχουν σαφέστατα αμυντικά προβλήματα μέχρι τώρα στις εμφανίσεις τους. Μασίρου πίσω για τον Βέλιο, τον Πορτογάλο goalkeeper του Άρη. Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο βεβαίως. Μπάμπα την πρώτη κεφαλιά. Μπασίρου και πάλι με την τύχη. Θέλει να κερδίσει ο Μπάμπα. Παίρνει ο Τάισον. Προωθεί για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς βλέπει για τον Τάισον. Οι του Άρη κερδίζουν σε κάποιο σημείο, μια και Τάισον Ζίφκοβιτς δεν συνεργάστηκαν γρήγορα και σωστά. Νέο λάθος από τον Τάισον. Κερδίζει ο Γκαρέ και θέλει να βγάλει τον Άρη γρήγορα μπροστά. Γκαρέ οδηγεί, επιστρέφει ο Τάισον, γυρίζουν και οι υπόλοιποι του ΠΑΟΚ. Ο Γκαρέ δεν βρήκε ευκαιρία να χτυπήσει σε πρώτο χρόνο. Θα κρατήσουν την μπάλα οι κυτρινόμαυροι με τον Σούταλο, τον Κροάτη, τον 26χρονο, και αυτός φετινή μεταγραφή. 14ο λεπτό με τον Φαμπιάνο. Κλέβει ο Ζαφίρης, Πέλκας, Εντιαγέ, κακή πάσα του Πέλκα, όπως ο Σούταλο, για τον Κένι που παραχωρεί το κόρνερ. Λάθος η πίσω πάσα του Κένι προς τον Παυλένκα. Δώρο το κόρνερ για τον Άρη στο 14. Εδώ και ο Πέλκας έκανε λάθος, και ο Τάισον και ο Κένι, με τον Γιαννιώτα να έχει το κόρνερ από τα αριστερά. Με δεξί πόδι θέλει να το εκτελέσει ο 33χρονος Έλληνας. Σε σεντράρι μες στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία. Ο Παυλένκα κόβει, ο Καντεβέρε την κεφαλιά από κοντά και ο Παυλένκα σώζει τον ΠΑΟΚ. Από τη μικρή περιοχή ο Γιαννιώτας γρήγορα εκτέλεσε, βρήκε το συμπαίχτη του. Η κεφαλιά από τα 2 μέτρα στον μυρό του Παυλένκα που αισθηκτοδός σώζει τον ΠΑΟΚ στο 15. Η πρώτη μεγάλη φάση για τον Άρη στο τρίτο του κόρνερ. Build-up για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι. Απομακρύνει, φάουλ, οι του ΠΑΟΚ ζητάνε κάρτα στον Καντεβέρε, μια και το φάουλ έγινε αφού έφυγε η μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς λέει στον διαιτή ότι είμαι αρχηγός για τη διαμαρτυρία. Ο Κολόμπο απομακρύνει τους υπόλοιπους. Στο 15-0-0 με μια ευκαιρία για τον Άρη, μια κάρτα για τον Κένι. Αρκετά λάθη από τους γηπεδούχους που δεν έχουν πατήσει στην αντίπαλη περιοχή. Κώστα από την δεξιά πλευρά της άμυνάς του. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα, παρακινδυνευμένη πάσα. Ο Μπάμπα κερδίζει τον Γκαρέ. Προωθεί τον Γκανέζος, πασάρει στον Μπέλκα. Η μπάλα πάει προς το τέλος του γηπέδου, μάλλον κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, νομίζω, ή πλάγιο. Τα κατάφερε ο Σούταλο και πρόλαβε, έδιωξε πλάγιο στο 16. Για να δούμε, κόρνερ πρέπει να είναι, είμαστε και εδώ απέναντι, κόρνερ είναι. Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, από τα αριστερά εκτελεστής ο Πέλκας. Ο Αέρας στο πρώτο κομμάτι του αγώνα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Και είπαμε φυσάρει αρκετά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πέλκας με δεξί πόδι από τα αριστερά. Πασάρι στον Εντιαγέ. Πέλκας δεύτερη σέντρα. Περνάει από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι δεν υπήρχε παίκτη του ΠΑΟΚ. Ενώ το πρώτο πλάνο της κομπίνας βγήκε. Στην πορεία η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι δεν είχε αποδέκτη μπάλας. Πέρασε η στημένη για τον ΠΑΟΚ. Προσπάθεια για build-up από τον Άρη. Για να δούμε αν θα επιμείνει αρκετά. Φαμπιάνο Βεβέλιο. Ο Πορτογάλος όχι. Στη δεύτερη πάσα θα γεμίσει. Ο Κώστα ψηλά το άλμα. Ο Μπασίρου με τον Ζαφίρι. Φαμπιάνο. Από τα δεξιά ο Άρης με τον Φατιγκά και τον Γκαρέ. Ο Άρης που καταφέρνει κυκλοφορεί καλά την μπάλα, έχει κερδίσει κόρνερ, έχει κερδίσει φάσεις. Εδώ πουλάει την μπάλα με τον Φαμπιάνο. Ο Μιχαηλίδης τρέχει και κερδίζει το πλάγιο από τον Καντεβέρε. Ο Ράσιτς είναι στο 8 μαζί με τον Μπασίρου, πιο ψηλά σε φάση άμυλας ο Γένσεν, ο Φιλανδός. Ο Αποστόπερ στα προηγούμενα παιχνίδια τώρα παίζει στο 10. Έχει την ευχέρεια. Ράσιτς. Κατεβάζουν οι του Άρη. Καντεβέρε προωθείται. Πιέζει ο Ούγκρεσιτς. Γιαννιώτας. Πάλι πέφτει θεαματικά. Και πάλι κερδίζει φάουλ. Έχει το ταλέντο ο Γιαννιώτας. Γνωστό στην Ελλάδα. Τρίτο φάουλ κερδίζει από τον Ζίφκοβιτς. Με θεαματική πτώση. Εδώ η προβολή του Ζίφκοβιτς. Είναι φάουλ 6-7 μέτρα έξω από την περιοχή. Σε καλή θέση για δεξιοπόδαρο. Στο 18 ο Ράσιτς έχει πολύ καλό δεξιπόδι βεβαίως. Και στημένη μπάλα για τον Άρη. Για τον υψηλόσωμο Σέρβο. Το παραλαμβάνουμε, έχει την μεγάλη ευχέρεια με το δεξί πόδι από μακρινές αποστάσεις, γνωστό από πέρυσι. Και ο Γκαρέ πάνω από την μπάλα. Είναι λίγο αριστερά από τον κεντρικό άξονα, άρα βολεύει περισσότερο δεξιοπόδαρο. Και ο Γκαρέ το ζυγίζει και ο Ράσιτς το 19ο λεπτό. Ράσιτς εκτελεί χαμηλά πάνω στο τείχος. Γκαρέ για τον Ράσιτς. Οργανωμένα ο Άρης με τα στόπερ του, τον Σούταλο και τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο αλλάζει. Ζίφκοβιτς με Ράσιτς. Ο υψηλός όμως του Άρη κατεβάζει και γυρίζει από τα 60 μέτρα στον Βέλιο για να ελευθερωθεί. Φαμπιάνο. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Γυρίζει ο Μπασούρη μας στο 20 λεπτό. 0-0 εδώ στην Τούμπα. Μια σημαντική φάση για τον Άρη που στέκεται καλύτερα και με τις στημένες μπάλες που έχει κερδίσει. Βέλιο. Βέλιο δεξιά για τον Φατιγκά. Ο Τάισον κοντά του. Η Τουάρη κατάνε την κατοχή στα στόπερ και τον Φαμπιάνο που ανεβαίνει. Πιέζει ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται σε 4-4-2 με Πέλκα και Ντιαγέ. Τώρα ο Σούταλο. Ο Κροάτης. Πιέζει ο Ζαφίρης. Φάουλ στο Ζαφίρη. Κίτρινη κάρτα. Στο 20 κίτρινη στο Ζαφίρη. Για φάουλ στον Ράσιτς. Να και δεύτερη κίτρινη για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Κολόμπο τιμωρεί και τον Ζαφίρη. Ο Γιαννιώτας ζητάει ΒΑΡ. Ο Ζαφίρης πράγματι βρήκε τον παίχτη του Άρη χαμηλά, όχι με ένταση. Το 21ο λεπτό η παράβαστη κάρτα στον Έλληνα διεθνή. Καίνει και Ζαφίρη στις κάρτες για τον ΠΑΟΚ. Με τον Βέλιο να διαβάζει το παιχνίδι, να παίζει για τον Φαμπιάνο. Μια προβολή από τον Τάισον, ο Πέλκας δεν ολοκληρώνει. Βασίρου πίσω. Ο Βέλιος σηκώνει για τον Ρίτσαρτς. Διεκδικεί ο Γιαννιώτας για τον Ράσιτς. Ο Κώστα δείχνει να ελέγχει τον ΠΑΟΚ πίσω στον Παυλένκα. Κοντά του ο Καντεβέρο Παβλέκα απομακρύνει, Γιαννιώτα σε επαναφέρει. Εκεί που ο Παβλέκα θα μπλοκάρει γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα.

Ούγκρεσιτς. Καντεβέρε για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας με τον Κώστα. Περνάει ο Γιαννιώτας. Πάλι πέφτει κάτω, πάλι παίρνει φάουλ. Είπαμε το ταλέντο του Γιαννιώτα. Νέο φάουλ με τον Γρηγορίου να διαμαρτύρεται. Μεταξύ κέντρου και περιοχής αυτή η φάση με τον Ρικάρντο Κώστα και το φάουλ στον εξτρέμ του Άρη. Ο Κολόμπο με νεύρα πηγαίνει στον Γκαρέ για να εκτελεστεί το φάουλ. Ο Γκαρέ σαν να πήγαινε προς τον πάγκο να πάρει κάποια οδηγία ή οτιδήποτε άλλο. Αφήνει για τον Γιαννιώτα. Ο Άρης έχει στημένη μπάλα από πολύ μακριά αριστερά για να φέρει προς την περιοχή. 6 φάουλ ο ΠΑΟΚ, 1 για τον Άρη. Και πάμε και 2 κάρτες για τους ασπρόμαυρους. Με τον Γιαννιώτα εκτελείται πίσω ο Κένι, διώχνει ο Μπάμπα εκεί που είναι ο Τάισον με τον Μπασίρου. Τάισον, Μπάμπα, ο Γκανέζος όπως απομακρύνει, στέλνει την μπάλα εκτός γηπέδου, πλάγιο out. Είπαμε ο ΠΑΟΚ ασύνδετος μέχρι τώρα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα σωστά και να απειλήσει, να δημιουργήσει. Μπάμπα, Τάισον, Μπασίρου, κατεβάζει ο Ζαφίρης, πάσα στον Τάισον, να μετάβαση για τον ΠΑΟΚ με τον Φαμπιάνο που κόβει τον Βραζιλιάνο. Ο ένας Βραζιλιάνος στόπερ πουλάει την μπάλα όμως τώρα, Πέλκας, Ούγκρεσιτς που δεν έχει φανεί, με τον Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, Μπάμπα, φτιάχνει τη γωνία, πάσα στο Ζαφίρης, πασάρι για τον Πέλκα. Μπάμπα, Τάισον σε μικρό χώρο, αλλάζουν στον Κώστα τον στόπερ που ανεβαίνει. Ο Κένι ακροβολισμένος, ο Κώστα δεν τον παίζει. Για τον Ούγκρεσιτς μπαίνει ανάμεσα γραμμές, Ούγκρεσιτς προωθείται για τον Εντιαγέ, Ζίφκοβιτς. Πασάρι στον Κένι εξαιρετικά. Κένι θα σεντράρει σε αντίπαλο, Ζίφκοβιτς πατάει στην περιοχή. Ζίφκοβιτς παίζει για τον Ζαφίρη. Κώστα με Μιχαηλίδη. Σουτάρει από μακριά, κοντράρει ο Γένσεν. Γκαρέ στο 25. Ο ΠΑΟΚ και πάλι σε όποια συνθήκη δεν κατάφερε να βγάλει φάση. Ο Βέλιο θα σηκώσει, ο Κώστα βάζει το κεφάλι του. Κάρτα στον Καντεβέρε. Βρήκε με το πόδι επικίνδυνα το κεφάλι του Κώστα. 3 κάρτες σε 25 λεπτά. Ο Ιταλός δικαιώνει την φήμη του. Ο Καντεβέρε τώρα τιμωρείται για επικίνδυνο παιχνίδι. Στον στόπερ του ΠΑΟΚ τον βρήκε στο πρόσωπο. 25 λεπτά, 0-0, χωρίς πολύ ποιότητα το παιχνίδι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ υστερεί γιατί δυσκολεύεται. Κώστα για Μιχαηλίδη. Ζαφίρης με τον Κώστα και πάλι. Μιχαηλίδης σε φάση άμυνας, οργανωμένος ο Άρης και σε μεταβάσεις τα έχει καταφέρει, δεν απειλήθηκε. Ένα πλάγιο παραχωρεί ο Ρίτσαρτς, ο αριστερός μπακ, σε προβολή μπροστά στα πόδια του Κένι. Θέλει να πάρει πλάτη ο Εντιαγέ. Ζαφίρης, Κένι για τον Κώστα. Με Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ θέλει να αυξήσει ποσοστό κατοχής. Βλέπει το Μπέλκα. Όπου εξαιρετική η σκέψη του, διαγώνια 50 μέτρων. Οι του Άρη δεν το πίστεψαν, ο Πέλκας δεν είχε την έκρηξη. Okay, ήταν και δυνατή η πάσα. Πολύ καλή η σκέψη του Μιχαλή, δεν του βγήκε βέβαια αυτή η πενιντάρα. Η διαγώνια στην πλάτη της άμυνας του Άρη για τον Πέλκα. Ο Βέλιο θα γεμίσει, η πρώτη για τον Καντεβέρε. Με καλή τεχνική πέφτει ο Ρίτσαρτς. Πιέζουν του ΠΑΟ, κλέβει ο Ζίφκοβιτς, Εντιαγέ, Ζίφκοβιτς προωθεί, κυνηγάει ο Σούταλο, προβολή του Κροάτη και κόρνερ. Ο Ζίφκοβιτς θέλει να ξεσηκώσει το κοινό. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ μετά από ώρα, 27ο λεπτό. Κάποια λάθη του Άρη στο κέντρο εκμεταλλεύεται το ΠΑΟΚ και επιχειρεί μεταβάσεις χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς φάση μέχρι τώρα. Στα 27 λεπτά. Ζίφκοβιτς, το κόρνερ από τα δεξιά. Με το

0: αριστερό του πόδι. Ο Σέρβος εκτελεί δεύτερο δοκάρι, Μιχαλίδης στην κεφαλιά. Δεν τη βρήκε, η μπάλα περνάει out, corner ζητάνε.
1: Ο Δημήτρη, πάρε μια ανάσα, θα επιστρέψω σε εσένα στο 27ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, πάω και εναντίον Άρη. 0-0 και στο γήπεδο της Λεωφορού και Φυσιά Λεβαδιακός στο 21ο λεπτό. Έχει βάλει γκολ ο Παυλίδης, παλιά μου τέχνη κόσκινο, για τον Έλληνα επιθετικό, που δείχνει φορτσάτος εν όψη και των παιχνιδιών της Εθνικής. 1-1 πάντως είναι η Μπενφίκα με την Ζιλ Βιθέντε για την ώρα. Λοιπόν, χάρη να ακούσουμε κάτι για να πάμε και στο ΆΚΑ για τη σέντρα στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα επιστρέψουμε φυσικά στην Τούμπα, στο μεγάλο ντέρμπι. Για την ώρα πάμε στον Νίκο Παγκάκη. Πρώτα στοιχεία και σέντρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Ένα παιχνίδι φυσικά το οποίο θα παρακολουθήσει από κοντά ο Σαλάχ Εντίν. Βλέπω ήδη τις εικόνες από το ΆΚΑ, το νέο απόκτημα του Τριφυλιού. Έλα Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι. Έχει κλέψει την παράσταση στα VIP βέβαια και στην εξέδρα ο Σαλάχ Εντίν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τον Πανετολικό, τέταρτη αγωνιστική ντέρμπι κορυφής που θα κρίνει ποιος θα μείνει πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα. Εντυπωσιακά οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα με απόλυτο 3-3. Οι πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα, να πάρουν ένα τρίποντο και φυσικά τα στραβοπατήματα Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Έτσι πολύ νωρίς να βρεθούν σε θέση οδηγού. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με 4.
1: Νίκο Άνω, τελεία, συγγνώμη, φωνές από την πλευρά του ΠΑΟΚ για πέναλτι. Δημήτρη.
0: Ζητάει πέναλτι ο ΠΑΟΚ σε ένα χέρι του Φαμπιάνο, ο οποίος νωρίτερα γλίτωσε με απίστευτο τρόπο χέρι κάρτα σε φάουλ. Εδώ στην περιοχή το σου του Εντιαγέ σταματάει στο χέρι του Φαμπιάνο και λογικά
1: Δημήτρη, νομίζω ότι είναι πέναλτι.
0: Νομίζω ότι είναι σου του προς την αιστεία, είναι απλωμένο, δεν είναι σε φυσική θέση. Ο Ιταλός αρχικά έδειξε να είναι σίγουρος, ο Βαρίστας το βλέπει και είναι πιθανό να έχουμε πέναλτι. Η πλάκα είναι ότι έχουν πάει πολλοί παίχτες στη βούλα, οι τουάρι της κάβουν τη βούλα, λες και το έχουν αποδεχθεί ότι είναι πέναλτι. Έχει μεγάλη ένταση το παιχνίδι, έχει αμφισβητούμενες. Νωρίτερα ο Φαμπιάνο γλίτωσε μια κίτρινη, ο διαιτής πηγαίνει πράγματι στο ΒΑΡ, γιατί προφανώς μιλάμε για πέναλτι. Στο 30 λεπτό εδώ στην Τούμπα οι τουάρι διαμαρτύρονται, ο διαιτής που είναι πρωταγωνιστής ο Κολόμπο σε ένα μάτς με τεράστια ένταση.
1: Δημήτρη, επιστρέφω αμέσως σε εσένα, πάμε στο ΆΚΑ για τη σέντρα πολύ γρήγορα.
3: Λοιπόν, ναι, είμαστε στο ξεκίνημα, να πούμε γρήγορα συνθέσεις στο ΆΚΑ, ενώ όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Όπως είναι στο φύλλο αγώνα, Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Ντέστερ, Σαντίνο, τα Μπόρδαου να είναι ο πρόσωπο, Καμαρά, Λούζα, νέο πρόσωπο επίσης στο βασικό σχήμα σε ξεκίνημα, Φαντρόγκελεν και Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, Κουτσερέγκο, ο Γκράναθο, Μεχία, ο Μπάση, ο Τζενεπό, Άλεξη, Σατσιάς, Μαυρίας, Εράκοβιτς, Τάγκητ και Αποστολόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Μόλις άρχισε το μάτς, 20 δευτερόλεπτα κύλησαν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ωραία, Νίκο, επιστρέφω σε σένα σε λιγάκι. Έχουμε πέναλτι στην Τούμπα. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Πέναλτι πράγματι, όπως όλοι είδαν, δικαιώνονται και οι παίκτες του Άρη που πήγαν εκεί να σκάψουν τη βούλα από την ώρα που κατάλαβαν το τι παίζεται. Μεγάλη ένταση, τεράστια ένταση παραλαμβάνουμε. Και για να δούμε για τον ΠΑΟΚ ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι σε μια ομάδα που έχει αρκετά προβλήματα και αστοχή. Έχει πάρει την μπάλα ο Μπάμπα, είναι κοντά ο Εντιαγέ. Ο Ιταλός έχει μεγάλη ένταση στους διαλόγους με τους ποδοσφαιριστές. Τώρα με τον Φαμπιάνο, ο οποίος και εδώ δεν πήρε κίτρινη. Ο Εντιαγέ έχει στήσει την μπάλα στο 31ο λεπτό στην Τούμπα. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα ντέρμπι με τεράστια, επαναλαμβάνουμε, ένταση. Εντιαγέ με τον Βέλιο. Ο φορ του ΠΑΟΚ που κέρδισε το πέναλτι ουσιαστικά, μια και από το δικό του σου το Φαμπιάνο έκοψε την μπάλα, ετοιμάζεται για να εκτελέσει. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές γύρω-γύρω από την περιοχή. Ο διαιτής βγαίνει από την περιοχή, πάει πάρα πολύ μακριά. Ο Εντιαγέ το σκέφτεται, παίρνει 4 μέτρα φόρα. Εντιαγέ, Βέλιο, εκτελεί, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Εντιαγέ είναι αυτός που σκοράρει στο 32. Στέλνει την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Ο Βέλιο έπεσε δεξιά ΠΑΟΚ Άρης 1-0 με τον Εντιαγέ στην πρώτη τελική προσπάθεια για τον δικέφαλο στο πέναλτι να ευστοχεί και να βάζει τον ΠΑΟΚ μπροστά, να ξεσηκώνει και το γήπεδο. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Φόρτ, επαναλαμβάνουμε, χωρίς ο δικέφαλος να έχει άλλη φάση, κάποια άλλη τελική. Παίρνει την αυτοπεποίθηση ο Εντιαγέ που το πανηγυρίζει και με τον Τάχα Άλλη και τον Καμαρά στον πάγκο. Νέο ενδιαφέρον, αφού μπήκε το πρώτο γκολ, να δούμε την αντίδραση του Άρη που στάθηκε καλά στο πρώτο ημίωρο και σε φάση άμυνας. Έχει πάρα πολλές διαμαρτυρίες παικτών στον διαιτητή, που είναι και πολύ ιδιαίτερος, είναι και πολύ νευρικός. Άντε να δούμε πώς θα βγει αυτή η βραδιά χωρίς αποβολή, λέω εγώ. Σέντρα για τον Άρη με τον Ράσιτς και τον Ρίτσαρτς. Πίσω την μπάλα στον Σούταλο για τον Βέλιο. Ο Εντιαγέ που πλάσαρε στο κέντρο της εστίας και αφού έπεσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Βέλιο κατοχή. Παίζει για τον Μπασίρου που δεν πατάει και πολύ καλά. Πάλι έχει την μπάλα ο Μπασίρου. Ανεβαίνει ο Ζαφίρης και ο Βέλιο σηκώνει την μπάλα όπως. Ο Ούγκρεσιτς δεν μπαίνει στη φάση. Τάισον κεφαλιά εκεί που είναι ο Φαμπιάνο, αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς είναι εκτός παιχνιδιού, ψάχνεται. Για τον Άρη ο Μπασίρου έχει κάνει κάποια λάθη στα χαφ, βέβαια το παιχνίδι δεν έχει πολύ ποιότητα. Βέλιο και πάλι σκέφτεται την πρώτη πάσα με τον Φαμπιάνο. Πασάρι που την έστειλε προς τον Καρέ, κλέβει ο Μπάμπα. Τάισον, Ζαφίρης, Τάισον στον άξονα ο Βραζιλιάνος με τον Κώστα. Κώστα στον Κένι. Κένι με τον Γιαννιώτα, του κλέβει την μπάλα εύκολο Γιαννιώτας. Ράτσιτς, ο Γιαννιώτας πάλι κάτω, Ράτσιτς σεντράρι, ο Γένσεν μες στην περιοχή, διώχνει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Γκαρέ με το αριστερό σουτάρι επάνω στον Μιχαηλίδη. Ράτσιτς στον Εντιαγέ. Εντιαγέ στον Ζαφίρη, θέλει να φύγει ο ΠΑΟΚ. Ζαφίρης παίζει για τον Τάισον. Ο Φαμπιάνο, μάχε σώμα με σώμα. Κλέβουνι του Άρη, Πέλκας. Φάουλ στον Γκαρέ, πλεονέκτημα ο διαιτητής. Η σέντρα χαμηλά, Μιχαηλίδης απομακρύνει. Για τον Μπέλκα, Τάισον, θέλει να φύγει ο ΠΑΟΚ. Τάισον, περιμένει ο Ζίφκοβιτς, θα είναι η μπάλα στον Σέρβο. Μαρκάρεται, τον καθυστερεί ο αντίπαλος, φάουλ. Ο Ζίφκοβιτς που πανηγυρίζει και δίνει τον τόνο στην κερκίδα. Στο 35, ο Λύση τα λέει με τον Κένι. Είναι ένα πραγματικό ντέρμπι πάντως. Στο ξεκίνημα της σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να έχει τα αρκετά προβλήματά του, με τον Άρη σε μια νέα φάση με πολλά νέα πρόσωπα. Ζίφκοβιτς χαμηλά, ο Γιαννιώτας κοντά του. Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Εντιαγέ αλλάζουν την μπάλα ωραία. Κερδίζει ο Ούγκρεσιτς, κάτω ο Ζίφκοβιτς από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Τάισον από τα αριστερά. Τάισον στον Μπάμπα από τα αριστερά, πλησιάζει ο Μπάμπα, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει Πέλκα στην προβολή. Ο Βέλιο out.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πετύχει δεύτερο γκολ στο 35. Η μπάλα πέρασε out. 1-0 προηγεί το δικέφαλο του Βορρά, του Άρη. Πάντα στο 0 και Φυσιά και Λεβαδιακό στο 37. Πάμε λίγο στον Νίκο Παγκάκη στο ΆΚΑ.
3: Ο Παναθηναϊκός ελέγχει τις ταχύτητες του αγώνα με το καλημέρα. Έχει βάλει τον Πανετολικό στην περιοχή του. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια μεγάλη ευκαιρία. Σέντρα τώρα επικίνδυνη. Πηγαίνει ο Αντίνο πάνω στην μπάλα. Μια κεφαλιά στη συνέχεια από τον Καμαρά. Την μπάλα περνάει out. Υπάρχει νωρίτερα φάουλ πάνω σε παίκτη του Πανετολικού και πρέπει να είναι και ο πρώην πράσινος. Ο Μαυρίας, ο κάπτεν των Αγρινιωτών που έχει πάρει αυτό το φάουλ και λύνεται η πολιορκία. Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει το ρυθμό του αγώνα με πάρα πολλές πάσεις και γρήγορο passing game και ένα αλλαγή θέσεων. Έχει καταφέρει να ελέγξει την μεσαία γραμμή και να μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Πανετολικού. Να πω ότι διαιτητής είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, δεν προλάβαμε πριν. Ο Μπουξμπάουμ μαζί με τον Χριστοδούλου η βοηθή. Και επίσης να πούμε ότι στους πάγκους των δύο ομάδων βρίσκονται ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Τετέο Γιάκουσιτς, ο Πάλμε Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Πελίστρη, Κάγκου Αραστόντερ και Γκαρσία και τον Παναθηναϊκό. Ο Πάρδαλος με τον Ξενόπουλο και αυτός πρωιμπράσινος, Όλσον προδρομήτης, επίσης πρωιμπράσινος, Νακάμπα, Σούμα, Μπάτζι, Εστεμπάν, Κόγη, Νικολάου, Πόκου και Μπρέγκου, πρώην πράσινο. Και αυτό όπω και ο Γιάννη Αναστασίου, έτσι. Λοιπόν, συνεχίσουμε από το ΑΚΑ.
1: Νίκο, όχι, θα πάμε Τούμπα γιατί έχει μια φάση ο ΠΑΟΚ πάλι.
0: Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ στο 37 με τον Τάισον να σουτάρει. Η μπάλα βρίσκει πάλι στο χέρι του Φαμπιάνο. Out λέει ο διαιτητής. Έχει βρει στο χέρι του Φαμπιάνο η μπάλα, ο διαιτητής δίνει out. Φοβερό. Για να δούμε, περιμένουμε. Καταρχάς δεν είναι out σίγουρα, παίζεται λέει ο διαιτητής. Δεν αλλάζει η απόφαση το ΒΑΡ για το corner. Νομίζω ότι είμαι πολύ βέβαιος ότι την μπάλα βρήκε πάλι στο Φαμπιάνο και μάλιστα πάλι στο χέρι του. Αλλά δίνει out ο διαιτητής, ο 38. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ έχει δύο φάσεις με Πέλκα και Τάισον. Έχει πάρει τα πάνω του ο δικέφαλος. Κάτω δύο ποδοσφαιριστές. Γιαννιώτας από μακριά ένα σουτ. Την μπάλα ψηλά out. Πολύ ψηλά out. Υπάρχουν τραυματίες. Παίχτες κάτω. Ο Μιχαηλίδης με τον Καντεβέρε στο κεφάλι. Νέα διακοπή σε ένα μάτς με τεράστια ένταση από τα πρώτα λεπτά.
1: Για πάμε στο ΑΚΑ.
3: Ο Λούζακ τελεί αυτό το κόρνερ και το Παναθηναϊκό φαντρών και λέει γυρίζει στην καρδιά της άμυνας στον Αντίνο, προσπαθεί να σουτάρει. Θα κοντράρει μπάλα στα σώματα. Ο Παναθηναϊκός με Λούζακ και Ουναή και Καμαρά κυριαρχεί στη μεσαία γραμμή. Νέο γέμισμα αυτή τη φορά στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνουν οι αγρινιώτες που δέχονται ασφυκτική πίεση από το ξεκίνημα και έχουμε πλάγιο και περιμένετε λέει λίγο διαιτητής γιατί κάποιο φάξει πανετολικό προφανώς ίσως ζαλίσει και τώρα θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση με τον Καλάμπρια που έχει ανέβει ψηλά όπως και όλος ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή με εξαίρεση τον Μπένια που περιμένει στο χώρο του κέντρου. Γρήγορα στον Νίγκανσον, Ολλανδός για τον έτερο Ολλανδό. Ο Βαν Ντρόγκεν σηκώνει το κεφάλι, ελέγχει την περιοχή γύρω του, δίνει στον Νίγκανσον. Ο Παναθηναϊκός παίζει ποδόσφαιρο γρήγορο θα έλεγα με πάρα πολλές εναλλαγές. Ουναή και Φάτος έχει την μπάλα τώρα παρά την περάσει και τον Καμαρά δεν τα καταφέρνει. Προσπαθούν να ανακτήσουν την μπάλα οι πράσινοι στους αγρινιώτες που παλεύουν ανάμεσα σε πολλές φανέλες του Παναθηναϊκού. Εκεί κλέβει ο Παναθηναϊκός. Ουναή στην κορυφή είναι ο Ντέστερ σήμερα. Επαναλαμβάνω δεν παίζει με δύο ο Παναθηναϊκός όπως μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα ο προπονητής του. Δηλαδή έχει μείνει έξω και ο Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία στο ξεκίνημα. Και ένα φάουλ που θα πάρει στην αριστερή πτέρυγα ο Πανετολικός, με συγχωρείτε, στην προσπάθεια να φύγει σε κόντρα επίθεση από τα αριστερά με τον Τζενεπό. Ενώ να πούμε ότι έχει και 600 φίλους του στο πάνω διάζωμα ο Πανετολικός. Από την άλλη πλευρά και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κόσμο στο κάτω διάζωμα. Πρέπει να είναι κοντά στις 20 ίσως και παραπάνω χιλιάδες κόσμο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει το 0-0. Βέβαια σε 10 λεπτά αναμέτρησης με τον Πανετολικό για πρώτη φορά ίσως μετά από πολλή ώρα, από 9,5 λεπτά να προσπαθεί να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή καθώς έχει ένα ρόλο πιο παθητικό στο ξεκίνημα. Τα μπόρδα κλέβει γρήγορα για τον Ντεφράι. Αυτό που σας είπαμε, τη μία παίζουν την μπάλα επέξω του Παναθηναϊκού, δεν κολλησιεργούν καθόλου στην ανάπτυξη. Φαντρόγγελε διαγώνει αριστερά και έχουμε και το overlap εκεί με τον Αντίνο να κατεβαίνει κάθετα. Βλέπει τον Κυριακόπουλο αριστερά, κρατά την μπάλα ο Αντίνο. Τώρα θα την πάρει ο Κυριακόπουλος την μπάλα. Σηκώνει το κεφάλι για να βρει κάποιο στήριγμα, την περνάει στην περιοχή ο Καμάρα. Σε καλή θέση κλείνεται γρήγορα, προσαρμόστηκαν πάνω του από την άμυνα του Πανετολικού πάρα πολύ σωστά και στη συνέχεια της φάσης ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει και αυτή του την επίθεση, πρέπει να έχει δώσει κεφάλαιο διαιτητής.
1: Ωραία φανίσει. Νίκο, θα επιστρέψω σε εσένα. Στο ΆΚΑ παραμένει το 0-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός, το ίδιο και στην Λεωφόρο, δεν έχει συμβεί κάτι στο Κηφισιά Λεβαδιακός, θα πάμε και στον Κώστα Μιαούλη αργότερα. Για την ώρα Τούμπα.
0: 41ο λεπτό, ΠΑΟΚ Άρης 1-0 με το πέναλτι του Ντιαγέ στο 32ο λεπτό. Δύο σημαντικές ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ μετά από το πέναλτι με προβολή του Πέλκα από κοντά out και σουτ του Τάισον από το έψη περιοχής και πάλι out. Μετά από ένα 20 λεπτό στο οποίο ο Άρης ήταν καλύτερος και είχε σημαντική ευκαιρία με τον Καντεβέρε από corner. Πέλκας με τον Μπασίρου κερδίζει ο παίκτης του Άρη. Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Μετά το 20-25 το παιχνίδι παίζει από το κέντρο και προς την περιοχή του Βέλιο. Και πάλι Μπασίρου παίρνει την πρώτη πάσα. Δεν πατάει καλά, του κλέβει ο Ντιαγέ, φαίνεται. Ντιαγέ προωθείται, Ντιαγέ στο Ζαφίρι. Ζαφίρης προωθείται, Τάισον μέσα στην περιοχή. Γυρίζει, προβολή, γκολ ο Ζίφκοβιτς. 2-0 στο 42. Αντρίγια Ζίφκοβιτς από το λάθος του Μπασίρου. Ο Τάισον μπήκε, γύρισε. Μια ασθενής απόκρουση από τον Βέλιο και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς πλασάρει για το 2-0. Είπαμε, ο Μπασίρου παραπατάει από την ώρα που παίρνει την μπάλα. Φαίνεται εδώ και ώρα, φαίνεται, του την έκλεψε ο Ντιαγέ που είναι πάρα πολύ θετικός και σε αυτό το παιχνίδι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους παίχτες του ΠΑΟΚ, που στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου είναι πραγματικά καταιγιστικοί. Είναι πολύ ανώτεροι από τον Άρη και παίρνουν ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων λίγο πριν από το ημίχρονο. Εδώ ο Βέλιο απεσόβησε ένα αυτογκόλ του Φαμπιάνο. Έδιωξε, αλλά το rebound το πήρε ο Ζίβκοβιτς, που σκόραρε για το 2-0 στο 42ο λεπτό. Η μετάβαση αυτή του ΠΑΟΚ είχε θετικό τελείωμα, μια και ο Βέλιο έσωσε την ομάδα του από τον Φαμπιάνο, αλλά όχι και από τον Ζίβκοβιτς. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 με Ντιαγέ και Ζίβκοβιτς. Το πρώτο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ όμως από την ώρα που καταφέρει να κλέψει μπάλες από τα λάθη του Μπασίρου είναι πολύ επικίνδυνος. Έχει δύο γκολ και άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες από το 30 και μετά. Μπασίρου για τον Σούταλο. Μπασίρου και πάλι. Ο Νιγηριανός μοιραίος για τον Άρη. Ο Ζίβκοβιτς ξανακλέβει την μπάλα. Γιαννιώτας κλέβει πάλι κάτω. Γιαννιώτας, πάλι φάουλο Γιαννιώτας. Είναι εκπληκτικό το ταλέντο του. Δίνει χέρι ο Ζίβκοβιτς. Τώρα καταλαβαίνει ο Σέρβος ότι μπορεί να μην τον συμφέρει η ένταση. Όλα παίζουν ρόλο σε ένα ντέρμπι και το πόσο ο ΠΑΟΚ έβαλε το κοινό του στην εξίσωση από τις πρώτες μονομαχίες και από τα πρώτα φάουλ. Πίσω στον Βέλιο.
1: Πάμε στο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ.
3: Γκόλ ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα από μια σέντρα πολύ επικίνδυνη που ήρθε από τον Αντίνο. Ένα πανικό στην άμυνα του Πανετολικού. Μπήκε 24 στη φάση. Δεν μπόρεσαν να τους αντιμετωπίσουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του Πανετολικού. Και βράζει τώρα το ΆΚΑ, καθώς πάρα πολύ νωρίς αυτή η πίεση και ο έλεγχος στην αναμέτρηση μεσαία γραμμή που σας προανέφερα για τον Παναθηναϊκό μετουσιώνεται σε ένα τέρμα που βάζει σε θέση οδηγού το Τριφύλι. 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα δούμε ξανά τη φάση, αν νομίζω ότι είναι ο Ταμπόρδα ο οποίος πανηγυρίζει και συνεχίζει αυτό το
1: Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα είναι,
3: ναι,
1: Νίκο.
3: Το επιθετικό κρεσέντο. Και ο Διόσκουρη.
1: Σέντρα Αντίνο, έτσι.
3: Σέντρα Διαβίτς Αντίνο, ο Διόσκουρη, η Αργεντινή. Οι δύο τα πάνε πολύ καλά και εντός και εκτός γηπέδου βρίσκονται στο γήπεδο και 1-0 ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν θα μετουσιώσει αυτή την πίεση που ασκούσε τόση ώρα στον Πανετολικό, που ήταν σε ένα τελείως παθητικό ρόλο. Δεν μπορούσε να ελέγξει, να κρατήσει την μπάλα σε μεσαία γραμμή, ούτε να τη βγάλει εύκολα την περιοχή του. Είχαμε και ένα σούτ του Ταμπόρδα ως κύριος εκφραστής των πράσινων επιθέσεων νωρίτερα. Και ο Παναθηναϊκός μέσα σε ένα φλογερό, έτσι, ο ΆΚΑ, γιατί καταλαβαίνετε ότι και πήγαινε καλά η ομάδα, αλλά έχουν έρθει και κάποια στραβοπατήματα για τους διεκδικητές του τίτλου που έχουν δημιουργήσει έτσι μια θετική ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έρχεται και αυτό το γκολ τώρα και προσπαθούν να απαντήσουν μια γκρινιώτες με τον Τζενεπό να βγουν αριστερά. Ο παίκτης από το Μάλι θα προσπαθήσει να περάσει τον Καλάμπρια που έχει γυρίσει γρήγορα, καλύπτει την πλευρά του, παραχωρεί πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μόλις το 14ο λεπτό θα πάρει κεφάλι στο σκορ 1-0 με τον Ταμπόρδα να συνεχίσει το επιθετικό κρεσέντο του και να αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
1: 1-0 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Ταμπόρδα από τρομερή ασίστ του Σαντίνο Αντίνο στο 16ο λεπτό. 1-0 στο ΆΚΑ. 0-0 στη Λεωφόρο και η Φυσιά Λεβαδιακός. Σε λιγάκι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Θα πάμε στον Κωνσταμιαούλη. Πάμε για την ώρα στην Τούμπα στον Δημήτρη Τζορβατζόγλου.
0: Όρθιοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν για το 2-0. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Καίνει ένα πλάγιο. Ο Ράσιτς απομακρύνει. Ο Γένσεν πιο ψηλά, μακριά. Μάλλον πλάγιο και πάλι υπέρ του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα επιχείρησε μια μετάβαση μόνος του Ντιαγέ. Κέρδισε ένα πλάγιο και πάλι αποθεώθηκε. Επαναλαμβάνουμε, πολύ θετικός Ντιαγέ και σε αυτό το παιχνίδι για τον δικέφαλο. Στην κερκίδα σήμερα βεβαίως και ο Μπανζά, ο Κονγκολέζος φορ που ήρθε και με ποιότητα θεωρητικά μεγαλύτερη από του Ντιαγέ. Ο Κένι και πάλι στο πλάγιο. Δεξιά έρχεται και ο Τάισον. Φορτώνει την περιοχή, την πλευρά. Εκεί ο ΠΑΟΚ. Γιαννιώτας θα πέσει τώρα για να δούμε. Κάνει το σπριντ. Σταματάει με τον Κένι. Πλάγιο από τον Κένι. Ο Γιαννιώτας κερδίζει πολλά μέτρα στην εκτέλεση. Πίσω για τον Ρίτσαρτ. Θέλει να κλέψει ο Τάισον. Φάουλ υποδεικνύει ο βοηθός. Είναι Φανερό ότι μετά από ένα διάστημα και ειδικά μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ στις μονομαχίες η Ασπρόμαυρη είναι πολύ πιο δυνατή, έχοντας πάρει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση. Ζαφίρης Κένι με τον Εντιαγέ παίρνει πάλι πλάτη με τον Σούταλο. Νικητής ο Εντιαγέ, κερδίζει ο Ράτσιτς για τον Φαμπιάνο.
1: Πάμε στο ΆΚΑ πολύ γρήγορα.
3: Μια κεφαλιά των παιχτών του Πανετολικού έφυγε κόρνερ, κόντρα πάνω στα σώματα και τώρα θα δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. Βρήκε πάνω σε παίκ του Παναθηναϊκού για καλή τύχη της πράσινης άμυνας. Είναι καλός στη μέρα της μπάλας ο Πανετολικός, το έχει αποδείξει και τώρα επαναφέρει πολύ ψηλά την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Εκεί διώχνει ο Φαντρόκελ ένα άτσαλο σουτ από την αριστερή πτέρυγα από τον Αποστολόπουλο. Επιμένει ο Πανετολικός, αλλά ο Παναθηναϊκός κλέβει με τον Ναΐ. Θα πάρει κεφάλαιο, αφήνει στο στάμπλο, έχει μοδιαιτητής. Προσπαθεί να φύγει γρήγορα σε κόντρα επίθεση ο Ταμπόρδα, τέταρτο σερί παιχνίδι που βρίσκει δίκτυα παρακαλώ για τον Παναθηναϊκό και διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο στο Big Wings Sport FM παράλληλα βλέποντας τα σχόλια των συναδέλφων. Τα Μπόρδα σταμάτα να δεν είναι πλέον πλάκα, τέταρτο σερί γκολ και όντως βρίσκεται σε απίθανη κατάσταση ο Βισέντε Τα Μπόρδα.
1: Ωραία Νίκο, θα επιστρέψω σε σένα, έχεις όλο τον χρόνο γιατί το παιχνίδι στο ΆΚΑ ξεκίνησε τελευταίο, είναι το μάτς που κλείνει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Να πάμε πολύ γρήγορα για αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Λεωφόρο, στον Κώστα Μιαούλη. Έλα Κώστα.
4: 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Είχαμε δύο καλές φάσεις για τους γηπεδούχους της εξοδίου της Ευελιάση με εντυπωσιακές επεμβάσεις. Ο Σαγάλ στο 12 και στο 28 ο Πέτκοφ ήταν αυτοί που εξαφέρισαν δύο πολύ να δασούνται από την περίμετρο για να έρθει η πολύ σημαντική ευκαιρία στο φινάλι του ημιχρόνου με την ωραία προσωπική προσπάθεια του Κόμπλαν που έκοψε την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή στον Κωσί, πρόλαβε ο Σόρζα να βάλει την κόντρα και να διώξει σε κόρνερ στην καλύτερη στιγμή που είχε ο Λεβαδιακός για το πρώτο ημίχρονο, χωρίς σκορ το μάτς μετά από τα πρώτα 48 λεπτά μαζί με τα τρία που κρατήθηκαν για τις καθυστερήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Κουλούρια στην Λεωφόρο, 0-0 και φυσικά Λεβαδιακός. Ο Παυλίδης ασταμάτητος και το δεύτερο γκολ της Μπενφίκα, εκείνος το βάζει με πέναλτι. 2-1 στο 86 η ΑΕΤ προηγούνται τη Ζιλ Βιθέντε, ημίχρονο και στην Τούμπα.
0: 2-0 ο ΠΑΟΚ κερδίζει τον Άρη. Ένα πρώτο 20-25 λεπτό με τον Άρη να πατάει καλύτερα και να έχει μια σημαντική ευκαιρία με τον Κατεβέρα έπειτα από κόρνερ κεφαλιά που έβγαλε ο Παυλένκα. Από το 30 και μετά ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε ένα χέρι του Φαμπιάνο. Ευστόχησε ο Ντιαγέ και από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ είναι καταιγιστικός. Έχασε ευκαιρίες με τον Πέλκα, με τον Τάισον. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ με τον Ζίβκοβιτς σε μια γρήγορη μετάβαση που δημιούργησε ο Τάισον και έτσι έχουμε πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ Άρης 2-0.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Παγκάκης.
3: Ενώ βγήκε αλλαγή ο Ταμπορδά μετά τον γκολ που σημείωσε, μάλιστα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση και μπήκε ο Λιβάη Γκαρσία στη θέση του, έκανε τη δουλειά. Θα μάθουμε σε λίγο το τι συμβαίνει. Βέβαια, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό, αλλά προφανώς για να προστατευτεί βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Σιριλ Ντέστερς νωρίτερα. Τον Στατσιά τον ανέτρεψε στο όριο της γραμμής μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός και είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Λούζα που νομίζω ότι θα επιχειρήσει από το σημείο που βρίσκεται με το αριστερό απευθείας να απειλήσει τον Ουκρανό goalkeeper τον Κουτσαρέγκο, ψάχνοντας δεύτερο τέρμα ο Παναθηναϊκός στο 21, αφού πρώτα ο κύριος Τσιμεντερίδης βάλει το τείχος στην σωστή του θέση και κάνει κάποιες παρατηρήσεις στα Πέριξ εκεί, στις γνωστές μονομαχίες με κάποια πονηρά τραβήματα φανέλας κτλ. Που βλέπουμε πολλές φορές συχνά πυκνά. 21 λεπτό λοιπόν Παναθηναϊκός 1-0 από το 14 με τον Ταμπόρδα και ο Λούζα είναι πάνω στην μπάλα για να δούμε Λούζα πάνω στο τείχος. Ο Λούζα έρχεται να σουτάρει δεύτερη φορά. Δεν θα βρει όμως προσφορά έδαφος. Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να κάνει ένα γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει απευθείας out από αυτή την ανεκμετάλλευτη εκτέλεση φάουλ του Λούζα. Όλα αυτά στο 21 λεπτό και ενώ θα εκτελέσει το ελεύθερο Πανετολικός που προσπάθησε να απαντήσει στον Παναθηναϊκό χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ένα μπέρδεμα να δούμε τον Κουτσαρέγκο τώρα. Του φωνάζουν οι συμπαίκτες ότι πρέπει να παίξει την μπάλα γρήγορα. Πιέζει πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός. Ο Αποστολόπουλος κάθετα προσπαθεί να βρει τον Τζενεπό. Εκείνος θα γυρίσει την μπάλα στον συμπαίκτη του έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Εράκοβιτς προσπαθεί να διώξει τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο πιο μακριά γίνεται, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο και δίνει και επικές μονομαχίες όπως τώρα. Κατάφερε όμως να μείνει όρθιος ανάμεσα σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και να σπάσει την μπάλα δεξιά. Ανεβαίνει ψηλά εκεί που παίζει ο Μαυρίας και ο Άλεξιτς στην πτέρυγα δεξιά και προσπαθούν να βρουν κάποια τρύπα για να προχωρήσει προς την μεγάλη περιοχή του box του Παναθηναϊκού. Όμως τα μαρκαρίγματα και η προσαρμογή της πράσινης άμυνας και της μεσαίας γραμμής είναι άμεση. Έτσι ο Πανετολικός Πάλι από τα μετώπιση θα προσπαθήσει να χτίσει μια επίθεση με προϋποθέσεις το πως τώρα αυτή που βρίσκεται το Μαυρία στη δεξιά πτέρυγα πολύ ψηλά να περνάει μια διαγώνια παλιά. Προσαρμόζεται πάλι ο Παναθηναϊκός Φαντρόγγελεν, κλείνει τους δρόμους και τους διαδρόμους επίσης με τον Κυριακόπουλο για τους παίκτες του Πανετολικού που έχουν πολύ καλή κυκλοφορία. Ένα σούτ επικίνδυνο, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Πένια, που σίγουρα ανησύχησε σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ήταν ο Άλεξ αυτός που σούταρε, θα το δούμε και συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει δεν πήγε η μπάλα προς την εστία, αλλά ήταν ένα πολύ επικίνδυνο σούτ με φάλτσα από τους παίκτες του Πανετολικού που κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα στη δεξιά πτέρυγα για να έρθει ο Μπάση τελικά, ο Μαρακινός, να επιχειρήσει και να στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ισπανού τερματοφύλακα. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για τον Πανετολικό, νομίζω ξεκάθαρα, σε 23 λεπτά αγώνα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Πανετολικός που βγαίνει τώρα με τον Αποστολόπουλο από αριστερά, ακόμη μια πονηρή πάσα την αντιλαμβάνεται γρήγορα ο Φαντρόγγελεν, ακόμη γρηγορότερο Πένια που όχι μόνο βγαίνει, βρίσκει και τον Ουναΐ στη μεσαία γραμμή. Μία πάσα ήταν για τον Τέσσερις για να φύγει μόνος του, δεν ήταν ωσιακή, καλυπτόταν νομίζω, αλλά θα κοντράρει μπάλα στα σώματα. Ο Ουναΐ κρατάει τα μαλλιά της κεφαλής του εδώ, γιατί καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι θα υπήρχε πολύ καλή προϋπόθεση για κάποιο γκολ. Το επιχειρεί τώρα ξανά, δεύτερη φορά για τον προωθημένο και απογοητευμένο σε αυτή τη φάση, γιατί δεν κοντρόλαρε σωστά Καλάμπρια. Όμως τώρα ήταν εκτεθειμένος ο Καλάμπρια, αυτό σήκωσε το σημαίακι του άμεσα ο Μπουξμπάουμ από την Ανατολική Αττική, ο πρώτος βοηθός της αναμέτρησης. Και ο Ναΐ θα προσπαθήσει δεύτερη φορά να χτίσει κάτι καλό, δεν θα του βγει. 24ο λεπτό, 1-0 με τον Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζω ότι κάποιο προβληματάκι αντιμετώπισε, νομίζω όχι πολύ σοβαρό, αν κρίνω από το πώς βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, προφανώς για να προστατευτεί, βγήκε εκτός. Την έκανε βέβαια τη δουλειά του, πρόλαβε σε τέταρτο σερί παιχνίδι να βρει δίκαια για τον Παναθηναϊκό και να φτάσει και τον Σίριλ Τέσσερις στην κορυφή του σκόρερ των πράσινων. Η μπάλα στον Παναθηναϊκό με Κυριακόπουλο, συνεχίζει το ίδιο μοτίβο. Χαλάρωσε για λίγο ο Παναθηναϊκός, άφησε και λίγο χώρο, αντέδρασε και φυσιολογικά ο Πανετολικός, που είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος και το αποδεικνύει. Ωστόσο, η μερίδα του λέει ότι οι κυκλοφορίες μπάλας ανοίξει στους πράσινους. Καλάμπρια τώρα, κοντά του είναι ο Γκαρσία. Καλάμπρια πίσω για τον Φαντρόγγελεν για τον Παναθηναϊκό και εκείνος αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ντεφράι ή Ντεβρί, όπως τον λένε στην Ολλανδία. Πένια με πολύ μεγάλη ψυχραιμία δίνει στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός που έχει ένα εξαιρετικό passing game, χωρίς να φλιαρεί, παίζει την μπάλα με τη μία και στα σωστά σημεία, έχει και κινήσεις χωρίς την μπάλα καλές. Στίγμα Νίστρουπ αυτό από την προετοιμασία το καλοκαίρι. Καμαρά στον άξονα, όλος ο Παναθηναϊκός πάλι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ντεφράι στη μεσαία γραμμή με τον Φαντρόγγελεν. Ουναΐ που έχει κέφια και πρώτο μάτς που αρχίζει βασικός. Η μπάλα αριστερά Κυριακόπουλος. Με τον Αντίνο βρίσκονται εξαιρετικά. Αντίνο τώρα με το Μαρακινό να μπαίνει και αυτό στο κόλπο της κυκλοφορίας της μπάλας. Ο Ουναΐ που σηκώνει το κεφάλι να βρει κάποιο μαρκάρι στο συμπαίκτη του, δεν βρίσκει χώρους πίσω στον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν με τη σειρά του θέλει ένα στήριγμα, το βρίσκει στο πρόσωπο του Πένια που παίζει αυτό το ρόλο του μέσου αυτή τη στιγμή. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα, ανεβαίνει μέχρι τη μεσαία γραμμή και κυριολεκτό για να δώσει μια έξτρα βοήθεια στους πράσινους. Μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, Σίριλ Τέσσερις μόνος του. Έχει σηκώσει ο βοηθός, νομίζω και εγώ ήταν εκτεθειμένος, αλλά πρέπει πρώτα, όπως αναφέρει και ο κανονισμός, να πάρει την μπάλα ο Τέσσερις και στη συνέχεια να σηκώσει ο πρώτος βοηθός στο σημαίακι του και σωστά σε αυτή τη φάση θα δώσει το offside. Το αντιλαμβάνεται και ο Τέσσερις και αφήνει την μπάλα. Έχει καταλήψει την ιδέα των δύο επιθετικών στο ξεκίνημα, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Νίστρουπ ευνηδιάζει τρόπον την άτο Πανετολικό. Ξεκινάει με έναν επιθετικό, με τον Ουναΐ από πίσω του και τους δύο extreme, με τον Ταμπόρδα πάντα συνέκλεινε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης μέσα στη μεγάλη περιοχή και γίνεται και πολλές φορές ένας δεύτερος επιθετικός. Αυτό είναι ένα από τα τρίκ που έχει βγει σίγουρα μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό. Τα κουνάκια στο πουθενά από τον Τζενεπό, κρέβουν οι πράσινοι, Μεσίλ Ντέσσερς, Καμαρά που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, Αντίνο μέσα σε τρεις, στριφογυρίζει στα σβούρα, σηκώνεται τώρα, βλέπει αριστερά την κούρσα του Κυριακόπουλου, δεν θα μπορέσει να του περάσει την παλιά που ήθελε, πολύ ωραία με τον Μαυρία βγάζει την μπάλα. Ο Πανετολικός φεύγει από τα δεξιά τώρα με τον Άλεξιτς. Για να δούμε. Μια κούρσα με στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πολύ πλάγια πάντως και κλεισμένος σε τρεις. Δεν θα διαβάσει καλά τη φάση και θα γυρίσει και ο Καμαρά να δώσει πέτσι παραπάνω. Δύο τρίπλες εξαιρετικές του Καμαρά. Ρισκάρει λίγο και αν χάσει την μπάλα. Βέβαια χειροκροτείται από τον κόσμο. Ωστόσο θα πάρει στη συνέχεια φάουλ και θα καθαρίσει αυτή τη φάση για τον Παναθηναϊκό απέναντι στο Σέρβο. Τον Αλέξης δεν κατάφερε να προσπεράσει τον Καμαρά, που γενικά στα τρία τελευταία μάτς είναι σταθερότατος και βοηθάει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη. Και ο Γιάννης Αναστασίου είναι απογοητευμένος, αν κρίνω από αυτήν την ιδιότητα παντομήμα που κάνει στον πάγκο του Πανετολικού. Όρθιος και ο Νίστρου με σταυρωμένα τα χέρια, ικανοποιημένο που η ομάδα του έχει βρει νωρίς γκολ. Σίγουρα θα θέλει να συνεχίσει έτσι βέβαια επιθετικά, γιατί ο Παναθηναϊκός από την ώρα που βρήκε αυτό το γκολ δεν έχει κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός και τώρα ο Πανετολικός από τα αριστερά με τον Εράκοβιτς, ο παίκτης από το Μοντενέγκρο. Μια καλή επιλογή για τους Αγρινιώτες. Η μπάλα στο Τζενεπό και ο Πανετολικός έχει ανεβάσει το επίπεδό του στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Καλάμπρια πιέζει τον Τζενεπό, του παίρνει την μπάλα, δεν θα την προλάβει όμως. Εκνευρίζεται και λίγο επειδή δεν την πρόλαβε και την κλωτσάει εκτός του αγωνιστικού χώρου ακόμη πιο μακριά στο στίβο, και έτοιμος ο Πανετολικός να εκτελέσει τώρα αυτό το πλάγιο την αριστερή πτέρυγα στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ενώ έχουμε παίκτη του Πανετολικού στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε, έχει πάει κοντά το διαιτητή, ζητάει να μπει μέσα το ιατρικό τι. Ναι, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Μεχία, και έχουμε διακοπή στο Ολυμπιακό στάδιο προσωρινή στο 28ο λεπτό με το όνομα του Βισέντε Ταμπόρδα για ακόμη μια φορά. Φαρδιά πλατιά να είναι γραμμένο στον ηλεκτρονικό πίνακα.
1: Ωραία, Νίκο, πάρε μια ανάσα. Θα επιστρέψω σε σένα αφού έχουμε αυτή την μικρή διακοπή στο ΆΚΑ. 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ταμπόρδα από την ασίστ του Αντίνο. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος λίγα λεπτά μετά έγινε αναγκαστική αλλαγή. Περιμένουμε να μάθουμε τι έχει ο Αργεντινός. Να θυμίσω νωρίτερα, Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Τελικό σκορ στην Τρίπολη. Έχουμε ακούσει ήδη ένα σχόλιο από τον Γιώργο Τσακίρη. Τώρα περισσότερα σχόλια, όπως καταλαβαίνετε, μετά τα παιχνίδια, αφού δεν υπάρχει καθόλου κενό, μετά τις 25:30, όταν τελειώσει και αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ. Το απόγευμα, φυσικά, η μεγάλη νίκη της Καλαμάτας με ανατροπή κόντρα στον Βόλο. Στο ημίχρονο στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ προηγείται με καθαρό σκορ 2-0 του Άρη. Έχει επιβάλει πλήρως την κυριαρχία του και έχει αυτό το ισχυρό προβάδισμα. Και φυσικά το μάτς της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κουλούρια 0-0. Να πω πολύ γρήγορα, Μπρέστ Παρίζι Ζερμέν 0-1, νωρίς τον γκολ για τους φιλοξενούμενους στο 15ο λεπτό. Τα τελικά δεν έχω δώσει ή τα έχω δώσει και δεν το θυμάμαι, τα ξαναλέω. Έλσμπεργκ Μπάγερν Μονάχου 1-2, η United με τη City φυσικά 0-1, το είπαμε και νωρίτερα. Στην Ισπανία Χετάφε Κορούνια 1-1, τελικά είναι όλα αυτά. Σασόλο Γιουβέντους το 16ο λεπτό είναι στο 0-0 και στο ημίχρονο στην Ολλανδία Αϊτχόφεν Σπάρτα Ρότερνταμ 2-1. Θυμίζω νωρίτερα το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη 77-72 το τελικό. Σε λιγάκι θα σας πω και τι γίνεται στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σουμπότιτσα. Πάμε στο ΟΑΚΑ.
3: Ανατολικό αναγκαστική. Να δούμε αυτή τη φάση και θα προχωρήσουμε στην αλλαγή, καθώς ο Λούζα πολιορκεί την περιοχή του Πανετολικού. Ο Γκαρσία ψάχνει πάλι το Λούζα, έχετε βοήθεια να το αντιμετώπισε. Ο Εράκοβιτς κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα και κατάφερε να απομακρύνει προσωρινά την μπάλα και να πάρει και ένα φάουλ από το Φαντρόγγενεν, λέει ο διαιτητής, ο Πανετολικός, και έτσι ο Παναθηναϊκός να μην ολοκληρώσει αυτή του την επίθεση. Με το νούμερο 22 λοιπόν μπήκε ο Diego Esteban, ένας αριστεροπόδρος Ισπανός εξτρέμ, και βγήκε ο Σατσιάς, ο οποίος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Προφανώς να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί και ο σχηματισμός των φιλοξενούμενων. Μέχρι τώρα δεν βλέπω κάποια αλλαγή θέσεων. Το 1-0 διατηρείται βέβαια, δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι ο Πανετολικός κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά με κάποιες αξιώσεις. Μέχρι τώρα ο Πανετολικός είναι καλά διαβασμένος. Ατομική ενέργεια από τον άξονα του Καλάμπρια, ο οποίος έδωσε στον Ναΐου, Ναΐ στον Καμαρά. Με τη μία ο Πανετολικός παίζει πολύ γρήγορα την μπάλα και αυτό είναι στα πλεονεκτήματά του, ειδικά απέναντι στις κλειστές άμυνες. Ο Ναΐ κάνει κάποια χορευτικά, μπαίνει στην περιοχή, στριφογυρίζει, κρατάει την μπάλα ο Ναΐ. Σερβίρει τώρα στην καρδιά της άμυνας. Η αιστεία είναι, δεν θα λέγω ότι είναι εξουδετερωμένος ο Κουτσαρέγκο, αλλά ήταν μετά την προσωρινή απομάκρυνσή του. Είδε τον Λιβάν Γκαρσία να σουτάρει και να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, καθώς οι υπόλοιποι αμυντικοί τον παρακολουθούσαν σε αυτό το επικίνδυνο γέμισμα του Ουναΐ. Αφού πέρασε μια βόλτα μέσα από τη μεγάλη περιοχή ο Ουναΐ, σήκωσε το κεφάλι, γέμισε, δεν μπορούσε ο Καλάμπρια να βρει την μπάλα. Απομάκρυνε με τις γροθιές ο Κουτσαρέγκο και στη συνέχεια ο υπερχόμενος Λιβάν Γκαρσία δεν σούταρε όπως ήθελε και έστειλε την μπάλα αρκετά πάνω από τα δοκάρια για να μην ανησυχήσει ο Ουκρανός. Ωστόσο αυτή είναι μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που δεν ολοκληρώθηκε. Απλά η κυκλοφορία της μπάλας είναι καλή για ακόμη μια φορά και φέρνει τον Παναθηναϊκό στο προσκήνιο και στην αντεπίθεση τώρα στο 32ο λεπτό τον Πανετολικό που προσπαθεί με τον Εράκοβιτς, τον Εστέμπαν και τον Μπάση να βγαίνουν αριστερή πτέρυγα. Τζενεπό, ο Μούστα Τζενεπό προσπαθεί να αλλάξει πολύ έξυπνα δεξιά που τρέχει ο Μαυρίας. Εκπληκτική τρίπλα, πρέπει να έχει βρει και στο χέρι του παίκτη του Πανετολικού από τον Σαντίνο Αντίνο που γυρίζει και βοηθάει σαν αριστερό μπακ. Οι αλληλοκαλύψεις, το γρήγορο passing game, το σωστό positioning και φυσικά η εκτελεστική δυνότητα αφού ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα σήμερα και σε όλα τα παιχνίδια του έχει βρει δίχτυα και πραγματικά φέτος το γκολ το έχει εύκολο όπως λέμε ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο. Στα περισσότερα παιχνίδια όμως έχει δεχτεί επίσης και γκολ, κάτι που είναι στοίχημα για τον Παναθηναϊκό αν βελτιωθεί εκεί να παίρνει πολύ πιο εύκολα τις νίκες. Καλάμπρια, ο οποίος δεν κρατάει τη θέση του δεξιά. Ο Καλάμπρια όταν αναπτύσσει το Παναθηναϊκός αφήνει συχνά πυκνά το ρόλο του δεξιού πισωφύλακα και μετατρέπεται κάτι σαν δημιουργικό μπακ, να το πω έτσι, συγκλίνοντα προς τον άξονα, προφανώς από εντολή και όχι από δικές του εμπνεύσεις. Φάουλ τώρα, διαμαρτύρεται και ο Καμαρά και ο Λούζα στη μεσαία γραμμή πάνω στον Τζενεπό που έχει συγκλίνει και νομίζω ότι ο παίκτης που πρέπει να έχει μπει στον άξονα στη θέση του Σατσιά είναι ο Τζενεπό και στην ουσία έχει πάει αριστερά ο Εστέμπαν. Αυτή είναι η εσωτερική αλλαγή που έχει γίνει από τον Γιάννη Αναστασίου στον Πανετολικό στο φιλοξενούμενο. Οι Αγρινιώτες περιμένουν την κίτρινη κάρτα να σημειωθεί στο μπλοκάκι του διαιτή. Για τον Λούζα ή τον Καμαρά τώρα ήταν αυτή η κάρτα, για τον Καμαρά. Κοιτάξτε το νούμερό του μάλιστα, δεν θυμόταν το νούμερό του και πήγε και τον είδε πίσω από την πλάτη. Διαμαρτυρήθηκε εξ αρχής ο Καμαρά για το ότι δεν έχει γίνει φάουλ. Ο Τσιμετερίδης ήταν κάθετος και του έβγαλε και αυτή την κάρτα, ενώ εμείς βλέπουμε τη φάση. Έχω την εντύπωση πάντως ότι δεν έχει κάνει φάουλ. Ο Καμαρά έχει αγγίξει απλά το παίκτη του Πανετολικού και όχι παρατεταμένο, οπότε από το replay που είναι πιο κοντινό σε σχέση με αυτό που βλέπω εδώ από τα δημοσιογραφικά θεωρία, νομίζω ότι δεν υπήρχε καν φάουλ στη φάση και στη συνέχεια προφανώς για διαμαρτυρία και όχι για φάουλ έχει δει αυτή την κάρτα ο Καμαρά που σωστά διαμαρτυρήθηκε, απλά τη χάνει να μην είναι αρχηγός, οπότε δεν κίτρινε κάρτα. Αυστηρή πάντως αυτή η απόφαση, αν μη τι άλλο, στο 34ο λεπτό. Με σκόρε το Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός στο 14 προηγείται 1-0 του Πανετολικού. Εράκοβιτς, ο πιο κινητικός, αν θέλετε, παίκτης των Αγρινιωτών. Μαυρίας, πίσω, στο στόπερ του, Γκρανάθ, ο Σουηδός. Είναι δίπλα του και ο Στάγιτς, περνάει μπάλα από τον Κουτσαρέγκο, πιέζει ασφιχτικά ο Παναθηναϊκός, βρίσκουν τον τρόπο όμως να βγάλουν την μπάλα στον αμαρκάριστο Αποστολόπουλο που ανεβαίνει και περνάει τώρα το χώρο του κέντρου από την αριστερή πτέρυγα με τον Τζενεπό πάλι να του ζητάει την μπάλα, εκείνος να προτιμά να τη στείλει στο 10ο καλό τον Μπάση. Ο Μαρακινός πάει να αλλάξει παιχνίδι, ελέγχει πάλι ο Γκρανάθ από την δεξιά πτέρυγα και έρχεται ο Εράκοβης που παίζει ένα ρόλο playmaker αν θέλετε. Θα ψάξει να βρει τον Τζενεπό, κατεβάζει αριστοτεχνικά με το στήθος και την μπάλα κάτω στον Μπάση. Ο Μπάση ψάχνει το σουτ, δεν θα το βρει. Στη συνέχεια η μπάλα παίζεται στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, απομακρύνει η πράσινη, σηκώνει την μπάλα ψηλά, την διεκδικεί ο Σίριλ Ντέστερς, ο οποίος αν την πάρει θα είναι offside εδώ, το καταλαβαίνει ο Ουναΐ, κόβει αριστερά κίνηση και περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του, δίνει στον Καμαρά, Καμαρά στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ που εκεί που περπατάει ξαφνικά κάνει ένα ταχυδακτυλουργικό και σε αφήνει εκτεθειμένο. Μπορεί να δει.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 στο 35ο λεπτό. Ανοιχτό μικρόφωνο πάντα με το ΆΚΑ και τον Νίκο Μπαγκάκη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στην Τούμπα. Εκεί θα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
0: Πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Μία αλλαγή τον Άρη. Ο Γρηγορίου έβγαλε τον χειρότερο ή μοιραίο παίκτη της ομάδας, τον Μπασίρου, και έβαλε τον Μανού Γκαρθία. Πίσω πλέον στο 6-8 οι δύο υψηλόσωμοι Ράσιτς και Γένσεν και ο Μανού στο 10 πίσω από τον Καντεβέρε. 2-0 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και πάλι με Πέλκα και Εντιαγέ. Εντιαγέ θέλει να γυρίσει, μπερδεύτηκε, κάνει το λάθος, κυνηγάει τον αντίπαλό του Μανού δεξιά στον Γκαρέ. Γυρίζει πίσω και ο Εντιαγέ και παραχωρεί το πλάγιο. Επαναλαμβάνουμε, είναι εξαιρετική η παρουσία του Εντιαγέ και σε αυτό το παιχνίδι Ο φορ του ΠΑΟΚ με το κερδισμένο πέναλτι, με την εύστοχη τέλεση, με όλες παρεμβάσεις του, με το κλέψιμο στο δεύτερο γκολ. Πολύ θετικός σε όλα του. Φαμπιάνο, ασταθής, με κάποια λάθη, με χέρια, με το πέναλτι. Έχει γλιτώσει κίτρινη κάρτα. Από τα αριστερά ο Ρίτσαρτς για τον Άρη, που είχε ξεκινήσει καλά το παιχνίδι στο πρώτο 20 λεπτό και μια ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Όταν ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, ο Άρης δεν κατάφερε να το ελέγξει. Τώρα από τα δεξιά με τον Γκαρέα μείνεται ο Μπάμπα. Γκαρέ, Μανού, πιέζει ο Τάισον. Ο Μανού με μεγάλη ποιότητα για τον Γκαρέ, θα σκάψει στον Γένσεν από τα δεξιά. Ένα τακουνάκι κλέβει ο Ούγκρεσιτς. Τάισον για τον Εντιαγέ. Φάουλα από τον Φαμπιάνο, επαγγελματικό για να ανακόψει πιθανή μετάβαση του ΠΑΟΚ. Τάισον οδηγεί την μπάλα μπροστά, κόβει ο Φαμπιάνο, κλέβει ο Ζαφίρης, λάθη επιλαθών. Τέσσερα λάθη γίνανε σε ένα δευτερόλεπτο. Πλάγιο κερδίζει ο Ζαφίρης που το πανηγυρίζει. Γενικώς οι αντιδράσεις του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα είναι φανερό, ότι θέλουν να βάλουν και τον κόσμο στην εξίσωση. Ένα στοιχείο που έλειπε από τον ΠΑΟΚ σε τέτοια παιχνίδια με τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Τάισον, Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά, κόβει ο Φαντιγκά, προβολή του Μπάμπα, πλάγιο, out. Τρίτο λεπτό δευτέρου ημιχρόνου, 2-0 ο ΠΑΟΚ, μία αλλαγή ο Άρης. Κίτρινη έχει τον ΠΑΟΚ ο Κένι και ο Ζαφίρης. Κίτρινη για τον Άρη έχει ο Φορ, ο Καντεβέρε. Μπάμπα κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά, θέλει να ξεμαρκαριστεί, ο Γκαρέ του παίρνει την μπάλα. Ζαφίρης επιστρέφει, Μανού με εξωτερικό, αλλάζει πλευρά για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς μπαίνει προς τα μέσα, τρίπλα Καντεβέρε, ο Ούγκρεσιτς κόβει, ο Κώστα με δυσκολία, ο Άρης έχει ανέβει ψηλά. Ζιφκόβιτς πάει πίσω, πίσω, πίσω. Τελειώνει το γήπεδο κάπου για τον Ζιφκόβιτς. Ρισκάρει το κόρνερ. Διώχνει για τον Τάισον που πηδάει και παίρνει κεφαλιά από τον Γκαρέ. Σπάνιο φαινόμενο για τον Τάισον. Μπάμπα, ψηλά είναι ο Άρης. Τάισον για τον Ούγκρεσιτς.
1: Πάμε στο ΆΚΑ.
3: Σας είπα ότι ο Αζεντίνου Ναΐ έχει ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίσει την μπάλα και να την εμφανίζει στα δίχτυα των αντιπάλων του, και παίρνοντας μια εξαιρετική πάσα στο ημικύκλιο μεγάλης περιοχής, δεν θα συγχωρέσει την αδράνεια της άμυνας του Πανετολικού. Με ένα εξαιρετικό σουτ θα αφήσει άγαλμα τον Κοτσαρέγκο που προσπάθησε να αντιδράσει δίχως αποτέλεσμα. 2-0 με τον Μαροκινό να ανοίγει λογαριασμό στο πράσινο Δευτέρι εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα καθαρό προβάδισμα κόντρα στον Πανετολικό, όντας ουσιαστικός, παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο και βρίσκοντας τελειώματα τα οποία του δίνουν το δικαίωμα να αποκτά ήδη προβάδισμα 2 τερμάτων. Αζεντίν Ουναΐ το πανηγύρισε με την εξέδρα αυτό το πρώτο γκολ στην Ελλάδα ξανά.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό γκολ, Νίκο. Καταπληκτικό.
3: Τρομερό. Γκολ Ουναΐ. Καταρχάς να πούμε ότι έκλεψε ο Λούζα αρχικά. Έδωσε το Καλάμπρη, ο Καλάμπρη την πέρασε στον Ουναΐ. Όλα ξεκινάνε το κλέψιμο από εκεί πέρα. Ο Ναϊ, όταν σηκώσει το κεφάλι και δεν δεχτεί πίεση, στέλνει την μπάλα με τρομερά φάλτσα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πραγματικά. Ο Κουτσαρέγκο έκανε ένα βηματάκι δεξιά, αλλά είδε την μπάλα να πηγαίνει μεταξύ του κέντρου που βρισκόταν στην εστία και στο γάμα του, κάπου εκεί στη μέση. Ήταν ένα άπιαστο σουτ από τον Αζεντίν Ουναΐ και ο Παναθηναϊκός 2-0 στο ΆΚΑ.
1: Μάλιστα, 2-0 ο Παναθηναϊκός, βάζει φυσικά βάσεις για να συνεχίσουμε το απόλυτο των εικόνων. Το Τριφύλι 2-0, υπέροχο σουτ από τον Ουναΐ. Έδωσε στην μπάλα όσα φάλτσα χρειαζόταν για να ανέβει και να κατέβει και να καταλήξει τα δίχτυα του Πανετολικού. 2-0 στο 41ο λεπτό, 0-0 στη Λεωφόρο, τίποτα δεν έχει συμβεί εκεί. Και φυσικά Λεβαδιακός, προβληματισμένος ο Σεμπάστιαν Λέτο σε πρώτο πλάνο. Πάμε στην Τούμπα στο Δημήτρη Ζορμπατζόγλου.
0: Διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σε μια μετάβαση και πάλι ο Πέλκα σούταρε. Ο Γιαννιώτης ξαναπέφτει στο μεταξύ, είναι πιο πολύ κάτω παρά πάνω. Μια προβολή του Ζαφίρη εστικτοδός την έβγαλε ο Βέλιο. Η μπάλα σηκώθηκε στο rebound. Ο Ζιφκοβιτς την έστειλε στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και σε μια γρήγορη μετάβαση. Μπάμπα, ο Άρης έχει ανέβει ψηλά. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει χώρους. Εντιαγέ, φάουλ από Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Ο Άρης ανεβαίνει, θέλει να πιέσει, ρισκάρει, νωρίτερα γλίτωσε το τρίτο γκολ σε μια σπουδαία διπλή ευκαιρία. Για να δούμε την εξέλιξη, ποιος θα βάλει το επόμενο γκολ είναι το ζήτημα, εφόσον έχει ανοίξει έτσι το παιχνίδι. Και η παρουσία του Μανού Γκαρσία βεβαίως αυτό το στόχο έχει για τον Άρη. Μπάμπα σηκώνει για τον Πέλκα, Γένσεν στην πλάτη, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ο Άρης πλέον με Ράτσιτς και Γένσεν στο 6-8 και στο 10 ο Μανού Γκαρσία. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Ζαφίρι Ούγκρεσιτς στο 6-8 και στο 10 τον Πέλκα. Ο Ούγκρεσιτς που ανεβαίνει σιγά σιγά, κερδίζει μονομαχίες.
1: Πάμε Μπάμπα. Στο ΆΚΑ.
3: Όλοι νόμιζαν ότι ο Ουναΐ θα τελείωνε τη φάση, έκοψε την μπάλα στο Λούζα από το ημικύκλιο της περιοχής, φτιάχνει ένα τρομερό σουτ και η μπάλα πηγαίνει στο δεξί γάμα του Κοτσαρέγκο, προφανώς κάπου βρήκε και το μισό ΆΚΑ πανηγύρισε. Νόμιζε ότι μπήκε γκολ και θα ήταν και φανταστικός συνδυασμός. Τελικά κόντρα ριμπάλα και κατέληξε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με ένα εκπληκτικό σουτ του Λούζα και έχει βγει κόρνερ στη συνέχεια, αφού πρώτα νομίζω ότι έχει βρει στο Μαυρία, συγγνώμη.
1: Ναι, έχει βρει στο Μαυρία, Νίκο.
3: Οπότε και το κόρνερ πέρασε ανεκμετάλλευτο στην πρώτη φάση. Επανέρχεται Δημήτρης ο Παναθηναϊκός τώρα από την αριστερή πτέρυγα. Πάντως ο Ουναΐ πήρε μπρος και δεν σταματιέται εύκολα. Και ο κόμβος του Παναθηναϊκού δείχνει να το απολαμβάνει, βέβαια.
1: Ωραία, Νίκο, θα επιστρέψω σε σένα. Βγάζει γούστα τώρα ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει και άγχος γιατί έχει κάνει το 2-0 κόντρα στον Πανατολικό. Βλέπουμε ωραία πράγματα στο χορτάρι του ΟΑΚΑ. Να πω πριν επιστρέψουμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην Τούμπα ότι υπάρχει μια τοποθέτηση της ΠΑΕ Άρης, μια ανάρτηση στα social media συγκεκριμένα, που αναφέρει Εύγε Λανουά, κάτι ήξερες και έστειλες στον Κολόμπο, χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Γέννη για φάουλ στο Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για αντιαθλητικό του Ζαφίρι πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον goalkeeper μας πριν το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσανε τα έργα, συσσαγωγικά τα έργα. Αυτή είναι η τοποθέτηση της ΠΑΕ Άρης. Πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου.
0: Στην Τούμπα 54ο λεπτό, ένα ελεύθερο από τον Βέλιο. Κατεβάζουν οι του ΠΑΟΚ, Τάισον, διώχνει όπως ο Φαμπιάνο. Ο Κώστα ψηλά την μπάλα, Μιχαηλίδης, Μανού, κλέβει ο Ζαφίρης, ο Μπάμπα στραβοκλωτσιά. Ποιος θα την κατεβάσει, ο Κώστα προς τον Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης για τον Πέλκα. Πέλκα στον Τάισον, πιέζουν τρεις του Άρη, πίσω η μπάλα για τον Ράχμαν Μπάμπα. Ψηλά ο Άρης έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο Μπάμπα ψάχνει συμπαίχτη, αλλάζει στον Ζαφίρη, παίζει για τον Κένι, έχει χώρο ο Άγγλος. Κένι μπροστά για τον Ζαφίρη, κόβουν οι του Άρη.
1: Δημήτρη, φάουλ. Πρέπει να πάω ξανά στο ΆΚΑ, απίθανη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, Νίκο.
3: Συνεχίζουν και τροφοδοτούν non-stop, όπως λέμε, τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού, κυρίως το Ουναΐ, αλλά και οι υπόλοιποι, και ο Λούζα και οι υπόλοιποι παίκτες. Τώρα έβγαλαν το Σύριλ 4-4, τέτ προσπάθησε να περάσει το Κοτσαρέγκο, δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια ήρθε και βοήθεια και παραχώρησε ένα κόρνερ που εκτελέστηκε γρήγορα ο Πανετολικός. Μεγάλη ευκαιρία, όντως με τον 4 θα μπορούσε εδώ να διαμορφώσει το 3-0 και να τελειώσει νωρίς το παιχνίδι. Νέα σέντρα, νέο γέμισμα από τα αριστερά. Τώρα έχει γύρει το γήπεδο, όπως λέμε. Ο Παναθηναϊκός παίζει με καλή ψυχολογία, παίζει και με ποιότητα. Δείχνει να είναι μια κλάση πάνω από τον αντίπαλό του, δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει ο Πανετολικός. Και έχει ένα κόρνερ με τον Σαντίνο Αντίνο. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και τα στόπερ του Παναθηναϊκού να βοηθήσουν δημιουργικά. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Λούζα με τον Καμαρά και τον Ουναΐ. Έχουν κάνει μια τριπλέτα πολύ δυνατή στη μέσα γραμμή και ο Παναθηναϊκός έχει πλήρη κυριαρχία στο χώρο του κέντρου. Να δούμε και αυτό το κόρνερ. Και αν θέλετε να πάμε πάλι στην Τούμπα, το κόρνερ που εκτελείται στην καρδιά της άμυνας γυρίζει ποιος άλλος, ο Εράκοβιτς που είναι παντού και απομακρύνει και η μπάλα στον Παναθηναϊκό ξανά.
1: Νίκο, να μείνουμε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου.
3: Ωραία. Η πράσινη με τον Κυριακόπουλο, δεν υπάρχει κάποιος που υστερήσαντας σε αυτό το μάτς, αλλά είναι απολαυστικός ο Παναθηναϊκός να το βλέπεις παιχνίδι με παιχνίδι. Και τώρα μέσα στην περιοχή Κυριακόπουλος γυρίζει στο πρώτο δοκάρινο, Κοτσαρέγκο, ενώ πήρε μια πολύ ωραία πάσα από τον Αντίνο. Γενικά βρίσκονται οι δύο του σήμερα και ο Παναθηναϊκός γενικά θα έλεγα ότι όσο περνάνε οι μέρες επί εποχής Νίστρουπ μπορεί και κάνει πολύ πιο ωραία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε τι έχει τώρα ο Γιάννης Αναστασίου στο τσεπάκι του για να ξαναβάλει την ομάδα του στο κόλπο, γιατί αυτή τη στιγμή μοιάζει και το momentum αλλά και ο ρυθμός των δύο ομάδων και η εικόνα του Πανετολικού που απογοητεύτηκε θα έλεγα μετά το δεύτερο τέρμα που δέχτηκε να είναι αρκετά μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός κάνει κουμάντο κοινό στο παιχνίδι και ο Πανετολικός που μέχρι τώρα ήταν πρωτοπόρος στο ρετυρέ του βαθμολογικού πίνακα. Εκεί είναι και ο Παναθηναϊκός που σήμερα αν τον κερδίσει θα τον αφήσει πίσω και θα μείνει ολομόναχος στη μοναξιά της κορυφής, όπως λέμε. Βαντρόγκελεν Δεξιά για τον Ντεφράι. Ντεφράι, διαγώνια στον απελευθερωμένο τελείως σε αυτή τη φάση. Καλάμπρια, ο Ιταλός σταματάει. Βλέπει κοντά τον Καμαρά, ο οποίος Καμαρά πάντα θα είναι δίπλα σε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια θέλει να περάσει, να ανοίξει την μπάλα, να περάσει τον Τζενεπό. Τον Τζενεπό το περνάει, αλλά ανοίγει και αρκετά δυνατά την Στρούγγιλη Θεά, η οποία θα περάσει εκτός στον τεσσάρων γραμμό του γηπέδου. Out λοιπόν για τον Πανετολικό, που σιγά σιγά με τον Κοτσαρέγκο έχει αποδεχτεί ότι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό δεν θα αλλάξει κάτι. Με Ταμπόρδα στο 14 και με Ουναΐ, φανταστικό γκολ στο 39, πολύ ωραίο και τον γκολ του Ταμπόρδα συνδυαστικά, ο Παναθηναϊκός κλείνει αυτό το πρώτο ημίχρονο με 2-0. Τελικό σφύριμα για αυτό το πρώτο ημίχρονο από τον Τσιμεντερίδη. Εξαιρετικός ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα. Ακόμη όμως υπάρχει ένα δεύτερο 45 λεπτό.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ημίχρονο στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-0 του Πανετολικού. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και μεγαλύτερο. Θυμίζω τα Μπόρδα και Ουναΐ τα γκολ. Φάση για τον Άρη που περνάει κόβουνη του ΠΑΟΚ. Να πω επίσης πολύ γρήγορα ότι η ΑΕΚ με τη Σπαρτάξου Μπόντιτσα ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες, 82-82 στο φιλικό αυτό. Και να πάμε στον Κώστα Μιαούλη να δούμε τι γίνεται στο Κηφισιά Λεβαδιακός. Έλα Κώστα.
4: 0-0 με μια σέντρα σουτ του Αμπάντα, ο οποίος απείλησε πριν από λίγο τα καρέ του Λεβαδιακού, και πάλι ο Λιάσης σε ετοιμότητα. Πολύ περίεργα φάλτσα με το εξωτερικό, η σέντρα σουτ από τον Αμπάντα από τα αριστερά, και την τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Ελιάσης να κάνει μια ακόμα πολύ καλή επέμβαση στο παιχνίδι. Είμαστε στο 0-0, να αναφέρουμε ότι άρχισε περίπου 3-4 λεπτά η εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς είχαμε πρόβλημα στη μία εστία και καθυστέρησε έτσι η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Κηφισιά που είναι αυτή που είχε τη μέρα τελειώντας από άποψη φάσεως στο πρώτο ημίχρονο, τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Λεβαδιακός στο πρώτο ημίχρονο με εκείνη την ευκαιρία του Κωστή από την πολύ ωραία προσπάθεια του Κόμπναν. Έτσι είναι οι δύο ομάδες λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο 0-0 στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Να δω αν έχουμε κάτι σημαντικό από τα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη, γιατί έχουμε και μια μικρή διακοπή στην Τούμπα. Όχι τίποτα. Σας όλοι Γιουβέντους πάντα στο 0-0. Ξεκίνησε και το Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης και αυτό στο 0-0 στο 20 λεπτό. Αυτά. Πάμε στην Τούμπα στο Δημήτρη Τζορβατζόγλου.
0: Μια φάση για τον Άρη με τον Ράτσιτς να βγαίνει απέναντι στον Παυλένκα να πλασάρει, όχι δυνατά, έκοψαν του ΠΑΟΚ, απλά τραυματίστηκε στην κόντρα ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Ο Άρης που ανεβαίνει και πάλι με το σούταλο, πουλάει την μπάλα, παίρνει ο Πέλκας, φεύγει ο ΠΑΟΚ, νέα μετάβαση για τους Πρόβρους. 4-4, Πέλκας βλέπει τις επιλογές του, οδηγεί την μπάλα, τον αφήνουν του Άρη. Πέλκας πλησιάζει, πασάρει στον Ζαφίρι, έχει γυρίσει ο Άρης, παίρνει ο Κένι. Κένι για τον Πέλκα. Θέλει να παίξει για τον Ζίφκοβιτς. Όπως τραβοκλωτσιά εντελώς του σούταλο κόρνερ. Θυμίζω ότι διπλή μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ με Ζαφίρι και Ζίφκοβιτς και το δοκάρι που είχε ο Σέρβος. Ο ΠΑΟΚ που περιμένει τον Άρη και τον βρίσκει σε μεταβάσεις γρήγορες. Ετοιμάζονται νέες αλλαγές από τον Άρη. Θα μπει σε λίγο ο Μωρόν. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, κόβουν εύκολα οι του Άρη στο πρώτο δοκάρι, το πλάγιο στην ίδια πλευρά από όπου εκτελέστηκε το κόρνερ. Προφανώς δεν έχουμε αλλαγή φόρ για τον Άρη, θα μπει ο Μωρόν και θα φύγει ο Καντεβέρε. Άρα ο Άρης θα έχει μπροστά.
1: Δημήτρη, βάλε μία άνω τελεία να εκμεταλλευτούμε αυτή την αλλαγή, για να μην σας λέω ότι έγινε στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σπαρτάξου Μπόντιτσα. Πολύ γρήγορα να πάμε στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι. Να μας πει 2-3 πραγματάκια εκείνος καλύτερα. Έλα Μάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το παιχνίδι χωρίς νικητή. Το τελευταίο παιχνίδι στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. ΑΕΚ Σπαρτάξου Μπόντιτσα. 82-82 το τελικό αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες προτίμησαν να μην παίξουν παράταση για να προλάβει και η ΑΕΚ την πτήση της επιστροφής προς την Αθήνα. Ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Η ΑΕΚ προηγήθηκε ακόμη και με διαφορά 13 πόντων, έχοντας σε πάρα πολύ καλή μέρα τον Όλη αλλά και τον Τζόζεφ να δίνει λύση στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Σέρβοι δεν τα παράτησαν, κατάφεραν με μια δική τους αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά, με τον Ήλιτς να δίνει πολλές λύσεις και τον Ντρόπνιακ. πήγαν το παιχνίδι στα μέτρα τους, κατάφεραν να προηγηθούν μάλιστα και λίγο πριν από το τέλος. Ισοφάρισε ο Νόλεϊ με βολή, παρέμεινε το τελικό 82-82, με το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει η δεύτερη ομάδα στο τουρνουά. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την πρώτη θέση, πετυχαίνοντας δύο νίκες με την ΑΕΚ και με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Σήμερα κρινόταν τυπικά η δεύτερη θέση, δεν είχαμε νικητή. Μένει αυτό το 82-82. Καλά και κενά διαστήματα για την ΑΕΚ, η οποία έδειξε ότι θέλει ακόμη δουλειά. Είχε και σημαντικές απουσίες βέβαια και στο σημερινό φιλικό παιχνίδι και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κρατάει τα θετικά ο Ντράγκαν Τσάκο, θα διορθώσει τις αδυναμίες της ομάδας τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν από τη Ρόδο. Τελικό αποτέλεσμα χωρίς νικητή, ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82. Αυτά λοιπόν από τη Ρόδο. Τελικό αποτέλεσμα χωρίς νικητή, ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82-82.

τα παιχνίδια. Πέλκας φάουλ στην πίεση με τον ΠΑΟΚ να περιμένει τον Άρη, αφού βλέπει ότι οι κυτρινόμαυροι είναι επιρρεπείς και σε αμυντικές μεταβάσεις δεν είναι στα καλύτερά τους. Θα βάλει τον Γιάκιτς ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Κροάτης θα κάνει ντεμπούτο την ώρα που ο Μανού θέλει να ξαναβγάλει τον μάτων μπροστά και ο Αέρας παίρνει την μπάλα και την βγάζει εκτός γηπέδου στο 63. Θα ντεμπουτάρει λοιπόν ο υψηλός όμως Κροάτης. Να δούμε ποιον χαφ θα βγάλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Αν θα βγει ο Ούγκρεσιτς ή ο Ζαφίρης που έχει κάρτα. Ο Ζαφίρης θα βγει που έχει κάρτα. Στο 63 αυτή η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα η κάρτα του Ζαφίρη έπαιξε ρόλο. Είχε θετική παρουσία ο Έλληνας διεθνής σε αυτό το ντέρμπι. Ντεμπούτο και για τον Γιάκιτς λοιπόν, όπως έκανε και ο Ντιέγκο Κώστα. Πάρα πολύ ύψος στα χαφ των ομάδων, κοντά στο 1.90 ο Ράσιτς, ο Γένσεν, ο Ούγκρεσιτς και ο Γιάκιτς. Και βέβαια είναι δύο Σέρβοι, ένας Κροάτης και ένας Φιλανδός. Ψηλά η μπάλα, Ντιαγέ, πανίτσιλος και αυτός για τον Πέλκα που τριπλάρει, Ράτσιτς, φάουλ. Πολλά φάουλ, δεν έχει κάρτες τώρα από τον Κολόμπο σε υποσχόμενες επιθέσεις, νωρίτερα στο Ζίφκοβιτς, εδώ στον Ράτσιτς. Πλάκα πλάκα, πολλοί Σέρβοι και πολλοί Κροάτες και πολλοί Έλληνες βεβαίως. Όχι, αρκετοί Έλληνες. Και Βραζιλιάνους έχουμε. Μιχαηλίδης με Πέλκα για τον Γιάκιτς. Μπάμπα με μία στον Πέλκα. Κατεβάζει, πασάρει στον Τάισον. Τριπλάρι, Ντιαγέ. Η μπάλα φτάνει στον Γιάκιτς. Περιμένει ο Ούγκρεσιτς, τσουτάρι. Δεν έδωσε τον Ζίφκοβιτς. Ο Ούγκρεσιτς δεν τον είδε τον Ζίφκοβιτς. Κακή επιλογή από τον νεαρό Σέρβο. Κέννη, τρακέρνη με τον Κώστα. Παίρνει ο Μωρόν για τον Γιαννιώτα από τα αριστερά. Πλησιάζει ο Γιαννιώτας, πατάει η περιοχή. Γιαννιώτας έπεσε. Παίζεται φυσικά Μανού. Θα σηκώσει ο Μπάμπα κόβει. Θέλει να φύγει ο Τάισον. Τον κυνηγάει ο αντίπαλός του Τάισον. Τελειώνει το γήπεδο, πετάει για τον Ντιαγέ. Θα φύγει ο Σούταλο, τον κόβει. Κρατάει ο Φαμπιάνο. Ζητάει συνέχεια μπάλες ο Μανού. Είμαστε στο 65. Φαμπιάνο με ρίσκο. Μιχαηλίδης. Φάουλ του Μωρόν. Επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Μωρόν διαμαρτύρεται. Δίνει φάουλ ο Ιταλός διαιτητής. Πάρα πολλά φάουλ. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τα 25. Εδώ νωρίτερα πως για άλλη μια φορά έπεσε ο Γιαννιώτας. Μιχαηλίδης με τον Γιάκιτς. Μπάμπα με τον Τάισον. Τα κουνάκια για τον Γιάκιτς. Θέλει να περάσει. Πέφτει με δύο αντιπάλους. Κερδίζει Τάισον. Περνάει. Πασάρει στον Πέλκα. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Πέλκα στον Σέρβο. Ανεβαίνει ο Κέννη. Μέσα στην περιοχή ο Πέλκα. Σουτάρει. Ο σκάρει την μπάλα. Ο Βέλιο την μπλοκάρει πάνω στη γραμμή. Φάση για τον ΠΑΟΚ. Άλλη μία. Ο ΠΑΟΚ έχει τις φάσεις. Ο Τάισον ζητάει αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ συνεχώς το 20 λεπτό έχει σημαντικές ευκαιρίες. Δεν έχει σκοράρει όμως. Γκαρέ. Θέλουν να του κάνουν φάουλ. Ο Τάισον ζητάει αλλαγή. Ούγκρεσιτς ένα τζαρτζάρισμα. Παίζουν δυνατά οι του ΠΑΟΚ. Ο Βέλιο έσωσε τον Άρη με τη διπλή επέμβαση στην φάση του Πέλκα. Μανού χαμηλώνει για να πάρει την μπάλα να δημιουργήσει. Παίζει για τον Φατιγκά. Ο Λύση τώρα μιλάει με τους εργάτες του για τις επόμενες αλλαγές, μια και ο Τάισον ζήτησε αντικατάσταση. Γένσεν την μπάλα στο 67ο λεπτό με τον Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Συγκλίνει ο Ρίτσαρτς, μαρκάρει ο Ζίφκοβιτς. Γιαννιώτας με τον Κέννη, πάει στο ενασμένα. Γιαννιώτας από τα αριστερά. Ανεβαίνουν οι συμπαίχτες του σεντράριο. Γιαννιώτας με τα αριστερό. Παυλένκα θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Δεν μπήκε καν στην περιοχή ο Μωρόν. Είπαμε το μοτίβο σε αυτό το δεύτερο ήμουν με τον Άρη να έχει κατοχή, να έχει βάλει και τον Μανού, αλλά να είναι επιρρεπής σε μεταβάσεις αμυντικές. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει συνέχεια μπροστά, έχει σημαντικές ευκαιρίες και με τον Πέλκα στην προηγούμενη φάση. Ράτσιτς, Ρίτσαρτς, ανοιχτό κοντρόλ.
Περιμένει και πάλι ο ΠΑΟΚ. Πέλκας με τον Φαμπιάνο, Γκαρέ με τον Ντάισον. Κλέβει εκεί

0: Γιάκιτς Νατά. Αφήνει πλέον έχω διαιτής. Γιάκιτς κρατάει για τον Ζίφκοβιτς. Πίσω και πάλι για τον Γιάκιτς. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε τη μετάβαση από το κράτημα εκεί του Ράτσιτς. Γιάκιτς με τον Τάισον και πάλι ο Κροάτης, δανεικός από την Augsburg. Ο Κώστα, δανεικός από την Krasnodar. Τελευταίες μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Ο Παυλέγκα σηκώνει προς τον Εντιαγέ. Ο Φατιγκά την πρώτη κεφαλιά, ο Γιάκιτς τη δεύτερη. Παίρνει ο Εντιαγέ από τα αριστερά, τραβάει τους παίχτες, ανεβαίνει ο Μπάμπα. Εντιαγέ με τον Δημήτρη Πέλκα. Στον Μιχαηλίδη, 61 το λεπτό, ο ΠΑΟΚ ελέγχει, κερδίζει 2-0. Είναι αυτός που έχει τις ευκαιρίες της μεταβάσης στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιάκιτς ανοίγει για τον Ζίφκοβιτς, ακροβολισμένο στη γραμμή, παίζει για τον Κένι. Οι του ΠΑΟΚ κρατάνε σαν να προκαλούν τους αντιπάλους να ανέβουν. Γιάκιτς κακό κοντρόλ, βάζει την προβολή, γλιτώνει τη μετάβαση. Πήγε να του κλέψει την μπάλα ο Γένσεν. Ο Γιάκιτς παραχωρεί το πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, έχει στο κέντρο Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς τώρα. Φυσικά πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Φαμπιάνο ανεβαίνει από την άμυνά του. Μανού και πάλι χαμηλώνει για να πάρει μπάλα. Ανεβαίνει ο Ράτσιτς. Μανού δεξιά στον Γκαρέ. Γκαρέ στον ασμένο με τον Μπάμπα, πηγαίνει και ο Πέλκας. Γκαρέ σε τρασούτ, ένα γυριστό κοντράρι, μπάλα, προλαβαίνει ο Παυλέγκα πριν το κόρνερ. Το γυριστό από τον Γιαννιώτα, κόντραρι μπάλα στον Κώστα και μπλόκαρε ο Παυλέγκα. Ετοιμάζει αλλαγές ο Λύση. Νομίζω ότι είναι ο Χατσίδης με τον Καμαρά. Παυλέγκα η μπάλα με τον αέρα, Ζίφκοβιτς, κατεβάζουν οι του Άρη. Με τον Γκαρέ για τον Ρίτσαρτς που ανεβαίνει, κυνηγάει ο Γιάκιτς. Κάτω ο παίχτης του Άρη, δεν υπάρχει τίποτα. Γιάκιτς στον Κώστα. Και πάλι Γιάκιτς, προφανώς θα βγει ο Ούγκρεσιτς, αλλά και ο Πέλκας είναι υποψήφιος. Ζίφκοβιτς ψάχνει, δεν υπάρχει κίνηση από τους ασπρόμαυρους. Μιχαηλίδης, δύσκολες πάσες, με ρίσκο, κακές επαφές. Μιχαηλίδης σημαδεύει τον Τάισον, εξαιρετική πάσα. Τάισον βλέπει τον Ζίφκοβιτς, ανεβαίνει ο Πέλκας. Ζίφκοβιτς πλησιάζει, η πάσα στον Ούγκρεσιτς δεν πέρασε. Πάλι ο ΠΑΟΚ στη μετάβαση δεν καταφέρει να έχει αποτέλεσμα. Μανού στον Γκαρέ. Γκαρέ με τον Μπάμπα, η μπάλα στον Μανού. Πέρασε για το Ράτσιτς, σε πλεονεκτική θέση ο Άρης. Κόβει την τελική πάσα ο Κένι. Μπάμπα, παραπατάει ο ΠΑΟΚ. Μανού σεντράρι προς τον Γιαννιώτα. Τον κυνηγάει ο Κώστα. Πάει στον ασμένο ο Γιαννιώτας. Θα σεντράρει την περιοχή, κόβει ο Μιχαηλίδης. Πιέζει ο Άρης πριν τις αλλαγές του ΠΑΟΚ. Πίσω η μπάλα στον Γένσεν. Φαμπιάνο πολύ ψηλά με τον Γκαρέ από τα αριστερά. Γκαρέ πατάει την περιοχή, γυρίζει σε ποιον, οι του ΠΑΟΚ πουλάνε και πάλι την μπάλα. Ρίτσαρ το σουτ out από τον Γιαννιώτα, κόρνερ. Αστάθη για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ για τον Άρη. Σε στημένα της άμυνας αλλαγές δεν γίνονται. Για να δούμε την φάση όπου ο Άρης πιέζει και κλείνει τον ΠΑΟΚ στην περιοχή στο 72ο λεπτό με το 2-0 για τους ασπρόμαυρους από το πρώτο ημίχρονο. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Μάνου Γκαρσία από την δεξιά πλευρά με το πολύ καλό δεξί του πόδι. 3 κόρνερ ο ΠΑΟΚ, 4 ο Άρης. Είχε κερδίσει πολλά μαζεμένα στο ξεκίνημα του αγώνα. Μανού εκτελεί, κόβουνι του ΠΑΟΚ, θέλει να φύγει ο Τάισον. Μια προβολή από τον Ρίτσαρτ, σεντράρει ο Μανού. Ο Κώστα εκεί χάνει την κεφαλιά, ο Ούγκρεσιτς μακριά. Κατεβάζουν οι του Άρη με τον Γιαννιώτα μέσα στην περιοχή. Σεντράρει, δευτεροδοκάρι, Μανού. Κόντρα στον Μπάμπα, νέο κόρνερ. Ο Άρης πιέζει, έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ στην περιοχή. Ψάχνει μια σημαντική φάση. Εκτελέσει το κόρνερ γρήγορα. Παίρνει ο Γκαρέ. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα out από τον Φαμπιάνο που πήρε φόρα. Και είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον Άρη στο διάστημα αυτό που πιέζει και έχει αρκετές στημένες μπάλες. Έξω ο Πέλκας για να μπει ο Καμαρά. Αυτή είναι η επιλογή του Λύση. Ένα πιο χαφ στο 10. Και έξω και ο Τάισον για να μπει ο Χατσίδης. Φρέσκα πόδια για τον Λύση, που είδε την ομάδα του να έχει σημαντικές ευκαιρίες σε μεταβάσεις, αλλά να μην έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές αρχίζουν και παίζουν ρόλο. Ο Μανού Γκαρθιά πρωταγωνιστή, ο Γιάκιτς που ψάχνεται, ο Παυλένκα που δεν φοβάρει τον αέρα και κάνει ένα γέμισμα. Χάνει τη μονομαχία ο Καμαρά. Πλάγιο με τον Άρη και τον Φατιγκά. Φατιγκά στον Ράτσιτς. Μπροστά κόβει ο Μπάμπα, κατεβάζει ο Χατσίδης. Κάνει μια τρίπλα, ξεφεύγει από τα αριστερά δύο παίχτες του Άρη. Χατσίδης, φάουλ από τον Φατιγκά. Ο Χατσίδης ως αριστερό εξτρέμ. Ο Ζίφκοβιτς παραμένει στα δεξιά. Εδώ έβγαλε τον Τάισον ο ρομποντής του ΠΑΟΚ, δεν έβαλε τον Τάχα Άλλη, έβαλε τον Δημήτρη Χατσίδη.
1: Δημήτρη, επιστρέφω σε σένα σε πολύ λίγο. Να πω ότι στο 75 δεν έχει αλλάξει κάτι στη λεωφόρο. 0-0 και φυσικά Λεβαδιακός. Λίγο πιο δραστήριος νομίζω είναι ο Λεβαδιακός σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στο ίδιο περίπου λεπτό. Πάμε στο ΆΚΑ γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Με μία αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος, για τον Πανετολικό. Θα μας τα πει ο Νίκος Παγκάκης. Έλα, Νίκο.
2: Σωστά, φίλε. Ο Νακάμπα αντί του Άλεξιτς. Κάτι θέλει να γεμίσει το κέντρο του κυρίως ο Γιάννης Αναστασίου, γιατί βλέπω ότι, πώς το λέμε, μεταφορικά έχει χαθεί μπάλα εκεί. Δεν μπορεί να κρατήσει τα κύματα των επιθέσεων του Παναθηναϊκού. Γενικά θα έλεγα ότι ενώ πριν οδηγείς και ο Αντρέας Ετέι για τη συνέχεια, θεωρώ, βλέπω κάποια πλάνα στον πάγκο τώρα, θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικυρώσει την κυριαρχία του στον αγωνιστικό χώρο σε όλα τα επίπεδα και γενικά να αφήσει και ευχαριστημένο και τον κόσμο του, αν κρίνω από τα σχόλια στο ημίχρονο. Μετά από έτσι καιρό ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ ευχάριστο ποδόσφαιρο στα μάτια και μέχρι τώρα θα μπορούσε, όπως είπες και εσύ, πολύ εύστοχα στο πρώτο 45 λεπτό να έχει ανεβάσει το δίκτυο σκορ ακόμη περισσότερο. Απέραντι μάλιστα σε μια ομάδα που ήταν μέχρι πρότινος, ακόμα δεν έχει τελειώσει το μάτς βέβαια, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και αν μη τι άλλο είναι και μια σκληρή και καλή ομάδα φέτος. Βέβαια ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά, ωστόσο ο Παναθηναϊκός με την ίδια σύνθεση, να θυμίσω βέβαια, με εξαίρεση τον Ταμπόρδα που πέρασε αναγκαστική αλλαγή εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Λιβάη Γκαρσία, οι υπόλοιποι είναι ο Πένιο, ο Καλάμπριο, ο Ντεφράι, ο Ντέσσερ, ο Αντίνο, ο Ουναΐ, ο Καμαρά, ο Λούζα, ο Φαντρόγγιλεν και ο Κυριακόπουλος. Ο Ουναΐ που πέτυχε και ένα εξαιρετικό τέρμα, είχε ένα σκοράρι, να το πούμε και αυτό, από το παγκόσμιο κύπελο αφενός, έψαχνε ένα γκολ βέβαια, αφού ξεκουράστηκε και κάποιο καιρό, και με τον Παναθηναϊκό από το 2025 κόντρα στην ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε επιστρέφει δρυμύτερος ο Αζεντίν Ουναΐ και άρχισε να βγάζει ένα μέρος των χρημάτων του με αυτό το φοβερό γκολ που πέτυχε εδώ στο ΆΚΑ. Passing game για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή στο 47.
1: Ωραία, Νίκο, θα επιστρέψουμε σε σένα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ. Έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο πάντα με τον Νίκο Παγκάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του Πανετολικού. Πριν από λίγο, μεγάλη φάση για την Κηφισιά. Δοκάρι σε μια κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι με τον Μπένι. Ναι, ο Μπένι είναι αυτό που έκανε την κεφαλιά. Οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη φάση για του γηπεδούχου να ανοίξουν το σκορ. Πάμε τούμπα.
0: Φάση για τον Άριο Εντιαγέ, κάνει το λάθος επιστρέφοντας προς τα πίσω, κάνει και φάουλ, παίρνει την κίτρινη κάρτα στην πορεία. Ο Γιαννιώτας κλέβει, σουτάρει, μπάλα κοντράρει, κόρνερ για τον Άρη από το λάθος του Εντιαγέ που έκανε και σκληρό φάουλ στον Μωρόν. Θα κάνει άλλες δύο αλλαγές σε λίγο ροποντής του Άρη με τον Κουαμέ και τον Πετρίς. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ κόβει ο Καμαρά σε νέο κόρνερ. Ο Καμαρά στο 10 για τον ΠΑΟΚ, πίσω του ο Γιάκιτς και ο Γκρεσίτς. 77ο λεπτό, θα τις κάνει τις αλλαγές ο Άρης. Θα μπει ο Πετρής, θα βγει με το 27 ο Φατιγκά, αλλάζει το ένα μπακ. Και θα παίξει και με δύο φορ, θα βάλει και τον Κουαμέ αντί του Γιαννιώτα. Με δύο φορ ο Άρης, 77ο λεπτό. Εδώ στην Τούμπα, 2-0 ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο. Και στημένη μπάλα για τον Άρη που έχει αρκετά κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Γκαρέ θα το εκτελέσει. Η μπάλα προς την εστία κόβει ο Μιχαηλίδης, Μανού προσποιείται, διώχνει ο Γιάκιτς, ανεβαίνει ο Ζίφκοβιτς με τον Καμαρά, μπερδεύονται, κλέβει ο Γκαρέ. Θα πάρει ο Κένι, όπως ο Κένι, δεν έχουν ψυχραιμία οι του ΠΑΟΚ, απομακρύνει ο Σούταλο, ελέγχει. Για τον Γένσεν, κατοχή για τους φιλοξενούμενους, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ράτς που είναι στα δεξιά, με τον Μπάμπα στην πλάτη του ο Σέρβος, πίσω για τον Γκαρέ. Σεντράρι, ο Κένι με κεφαλιά απομακρύνει. Ο Ντιαγέ έχει χάσει σε δυνάμεις. Φαμπιάνο πίσω, ο Πετρίς για τον Βέλιο. Ο Άρης με αρκετά φρέσκα πόδια, με δύο φορ πλέον στο γήπεδο. Φαμπιάνο, ο Πετρίς δεν έχει σημαντικές φάσεις. Ο Άρης είναι εκείνος που δέχεται ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ σε γρήγορες επιθέσεις των ασπρόμαυρων. Το ποστό κατοχής για τον Άρη σίγουρα έχει ανέβει, αλλά αυτό δεν τον βοηθάει ιδιαίτερα. Κλέβει εδώ ο Ζίφκοβιτς, δεν προλαβαίνει, πλάγιο out, τον χειροκροτεί. Εδώ πράγματι κατοχή 48-52 υπέρ του Άρη πλέον. Στο 71ο λεπτό του παιχνιδιού, με τον Πετρίσος δεξί μπακ. Για τον Γένσεν που έχει μείνει χαμηλά, κοντά του ο Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ έχει δεξιά τώρα το Χατσίδη, αριστερά τον Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει ο Σούταλο. Σούταλο για τον Μανού, προσεγγίζει την περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλάζει για τον Γκαρέα, τον απομονώνει με τον Ράχμαν Μπάμπα. Γκαρέ προσποιείται, ανεβαίνει ο Πετρίς στο overlap. Σεντράριο ο Πετρίς, κόβουν οι του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς. Γκαρέ με τον Μπάμπα για τον Ράσιτς. Μες στην περιοχή Ράσιτς, το Μωρόν, γυρίζει ο Μωρόν, out. Καλή φάση για τον Άρη, τις σημαντικές ευκαιρίες. Ξέρουμε πόσο επικίνδυνος είναι ο Μωρόν εκεί. Έκανε το pivot από το πέναλτι, διαγώνιο σου την μπάλα, out. Καλή φάση για τον Άρη, εδώ επιβραβεύεται η πίεση που ασκεί στο 80. Κλείνει τον ΠΑΟΚ και τον απειλεί.
3: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας
8: ψωμιάς ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Όφιο Βέλιο Χατσίδης παίρνει το rebound. Θα κλέψουν του Άρη. Παίρνει ο Πετρής. Πασάρια των Μωρών. Μιχαηλίδης παρεβαίνει. Κλέβει Εντιαγέ για τον Ράχμαν Μπάμπα. Ανεβαίνει ο Γκανέζος. Μπάμπα δεν έχει πολλές επιλογές. Ζίφκοβιτς στα αριστερά έχει μείνει. Χατσίδης σε ποιον? Κάτω Χατσίδης. Πλάγιο για τον Άρη. Χαλαρά εδώ ο νεαρός. Χάνει την μπάλα. Τελευταίες αλλαγές με Μύθου, Τάχα, Άλλη και τον Παλάσιος για τον Άρη. Η τελευταία διακοπή για τους προπονητές. Μπάμπα με Μανού, Γιάκιτς, Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο που έχει 2-3 καλές επεμβάσεις. Όπως και ο Παυλέγκα στο ξεκίνημα του αγώνα στην κεφαλιά του Καντεβέρε. Κατοχή για τον Άρη με τον Γένσεν. Λογικά θα βγει ο Εντιαγέ που έχει κουραστεί πάρα πολύ. Θα βγει και ο Ζίφκοβιτς. Γκαρέ, κλέβει ο Μπάμπα. Χατσίδης φάουλ δίνει ο διαιτής. Άρα ευκαιρία για τις αλλαγές. Όχι, ναι, θα γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, νομίζω πρώτα ο ΠΑΟΚ, ο Μύθου και ο Τάχα Άλλη.
1: Πάμε στο ΆΚΑ για φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
2: Ένα φάουλ που κέρδισε ο Αζεντίν Ουναΐ και θα εκτελεστεί τώρα στην μεγάλη περιοχή. Σε δεύτερο τέμπο απομακρύνουν οι Αγρινιώτες. Πηγαίνει η μπάλα κοντά στο σημείο του κόρνου. Μαζεύει ο Αντίν, όχι την αφήνει τελικά να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα πλάγιο στην αριστερή πτέρυγα κοντά στο σημείο του κόρνου για τον Παναθηναϊκό που σπέβδει να το εκτελέσει γρήγορα ο Κυριακόπουλος για τον Ουναΐ, ο οποίος παραλαμβάνω έχει έφια σήμερα. Ουναΐ, Καμαρά, Ντεφράι στο χώρο του κέντρου και δεξιά τώρα προφανώς η μπάλα θα πάει. Εκεί που ο Καλάμπρια κάνει γι' αυτό ένα πολύ καλό παιχνίδι, βρίσκει πάλι τον Καμαρά στον άξονα. Ο Καμαρά κάνει κάποιες τρίπλες πάνω στο Μεχία, τον Κολοβιανό και η μπάλα στο Ντεφράι αριστερά. Τη σηκώνει ο Ντεφράι την μπάλα για τον Ουναΐ. Του δίνει τα εύσημα ο Ουναΐ για την ιδέα να πασάρει, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν καλή. Οπότε μπορούμε να πάμε πάλι στην Τούμπα καθώς πάμε για αλλαγές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ωραία, ωραία, επιστρέφουμε στην Τούμπα.
0: Λοιπόν, πράγματι βγήκε για τον Άριο Γκαρέ, μπήκε ο Παλάσιος και για τον ΠΑΟΚ βγήκε ο Εντιαγέ, μπήκε ο Μύθου, βγήκε και ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Τάχα Άλλη. Κατοχή για τον Άρη, η μπάλα πίσω στον Γένσεν, είμαστε στο 26ο λεπτό, 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο Γένσεν τι έκανε εδώ, μια παλιά στις πινακίδες, πολύ πολύ άστοχη πάσα από τον Φιλανδό. Εδώ και ώρα έχουμε να καταγράψουμε κάποια φάση. Ήταν η τελευταία του Μωρόν σε εκείνο το pivot όπου αστόχησε ο Ισπανός. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο υποτονικός μετά τις αλλαγές. Την έξοδο του Ζαφίρη κυρίως και του Πέλκα δεν έχει ποιοτικό παιχνίδι σε μεταβάσεις. Καμαρά, Ουγκρέσιτς, ψηλά ο Σέρβος, Σούταλο, τους είναι Κροάτης. Να και άλλος Κροάτης ο Γιάκιτς. Παίρνει ένας Άγγλος, ο Κένι, ανεβαίνει από τα δεξιά με το Χατσίδι παρτενέρ μπροστά. Φτάνει μπάλα στον νεαρό, κερδίζει ένα πλάγιο από τον Ρίτσαρτς. Στο 87 βρισκόμαστε. Αργά αργά ο Ιταλός διαιτητής μετράει, ο Κένι σημαδεύει προς τον Μύθου. Με το Σούταλο, νέο πλάγιο τον ΠΑΟΚ που σαφώς παίζει και με τον χρόνο. Η κερκίδα του ΠΑΟΚ όρθια, οι μη γυμνοί, οι πιο πολλοί πανηγυρίζουν με συνθήματα του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος που είναι κοντά σε μια σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα. Ένα φάουλ εδώ κερδίζει ο Γιάκιτς μακριά από την περιοχή. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, διαχειρίζεται την μπάλα και τον χρόνο. Δεν βιάζονται οι ασπρόμαυροι, είναι σαφώς υποχρεωμένοι να διαχειριστούν την κατάσταση, την υπέρ τους κατάσταση. Το φάουλ θα εκτελεστεί προς την περιοχή από τον Χατσίδη. Δεύτερο δοκάρι, Γιάκιτς με τρεις αντιπάλους. Το σούτ από τον Μπάμπα, από τον Καμαρά, είναι out. Στο 88 ο Μαντί Καμαρά επιχείρησε κάτι πολύ φιλόδοξο. Την μπάλα πέρασε out, το Βέλιο γρήγορα, το ελεύθερο Κένι Ράτσιτς για τον Κουαμέ. Πρώτη επαφή της μπάλας, Κουαμέ για τον Μανού, τον οποίο τον ψάχνουν όλοι για να δημιουργήσει. Κόβουνι του ΠΑΟΚ. Ούγκρεσιτς για τον Τάχα Άλλη, ελευθερώνεται. Τάχα Άλλη για τον Μπάμπα, μπερδεύεται, την πουλάει την μπάλα. Παλάσιος, ο Μπάμπα παραχωρεί το πλάγιο. Ο Λύση έξαλλος φωνάζει για να είναι σε γρήγορες οι ποδοσφαιριστές του, να μην πιστέψουν ότι τελείωσε το παιχνίδι. Μετά και το λάθος του Μπάμπα. Ο Ρίτσαρτς το πλάγιο, Μιχαηλίδης πίσω για τον Κένι. Όπως ο Άγγλος που έχει από νωρίς την κίτρινη κάρτα και πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και ένα πλάγιο που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, γιατί δεν έχει ρυθμό, δεν έχει φάσεις. Και η αλλαγή του Γρηγορίου με δεύτερο φορ δεν δημιούργησε κάποια πολύ διαφορετική συνθήκη τελικά. Σούταλο, ο Γένσεν, εκεί που ο Κώστα, ο Μπάμπα, ο Γιάκιτς, κατεβαίνει μπάλα σε αντίπαλο. Ψηλά για τον Ρίτσαρτς, κυνηγάει ο Άλλη. Ο Ρίτσαρτς κρατάει ο παίχτης, ο Πρετρής είναι, συγγνώμη. Κλέβει ο Μύθου, παίρνει την κόντρα, λάθη επιλαθών από τους παίχτες των δύο ομάδων. Ο Ράτσιτς τώρα για τον Σούταλο. 90 λεπτό στην Τούμπα. Πίσω την μπάλα όλος ο ΠΑΟΚ. Ράτσιτς μαρκάρει ο Μύθου, κλέβει την μπάλα, φεύγει ο Χατσίδης. Χατσίδης οδηγεί, γυρίζει προς τα πίσω. Τριπλάρι, Γιάκιτς, λάθη επιλαθών εκεί. Κένι για τον Μαντί Καμαρά, προβολή του διαιτητή. Διακοπή, ο διαιτής έκοψε μια καλή πάσα προς τον Μαντί Καμαρά. 90 λεπτό, περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Δεν είχε πολλές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ματσούκας είναι τέταρτος. Για να δούμε 3-4-5 λεπτά. Με το 2-0 να παραμένει, αλλά 4 λεπτά. Μιχαηλίδης για τον Τάχα Άλλη. Πολύ καλή πάσα, Τάχα Άλλη. Προωθείται στο δεξί. Μες στην περιοχή δεν βρήκε τον Μαντί Καμαρά. Γιάκιτς. Καμαρά, διώχνει ο Γένσεν, πάλι ο Γιάκιτς. Καμαρά με Ράτσιτς. Καμαρά κερδίζει η μπάλα στον Βέλιο. Γρήγορα ο Βέλιο Πορτογάλος βιάζεται, μπας και ο Άρης καταφέρει να βρει τον ΠΑΟΚ ανοργάνωτο. Μωρόν με τον Κώστα. Μωρόν βάζει στην πλάτη, παίζει για τον Κουαμέ. Μαρκάρει ο Γιάκιτς. Μωρόν εκτός περιοχής ο Ισπανός, αλλάζει για τον Πετρής. Πρώτο λόγο καθυστερήσεων, σέντρα. Ψηλά κόβει ο Ούγκρεσιτς. Με τον Μπάμπα να απομακρύνει. Καμαρά, Ράτσιτς. Πάρα πολλοί παίχτες προς την περιοχή του Παυλένκα. Όλος ο ΠΑΟΚ. Τώρα που έχει ένταση εκεί με τους ανθρώπους των δύο ομάδων. Γιάκιτς όπως για τον Τάχα Άλλη που τρέχει. Θα κάνει το κοντρόλ. Κάνει το κοντρόλ και προωθείται. Γυρίζει ο Πετρής και του κλέβει την μπάλα. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Το 2-0 σφραγίζει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Εντιαγέ και του Ζιφκοβιτς. Μιχαηλίδης κλείνεται, πάει προς τα έξω, παίζει για τον Τάχα Άλλη. Θέλει να περάσει το Ράτσιτς, ο Σέρβος με τον όγκο του. Α, αλλά μήπως έπαθε ζημιά μυϊκή εκεί. Μανού με τον Μπάμπα, πλάγιο out. Ο Ράτσιτς έκανε ένα σπριν για να προλάβει τον Τάχα Άλλη, τα κατάφερε. Τώρα παραπατάει. Συμπληρώνεται το δίλεπτο καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα δύο. Πετρής στο πλάγιο. Ο Μπάμπα κόβει ο Γιάκιτς. Μες στην περιοχή ο Κώστα. Όπως ο Ούγκρεσιτς. Πολλά νέα πρόσωπα. Ούγκρεσιτς, Χατσίδης. Θέλει να βγάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά, ταλαιπωρεί λίγο την μπάλα. Παίζει για τον Γιάκιτς, Μιχαηλίδης. Στο Χατσίδη που ελευθερώθηκε. Για τον Ταχάλη. Ταχάλη πάει στο ένας μέναν με τον Ρίτσαρτς. Ανοίγει το Χατσίδης. Ταχάλη συγκλίνει, παίζει για τον Καμαρά. Ανεβαίνει ο Κένι, φτάνει μπάλα στον Άγγλο. Κένι σεντράρι. Κόπηκε σε πρωτοχρόνο ο Ούγκρεσιτς. Μες στην πέρασα, όχι. Δεν πέρασε η πάσα του Ούγκρεσιτς. Διώχνουν οι του Άρη. Μωρόν, Διέγκο Κώστα. Ο Βραζιλιάνος χάνει τον Ισπανό. Ο Μωρόν τραβάει τον αντίπαλο έξω. Φάουλ από τον στόπερ του ΠΑΟΚ στον φόρ του Άρη. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Πάντα 2-0. Στημένη μπάλα για τον Άρη, για να φέρει κόσμο προς την περιοχή του Παβλένκα με τον Μανού Γκαρθία. Μία από τις τελευταίες φάσεις, ένα τελευταίο γέμισμα. Ο Μανού. Πολλοί παίχτες στην περιοχή του Παβλένκα. Στο όριο της γραμμής εκτελείται. Ψηλά ο Γιάκιτς. Ράτσιτς. Ποιος? Διώχνουν με τον Γιάκιτς του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δυνατός εκεί τώρα πλέον ο ΠΑΟΚ, με τον Γιάκιτς, τον Ούγκρεσιτς, τον Κώστα. Μανού με κατοχή μπάλας προς τον Κένι που απομακρύνει. Τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής. Θα πάρει το τρίτο τρίποντο της χρονιάς. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 με τον Ντιαγέ 32 και το Ζήφκο 42. Ο ΠΑΟΚ που είχε πολύ σημαντικές ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο κερδίζει τον Άρη με αυτό το σκορ και φτάνει στους 9 βαθμούς για το πρωτάθλημα. Αυτά από την Τούμπα προς το παρόν. Τα λέμε στην πορεία της βραδιάς με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη με σκορ 2-0. Διαμορφώθηκε από το πρώτο 45 λεπτό ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φτάνει τους 9 βαθμούς και βγάζει σφιγμό μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο Άρης νομίζω ότι κάνει μια ήττα που τον βυθίζει ακόμη περισσότερο. Δεν θα πω ισοστρέφεια, θα πω μουρμούρα, γιατί θυμίζω έχει προηγηθεί και πολύ βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια με σκορ 5-0. Ο Άρης ούτε γκολ δεν έχει βάλει σε αυτά τα δύο παιχνίδια και έχει να παίξει και άλλο ντέρμπι με τον Ηρακλή. Θυμίζω την ερχόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Αγρίνιο να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Μια και το φερικουβέντα να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο ΑΚΑ. Στο 65 παραμένει αυτό το 2-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανετολικό. Πάμε να πάρουμε τελικό για από Κώστα Μιαούλη στο γήπεδο της Λεωφόρου και Φυσιά Λεβαδιακός. Κώστα.
11: 0-0 τελείωσε το παιχνίδι. Η μοναδική σπουδαία στιγμή του αγώνα ήταν το δοκάρι του Μπένι 76 από τη σέντα του Μάνσο. Δεν είχε κάτι άλλο το μάτσο. Ο Λεβαδιακός, απλά να φέρουμε ότι είναι η μοναδική ομάδα που ακόμα δεν έχει βρει δίχτυα σε αυτό το πρωτάθλημα της Τσίχμαν Super League μέχρι τώρα στις 4 πρώτες στροφές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Να είσαι καλά. Σημαντική η σημείωση του Κώστα. Είναι τρομερό ότι ο Λεβαδιακός όχι απλά δεν έχει νίκη. Αυτή η ομάδα που πέρυσι μας εντυπωσίασε, βασικά δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα, ενώ και σε επίπεδο ρόστερ, ακόμη δεν έχει βάλει γκολ μετά από 4 παιχνίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο ΆΚΑ. Νίκος Παγκάκης, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
2: Πάμε να κάνουμε ένα μήνυμα απολογισμό. Ο Γκράνας μόλις έκανε ένα φάουλ πάνω στο Σίριλ Ντέσσερς και δεκίτρινη κάρτα. Ο προδρομήτης λίγο νωρίτερα πέρασε στη θέση του Μαυρία που χειροκροτήθηκε και οι δύο έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό. Και πολύ γεμάτο μάτς για Ουναΐ που καταχειροκροτήθηκε και Λούζα πέρασαν εκτός για να μπει ο ενεργητικός Κάγκουα και ο Τετέι. Βάθος στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό, πολλές λύσεις φέτος. Ζεσταίνεται ο τρίταφυλλος Τσάπρας από ό,τι μπορώ να δω μαζί με τον Πελίστρη, τον Μπάλμερ Μπράουν. Εδώ μπροστά στον αγωνιστικό χώρο και τώρα Στόντερ. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει ρίξει ένα κάρο λεφτά στις μεταγραφές και πραγματικά αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Έχει ανέβει και η ποιότητά του, αλλά υπάρχουν πλέον και πολύ περισσότερες λύσεις. Ωστόσο, ο Πανετολικός έχοντας το 2-0 στην πλάτη προσπαθεί να τη δράσει με τον Τζενεπό από την αριστερή πλευρά, να κάνει ωραίες τρίπλες, να παίρνει επικίνδυνα στην περιοχή, να προσπαθεί να σουτάρει και πέφτει ο Πένια στην αριστερή του γωνία και μπλοκάρει σε μια όμορφη ενέργεια του αριστεροπόδαρου άσου του Πανετολικού από το Μάλι, όπου διεμβόλησε τον Παναθηναϊκό σε αριστερά, σούτ αριστερά, βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπένια. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του Πανετολικού στο δεύτερο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά γρήγορα με εξαιρετικό συνδυασμό με τον Τετέι να πηγαίνει από τα αριστερά, να πηγαίνει με στην περιοχή. Ο Τετέι θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Τετέι το χάνει σχεδόν μόνος του, αφού τους άδειασε όλους, έφτασε στην πηγή, δεν ήπιε νερό. Με μια εξαιρετική ενέργεια και συνδυασμό με τον Γκάγκουα, ξεκίνησε την κούρσα από τη μεσαία γραμμή, έβαλε ωραία το κορμί του από το δεξί, έφερε την μπάλα στο αριστερό, κάλυψε με το κορμί του την μπάλα από τον Γκράνα που τον κυνηγούσε αρχικά, και στη συνέχεια με το αριστερό δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση όπως ήθελε, πέρασε κοντά το αριστερό δοκάρι του Κοτσαρέγκο. Η φάση αυτή για τον Παναθηναϊκό στο 69 θα μπορούσε εδώ να βρει δίχτυα ο Τετέι, κάνει μία ακόμη ευκαιρία. Όπως και νωρίτερα είχαμε και ένα σουτ του Ντέσσερ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο Παναθηναϊκός που είναι χαρμαφθαλμός σήμερα, γενικά διαχειρίζεται αυτό το 2-0, ψάχνει όμως παράλληλα και το τρίτο γκολ. Ο Πανετολικός προσεκτικός στην άμυνα για να μην διευρυνθεί το εις βάρος του σκορ, προσπαθεί με ψήγματα επιθετικότητας να βγει μπροστά και να δημιουργήσει προβλήματα, όμως τα βρίσκει σκούρα στο pressing. Γενικά στη μεσαία γραμμή δεν έχει βρει τις λύσεις ο Γιάννης Αναστασίου μέχρι τώρα, ο οποίος είναι και όρθιος και παρακολουθεί την ομάδα του να επιστρέψει την μπάλα στον Κοτσαρέγκο και εκείνος προ του Τετέι να τη διώχνει όπως στη μεσαία γραμμή. Υπενθυμίζω ότι ο Ταμπόρδα στο 14 που βγήκε αλλαγή άνοιξε το σκορ. Ήρθε στο 39 ο Ουναΐ να πετύχει ένα υπέροχο τέρμα. Ο Ουναΐ που πραγματικά έρχεται δρυμύτερος. Εδώ μέσα στην περιοχή ο Πανετολικός προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, παίρνει ένα κόρνερ στο μεταξύ. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον τραυματισμό του Ταμπόρδα. Επαναλαμβάνω, φάνηκε ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και ότι πιο πολύ προληπτική κίνηση ήταν αυτή. Κάποια ενόχληση θα αισθάθηκε, κάποιο τράβηγμα, κάτι τέτοιο μάλλον, και βγήκε εκτός στο Ταμπόρδα. Περιμένουμε μετά τη λήξη του αγώνα να υπάρχει ρεπορτάζ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Πανετολικός επί το έργο και θέλει να πλαγιοκοπήσει στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί να απομακρύνουν την μπάλα. Ένας εξ αυτών είναι ο Ντεφράι, τη διώχνει όπως όπως. Η μπάλα πάει πλάγιο για τους αγρινιώτες. Νωρίτερα ο Μπάτσι ήταν αυτός που προσπάθησε το κόρνερ να φέρει κάτι καλό. 6 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο. Αρκετά λιγότερα αυτά του Πανετολικού, όπως και η κατοχή της μπάλας μπορεί να έκλεισε κάπως η ψαλίδα, αλλά ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού που είχε αρκετές τελικές, μάλιστα 8 συνολικά έναντι 2 των αντιπάλων του στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τζενεπό είναι στον αγωνιστικό χώρο και θα έχουμε μάλλον διακοπή από μια προβολή αρχικά που δεν φάνηκε να είναι φάουλ του Αντίνο. Στη συνέχεια, για να δούμε, ήρθε και ο Λιβάν Γκαρσία να βοηθήσει. Βρήκε πάνω στον Γκαρσία που είναι και δυνατό κορμί. Και τώρα σπέβδει γρήγορα το ιατρικό team να δει ότι ο παίκτης του Πανετολικού δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το συζητάει με το διαιτητή. Δεν ξέρω, κρατάει το κεφάλι του. Ο διαιτητής μιλάει και με τους υπόλοιπους παίκτες του Πανετολικού. Τους λέει την έχω τη φάση. Υποθέτω πως αν υπήρχε κάτι εκεί θα είχαμε και παρέμβαση του VAR. Θυμίζω ότι στο VAR τέταρτος είναι ο Γιουματζίδη και στο VR είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες και ο κόκκινος από Χαλκιδική, ο Αϊβάρ. Οι φίλοι του Πανετολικού δεν το βάζουν κάτω, παρά το 2-0 προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα τους. Το παιχνίδι έχει διακοπεί προσωρινά και ο Γιάννης Αναστασίου κοιτάζει ήρεμος στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρει ότι η ομάδα του έχει πάνω από 20 λεπτά αν θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από αυτό το 2-0 που φέρνει μόνο τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ολομόναχο, και θα έλεγα και σε πολύ καλό φεγγάρι. Γενικά πάνε καλά τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Δροσίζονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού, φωνάζουν οι φίλοι της ομάδας που έχουν δημιουργήσει ζεστή ατμόσφαιρα, και βλέπω τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, όχι. Κάποιον έχει κάνει από τον πάγκο, κάνουν νόημα για να αυξήσουν το ρυθμό, την ένταση της προπόνησης στους αναπληρωματικούς παίκτες. Προφανώς και θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Οι βοηθοί του Τζέκοπ Νίστρουπ συζητούν τώρα μαζί του. Πηγαίνει προς τον πάγκο για να δω. Ο Κοντούρης έβγαλε το μπλουζάκι, δεν ξέρω τώρα αν αυτό σημαίνει κάτι. Και ο Πάλμε Μπράουν και ο Ραστόντερ. Συνεχίζει το ζέσταμα ο Τσάπρας και ο Πελίστρη. Άρχισε στο μεταξύ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να βγαίνει από τα δεξιά, με τον Γκαρσία και τον Ντετέι τώρα. Τον Γκάγκουα νωρίτερα. Ο Καμαρά περιμένει μια πάσα. Ο Ντετέι επιμένει να το πάει μόνο στο έργο. Ωραίες τρίπλες του Ντετέι. Θέλει το σουτ. Πάλι σουτάρει. Θέλει τον γκολ ο Ντετέι. Βρίσκει μπάλα στα σώματα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Με το Φαντρόγγελεν στον ανεξάρτητο σε δυνάμεις Αντίνο που έδωσε στον Κυριακόπουλο, πήγε να κάνει κάτι μαγικό. Δεν του βγήκε. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός επανέχισε τον έλεγχο. Χειροκροτήματα γιατί ο Καμαρά που παίζει non-stop και πραγματικά δείχνει κάθε παιχνίδι και καλύτερος. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο προσπαθεί να συνεργαστεί πάλι με τον Κυριακόπουλο και θα βγει αυτή η συνεργασία. Επιμένει ο Αντίνο, είναι δυνατός. Πέφτει κάτω ο αντίπαλός του, δεν υπάρχει φάουλ. Και έχουμε απομάκρυνση της μπάλας σε πλάγιο. Πηγαίνει σιγά σιγά ο Κυριακόπουλος που επαναλαμβάνω έχει σηκώσει πολύ βάρος. Τώρα θα τον ξεκουράσει και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού βέβαια. Που βρίσκεται εδώ στο ΟΑΚΑ. Ο νέος αριστεροπόδαρος μαροκινός μπακ που ήρθε να κάνει τριάδα μαζί με τον Λούζα και τον Ουναΐ. Τρέχει ο Αντίνο, η μπάλα δείχνει ότι θα περάσει εκτός γραμμικού χώρου και έτσι γίνεται όντως. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι την έβγαλα ο Αντίνο, να είμαι ειλικρινής, σε αυτή τη φάση που την κυνήγησε, εν πάση περιπτώσει. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Παναθηναϊκός στο βιολί του, η πίεση ψηλά στο box του αντιπάλου. Τρέχει τώρα ο Σιλ Ντέσσερς πάνω στον Γκράναθ του Σουηδού που είχε και κίτρινη κάρτα. Και κλέβει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ πάνω στον Αντίνο, καθαρό νομίζω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Νίσου κοιτάζει τον μπάγκο στο μεταξύ για το ποιους θα ρίξει για να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Υπάρχει, θυμίζω, παιχνίδι στο Αποστόλος Νικολαίδης με την Κηφισιά μεσοβδόμαδα. Και μετά υπάρχει και ένα σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καλαμάτα που θα γίνει στη Νίκαια αυτό το μάτς τελικά, όχι στην Τρίπολη. Και ο Παναθηναϊκός θέλει δύο ακόμη νίκες για να κλείσει πάρα πολύ ευχάριστα, σε εισαγωγικά το βάζω, αυτό το πρώτο γύρο, καθώς έχει πάρει τα παιχνίδια που θέλει. Τρίφλο κρίσης, νίκη στο κύπελο, στην πρεμιέρα, στο πρωτάθλημα παίρνει τις νίκες που θέλει, έχει πάρει και ένα τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Γενικά σε καλό φεγγάρι αν σκεφτεί κανείς και συνυπολογίσει ότι τώρα χτίζεται ο Παναθηναϊκός, έτσι. Με νέο προπονητή, αρκετές μεταγραφές, μια νέα ομάδα, αλλά με πολύ γερές βάσεις όπως δείχνει. Στο 75 θα αναζητήσει ένα γκολ ακόμη. Όλος ο καλός ο κόμβος στη μεγάλη περιοχή, ο Κάγκουα γεμίζει. Έχουμε επιθετικό φάουλ προφανώς για να είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Κουτσαρέγκο, ο Κρανός. Και ενώ οι φίλοι του Παναθηναϊκού παρακαλούνται να μείνουν στη θέση του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο διαιτής είναι πάνω από τον Ουκρανό goalkeeper για να δει πρώτα απ' όλα ότι είναι καλά. Αυτό είναι το βασικό σε αυτή την ιστορία. Έπεσε πάνω του ο Τετέι, νομίζω, που λέει εγώ. Δεν ξέρω αν έχει πέσει και κάποιος μέχρι του Πανετολικού, αλλά ο Τετέι διαρωτάται αν αυτός έχει κάνει το φάουλ. Κρατάει το χέρι του Κουτσαρέγκο.
1: Νίκο, πάρε μια ανάσα, βάλε μια ανωτελεία. Αφού έχουμε αυτή την μικρή διακοπή, φαίνεται πως τα πάντα έχουν κρυθεί στο ΟΑΚΑ. Έχει σβήσει το μάτς τελείως. Στο 75, Παναθηναϊκός Πανετολικός πάντα στο 2-0. Να πω ότι η Σασουόλο ανοίγει το σκορ κόντρα στη Γιουβέντους στο 66ο λεπτό. 1-0. Νωρίτερα η Νάπολη νίκησε την Πολόνια 1-0. Αυτό δεν το είχα πει σίγουρα. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι στο 0-0. Και το Μπρέστ Παρίζι Ζερμέν είναι 0-1 από νωρίς. Έχουμε φτάσει τώρα στο 61ο λεπτό. Βλέπω απέναντί μου και τη Sporting Λισαβόνας. Δεν έχω προλάβει να τσεκάρω απλά ενδεκάδες για να δω αν παίζουν τα Ελληνόπουλα, Φώτης και Βαγιανίδης. Επίσης να σας πω ότι το μεσημέρι και αφότου έφυγε ο Κορμπεράν και επίσημα από τη Βαλένθια, κυκλοφόρησε στην Ισπανία ότι είναι στη λίστα ψηλά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και απόψε, λίγες ώρες μετά, κυκλοφόρησε στην Ισπανία ότι σε αυτήν τη λίστα είναι ψηλά και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Δύο πρώην προπονητές δηλαδή του Ολυμπιακού για να αντικαταστήσουν έναν άλλον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Κορμπεράν, ο οποίος έφυγε σήμερα και επίσημα από τις νυχτερίδες. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη.
2: Λοιπόν, ο Ντέσσερ βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, πέρασε ο Πελίστρη, πέρασε και ο Τσάπρας, βγήκε και ο Αντίνο. Ο Πελίστρη το βλέπω ότι κλέβει και τώρα μια μπάλα, έχει πάρει στερά, ο Τετέ είναι σε πολύ πλειονεκτική θέση. Ο Πελίστρη πάει στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει, θα δώσει τώρα στον Κάγκο, ο Κάγκο αδεξιά, ο Τσάπρας ένα γύρισμα, την μπάλα στον Καμαρά, ψάχνει και εκείνος στον Καμαρά, σουτάρει πάνω τα δοκάρια. Ωραία, τρίπλα με το αριστερό. Κόψιμο της μπάλας, έχει βρει όμως σε αντίπαλό του προφανώς και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που δεν σταματάει να ψάχνει τον κόλλο. Έχει έναν ανεξάρτητο ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να παίρνει κάποιες ανάσεις, να το πω έτσι, στη διάρκεια του αγώνα ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά πραγματικά δεν ρίχνει την έντασή του. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά αυτή με τον Πανετολικό που προσπαθεί να ακολουθήσει το παιχνίδι. Ο Κάγκουα τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει με φόντο του σοκαρμένου φίλου του Παναθηναϊκού από πίσω. Ο Καμαρά από το αριστερό, στο δεξί το σουτ, το βλέπουμε και σε ριγλέ εδώ. Κάγκουα στο πρώτο δοκάρι, η μπαλά φεύγει όπως όπως. Κυριακόπουλος για τον Καλάμπρια. Την μπάλα εκτός περιοχής τώρα στον Πελίστρη. Στο δεξί του πόδι Λιβάν Γκαρσία, δεξιά στον Τζάπρα, κάνει το γύρισμα εκείνος. Ο Καμαρά που πραγματικά πρέπει να έχει πατήσει κάθε σημείο του γηπέδου. Ένα φάουλ πάνω σε Λιβάν Γκαρσία, διαγώνια δεξιά όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός, που θα φέρει πάλι πολύ κόσμο από αυτή τη στατική φάση στην μεγάλη περιοχή. Ο Πανετολικός πλέον επιθετικά δείχνει να μην τον κυνηγάει πάρα πολύ. Ίσως να είναι και αυτό που είπες εσύ, ότι έχει συμβιβαστεί ενδεχομένως ότι δύσκολα γυρίζει αυτό το έργο. Ωστόσο υπάρχει ακόμα χρόνος για ποδόσφαιρο. Ο Τζένεμπο είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ νωρίτερα. Και ο Λιβάν Γκαρσία θα ακροβολιστεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ενώ ο Κάγκουα που παίρνει όλες τις μέρες μπάλες από όντως του Ταμπόρδα, βέβαια, που έχει βγει του γονιστικού χώρου, ετοιμάζεται για ακόμη μια φορά να γεμίσει στη μεγάλη περιοχή, αφού έχει πολύ καλές εκτελέσεις. Κοντά του είναι και ο... που κάνει και ένα τακουνάκι τώρα, κουμπάει την μπάλα, ο Καλάμπρια. Ο Κάγκουα λοιπόν στο δεύτερο δοκάρι που είναι ο Φαντρόγγελεν. Δεν διώχνουν καλά οι παίκτες του Πανετολικού. Θα μαζέψει την μπάλα ο Πανταχού Παρών Τετέι, στον Κυριακόπουλο, στον Καμαρά. Ο Καμαρά που είναι αλάθαστο σήμερα και δίνει την μπάλα πάρα πολύ ωραία στον Κάγκουα. Παράλληλα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καθαρό μυαλό στην κυκλοφορία της μπάλας και ξέρει τι να την κάνει. Έχει γυρίσει τώρα μια τριάδα πίσω, με τον Καλάμπρια να έχει πάει ως δεξί στόπερ, στο κέντρο Ντεφράκη, αριστερά ο Φαντρόγγελεν. Ενώ έχουμε το 3-0, όχι από αυτό το πεισματικό κυνηγητό, ενώ δεν έχει τελειώσει η φάση, τον παιχτών του Παναθηναϊκού Πελίστρη πλησίασε παράλληλα με την γραμμή του τέρματος, δεν κατάφερε να πλασάρει όπως θέλει. Συνεχίζει τη φάση με τον Κυριακόπουλο να γυρίζει στα τυφλά, στην πτωδός περισσότερο, στην μεγάλη περιοχή. Έξυπνα βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού μέσα στην περιοχή τους. Πολύ ωραία ενέργεια του Πελίστρη νωρίτερα. Αλλά σας είπα, ο Παναθηναϊκός έχει δεύτερα και τρίτα κύματα επιθέσεων, με τον Γκάγκουα να κλέβει ξανά. Το Ντετέι να θέλει να ρολάρει το σώμα του στην περιοχή, πέφτει πάνω το Κουτσαρέγκο, ο Ντετέι γυρίζει, θέλει να βγάλει στο σουτ και τώρα θα απομακρύνει ο Κουτσαρέγκο από αυτό το σουτ του Λιβάη Γκαρσία νομίζω. Χειροκροτήματα πολλά από την εξέδρα. Σε αυτόν τον ανεξάρτητο ρυθμό ψάχνει το τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός. Ο Ντετέι έκανε πολύ ωραία ενέργεια νωρίτερα, τον παρακολουθούσε βασικά. Ο Κάγκουα ήταν τελικά ο παίκτης που σούταρε. Η υπόλοιπη παίκτες του Πανετολικού να πασάρει στον Κάγκουα, ο οποίος δεν το έκανε όπως το τελευταίο παιχνίδι των Πράσινων με την Κηφισιά. Από την ίδια θέση περίπου, αυτή τη φορά έπεσε πάνω στα ρολά του Κοτσαρέγκο. Ο Κάγκουα έχει δώσει νέα ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Αλλάζει πάρα πολύ όμορφα, μοιράζει εξαιρετικά στον Λιβάν Γκαρσία. Λιβάν Γκαρσία ταλαιπωρεί την άμυνα του Πανετολικού με κινήσεις, σπάζοντας τη μέση του. Δίνει στον άξονα στον Καμαρά, τον μάτιασα. Αυτό ήταν το πρώτο του εύκολο λάθος του Καμαρά, έξω την περιοχή των Αγρινιωτών, που θέλουν τώρα να βγουν μπροστά. Πάλι θα βρουν μπροστά τον Καμαρά, που σας είπα ότι πατάει παντού. Να εδώ μια επίθεση με προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, όμως η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και την κυνήγησε ο Μαχαλά ο Πόκου. Το δεξί εξτρέμ που έριξε στη μάχη ο Γιάννης Αναστασίου. Κυριακόπουλος κουρασμένος ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Γυρίστε πίσω ο Λεφαντρόγγελεν ή να έρθουν πιο κοντά οι γραμμές, προφανώς εννοεί, για να μπορέσει να κυκλοφορήσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει ένα πολύ γεμάτο μάτς, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει το 2-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα στο 14, του Ναΐ στο 39, είχε και άλλες ευκαιρίες και με τον Ντέστερς και όχι μόνο, για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε ευρύτερο σκορ. Ο πολύ δυνατός Γκαρσία βγάζει μια φοβερή παλιά, για να δούμε στην περιοχή τώρα, θα του πάρει την μπουκιά από το στόμα εδώ του Τσάπρα, για να δούμε, νομίζω ότι ήταν ο Στάγιτς αυτός που έκανε μια προβολή εξαιρετική και δεν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πετύχει τρίτο τέρμα ούτε σε αυτή τη φάση, αν και οι προθέσεις του ήταν να φύγει στην αντεπίθεση και ήταν και εξαιρετικές, αλλά έρχεται από πίσω ο παίκτης του Πανετολικού να κάνει αυτό το σωτήριο, τάκρη σωτήρια προβολή, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει το τριφύλι να ανεβάσει το δείκτη του σκορ. Φαντρόγγελεν σηκώνει το κεφάλι, δεν έχει πίεση κοντά του πολύ, οπότε θα ψάξει κάποιον στο βάθος, εκεί που ο Πελίστρη κάνει κάποια πολύ ωραία πράγματα και την ώρα που έκανε τα κόλπα του, του παίρνει την μπάλα ο Κάγκουα. Πολλά χειροκροτήματα στο ΑΚΑ. Είναι ένας κυριαρχικός Παναθηναϊκός που δεν αφήνει τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Έχει συνεχώς την μπάλα στην κατοχή του, πρεσάρει ασταμάτητα και έχει αυτές οι εναλλαγές θέσεων. Εσωτερικά τα εξτρέμ μπαίνουν μέσα, οι μέση τραβιούνται πιο δεξιά, μπερδεύουν πολύ τον αντιπαλό. Για να δούμε τώρα, Πελίστρι, Κάγκουα μέσα στην περιοχή. Καλάμπρια γυρίζει, νομίζω υπάρχει χέρι εδώ. Έχω την εντύπωση ότι έχει προεκτείνει ο παίκτης του Πανετολικού το χέρι του. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Θα τη δούμε τη φάση ξανά. Ο Καλάμπρια σήκωσε αμέσως το χέρι του και ζήτησε πέναλτι. Πάλι με ωραία κυκλοφορία της μπάλας και τον Κάγκουα να βρίσκει καινούς χώρους. Όχι, πρέπει να έχει κολλημένο.
1: Έχει, δεν είναι αυτό, έχει βρει νομίζω πρώτα στο πόδι και μετά πάει στο χέρι.
2: Ναι. Γι' αυτό δεν το μάζεψε
1: και ο Ναι, και είναι και κοντά ο διαιτητής, είναι πολύ κοντά.
2: Σωστά. Σωστά. Το θα το δούμε και σε αργή κίνηση εδώ. Πάλι. Ναι, εντάξει, δεν το έχει τέλος κολλημένο το χέρι, αλλά έχει βρει στο σώμα όπως λες πρώτα. Σωστά. Δεν είναι μια φάση και αυτή στην πρόσφατα που ήταν πάνω στη γραμμή. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Ο Αποστολόπουλος ήταν αυτός που βρήκε την μπάλα με το χέρι στο γύρισμα του Καλάμπρια. Και νωρίτερα είχαμε και την προβολή τη Σωτήρια με τον Τζάπρα να ξεχύνεται μπροστά. Ενίδη φορ και να μην προλαβαίνει να βγει τετατέ με τον Κουτσαρέγκο. Πραγματικά κάνει πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο ο Κάγκουα και δεν τον σταματάει κανείς και μοιράζει και δεξιά στον Καλάμπρια που βρίσκει θάρρος και ανεβαίνει τώρα. Η μπάλα στην περιοχή για το 3-0 του Παναθηναϊκού. Όχι. Θα πει όχι ο Κουτσαρέγκο σε μια πολύ καλή επέμβαση εξεπαφής από την μικρή περιοχή και δεν έχει τελειώσει η φάση. Να τη δούμε λίγο τώρα με τον Τετέι να επιμένει, θέλει να βρει χώρο να σουτάρει. Τετέι σουτάρει πάλι ο Κουτσαρέγκο στην αριστερή του γωνία. Βομβαρδίζει ο Παναθηναϊκός για το 3-0. Ο Λιβάη Γκαρσία μαζεύει το rebound, την μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια το σουτ πάνω στα σώματα. Ατελείωτη πίεση, ένα σουτ του Καμαρά τελικά. Και η μπάλα μέσα σε βροχή χειροκροτημάτων θα περάσει εκτός αγωνιστικού χορού. Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι κυνήγησε το τρίτο γκολ. Δεν του βγήκε η φάση. Και νωρίτερα πάλι ο Κοτσαρέγκο κατέβασε ρολά. Οπότε στο 86 σε μια διπλή ευκαιρία για τον Τριφύλλη δεν θα μπορέσει να βρει την μπάλα όπως ήθελε. Γεμάτη ο Αντρέας Τετέι παρά τις ωραίες τρίπλες που έκανε και να πετύχει ένα ακόμη τέρμα. Το ψάχνει πάντως. Το δείχνει στο γήπεδο, το βλέπω γιατί ενώ είναι πολύ ομαδικός ο Τετέι γενικά κάνει ένα κλικ παραπάνω στο κράτημα της μπάλας για να μπορέσει ο ίδιος να έρθει σε θέση βολής. Πολλές ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό, πολύ παραγωγικός και καλές ευκαιρίες απέναντι στον Πανετολικό που δεν τον έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα θα έλεγα αμυντικά στο σημερινό παιχνίδι. Ο Καμαρά καταπίνει εδώ τον αντίπαλό του, φοβερή προβολή και φεύγει μπροστά. Δεν ξέρω που βρίσκει τη δύναμη να τρέξει. Βγάζει τον Τετέι που θα μπει από τα αριστερά. Είναι δυνατός ο Τετέι. Πάει να περάσει δύο. Πέφτει. Παίζεται δηλαδή της. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αμφιβολία στην απόφασή του. 21 τελικές για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι σας έλεγα. Τρεις για τον Πανετολικό. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι ο Παναθηναϊκός παράγει. Είναι ότι βραχυκυκλώνει και εντελώς επιθετικά τον αντίπαλό του σήμερα. Μιλάμε για ένα επιθετικό μονόλογο. Με αυτό το 21-3 αντιλαμβάνεστε. Σε συνδυασμό με την κατοχή της μπάλας που είναι πολύ μεγάλη, τι βλέπουμε εδώ στο άκανε επιβλητικό Παναθηναϊκό σήμερα που φωνάζει παρόν σίγουρα βάσει της εικόνας των μεγάλων που έχουμε δει μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα για τη φετινή διεκδίκηση του τίτλου. Μάλιστα. Αν μπορώ να ακούσω καλά από αυτό μου κάνει εντύπωση αν μη τι άλλο.
1: Το ακούμε πολύ καλά Νίκο, το ακούμε πολύ καλά.
2: Φωνάζουν με τη Λίμπαρ για να πικάρουν ναι. Προφανώς τους φίλους του Ολυμπιακού για το χθεσινό στραβοπάτημα επειδή φώναζαν υπέρ του πρώτου προπόνητη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τώρα στις μεγάλες ομάδες. Αν μη τι άλλο. Πάντως πέρασε και από το μικρόφωνο έτσι. Ο Πανετολικός στο 88 διατηρεί την ψυχραιμία του, προσπαθεί να διατηρήσει και σε λογικά πλαίσια το σκορ. Από τη δεξιά πτέρυγα σιγά σιγά θα προσπαθήσει να κερδίσει κάποια μέτρα. Είναι ο προδρομήτης που γυρίζει προς τα πίσω, ο Μπάση, ο Μαροκινός, αργό τέμπο βέβαια, απλά ροκανίζει το χρόνο να διάσει κλεπτίδρα και να πάνε με αυτό το τιμητικό θα έλεγα βάση ευκαιριών 2-0 στα αποδυτήρια με το τελικό σφύριγμα της λήξης. Αλλά το παιχνίδι έχει ακόμη δρόμο και Να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω και τον Παναθηναϊκό διατεθειμένο να σταματήσει. Έχει φρεσκάρει και την ομάδα Ονίστρου, που υπάρχει ενέργεια. Παντρόγγελεν. Παντρόγγελεν στον Καμαρά. Καμαρά που είχε ανεβάσει τροφές στο 100%. Παντρόγγελεν τελευταίος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πρώτο τελευταίο μάλλον και τελευταίο στο Πένια. Κάγκουα. Φαντρόγγελεν, μου κάνει εντύπωση ο Κάγκουα πάντα όταν έχει την μπάλα. Είναι γρήγορος. Το πρώτο παίκτη δεν το βλέπει. Κάνει δηλαδή την τρίπλα, το χάνει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός playmaker. Δηλαδή αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά στον χώρο τις κινήσεις των συμπαικτών του. Τσάπρας. Τον άξονα. Δεξιά. Καλάμπρια. Δεν περνάει μπάλα για τον Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή που έχει κινηθεί. Προς τη δεξιά πτέρυγα ο Παναθηναϊκός. Ανακτά την κατοχή της μπάλας με φάουλ, λέει του Καλάμπρια ο διαιτητής. 89 λεπτό. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έχουμε ένα λεπτό για να πέσει αυλές στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Και από εκεί πέρα να δούμε ένα τετράλεπτο πιστεύω περίπου καθυστερήσεων. Με ένα Παναθηναϊκό κυριαρχικό. Με ένα Παναθηναϊκό που κερδίζει 2-0. Με ένα Παναθηναϊκό που θέλει πρώτα απ' όλα, εκτός από την νίκη, να απολαύσει τη μοναξιά της κορυφής, αλλά να έχει και καλά νέα για τον Νταμπόρδα, που είναι το πρώτο του βιολί αυτή την εποχή. Δεν υπάρχει όμως κανείς υστερήσαντας, και πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός, που βρίσκεται τώρα απέναντι σε 4 του Πανετολικού με 5 του Παναθηναϊκού. Έχει ταχύτητα το επιθετικό transition με τον Κάγκο, βγάζει την περιοχή. Τρέχει ο Τετέ, είναι δεξιά, μαζεύει την μπάλα πριν βγει από την γραμμή του out. Γυρίζει ο Τετέ στο πρώτο δοκάρι, εκεί που ήταν ο Τσάπρας. Ο Πελίστρης, με συγχωρείτε, δεν θα προλάβει να πάει μπάλα όπως την έσωσε σαβούτρι στο ψωμί εκεί του Πελίστρη. Ο Τετέ απομάκρυνα γρήγορα οι αγρινιώτες και διώχνουν την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί από τη δεξιά πτέρυγα. Τώρα με τον Κάγκα μόνιμα να ζητάει την μπάλα, να μην κρύβεται, στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Φαντρόγγελεν. 3 τα λεπτά. Ας το έχει σε σένα τις καθυστερήσεις. Μεγάλη αποθέσεις νωρίτερα για τον Ναΐ, βέβαια είπαμε. Τετέι πάει να περάσει δεξιά για την κίνηση του τριανταφύλου Τσάπρα. Τον είδε ο Τετέι, δεν έφτασε και ποτέ εκεί η μπάλα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός. Τα δύο τρίτα του γηπέδου τα ελέγχει, είναι δικά του. Δεξιά πτέρυγα ξανά για τον Παναθηναϊκό. Μέσα στην περιοχή έχουμε ανατροπή πέναλτι νομίζω. Το έδωσε. Το έδωσε, ήταν καθαρό ο Τσιμεντερίδης. Το έχει πάρει αυτό το πέναλτι. Έχω την εντύπωση ο Καλάμπρια με την εμπειρία του, γιατί φρενάρει το σώμα του και έρχεται από πίσω ο αντίπαλος του, πέφτει πάνω του και τον ανατρέπει, και ο Παναθηναϊκός πάει να διευρύνει το σκορ. Έχουμε μια πλαγιοκόπηση, ένα φρενάρισμα της φάσης. Ο Καλάμπρια λέει θα το πάρω εγώ, θα το εκτελέσω εγώ, λέει του Τσάπρα. Δεν αφήνει την μπάλα, αν και συνήθως το εκτελεί άλλος στο Παναθηναϊκό. Ωστόσο ο Καλάμπρια του κάνει τη χάρη με αυτό το please που λέει στα αγγλικά. Ο Τσάπρας κάνει άκρη για τον παλαιότερο στην πιάτσα Καλάμπρια, ο οποίος έχει φύγει πάρα πολύ ωραία και ακόμη πιο ωραία έχει βάλει το κορμί του σε τέτοιο χώρο που δεν μπορεί ο αντιπαλός του, και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο παρά να τον ανατρέψει, γιατί ήταν σε θέση βολής, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν ο Κοτσαρέγκο θα βρει απέναντί του έναν αμυντικό που έχει πάντως καλές εκτελέσεις πέναλτι, εκ των βασικών παικτών στις εκτελέσεις στο Κοροπή. Ο Καλάμπρια που θέλει και αυτός να βάλει το όνομά του, και το κάνει θέλοντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας, στον πίνακα, το σκόρερ. 3-0, ένας εμφατικός Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια να πηγαίνει μπροστά στους οργανωμένους φίλους της ομάδας και να στέλνει φιλιά. Ο Παναθηναϊκός επισφραγίζει μια εξαιρετική εμφάνιση, μια δυναμική εμφάνιση, μια εμφάνιση που τα είχε όλα. Γκολ, θέαμα, ευκαιρίες, πιστική αν θέλετε τη λέμε εμείς οι αθλητικοί συντάκτες. Αυτή την εμφάνιση ο Νίστρου πρέπει να είναι υπερευχαριστημένος. Να και καρδούλα από τον Καλάμπρια, κάπου την έστειλε τώρα, δεν ξέρω πού, με ρωτάτε περισσότερα. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός γράφει αυτό το 3-0 και μένει ολομόναχος να ατενίζει από το ρητηρίο του βαθμολογικού πίνακα μετά από καιρό τη συνέχεια του πρωταθλήματος, και ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποτυθεώνεται. Ακούσατε το όνομά του πολλαπλά από το γήπεδο. Σε αυτό το πέναντι που πήρε ο Καλάμπρια, το πήρε μόνος, το κέρδισε μόνος, το εκτέλεσε μόνος του, και με μεγάλο χαμόγελο έκλεισε από το πέναλτι του Μούσα Τζενέπο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το σημερινό μάτς για τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκός χάρμα οφθαλμών. High five του Νίστρου με τον Κυριακόπουλο με σφιγμένες γροθιές. Ο Νίστρου στο γήπεδο συγχαίρει όλους του Νίστρου με τον Κυριακόπουλο με σφιγμένες γροθιές. Ο Νίστρου στο γήπεδο συγχαίρει όλους τους παίκτες τους

0: Παναθηναϊκού. Με 22 περίπου τελικές ο Παναθηναϊκός έχει κυριαρχήσει στην κατοχή της μπάλας, στις ευκαιρίες, στο σκορ, στο αποτέλεσμα και παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη, πρώτος μόνος στο βαθμολογικό πίνακα. Τον Νίκο Μπαγκάκη, που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Νίκος Μπαγκάκης στην περιγραφή. 3-0 ο Παναθηναϊκός συνεχίζει 4 στα 4. Μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Κατευθείαν πάμε σε σχόλια. Τάσος Νικολογιάννης, έλα Τάσο.
2: Έλα Νίκο μου. Από 30 σε 30 από Παναθηναϊκός σήμερα έχει κάνει μια σπουδαία εμφάνιση. Μια εμφάνιση που γέμισε τον κόσμο του. Πραγματικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού φεύγει χορτάτος από το γήπεδο για την μπάλα που είδε κοντά σε μια ομάδα που μέχρι σήμερα είχε 3 στα 3. Ήταν υπευθυντικός ο Παναθηναϊκός κυρίαρχος. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό, είναι ότι το σκορ θα μπορούσε να ήταν 6-7-0 με βάση τις ευκαιρίες. Ο Κουτσερέκο πραγματικά ήταν εκπληκτικός. Με τις αλλαγές που έχει κάνει ο Νίστρουπ στην αρχή του παιχνιδιού, οι οποίες δεν επηρέασαν την ομάδα. Είδαμε το πρώτο γκολ του να είναι πραγματική γκολάρα. Είδαμε άλλο ένα γκολ του Ταμπόρδα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό να επιτίθεται από τον άξονα και από τα άκρα και πραγματικά είτε με το 4-2-3-1 με το 4-4-2 ώρες να κρύβει την μπάλα και να χάνει την μπάλα στο γήπεδο. Είδαμε ένα κεφαλικό Καμαρά στην καλύτερη του εμφάνιση στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήταν ο εγκέφαλος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Αυτός ισορροπούσε την άμυνα και την επίθεση.
1: Ένα θέμα, αν μπορώ να βρω στον Καμαρά στις τελευταίες του εμφανίσεις, είναι αυτό το πράγμα με τις κάρτες, ναι.
2: Ναι, απλά η σημερινή έπρεπε να την πάρει. Έχω την αίσθηση ότι οι δύο από τις θέσεις που έχει πάρει δεν έπρεπε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Πρέπει λίγο να το δείξεις, γιατί είναι πολλές. Έχει πάρει ήδη 4.
2: Ναι. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να φέρει τώρα έναν παίκτη σαν τον Κάγκο από τον πάγκο και να κάνει τη διαφορά. Είναι πλέον το ρόστερ σε άλλα επίπεδα. Αλλά θα με επιτρέπει να σου πω το MVP της βελτίωσης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και του σημερινού είναι ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένας προπονητής που δίνει ταυτότητα στον Παναθηναϊκό, ένας προπονητής που φέρνει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο και φτιάχνει μια ομάδα που βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος μετά από πάρα πολύ καιρό, αλλά πρέπει να κοιτάει μπροστά, δεν πρέπει να κοιτάει πίσω, πρέπει να μείνει ταπεινός. Ακόμα στην αρχή του πρωταθλήματος είμαστε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, όμως η εικόνα του και η εμφάνισή του μας δείχνει. Μας αφήνει ελπίδες ότι θα δούμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια.
1: Τάσο, μήπως έχεις μάθει κάτι για τα Μπόρδα?
2: Στον προσαγωγό είχε ενόχληση, θα δούμε αν είναι μυϊκό ή όχι.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα στον Τάσο Νικολογιάννη. Ακούσατε το σχόλιο του. Θα συνεχίσουμε. Full σχόλια τώρα. Για τα παιχνίδια της αγωνιστικής που είδαμε σήμερα, να κάνουμε μια σούμα, καθώς ο Γιώργος Πετρίδης ψάχνει τον επόμενο. Καλό συνάδελφο. Α, πολύ ωραία. Να κάνουμε πολύ γρήγορα τη σούμα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Πάο Κάρης στο ντέρμπι 2-0. Και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου για το σχολείο του. Χαίρετε κύριε.
3: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Ακόμα μια υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρική παράσταση από τον Παναθηναϊκό στο φετινό πρωτάθλημα. Με ένα 3-0 το οποίο χωρίς καμία υπερβολή θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι και 5-6-0. Η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ ήταν κυριαρχική, ανώτερη, ισοπεδωτική, στο μεγαλύτερο αν όχι σε όλο το διάστημα του αγώνα. Πετυχαίνοντας 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και επί της ουσίας καθαρίζοντας εκεί το μάτς μέσα από τέρματα τα οποία έρχονται από την ομαδική δουλειά, από τις συνεργασίες, από όσα δουλεύει ο Δανός προπονητής από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, αλλά και μέσα από μια στόχευση ξεκάθαρη στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπου ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να φτιάξει πράγματα από τα αριστερά, να υπερφορτώσει εκείνη την πλευρά και να βρει τον γκολ στο 14 με το Σαντίνο αντί να κάνει μια φανταστική ενέργεια και μια καταπληκτική σέντρα για το κεφάλι του Ταμπόρντα, ο οποίος πάλι ξανά για ακόμα μια φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι εκείνος που άνοιξε τον δρόμο της νίκης πριν γίνει αναγκαστική αλλαγή με κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό που δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά περιμένουμε να δούμε και την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας. Το δεύτερο γκολ έρχεται μέσα από μια πίεση ψηλά, μέσα από ένα κόψιμο του Λούζα, γρήγορο παιχνίδι, άμεση επίθεση και εντάξει, εκεί ο Ναΐνας καλλιτέχνης, ένα μαγικό άγγιγμα στην μπάλα 2-0, μετά το 2-0 κρύβεται η μπάλα. Στο φινάλε του πρώτου μέρους κάνει ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλες στιγμές με μεγαλύτερα αυτή του Ντέζερς. Το σημαντικό για το δεύτερο ημίχρονο είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο μάτς και δεν σταματά, δεν κάθεται πάνω στο αποτέλεσμα, με ξέρεις ένα δεκάλεπτο εκεί από το 65 μέχρι το 75. Έχει το πόδι στον γκάζι, ψάχνει το τρίτο γκολ με μανία να το πω έτσι, χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Παναθηναϊκό. Τον βοηθούν πάρα πολύ
4: οι παίκτες που έρχονται από τον

0: μπάγκο, γιατί έχουν μπει όλοι με πολύ μεγάλη όρεξη, κάνουν σωστά πράγματα και βοηθούν στο να μείνει ο Παναθηναϊκός σε υψηλές ταχύτητες, και ο Κάγκα έκανε ένα πολύ καλό μάτσο σ' αλλαγή, και ο Πελίστρη και ο Τσάπρας και ο Τετέι. Φυσικά, και εκεί που λες τώρα δεν γίνεται αυτό το μάτς, για όσους το έχουν παίξει over, έτσι εγώ δεν το έχω παίξει, δεν γίνεται αυτό το μάτς να τελειώσει 2-0, έρχεται και ένα πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στο Γκαλάμπρια, το οποίο ο ίδιος ο Ιταλός μετατρέπει σε γκολ, και έχουμε έτσι μια σύνοψη αυτού του 3-0, με τον Παναθηναϊκό να κάνει 4-4, ένα 4-4 με πάρα πολύ καλή εικόνα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, με πιστικές νίκες, με πρωταγωνιστές διαφορετικούς σε κάθε παιχνίδι, και μια εικόνα η οποία δημιουργεί προσδοκία, ελπίδα και προσμονή στον κόσμο της ομάδας.
1: Ναι, ήθελα να πω και αυτό μέσα σε, μέσα σε όλα θα βάζα και την εφορία που επικρατεί στο γήπεδο, η οποία βέβαια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εικόνα του Παναθηναϊκού και από τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Σε ατομικό επίπεδο να πω ότι στα δικά μου τα μάτια απόψε MVP ήταν ο Σαντίνο Αντίνο, όχι μόνο για την ασίστ αλλά και για όσα έκανε και στο επιθετικό τρίτο, δημιουργώντας συνεχή προβλήματα σε άμυνα του Πανετολικού, αλλά και για την φοβερή του τακτική επάρκεια και συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι. Όταν μπόρδεται ήταν πάλι και όπως είπα και πριν να ανοίξει το σκορ ξανά με το κεφάλι, ο Λούζα στην πρώτη συμμετοχή ως βασικός θα πήγε πολύ καλά στο πλευρό του Καμαρά, που πλέον δεν αποτελεί είδηση για τον Γάλλο κεντρικό χαφ του Παναθηναϊκού ότι είχε μια πολύ καλή απόδοση. Ο Καλάδ ήταν πολύ ανεβασμένος στο δεύτερο ρίμπο. Εντάξει, αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού συμπεριλαμβάνω και τον Μπένια, δεν πιέστηκε, δεν απειλήθηκε, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που ο καθηγητής, ο De Frey, θα κάνει περίφημα, όπως και ο μαθητής δίπλα του, ο Van Drongelen, κυρίως δηλαδή όταν ο Πανετολικός προσπαθούσε να αφήσει κάποιες άμεσες επιθέσεις, ο Van Drongelen έβγαινε στην πλάτη του αμυντικού και τον κατάπινε, επιθετικού συγγνώμη, και τον κατάπινε πραγματικά. Οπότε ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο βράδυ, ακόμα ένα για τον Παναθηναϊκό, που πλέον έχει την άλλη Κυριακή την ευκαιρία στη Νεάπολη, κόντρα στην Καλαμάτα, να κλείσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν πριν πάνε στη διακοπή με το τέλειο, με 3-3 προκρίσεις και με 5-5 στο πρωτάθλημα, και να έχει χρόνο, πολύ μεγάλη ηρεμία, να βάλει έτσι πιο ενεργά και με μεγαλύτερη, περισσότερο χρόνο συμμετοχής και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, γιατί μην ξεχνάμε, Νίκο μου, ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονται μαζί με τον προπονητή και τους συμπαίκτες τους πάνω από 10-15 μέρες. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έτσι μαζί με τον χρόνο νομίζω μπορούν να λειτουργήσουν ενεργετικά για τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
1: Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε σχόλιο Νίκο Αθανασίου, και από Νίκο Αθανασίου δίπλα μου, Βάιος Τούτσικας.
2: Γεια σας, κύριε Νίκο μας.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, καλά. Κοίταξε, η νίκη της ημέρας είναι αμφίβολα αυτή του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη. Ο βαθμός της ημέρας νομίζω ότι είναι αυτός που πήρε ο Αστέρας, την ΑΕΚ. Και έχει πολλή κουβέντα το παιχνίδι αυτό. Όπως επίσης αρκετή κουβέντα έχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Όχι γιατί ήταν ένα παιχνίδι κορυφής, εντάξει. Okay, το έφερε η συγκυρία να είναι δύο τους ισόβαθμοι στην κορυφή της βαθμολογίας πριν το ματς. Αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός δείχνει ξανά αυτό που ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη, μια ομάδα με λύσεις, μια ομάδα που έχει τις ποιοτικές επιλογές στο ρόστερ της. Όταν φύγει ο Μπραχνάς των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, η βελτίωσή της είναι πολύ πιο γρήγορη. Έτσι. Το βλέπουμε αυτό λοιπόν, να αρχίσουμε τα τελευταία. Το βλέπουμε αυτό λοιπόν στον Παναθηναϊκό να συντελείται τώρα. Ο Παναθηναϊκός πλέον νιώθει πάρα πολύ καλά με το σχέδιο του Νίστρουπ. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνεις πέρα από τις αλλαγές, που δεν είναι πάρα πολλές. Είναι τρεις αλλαγές.
1: Ναι.
2: Αλλαγή διάταξης. 4-2-3-1. Αλλαγή κουμανταδόρου. Ο Ουναΐ ξαφνικά έρχεται, θα μου πεις είναι ο Ουναΐ. Okay, αλλά έχετε ένας νέος ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει το ρόλο του αφεντικού στη μεσαία γραμμή. Αλλαγή στην επιθετική διάταξη της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο δεν επηρεάζεται καθόλου, αλλά η ποιότητα του ποδοσφαίρου που βγάζει είναι συνεχώς βελτιούμενο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό συμβαίνει γιατί νιώθει πάρα πολύ καλά η ομάδα, έχει φύγει το βάρος του ψυχολογικό πάνω της πρώτον, και δεύτερον βγαίνει η ποιότητα αυτή που δαπάνησε ο Παναθηναϊκός δεκάδες εκατομμύρια για να την εντάξει στο δυναμικό της, στο δυναμικό του. Το ξαναλέω, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει αξία να συζητάμε ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Βλέπεις ότι έχει ένα ρόστερ ο Νίστρουπ γεμάτο λύσεις στην διάθεσή του, και αυτό φάνηκε και σήμερα. Δηλαδή, καταρχάς να λέμε το Λουζά. Το ζήτησε ο ίδιος.
1: Α, Λουζά.
2: Λουζά. Το ζήτησε ο ίδιος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Κάτσε να.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.

0: 4,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή, ακούγοντας τη λήξη ενός αγώνα, το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα 2 γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Big Wings Sport FM 94,6, 4 λεπτά μετά τις 12. Πάμε συνέχεια με σχόλια με Βαγγέλη Νερατιά. Καλησπέρα Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα Κώστα, σε έναν εξωτερικό. Καλά φιλαράκο εσύ.
0: Εντάξει, εγώ μια χαρά θα ήμουν σήμερα. Να σου πω την αλήθεια. Εννοώ με τον αέρα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από νωρίς και βλέποντας διάφορους αντιπάλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό τα πράγματα αυτή τη στιγμή πάνε αρκετά καλά. Πρώτα απ' όλα και το σημαντικότερο, γιατί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν και δικό του τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ο ίδιος παράγει πολύ ποδόσφαιρο, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα η οποία για μένα είναι... έχει συμβεί πολύ γρήγορα όλο αυτό μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Αλλά τα πάντα, Κώστα μου, έχουν να κάνουν με την ποιότητα. Εκεί είναι το α και το ω, είναι εκεί είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει εξήγηση για την μεγάλη άνοδο του Παναθηναϊκού φέτος και η εξήγηση είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ γεμάτη, με πάρα πολλές λύσεις και με παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στην αρχική δεκάδα αλλά και αυτοί που έρχονται από το πάγκο λόγω του βάθους που έχει δημιουργηθεί. Ήταν ένα παιχνίδι που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στον Πανετολικό τον έκανε μια χαψιά. Ένα μάτσο το οποίο κυριάρχησε και πάλι, είχε τις γνωστές εντάσεις που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν επέτρεπε στον αντίπαλο να κρατήσει καθόλου την μπάλα στα δικά του πόδια. Ακόμα και στο πρώτο διάστημα του αγώνα που κάπως δυσκολεύτηκε μέχρι να ξεκλειδώσει αρχικά με το πρώτο γκολ την ομάδα του Πανετολικού. Ήταν μια ομάδα όμως που η ανάκτηση της μπάλας γινόταν σε χρόνο 0. Οι παίκτες του Πανετολικού δεν μπορούσαν να αλλάξουν ούτε 2-3 πάσες. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται συνεχώς στο επιθετικό του τρίτο, να κυκλοφορεί στα πέριξη της περιοχής του αντιπάλου και να ανοίγει πάλι το παιχνίδι. Τρομερό και αυτό που συμβαίνει με τον Ταμπόρδα με τις κεφαλιές. Είναι φοβερό και νομίζω ότι δεν είναι σύμπτωση. Προφανώς ο άνθρωπος έχει πολύ καλές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Έτσι, και με αυτό το γκολ ξεκλειδώνει το παιχνίδι. Μετά, στη συνέχεια αυτού που έλεγα για την ποιότητα και για το βάθος που έχει ο Παναθηναϊκός, έρχεται αυτή η γκολάρα του Ναΐ που οφείλεται φυσικά στο τρομερό ποιοτικό ταλέντο και την αυτοπεποίθηση που έχει. Και ο Παναθηναϊκός έδωσε άλλη μια παράσταση μπροστά στο κοινό του, πετυχαίνοντας 3 γκολ και νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσε να πετύχει και πολύ περισσότερα τέρματα. Είναι κάτι το οποίο παραλαμβάνεται. Αν δει κανείς τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργεί τουλάχιστον 20 τελικές και περισσότερες από 10 στην εστία του αντιπάλου. Βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση. Ελέγχει πολύ το παιχνίδι όπως έκανε και σήμερα με τον Πανετολικό. Ουσιαστικά ένα σούρθημα στο οποίο ο Πένια χρειάστηκε έτσι να υδρώσει μέσα στο μάτς, τίποτα άλλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι έχει μια ισορροπία και επιθετικά και αμυντικά. Ενώ και η μεσαία του γραμμή είδαμε ότι και σήμερα σε έναν άλλο σχηματισμό χωρίς τον Κάγκουα αλλά με τον Λούζα και τον Καμαρά τα πήγε μια χαρά. Και βέβαια ήρθε και ο Κάγκουα φρέσκος από τον πάγκο, έδωσε μια άλλη οντότητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο τελευταίο κομμάτι. Σε ατομικό επίπεδο ο Ουναΐ, ο Ταμπόρδα λόγω του ότι άνοιξε το σκορ ήταν ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και ο Τετέι που ήρθε από τον πάγκο και φαντάσου δηλαδή να ξεμπουκώσουν κάποια στιγμή και ο Ντέστρας με το Λιβάι που το τελευταίο διάστημα δημιουργούν καταστάσεις αλλά δεν μπορούν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα για να βάλουν και αυτοί στο λογαριασμό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή, είναι και το ποδόσφαιρο που παίζει. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία είναι όμορφη στο μάτι, χαίρεσαι να τη βλέπεις, με έναν τρόπο παιχνιδιού το οποίο περιλαμβάνει κατά διαστήματα μέσα στο match pressing ψηλά στον αντίπαλο, εναλλαγές στις θέσεις και γενικά μια ομοιογένεια που το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, μοιάζει να είναι πολύ ιδανική ας πούμε για το χρονικό διάστημα στο οποίο βρισκόμαστε. Είχαμε και την επιστροφή του Τσάπρα, δεν έρχεται άλλη μια λύση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τώρα το μόνο που καλείται εκμεταλλευόμενος και τις γκέλες των αντιπάλων του είναι να κάνει και την νίκη με την Καλαμάτα ώστε να πάει με το απόλυτο στη διακοπή. Και ο χρόνος νομίζω ότι θα δουλεύει συνεχώς υπέρ του Νίστρουπου που οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι μπορεί να αμφισβητήθηκε το καλοκαίρι τότε με την Πάξη κτλ. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει βάλει την ταυτότητά του ήδη στον Παναθηναϊκό σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα και πέραν από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών έχει μεγάλο μερίδιο και ο ίδιος για το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από την ομάδα, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς πώς ήταν ο Παναθηναϊκός στο τέλος της περασμένης σεζόν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Να τρέξουμε λίγο και με τα σχόλια και να πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ που πήρε την νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη, στο μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ανάσανε βαθιά και γενικά φτιάχνει και ένα λίγο καλύτερο κλίμα. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κώστα. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει αυτό το μάτς. Το έπρεπε για τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ πολύ πιο βαρύ σε σχέση με τον Άρη, μια και τα αποτελέσματα τους έμοιαζαν πριν από το μάτς. Επί χρόνια κατηγορούνταν η ομάδα του ΠΑΟΚ ότι σε αυτά, ειδικά τα μάτς με τον Άρη, όπου ο αντίπαλος πάρα τα βλέπει διαφορετικά για πολλούς και διάφορους λόγους, και αυτό αποδεικνύεται ακόμα και από τις ανακοινώσεις που πάντα βγάζει κόντρα στον ΠΑΟΚ και όχι με άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ τα υποτιμούσε. Ο ΠΑΟΚ δεν παρουσίαζε το ίδιο πάθος, την ίδια ένταση, την ίδια ορμή. Φέτος ήταν διαφορετικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σύνθετο άμα το αναλύσουμε, αλλά ας μην τα αναλύσουμε σήμερα. Φέτος ήταν διαφορετικά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκαν και πράγματι αντιμετώπισαν ξεχωριστά αυτό το τοπικό παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε, από την κάρτα που πήρε ο Κένι για ένα σκληρό μαρκάρισμα. Από όλες τις διεκδικήσεις, από όλες τις διαμαρτυρίες, από όλες τις λεπτομέρειες που σου δείχνουν ότι υπάρχει μια διαφορετική οπτική στην αντιμετώπιση ενός αγώνα. Τους βγήκε, κατάφεραν να κερδίσουν δίκαια και καθαρά. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που περίμεναν τον Άρη, και παρά τα όσα είπε ο Γρηγορίου που δεν ξέρω τι έβλεπε, μόνο ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλες ευκαιρίες σε μεταβάσεις. Το πολύ πολύ παράξενο και σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι είχαμε μια πανομοιότυπη φάση όπως στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένα χέρι του Φαμπιάνο σε ένα σουτ του Τάισον, όπου ο ΒΑΡ όχι μόνο δεν βλέπει ότι υπάρχει χέρι, πάει μπάλα κόρνερ, επιτρέπει να εκτελεστεί το out, δεν καλεί το διαιτή. Νομίζω ότι ΠΑΟΚ οφείλει και αυτή την εβδομάδα να ζητήσει ακριβώς τη συνομιλία για την εξέταση αυτής της φάσης. Είναι ένα πέναλτι το οποίο δεν μπορεί να μην έχει δοθεί. Πάλι από τον Φαμπιάνο, που έχει κάνει 4 χέρια συνολικά σήμερα στο παιχνίδι και δεν έχει πάρει κίτρινη κάρτα, αλλά είναι τόσο εξόφθαλμο το πώς βγαίνει το χέρι στην μπάλα και αποκρούει και τη θέλει κόρνερ, και δεν ξέρω πώς ο ΠΑΟΚ πάλι εκτέλεσε out σε αυτή τη φάση. Εγώ πραγματικά νομίζω ότι όπως την προηγούμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ απέδειξε το τι συνέβη στο Ολυμπιακό στάδιο με τον ΒΑΡ, τι έλεγε στον διαιτητή και τι έκαναν, έτσι θα κάνει και αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, αυτή η ασυνεννοησία, και να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πρέπει να παρουσιάζει το ίδιο πρόσωπο και στα επόμενα παιχνίδια, την ίδια ορμή, την ίδια ψυχική δύναμη. Είναι πλέον φανερό ότι μιλάμε για πιο σκληρή ομάδα, έχοντας μέσα τον Κώστα, τον Ούγκρεσιτς, τον Γιάκιτς, που μπήκε στην πορεία του παιχνιδιού. Είπε ο προπονητής ότι δουλέψαμε παραπάνω αυτή την εβδομάδα και βγήκε. Έχει χρόνο να δουλέψει.
0: Μετακινήσου λίγο αν θέλεις, Δημήτρη, για να ολοκληρώσεις. Δημήτρη, μας ακούς?
2: Ναι, κανονικά, ολοκλήρωσα.
0: Αν θες, κάνε μια επανάληψη μόνο το τελευταίο κομμάτι, γιατί σε χάσαμε σε εκείνο το σημείο.
2: Είπε ο προπονητής πως φάνηκε η δουλειά, γιατί είχε μια ολόκληρη εβδομάδα να ετοιμάσει το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα θα έχει αρκετές τέτοιες εβδομάδες ο ΠΑΟΚ, αλλά και να διαχειριστεί ένα πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, μια και είναι εμφανές ότι έχει αρκετές λύσεις, αρκετές θέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Κώστα.

0: Πάμε στο Σταύρο Χοντροθυμίο να το ευχηθώ χρόνια πολλά κιόλας.
1: Να είσαι καλά Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χαίρετε σε εσένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Ήταν μέρα γεμάτη, είχαμε πράγματα, νομίζω να το πάρουμε λίγο χρονικά. Σημαντική νίκη της Καλαμάτας και με τον τρόπο που ήρθε. Νομίζω ότι η Καλαμάτα γενικότερα μέχρι τώρα είχε παίξει καλύτερα από ό,τι έδειχνε η θέση της στον βαθμολογικό πίνακα και κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη. Όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, νομίζω ότι δεν μπήκε έτσι όπως θα έπρεπε, δεν λειτουργήσε το σύστημα του Νίκο στην αρχή. Δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας, δεύτερη βαθμολογική απώλεια, αλλά δεν είναι νομίζω το ίδιο το παιχνίδι.
0: Σταύρο μου, να μου επιτρέψεις απλά να πω ένα πράγμα πάνω στην ΑΕΚ. Επειδή το έψαχνα τώρα πριν από λίγο, η ΑΕΚ έχει αυτή τη συμπεριφορά στα εκτός έδρας παιχνίδια με τους αντιπάλους είτε της περιφέρειας είτε με τις ομάδες της Αθήνας εκτός των μεγάλων από το φινάλε της περσινής κανονικής περίοδου. Σου θυμίζω δηλαδή ότι έφερε 2-2 με το Βόλο, έφερε 2-2 με τον Ατρόμητο όταν τελείωνε η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος και στο ίδιο μοτίβο συνεχίζει και φέτος. 1-1 με την Κηφισιά, 1-1 με την
1: Απλά νομίζω ότι ήταν διαφορετικό το μάθ με την Κηφισιά και με το μάθ το σημερινό. Με την Κηφισιά να
0: απλά όμως δεν μπορεί να είναι συμπτωματικό ότι με τον ίδιο προπονητή συμβαίνει το ίδιο πράγμα για τέταρτο παιχνίδι με
1: τέτοιους αντιπάλους. Βλέπεις ένα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Το οποίο έχει ξεκινήσει από την περσινή σεζόν.
1: Εγώ σου λέω, θεωρώ ότι το σημερινό μας δεν μπορώ να το παρομοιάσω με αυτό της αναμέτρησης με την Κηφισιά, διότι ήταν διαφορετική η παρουσία της ΑΕΚ, είναι όμως ίδιο το αποτέλεσμα και αυτό όντως πρέπει να προβληματίσει τον Νίκολιτς και τους συνεργάτες του, διότι ναι μεν δημιούργησε φάσεις, είχε φάσεις για να βάλει γκολ, να πάει και την νίκη, αλλά δέχτηκε και φάσεις. Νομίζω ο Πρινιόλι, αν δεν είναι ο MVP της αναμέτρησης, είναι από τους καλύτερους. Είδαμε έναν Αστέρα να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, γιατί δεν παίζει μόνο η ΑΕΚ. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο καλό Αστέρα, αλλά η ΑΕΚ, ναι, το πριν και το μετά τα παιχνίδια του Champions League, πολλές φορές οι ομάδες το πληρώνουν. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένοι όσο θα έπρεπε. Δεν το ζήγησε σωστά το μάτς και ο Νίκολιτς. Πάντως είναι εικόνα που προβληματίζει και αν το συνδυάσουμε όπως είπες και με την απώλεια βαθμών στο τέταρτο παιχνίδι με την Κηφισιά, νομίζω ότι πρέπει λίγο να μελετήσουν την κατάσταση κάπως διαφορετικά και να δουν τι έφτιαξε, διότι δεν είδαμε μια ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές, δεν είδαμε μια ομάδα που ουσιαστικά, ξέρεις, είναι η δεύτερη, για να πεις ότι υπάρχει μια εξήγηση. Τρεις αλλαγές έγιναν επί της ουσίας νομίζω, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό.
0: Δεν ήταν
1: να σου πω την αλήθεια. Είδα το τέρμπι της Θεσσαλονίκης αρκετά προσεκτικά. Δεν ήταν ένα καλό μάτς. Ήταν ένα μάτς στο οποίο δεν είδαμε πολλά ωραία πράγματα. Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στα πρώτα λεπτά και μέχρι νομίζω ότι η φάση του πέναλτι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να απειλήσει και φαίνεται ο Άρης να έχει λίγο, ξέρεις, και την ψυχολογία με το μέρος του. Έχει μπει στα πρώτα 10-15 λεπτά, έχει πιέσει, έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ στα καρέ του. Όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις. Βάζει τον πέναλτι ο ΠΑΟΚ, χάνει αμέσως μετά ο Άρης μια ευκαιρία, ο ΠΑΟΚ κάνει 2-3 ακόμα, μέσα στο δεκάλεπτο βάζει και το 2-0 και νομίζω εκεί σχόλασε ο γάμος. Κώστα μου, ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είδαμε φοβερά και τρομερά πράγματα και νομίζω ότι κανένας δεν πίστευε μετά το 2-0 ότι θα μπορούσε να γυρίσει η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει χρόνο, δεν ήταν και πάλι τίποτα φοβερό και τρομερό. Έβγαλε όμως μια πυγμή, έβγαλε έτσι ένα πάθος περισσότερο. Νομίζω ότι με αυτή την νίκη θα κερδίσει λίγο και σε αυτοπεποίθηση και λίγο θα ζεστάρει τον κόσμο του, γιατί γενικότερα υπήρχε κρίνια στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης νομίζω ότι βρίσκοντας τον ΠΑΟΚ σε τέτοια κατάσταση από τη στιγμή που δεν μπόρεσε ούτε σήμερα να κάνει την νίκη, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει μέσα στη χρονιά να βγει πάνω από τον συμπολίτη του. Νομίζω ότι και ο Άρης σήμερα ήταν κατός των περιστάσεων. Όσο για τον Παναθηναϊκό, παιχνίδι νομίζω ότι βελτιώνεται, νομίζω ότι βρίσκει τους τρόπους και να αναπτύσσεται και να βγάζει φάσεις και να τις βγάζει τις φάσεις πιο, πώς να το πούμε τώρα, πιο αβίαστα, όχι με σέντρες, όχι με πολύ ζόρι, αλλά με πιο εύκολο τρόπο να δείχνει μάλλον ο τρόπος πιο εύκολος. Φαίνεται ότι οι παίκτες του Μίσου που έχουν καταλάβει λίγο πολύ τι κάνουν, σήμερα άλλαξε και το σύστημα, έπαιξε με έναν καθαρόιμο, επιθετικό, είχε τον Νουμάη πίσω και πάλι όμως βρήκε τον τρόπο να αναπτυχθεί σωστά. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, εκτός ότι χτίζει αυτοπεποίθηση, αρχίζει και ο κόσμος να αγκαλιάζει περισσότερο αυτή την ομάδα. Μια ομάδα που θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με αρκετή γκρίνια και με όχι καλές εμφανίσεις, αλλά πέτυχε τις προκρίσεις και έφτασε σε αυτό το σημείο σήμερα να είναι αίτητο μετά από τόσα παιχνίδια και να δείχνει ότι η διακοπή που είναι ίσως να μην τον βολεύει κιόλας. Έχει βέβαια δύο παιχνίδια τώρα μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά τον τρόπο και να μαθαίνει το ποδόσφαιρο που θέλει τον Ίστρουπ και να χτίζει αυτοπεποίθηση και να διώχνει από πάνω του, ξέρεις, και αυτήν την γκρίνια και την κακοδαιμονία που τον κυνηγούσε τα προηγούμενα χρόνια λόγω των πολλών ετών που είναι μακριά από το πρωτάθλημα. Έδειξε σήμερα ότι, μάλλον σήμερα ήταν από τις λίγες φορές, και να το πω πιο σωστά, παιχνίδι με παιχνίδι το χτίζει αυτό περισσότερο, που δεν καρδιοχτύπησε. Διότι ακόμα και όταν κέρδισε τα πρώτα παιχνίδια, θυμάσαι ότι υπήρχαν κάποια διαστήματα του παιχνιδιού του που έμενε πίσω, που δεχόταν πίεση, που καρδιοχτύπησαν οι φίλοι του. Σήμερα νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν καρδιοχτύπησαν καθόλου και αυτό είναι ένα ακόμα όφελο για την ομάδα του Νίστρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε τον Σταύρο, στον απευθυνόμαστε και χρόνια πολλά και σε όλους τους Σταύρους. Και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο. Μια δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με αρνητικό αποτέλεσμα. Εντάξει, μεσολάβησε και το κύπελλο, αλλά σίγουρα το πρωτάθλημα που ξεκίνησε καλά για τον Άρη, στα δύο πρώτα τεστ τα πράγματα πήγαν πολύ ανάποδα. Αλέξη μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, γεια σου Κώστα, γεια σου. Ναι, δύο νίκες στο ξεκίνημα, στα δύο ντέρμπι, δύο ήττες. Όταν άρχισαν τα δύσκολα παιχνίδια, ο Άρης γνώρισε σε άριθμες ήττες, βέβαια διαφορετικά παιχνίδια νομίζω, άλλο το μάτς με την ΑΕΚ, εκεί που ο Άρης ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από το 60 και μετά ήταν πολύ κακός. Άλλο το μάτς σήμερα, νομίζω ότι ο Άρης στα σημεία ιτήθηκε σήμερα, δεν ήταν δηλαδή τόσο κακός, γυρότερος από τον ΠΑΟΚ στο μάτς για να πεις ότι έχασε με κατεβασμένα χέρια. Μέχρι το 30, μέχρι το 32 όταν έγινε το πέναλτι από τον Φαπιάνο, νομίζω ότι έλεγχε απόλυτα το μάτς, αυτό είχε τις ευκαιρίες και τη μεγάλη ευκαιρία μου τον κατεφέρε. Το σχήμα με τρεις χαφ του Γρηγορίου νομίζω λειτουργήσε στο διάστημα εκείνο, είχε την κυκλοφορία της μπάλας, έφτανε στην περιοχή του ΠΑΟΚ, έκανε τις ευκαιρίες του, δεν έβαλε κάποιο γκολ, γίνεται αυτό το πέναλτι, το 1-0, και εκεί που πάει λίγο να δει τι γίνεται το γκρουπ, έρχεται αυτό το πραγματικά πεδαριώδες λάθος του Μπασίρου, να κουβαλήσει την μπάλα μέσα σε τέσσερις παίκτες, να τη χάσει, να μην κάνει φάουλ για να σταματήσει την αντεπίθεση, να γίνει το 2-0, και εκεί μετά ο Άρης κινδύνευσε να έχει και ένα τρίτο τέρμα, είναι η αλήθεια. Στο πελαγουμένος πια και σοκαρισμένος και από το δεύτερο γκολ, πάει στην ανάπαυλα με δύο γκολ, έχοντας και φοβερά παράπονα στο 0-0 από δύο φάσεις τις οποίες σχολίασε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ξέδωσε ανακοίνωση μέσα από τα social media στο Instagram στην ανάπαυλα η ΠΑΕΑΡΙΣ για το μαρκάρισμα του Δαφίνη πάνω στο Ράτιτς και για τη δεύτερη κάρτα που θεωρεί ότι δεν δόθηκε στον Κένι για μαρκάρισμα πάνω, για τράβημα πάνω στο Γιαννιώτα. Δύο φάσεις που εάν η μία δινόταν δεύτερη κάρτα θα μιλούσαμε για αριθμητικό πλεονέκτημα και ενώ το σκορ θα ήταν στο 0-0 και φυσικά θα μιλούσαμε και για άλλο παιχνίδι. Εντάξει, φαίνεται ότι όταν πας με 2-0 ήδη ίσως το σκορ Κώστα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γυρίσεις μάτσι Τούμπα. Αυτό το ξέρουμε. Ο Άρης το προσπάθησε, ο Γρηγορίος τον Μάνου Γκαρθία στο δεύτερο ημίχρονο να ελέγξει την κυκλοφορία, να έχει δηλαδή ένα καλό χειριστή, άλλαξε γρήγορα και το φόρ του, έβαλε το μωρό που ήταν βασμένος από τον κόλπο που σημείωσε στην Τρίπολη, προσπάθησε, είχε κανένα δύο ευκαιρίες για να ξαναμπεί στο μάτς, δεν μπόρεσε να μπει στο μάτς και κάπου εκεί νομίζω τελείωσε και το παιχνίδι. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έκανε μια δεύτερη σερίητα σε ντέρμπι και έχει και την ισοπαλία μεσοβδόματα στο μάτι Κυπέλλου. Πράγμα που σημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, πάει με μια μεγαλύτερη πίεση για το αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι ο Άρης πρέπει να ψάξει να επανέλθει τις νίκες κόντρα στον Ηρακλή και μαζί να κερδίσει και την ηρεμία του, να πάει στη διακοπή των τριών εβδομάδων έχοντας 9 βαθμούς που με τα δύο ντέρμπι σε 5 παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οκ, δεν τη λες και κακή συντομιδή για μια καινούργια ομάδα, για να δει τι μπορεί να φτιάξει ο Γρηγορίου στο διάστημα αυτών των τριών εβδομάδων, έχοντας πια όλους τους παίκτες και τους καινούργιους, σήμερα ή τον Μπρούμα για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, στη διάθεσή του. Να προσπαθήσει να τα βάλει κάτω, να δει τι δεν έχει πάει καλά, τι πρέπει να αλλάξει, να αποκτήσει η ομάδα μια μεγαλύτερη συνοχή, μια αγωνιστική ταυτότητα και να πάει με ένα πιο βατό πρόγραμμα στη συνέχεια για να κυνηγήσει περισσότερους βαθμούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Καλό ξημέρωμα. Συνεχίζουμε με σχόλια και πάμε στον Κώστα Ψάρα, με τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει μια κουβέντα.
3: Για πες, μια θα σε βοηθήσω, Κώστα.
0: Μου είχες κάνει για την ΑΕΚ και σου είπα ότι είμαστε λίγοι.
3: Εκτός αέρα.
0: Ναι, εκτός αέρα.
3: Εκτός αέρα. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μου την είχες κάνει. Είναι αυτή ότι τέλος πάντων παίζει και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα παίζει, αλλά...
3: Κοίτα, σίγουρα παίζει, αλλά εδώ τώρα η συνθήκη ήταν Τρίτη Κυριακή. Δεν μπορείς
0: υπάρχει
3: να
0: απόσταση.
3: Βάλεις... Ναι, υπάρχει.
0: Όχι, δεν βάζω την κόπωση. Ρίσκε, απλά είναι λίγη αριθμητικά. Τουλάχιστον σίγουρα με, όπως τους με τον τρόπο που τους υπολογίζει, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Νίκολης.
3: Κοίτα, το ακούω και προφανώς... Σήμερα κιόλας έχουμε όλοι και την απορία ότι έγιναν τρεις αλλαγές, δεν έγιναν πέντε. Υπήρχαν παίχτες που θεωρητικά λες ότι θα μπορούσαν να δώσουν λύση σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ βγάζει νομίζω στα εκτός έδρας παιχνίδια ότι της λείπει το κίνητρο, σαν να της λείπει το κίνητρο της εξέδρας. Τι σχέση είχε η ΑΕΚ με τον Ηρακλή? Λέγαμε εκεί ότι δεν είναι έτοιμος ο Ηρακλής. Τι σχέση είχε η ΑΕΚ με τον Άρη? Καμία. Με δεν βάζω τώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι άλλη πίστα και τι σχέση έχει στα δύο εκτός έδρας μάτς. Άσε το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε τα παιχνίδια, είναι άλλη πίστα και τι σχέση έχει στα δύο εκτός έδρας μάτς. Άσε το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε και τα

0: κινήτρου. Όχι, εγώ λέω ότι δεν ήταν κουρασμένη. Δεν μου έβγαλε κούραση. Ότι μοιάζει σαν να της λείπει το κινητό. Παρότι είχε και τον κόσμο μαζί της σήμερα, σε κανένα σημείο του αγώνα δεν σε έπεισε. Αυτό ήταν το βασικό για την ΑΕΚ.
1: Το πρόβλημα μετά εκτός έχει ξεκινήσει, το είπα και στο Σταύρο, έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Δηλαδή, αν θυμάσαι με Βόλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Θεατρομητό, έκανε δύο στραβοτιμονιές που θα μπορούσαν να τους έχουν κοστίσει πολύ. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει μπει με τεράστιο αβαντάζ απλήρωση, το οποίο δεν θα χρειαζόταν καν να κερδίσει τον Παναθηναϊκό έτσι όπως είχαν πάει τα αποτέλεσμα. Θα μου πεις, θα κερδίσει σίγουρα στο Καρασκάκι, αλλά θα πήγαινε με άλλο μαξιλάρι, ρε παιδί μου. Άλλο να έχει μπει με τους 2 και 3 βαθμούς που μπήκε. Και άλλο να έχει, ξέρω εγώ, 5 και 6 μπαίνοντας στα play-off.
0: Σωστά. Πάντως, απλά να θυμίσω εγώ το εξής. Πέρυσι.
1: Μάλλον θα είχε 6 και 7 αν δεν είχε κάνει τις δύο γκέλες. Δηλαδή θα ήταν στους 6 από τον έναν και στους 7 από τον άλλον αν δεν είχε, αν είχε πάρει τα δύο παιχνίδια στο Βόλο και, και στο Περιστέρι. Και μάλιστα στο Περιστέρι το γύρισε το μάτς. Προηγήθηκε 2-1.
0: Ναι. Σωστά. Απλά εγώ να θυμίσω το εξής. Γιατί καλά τα λέμε ότι και πέρυσι η ΑΕΚ στην αντίστοιχη περίοδο δεν ήταν έτοιμη, δεν έπαιζε, δεν ήταν μάλλον όσο σταθερή αποδείχθηκε στο υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν. Νομίζω ότι είναι μια ίδια συνθήκη και εγώ λέω ότι είναι καλό για την ΑΕΚ. Της κάνει καλό ότι μέσα από αυτή την εικόνα, μέσα από αυτή την εικόνα δεν έρχεται και το αποτέλεσμα να το θολώσει. Κάνει καλό στον Νίκολιτς. Για να μπορέσει να φέρει πιο γρήγορα την ισορροπία που έφερε και πέρυσι στην ομάδα. Να είναι σε όλα τα μάτς πάνω από 7 και να μην τη βλέπουμε σε ένα μάτς στο 9 και σε ένα μάτς στο 5. Να τη βλέπουμε από το 7 και πάνω. Γιατί έτσι παίρνεις το πρωτάθλημα όταν είσαι σε όλα τα μάτς από ένα επίπεδο και πάνω. Προφανώς και θα μπορούσε να το πάρει το ματς ΑΕΚ. Προφανώς όμως ο Αστέρας έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάρει αυτό το προβάδισμα στο παιχνίδι. Και εγώ βάζω άλλη μία παράμετρο στην κουβέντα για να κλείσω με την ΑΕΚ. Την παράμετρο Μπρινιόλι. Οι τερματοφύλακες, ειδικά όταν είναι τερματοφύλακες, οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαρο νούμερο 2 από τη μέρα που έχουν αποκτηθεί, αλλά ακόμα και αυτοί. Αυτή την ευκαιρία περιμένουν. Και εγώ λέω ότι ο Μπρινιόλι την έχει πάρει για τα καλά την ευκαιρία. Και θα βάλει δύσκολα στον εξαιρετικό Στρακώσα όταν θα επιστρέψει. Αν είχε και περισσότερα μάτς, θα το έλεγα και με μεγαλύτερη βεβαιότητα, αν συνεχίσει έτσι. Αλλά και στα δύο μάτς, ο Μπρινιόλι είναι κομβικός, είναι καθοριστικός. Ναι, σε αυτό δεν ήρθε νίκη. Θα μέτραγε πολύ περισσότερο, αλλά ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα, έκανε τα πάντα για να έρθει νίκη. Και είναι πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση ο Μπρινιόλ και δεν είναι εύκολο για τον δεύτερο τερματοφύλακα να το κάνει. Από τα υπόλοιπα, λίγο για ντέρμπι Θεσσαλονίκης, εγώ θα πω ότι για τον Άρη το πρόβλημα που μου μοιάζει είναι πρόβλημα συνοχής. Έχει ποιότητα, έχει καλούς παίχτες σε όλες τις θέσεις. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει χτίσει χαρακτήρα. Η κατάρρευσή του μετά τον γκολ και για το διάστημα μέχρι να συνέρθει όταν μπήκε στα αποδυτήρια είναι σοκαριστικό, γιατί στα πρώτα 25-26 λεπτά είναι σαν να είναι μόνο Άρης στο γήπεδο. Από τη στιγμή που δέχεται τον γκολ όμως καταραίει. Δέχτηκε και δεύτερο, οπότε έγινε πολύ πιο δύσκολη συνθήκη. Κάποια στιγμή το βρήκε. Και αυτό φαίνεται ότι έχει λύσεις, το βρήκε μέσα στο ματς. Προφανώς θα ήθελε το μωρόν προδιετίας να του δίνει λύση, να μπορέσει να σκοράρει. Έκανε πολύ ωραία κίνηση. Αν σκόραρε εκεί θα είχαμε πάλι ντέρμπι. Για τον ΠΑΟΚ εγώ λέω ότι είναι η νίκη της χρονιάς. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αλλά είναι μια νίκη, επειδή είναι και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σε κατάσταση που έτσι κι αλλιώς σε κρίση παραμένει ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να δώσει λίγο ηρεμία. Αν έρθουν και δύο ακόμα θετικά αποτελέσματα, κύπελο, πρωτάθλημα, να πάει σε μια διακοπή χωρίς να υπάρχει τόσο μεγάλη εσωστρέφεια, θα υπάρχει, αλλά τόσο μεγάλη. Γι' αυτό θεωρώ ότι αν σήμερα δεν ερχόταν η νίκη, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική νίκη, ο ΠΑΟΚ, έχω ξαναπεί, μια χαραποιότητα έχει, δεν τον βγάζει κανένας από το πρωτάθλημα, όσο και αν οι φίλοι του φαντάζονται ότι πώς να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα φέτος. Τελευταίο, τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούσα να σκεφτώ όση ώρα ήταν να βγούμε στον αέρα. Από πότε θυμάμαι τον Παναθηναϊκό τόσο κυριαρχικό σε μάτς. Για τόσο μεγάλο διάστημα. Αποκλείεται να είναι πέρσι. Εγώ υποθέτω, δεν το θυμάμαι, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να είναι στην τελευταία σεζόν του Γιωβάνοβιτς, εκείνο το πρώτο εξάμηνο που υπήρχαν μάτς με

0: 3 με 4-0 μέχρι να έρθουν και τα ευρωπαϊκά. Νομίζω από τότε έχω να θυμηθώ τον Παναθηναϊκό τόσο κυριαρχικό. Προφανώς δεν είναι καμία απόδειξη ότι αυτό σημαίνει ότι θα πάει περίπατο. Θα κάνει περίπατο. Καμία απόδειξη δεν υπάρχει. Είμαστε τέταρτη αγωνιστική. Αλλά το ότι έχει τόσους ποιοτικούς παίχτες που όποιος και να έρθει από τον πάγκο. Σήμερα πιστεύω ότι οι φίλοι του όταν είδαν ότι ο Κάγκουα δεν είναι στην ενδεκάδα, γιατί ο Κάγκουα είναι η αφετηρία των καλών εμφανίσεων του Παναθηναϊκού. Συνδυάζεται με την αφετηρία των καλών εμφανίσεων, γιατί στην Ευρώπη θυμίζω δεν έπαιζε. Νομίζω ότι πολλοί είπανε όχ. Κι όμως, ο Λουτζά είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, το έδειξε σήμερα όταν ένιωσε βασικός πόσο διαφορετικός είναι από όταν έρχεται στον πάγκο. Προφανώς η ποιότητα του να είναι δεδομένη, το έδειξε στο δεύτερο γκολ. Έχει λύσεις για να αλλάζει πράγματα μέσα στο ματ. Δεν θυμάμαι πολλές ομάδες να αλλάζουν τόσα πράγματα. Να φεύγει ο ένας να πηγαίνει εξτρέμ, να πηγαίνει να αλλάζει το 4-2-3-1, να το κάνει 4-4-2 με 2 center four, με 3 center four μέσα στην ενδεκάδα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ κομβική, αποδεικνύεται πάρα πολύ κομβική η πρόκριση στην Ευρώπη, πως έφτιαξε την ψυχολογία όλου του οργανισμού. Και προφανώς το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να το κρατήσει και να κρατήσει και τον κόσμο που σιγά σιγά επιστρέφει και νιώθει καλά στο γήπεδο. Δεν υπάρχει η αγωνία, η μύρλα, η γκρίνια. Υπάρχει μια χαρά για αυτό το οποίο βλέπει. Καμία απόδειξη για τη συνέχεια, θα να λέω. Μια πολύ καλή ένδειξη για τη δουλειά και κυρίως για το ποιοτικό ρόστερ.
1: Ότι σταδιακά και με αυτό θα ανοίξω και την κουβέντα με τον Μιχάλη Τσοχό. Να σε ευχαριστήσω, Κωστή μου, πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Επειδή ήταν στο γήπεδο και έκανε το παιχνίδι, ότι σιγά σιγά περνάει σε περισσότερο κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό το απαραίτητο συστατικό της συσπήρωσης, θα πω, γιατί στην ΑΕΚ το βιώσαμε και πέρυσι σε μεγάλο βαθμό και φαίνεται σιγά σιγά να χτίζει μια τέτοια ανάλογη δίψα και πίστη και ο Παναθηναϊκός στο δικό του στρατόπεδο φέτος, τουλάχιστον στο κομμάτι των οπαδών, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες. Καλησπέρα, Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Αυτό ενδεχομένως και να είναι το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να...
1: Να σε πιστεύουν οι δικοί σου.
2: Ναι, χωρίς να σε πιστεύουν οι δικοί σου φίλοι ή και χωρίς να έχεις τη στήριξή τους, γιατί προφανώς θα έρθουν και στραβές βραδιές, αλλά άμα έχεις δημιουργήσει το δέσιμο και την εμπιστοσύνη με τον κόσμο σου, ακόμα και σε αυτές τις στραβές βραδιές, και μπορεί να σε βοηθήσει ή και μπορεί να σε στηρίξει ή και μπορεί να σε στηρίξει να τις ξεπεράσεις, να κάνεις κακές εμφανίσεις αλλά να πάρεις αποτελέσματα, γιατί θα σε σπρώχνει ο κόσμος, είναι πολύ απαραίτητο συστατικό. Κατά τα άλλα όμως, η απόψινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι μια εμφάνιση επιδείξεων, πολλών επιδείξεων. Πρώτα, επίδειξη του βάθους του ρόστερ, και εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στο... μπορούσαμε να το φανταστούμε από αυτά, από το βιογραφικό αρκετών από των ποδοσφαιριστών που ήρθαν στον Παναθηναϊκό, ότι είναι πολύ ποιοτική. Αλλά έχουμε εδώ να κάνουμε και με εμφάνιση προσωπικότητων. Δεν είναι εύκολο να είσαι ο κεντρικός χαφ ή το δεκάρι, να μπαίνεις για πρώτη φορά βασικό σε μια ομάδα. Αυτή η ομάδα να αλλάζει τη διάταξή της τη μέρα που εσύ παίζεις για πρώτη φορά βασικός και να είσαι αυτός που ρυθμίζει τα πάντα. Και αναφέρομαι στο Λουζά και τον Ναΐ, οι οποίοι έπαιξαν για πρώτη φορά βασική σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, άλλαξε η διάταξη για να παίξουν αυτή τη βασική και δεν είναι μια απλή αλλαγή, δεν είναι ένα 4-3-3 που έγινε 4-2-3-1, είναι ένα 4-4-2 που έγινε 4-2-3-1. Και αυτοί να αναλαμβάνουν όλο το παιχνίδι, ο ένας ως deep line playmaker, ο Λουζά, και ο άλλος ως ο τελικός δημιουργός ή και ο τελικός εκτελεστής. Είναι σπουδαίο αυτό να γίνεται σε ένα μάτς, στο πρώτο μάτς, σαν να συμβαίνει μήνες, σαν να μην είναι η πρώτη φορά που αυτό εμφανίστηκε στο χορτάρι. Αυτό δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά στις προπονήσεις και δείχνει και την αυτοπεποίθηση που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αλλά και την προσωπικότητα που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει να έχεις και προσωπικότητα για να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ. Ένας πολύ καλός επιθετικός όπως ο Ραστόντερ δεν έπαιξε ούτε λεπτό, για αγωνίστηκαν 3 άλλοι σεντερφόρες στο μάτς. Ο Κάγκουα μπήκε ως αλλαγή. Και είδαμε ακόμα και ως αλλαγή πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά πια γίνεται πολύ κυριαρχικός στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντίνο αρχίζει και εξηγεί γιατί δαπανήθηκαν τόσα εκατομμύρια για την απόκτησή του, διότι πια είναι πολύ ουσιαστικός και είναι και τακτικά απόλυτα συνεπής, που αυτός πανίζει στα εξτρέμ. να είναι τόσο καλός ανασταλτικά, ενώ μπορεί να είναι πάρα πολύ καθοριστικός και δημιουργικά. Γενικά είναι μια βραδιά που για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν μόνο κέρδη. Φυσικά ξανά γκολ ο Ταμπόρδα. Έχει ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, αύριο θα κάνει μαγνητική. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό για το παιδί, γιατί είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Γενικά ο Παναθηναϊκός προφανέστατα είναι νωρίς, προφανέστατα έχει ακόμα πολύ δρόμο, προφανέστατα θα έρθουν σκαμπανεβάσματα, μην τα λέμε όλα αυτά τα κλισέ, ισχύουν 100%, αλλά πολύ νωρίς βρίσκει σημεία, βρίσκει ιδέες, βρίσκει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, βρίσκει πρωταγωνιστές, βρίσκει προσωπικότητες. Πραγματικά πάρα πολύ νωρίς. Τα βρίσκει όλα αυτά Σεπτέμβρη μήνα, μια ομάδα που είναι με καινούριο προπονητή και με πάρα πολλούς νέους παίχτες στην εντεκάδα. Αμέσως αν δει κανείς σήμερα ποιοι ξεκίνησαν, με εξαίρεση τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια και τον Αντίνο που ήρθε Γενάρη, ακόμα και ο Ντέσσερς μεταγραφή είναι, πέρυσι δεν έπαιξε καθόλου, που έπαιξε φέτος βασικός. Αν βρίσκει τόσο νωρίς τέτοια πράγματα, μπορεί να αισιοδοξεί για το μέλλον. Προφανώς δεν έχω δει τα υπόλοιπα σημερινά καλά. Έχω χαζέψει λίγο την ΑΕΚ, αλλά από το κινητό στο γήπεδο, οπότε δεν μπορεί να έχω και πολύ μεγάλη άποψη. Λέω όμως ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν κέρδισε δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας μάτς. Είναι κάτι που δεν το περίμενα να συμβεί καθόλου. Αντίθετα, συμφωνώ πολύ με τον Κώστα. Οι μεταγραφές που έκανε τώρα στο τέλος ο ΠΑΟΚ, χωρίς να έχω δει το ΜΑΤΣ, λέω ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο ΜΑΤΣ, λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρεις πολύ καλές μεταγραφές τώρα στο φινάλε της σεζόν και είναι λάθος να τον υποτιμούν ακόμα και οι ίδιοι φίλοι του ότι είναι μια ομάδα που είναι εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Εγώ νομίζω ότι λίγο χρόνο και λίγο ηρεμία χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και μπορεί να μας δείξει κάλλιστα ότι θα είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
1: Mm-hmm. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Με τον Μιχάλη κλείσαμε τον κύκλο των σχολείων. Νομίζω ότι κάναμε όσο συντομότερα μπορούσαμε, γιατί μπήκαμε 4 λεπτά μετά τις 12. Σε 4 λεπτά ακούσαμε 5 ή 6 συναδέλφους, χάρη μου. Έχασα και το μέτρημα. 6. Γιατί βγάλαμε και τον Αλέξη. Οπότε, κάνει τώρα το break ο Χάρης και αμέσως μετά πάμε για να ανοίξουμε τις γραμμές στο 2195-79-283-4-5. Ξεκινάτε, παίρνετε τηλέφωνο, να κάνουμε το break και σε πολύ λίγο είμαστε εδώ για να τα κουβεντιάσουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Κάθε την παλιά ο Σιλβέστρ δεν μπορεί. Πάλι ο Μέση 1-1. Τρομερό γκολ του Μέση στο 20 λεπτό, 1-1. Ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη κάνει το 1-1 για την Μπαρσελόνα. Άφησε ο Τσάβη, πολύ ωραία. Μιλίτο, πανεβαίνει. Μέση. Η παλιά του είναι καταπληκτική. Παράλληλα η σέντρα, διώχνουν οι της Άρσεναλ. Δεν έχει φύγει φάση. Τελειώνει εδώ το 2-1 από τον Μέση. Στο 36. Η άμυνα της Άρσεναλ έδιωξε, αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει και πάλι. Όπως είχε γίνει νωρίτερα με τον Σιλβέστρ. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου ο Μέση να κάνει το 2-1. Ο Μέση τώρα όμως απέναντι το 3-1 το κάνει με έναν μαγικό τρόπο. Ένα γκολ όνειρο από τον Μέση. Ένα πρώτο ημίχρονο πραγματικά υψηλής ποδοσφαιρικής παράστασης από αυτόν τον μικρό σώμα Αργεντινό. Τσάβη, πέρασε πολύ ωραία. Θα κόψει την μπάλα, δεν υπάρχει offside εδώ. Μέση πάει για το 4-1. Κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα πάνω στον Αλμούνια. Το σουτ 4-1. Καρέ από τον Λιονέλ Μέση. Ό,τι θέλει κάνει απόψε και φτάνει στο 4-1.

0: Μπήκα στο FM 94,6, 42 λεπτά μετά τις 12, 18 πριν από τη μία, αν προτιμάτε. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές εδώ με χάρη στο όλους τον ήχο, κοσμιόλου στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον πρώτο. Έλα φίλε, καλημέρα. Χαμήλωσε τελείως και άκουσαμε μόνο από το τηλέφωνο.
1: Περίμενε, γιατί δεν έχω το μάθημα, να το στόπισε ένα λεπτό. Ακούγομαι καλά τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε ένα σχόλιο για το ποδόσφαιρο γρήγορα. Το έχω πει και στένα επανειλημμένος ότι παιδιά όλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο. Φαίνεται απλώς από χρονιά σε χρονιά κάποια το παίρνει. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός κάτι θα μπορεί να το πάρει φέτος. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Όχι. Μια χαρά δεν είναι. Δηλαδή σε σχέση με τις άλλες. Όχι ότι είναι πολύ καλύτερος. Πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Να, η ΑΕΚ πέρσι το πήρε, φέτος μπορεί να είναι χειρότερη. Πρόπερσι το πήρε ο ΠΑΟΚ, μετά είναι χειρότερος. Το πήρε ο Ολυμπιακός, μετά την επόμενη ήταν χειρότερος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει μια ομάδα όπως υπήρχε ο Ολυμπιακός κάποτε που πήρε 20 πρωταθλήματα σε 22 χρόνια. Βέβαια εκεί υπήρχαν κι άλλα, έτσι. Αλλά έστω ότι ήταν, είχε ξεφύγει, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει μια ομάδα που να έχει επενδύσει, ας πούμε, και να ξεφύγει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Και είναι αλλά λόγω στη συγκυρία, τον προπονητή, πώς θα δέσει η ομάδα, λίγο και η διαιτησία. Και γι' αυτό πιστεύω ο Παναθηναϊκός στατιστικά θα πάρει πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
0: Πώς συμφωνώ, ρε φίλε, δηλαδή τι είναι. Το αφήσικο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή
1: η δεύτερη
0: ομάδα που χώρασε πρωταθλήματα να είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Δεν είναι λογικό.
1: Ναι, αλλά πρόκειται.
0: Τι χρειάζεται να με ρωτήσεις, δηλαδή τι με ρωτάς για το αν είναι λογικό.
1: Δεν είναι λογικό, είναι λογικό μεν, γιατί κάποτε απήγε τώρα όμως τα τελευταία 8 χρόνια και η ΑΕΚ πόσα χρόνια ήταν χωρίς πρωτάθλημα.
0: Είχε 24. Ούτε ο για να ήταν λογικό, αλλά είχε πέρασει πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Κατάλαβα από το 85.
1: Το βλέπεις. Να, αυτό σου λέω. Αλλά γιατί ο Ολυμπιακός είχε ξεφύγει, ρε παιδάκι μου. Και είχε κάνει επενδύσεις, έφερνε παιχταράδες. Απλώς είχε και τη διατησία και μην να τα λέμε όλα, έτσι. Αλλά μετά η διατησία έστρωσε αυτό εδώ και 8 χρόνια. Τότε με Σαββίδη και Αλαφούζο που έστρωσε η διατησία, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έστρωσε. Δεν ευνοείται μια ομάδα δηλαδή τώρα, κατάλαβες τι θέλω να πω. Και ο Ολυμπιακός έπεσε επίπεδο, από εκεί που ήταν επίπεδο Champions League, τώρα είναι επίπεδο κόφερ, όλες είναι επίπεδο κόφερ. Άρα λογικά όλες θα παίρνουν πρωταθλήματα. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει, τότε με τον Γιωβάνοβιτς ας πούμε, μπορούσε να το έχει πάρει. Είναι και θέμα συγκυρίες, είναι και θέμα η χημεία προς τα κάτω. Εγώ πιστεύω στατιστικά να το δεις στα επόμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάνω στον πάρκετ τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι καθόλου τον Άρη.
0: Δεν έχω δει τίποτα, φίλε. Λοιπόν, από πάση μέρα τα σαν πάω βλέπω μάτς προετοιμασίας όπου καλά οι ομάδες δεν παίζουν μισή.
1: Κώστα, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν, θα σου πω.
0: Εντάξει, στοιχεία υπάρχουν, ρε φίλε, τώρα, αλλά από okay, δεν το άνοι, κάνει.
1: Όταν πέτει μια ομάδα με Ευρωλίγκα, Eurocup και της ρίχνει 20 πόντους και επικρατεί κατά κράτος. Κατά κράτος με στο γήπεδο, δηλαδή αυτό που έκανε ο Άρης σήμερα. Δεν υπάρχει. Δείχνει ότι Άρη και ΠΑΟΚ έρθει χθες στο Μιλάνο, 20 πόντους τους είχε. Δεν γίνεται δηλαδή, το βλέπεις αυτό. Είναι δείγμα, δεν είναι δηλαδή, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ πέρσι και ο Άρης να κερδίσει μέσα στο Μιλάνο 20 πόντους ή τον Ερυθρό Αστέρα. Άρα δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Κοίτα, για τον ΠΑΟΚ σίγουρα θα σου πω αυτό, ότι σαν αποτελέσματα δεν έχω δει καθόλου, αλλά σίγουρα τα αποτελέσματα του είναι εντυπωσιακά και δείχνει ότι είναι για παραπάνω επίπεδο από αυτό που θα παίξει.
1: Είναι δείγματα, δεν μπορείς να τα γνωρίσεις. Ας είναι φιλικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζαν κανονικά οι άλλοι. Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας πριν δύο μέρες, τον Ολυμπιακό τον πήγε στον πόντο.
0: Ναι, του ΠΑΟΚ είναι, κάνει, πώς να σου πω, επειδή τα γράφω, ας πούμε, και είχα και άδεια αυτή την ομάδα, το διήμερο, ας πούμε, που έχω γράψει τα αποτελέσματα για το δελτίο και τα λοιπά, είναι εντυπωσιακό όπως για να το κάνει.
1: Είναι εντυπωσιακό. Τον ΠΑΟΚ δεν τον είδα. Απλώς για το σκοπό, δεν τον είδα. Τον Άρη όμως
0: σου κάνει αίσθηση, έτσι. Μπορεί να ξεκινήσουν τα κανονικά τώρα και να μην παίζουν καλά, που δεν το πιστεύω.
1: Βλέπω παιδιά τον μπάσκετ που παίζει. Τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω. Αλλά τον Άρη που τον είδα. Παιδιά, οι δύο του Άρη παίχτες, εγώ τα έλεγα και από πριν, ο Αλεξάνδρ και ο Λεντέρ, είναι παίχτες Ευρωλίγκα, σούπερ Ευρωλίγκα. Όχι απλώς Ευρωλίγκα, να παίζουν στις κορυφαίες ομάδες. Δηλαδή απορώ η Ευρωλίγκα ότι η Ευρωλίγκα πως δεν τους κινήθηκε. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω ψυχραιμία, γιατί με παίρνουν πάρα πολύ γνωστοί από τη Θεσσαλονίκη και λέμε πάνε, παιδιά δεν πάτε ακόμα για πρωτάθλημα. Πουλάρετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξαναλέω. Μην αυτό και αποκοτευτείτε μετά. Μπορεί να περάσουν και 5 και 10 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Είναι τεράστια τα οι δύο μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Κώστα, επαληθεύομαι 1000, δηλαδή αυτό που, ρε παιδιά, που είπα να ευχαριστηθούμε μπάσκετ με το Σέλικο. τουλάχιστον ό,τι και να γίνει. Δεν ξέρω αν είσαι καθόλου Παναθηναϊκό, παιδιά,
0: επανέλθει στις καρδιές του. Μην μου
1: έρωτας. 56 πόντους και 60, δηλαδή 60 πόντους. Τις κατοστάρες του Αταμάν που τρώγαμε μέσα στο Άρκα, να τα ξεχάσουμε εντελώς. Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται στις κανονικές τους ρυθμίσεις, που είναι η άμυνα, σούπερ άμυνα, παιδιά, και στα δύο μάτς και ο μισός Παναθηναϊκός, έτσι. Σούπερ άμυνα, η βάση άμυνα. Οι Έλληνες παίχτες, τεράστια συμμετοχή, αυτά που έλεγα τώρα, αυτά που έλεγα τρία χρόνια στον Αταμάν. Και πιστεύω και τον Ναν, γιατί έλεγα και τον Ναν να τον κάνει να παίζει ομαδικά. Θα το δείτε και αυτό. Θα κάνει τον Ναν να παίζει ομαδικά. Είμαι σίγουρος 100%. Και θα το δείτε όταν επανέλθει ο Ναν.
0: Έγινε, για να επειδή θα
1: λέμε κόμπα, θα λέμε, γεια.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Γεια σου Κωστά, Βαγγέλη, σε πολύ βαθιά είμαι.
0: Γεια σου Βαγγέλη, να είσαι καλά.
2: Πήρα τώρα σήμερα και εγώ, αν και είχα νεύρα μέχρι την λίγο, αλλά τώρα έχω νύσταξα από ό,τι ρέμισα. Αρχικά θέλω να σου πω τώρα, δεν ξέρω με τι θυμάσαι για πέρυσι. Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν έχω πάρει φέτος καθόλου. Mm-hmm. Πέρυσι είχα μιλήσει τελευταία φορά, στην περσινή σεζόν εννοώ. Θυμάσαι, είχαμε κάνει μια κουβέντα, ρε παιδί μου, τότε για το πρόγραμμα των play-off που, για την ΑΕΚ που mm-hmm. σου είχα πει, αν θυμάσαι, ότι θα ήθελα να πέσει τρίτη και δεύτερη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και ναι, με είχαν φάει, αλλά εγώ το νοούσα με την έννοια ότι θα χάνανε βαθμοί ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που ήταν ανταγωνιστές τότε στο μεταξύ τους μάτς. Και τελικά έτσι έγινε, οπότε δεν ήθελα να μειώσω τον Παναθηναϊκό, απλά πίστευα ρε παιδί μου.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι, επειδή είπες αυτή τη λεπτομέρεια τώρα λίγο ψιλοθυμήθηκα, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, δεν ήθελα να μειώσω τον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι τότε, γιατί δεν πίστευα στατιστικά θα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια. Αλλά επειδή χάσαμε βαθμούς μεταξύ τους, τελικά πήραμε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, για στα φετινά τώρα, είναι πιστεύω τεράστιο θέμα τα εκτός παιχνίδια της ΑΕΚ. Αυτό που είχε πει ο Ριμπάλντα όμως και εμένα με έχει προβληματίσει φέτος είναι ότι είχε πει ότι την τρίτη μεταγραφική περίοδο θα είμαστε, η ομάδα θα είναι έτοιμη ας πούμε ως προς τις απαιτήσεις της σεζόν. Βέβαια δεν ξέρω αν περιμένανε ότι θα βγούμε Champions League, δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη αυτό ότι είχε και πολύ χρόνο να κάνει τις μεταγραφές, δηλαδή τις καινούργιες από το πρωτάθλημα μέχρι την αρχή της σεζόν. Εγώ θεωρώ ότι το roster δεν είναι...
0: Φίλε, θα σου πω, ένα πράγμα. Ορισμένες καταστάσεις φαίνονται από νωρίς. Δηλαδή, καταλαβαίνεις από το μάτς με τον Όφη, μπορώ να σου πω, ότι αριθμητικά, αν δεν προσθεθούν κι άλλοι παίχτες, είμαστε λίγοι. Αριθμητικά.
2: Ναι, μα...
0: το πράγμα επιδεινώνεται γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει δαπάνηση. Για την ΑΕΚ, αυτά τα λεφτά είναι. Λεφτά. Μπορεί για άλλη ομάδα να μοιάζουν ότι είναι λίγα. Που ούτε για άλλη ελληνική ομάδα θα μοιάζαν λίγα, αλλά εγώ λέω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει 4,5 ο Ζούκο, 4 ο Κάρνεν 8,5 και 3,5 από την περασμένη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη με τον Σαχαμπό και τον Γεωργίεφ.
2: Ναι.
0: Τα οποία φίλε, αυτή τη στιγμή με την πάσουσα κατάσταση που μιλάμε για σήμερα που είναι 14, ξημερών 14 του μήνα.
2: Δεν παίζει κανένας βασικός, ναι.
0: Όχι, δεν παίζει κανένας βασικός. Δεν παίρνει ούτε αλλαγή πλέον.
2: Ούτε αλλαγή, ναι, ισχύει, δεν βλέπεις. Άρα αυτό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Δείχνει είτε ότι δεν τους πιστεύει ο προπονητής, οπότε δεν έχει γίνει καλή συνεννόηση με τον Ριμπάλτα. Δεν ξέρω τι εκεί δεν βρέθηκε ή δέχτηκε κακώς ο Νίκολης να γίνουν αυτές τις μεταγραφές. Δεν τους βγαίνουν καθόλου ή κάνουν λάθος εκτίμηση. Έχουν πέσει τελείως έξω. Αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα με πάση στα λεγόμενα του Νικολίτς που έλεγε ότι από 14 που στην ουσία είμαστε 13 γιατί αν βγάλεις έξω από τους δύο τερματοφύλακες είναι 15 και από εκεί και μετά έχεις. Οι τρεις που γίνανε αλλαγή στο μάτς με τη ΛΑΣΚ ξεκινήσανε σήμερα βασική, δηλαδή αυτοί που μπήκαν αλλαγή, ο Ζήνη, ο Γκατσίνοβιτς και ο Αριάγκα.
2: Ναι.
0: Και επίσης θέλω να διευκρινίσω και κάτι. Εγώ αυτό που άκουσα ότι πάει πίσω σε ιεραρχία ο Κάιρινεν, όχι ότι δεν το υποψιάζομαι να. Αφού τον είδα ότι δεν τον έβαλε ούτε με τον Άρη, ούτε με τη ΛΑΣΚ, ούτε λεπτό.
2: Όλα το Κάρινεν, καλά ξεκίνησε ρε παιδί μου, δηλαδή με την ΛΕΣ.
0: Το άκουσα από ρεπόρτερ της ΑΕΚ, να το λέει στο δικό του podcast, που σχολιάζει και παίχτης μαζί, παλέμαχος παίχτης ΑΕΚ μαζί. Εγώ εκεί το άκουσα, ότι όπως δείχνει αυτή τη στιγμή, είπε ο άνθρωπος ότι ακόμα και ο Άρη πάει πιο μπροστά. Και φάνηκε σήμερα. Δεν το είπα εγώ ότι είχα κάποια πληροφορία κτλ. Το άκουσα να το λέει ο ρεπόρτερ που το θεωρώ
2: πολύ safe.
0: Το επιβεβαίωσε το ίδιο το παιχνίδι. Το θεωρώ πολύ safe, α πούμε, σε αυτά που λέει. Δεν άνοιξε το δυναμικό του σταθμού. Το Βαγγέλη άκουσα να σου πω συγκεκριμένο με τον Μπορμπόκη που το έλεγε. Δεν λέω κάτι, δεν έχω εγώ ρεπορτάζ για να πω κάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι. Αφήνω τον κόσμο απ' έξω. Ο τρόπος με τον οποίο έχει συμπεριφερθεί ο οργανισμός της ΑΕΚ και αυτό δυστυχώς έχει περάσει και στη συμπεριφορά των παιχτών αγωνιστικά όλο το καλοκαίρι, ότι είμαστε μπροστά από τον ανταγωνισμό και είμαστε μπροστά από τον ανταγωνισμό κτλ. Ήταν πολύ αραζονικός μέχρι τώρα. Πάρα πολύ αραζονικός.
2: Και δεν δικαιολογείται.
0: Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από την ΑΕΚ. Δηλαδή, πάντα μπορεί να έχει. Δεν τον χωνεύω, δεν τον πάω με τίποτα. Δεν θέλει να με βλέπει, δεν θέλω να τον βλέπω.
2: Και ποιον?
0: Ο Μέλ. Αλλά αυτή την αλαζονία δεν την έβγαλε ούτε εκείνος ποτέ. Πραγματικά αυτό το φαινόμενο με την αλαζονία που έχει παρουσιαστεί φέτος από τον οργανισμό της ΑΕΚ και έχει περάσει και στους παίκτες, δεν το έχω ξαναδεί το φετινό καλοκαίρι. Πήραμε το πράγμα, ωραία.
2: Έχεις δίκιο, γιατί οι παίκτες φαίνονται
0: και αυτό περνάει και επίσης και κάτι άλλο που το πληρώνει και κάποιοι άλλοι wannabe παράγοντες, οι οποίοι οι άνθρωποι. Δεν το λέω με την κακή έννοια, βάζουν τα λεφτά τους κτλ. Αλλά αν πιάσεις παίχτε και τον πληρώσεις αδρά και του πεις 2 εκατομμύρια πριν επειδή πέρασες στον όμιλο του Champions League, είναι σαν να του λες εντάξει την έβγαλες την υποχρέωση, τέλος η χρονιά.
2: Ναι, θα πει και αυτός ότι αυτό
0: ακριβώς. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Γιατί τα κάνουν και άλλοι σε αντίστοιχα πρωταθλήματα και σε μικρότερα γάμα εθνική και περιμένουν η ομάδα τους, ξέρω εγώ, να ανέβει τον όμιλο κάποτε και περιμένουν 30 χρόνια και ακόμα περιμένουν, πληρώνουν πιο μπροστά τους παίχτες, πληρώνουν την ώρα τους. Τα αντίστοιχα εκεί ή τους δίνουν πιο μπροστά για ένα τέτοιο. Τι 2 εκατομμύρια πριν.
2: Ακριβώς. Μα
0: τι 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, πες ότι μία στο δισεκατομμύριο. Πες ότι μία στο δισεκατομμύριο. Παιδί μου, κοιμάται ο Θεός, ξέρω εγώ, γίνεται οτιδήποτε. Αν πάρει άκρη θέση μέσα στην οκτάδα, έρχεται 8η, ξέρω εγώ. Ναι. Στο τέτοιο. Και περνάει απευθείας στους 16. Εκεί θα τους δώσεις. Πες ότι κοιμάται ο Θεός, ρε παιδί μου, και γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι μπορεί να συμβεί, δεν λέω ότι μπορεί να συμβεί.
2: Όχι, δεν μπορεί, αλλά πέντε ότι μία στο εκατομμύριο, ναι, κατάλαβα.
0: Ότι κοιμόταν ο Θεός, δηλαδή, τι θα έκανες.
2: Μα αυτό, οι παίκτες, όπως παίζουν τουλάχιστον στα 20 δρασμάτους, φαίνεται ότι είναι, λες και έχουν πάρει το Champions League πέρυσι και παίζουν στο πρωτάθλημα, λες και βγάζουν αγκαρία και υποχρέωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
0: Πώς θα το αντιμετωπίσουν, εσύ έχεις βγάλει μόνο στα μάτια σου.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λες,
0: υπάρχει το κομμάτι, το πώς έχουν ξοδευτεί τα χρήματα στα οποία φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι, που είναι 14 του μήνα, ξαναλέω, τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο αλλάζουν ανά πάση στιγμή. Έχει γίνει λάθος και δεν μπορώ να ψέξω τον Ηλιόπουλο, γιατί δεν είναι δικιά δουλειά το αν θα έρθει ο Καϊρίν, είναι ο Κώστας ή ο Χάρης ή...
2: Όχι, ο Ριμπάλτα φταίει, αυτό με τον Νίκολιτς.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στον Νίκολιτς ότι πλέον θα βλέπει, ας πούμε, ακόμα και πεθαμένος και θα κοιτάει τον πάγκο και δεν βάζει κανέναν.
2: Ναι, αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Αλλά στο κομμάτι του να κακομάθεις στους παίχτες, το 2 εκατομμύρια επειδή πέρασε, φίλε, για μένα δεν υπάρχει.
2: Είναι υπερβολικός, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί όμως στην άμυνα κάναμε κάποια μεταγραφή, δηλαδή φέραμε το τρίτο στόπερ που λέγαμε, για παράδειγμα, ή αλλαγή του Ρότο, ο τύπος ο Ρότο, ναι, κάνει τρομερή, είναι φοβερό.
0: Δυστυχώς, ένα κομμάτι...
2: Σήμερα ήταν κουρασμένος ο Ρότο,
0: ένα κομμάτι του εκνευρισμού του κόσμου της ΑΕΚ και σε αυτό δεν φταίνει η δημοσιογραφία. Γιατί επαναλαμβάνω, οι δημοσιογράφοι βγάζουν την πληροφόρηση που έχουν, προφανώς οι πηγές τους είναι μέσα από την ομάδα. Ναι. Όταν λοιπόν μετά τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ, θα θυμάσαι που έγινε νωρίς του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, πολύ νωρίς.
0: Και πανηγυρίζαν όλοι και τα λοιπά.
2: Ναι,
0: όλοι και δεν υπήρχε ούτε ένας ρεπόρτερ που να μην το είπε, ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι σίγουρα ένας στόπερ που θα είναι ανταγωνιστικός στο Μουκουτί. Εγώ έχω μία άποψη για το Μουκουτί. Που δεν είναι θετική, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι πρέπει στην ΑΕΚ, έτσι όπως τη σκέφτομαι εγώ, να είναι πλέον ο Μουκουτί παίχτης. Αλλά παρόλα αυτά για σήμερα θα του δώσω το σχοροχάρτη. Ναι. Όχι. Θα του δώσω ένα ελαφρυντικό της κούρασης. Γιατί ένας παίχτης, ανεξάρτητα αν έχει παίξει 5 ή 6 μέρες πιο πριν ή 4, η κούραση δεν ξέρει πότε θα βγει στον παίχτη. Όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει το λάθος και χωρίς να είναι
2: συνεχόμενα τα παιχνίδια. Αλλά είναι λίγο κελαδόρος ο Μουκουτί σε κάτι τέτοιο.
0: Ότι είναι και γι' αυτό. Αλλά ρε φίλε, θα το δώσω γιατί. Δεν μπορεί να άνθρωπο.
2: Εγώ ούτε εμένα με πείραξε το λάθος του Μουκουτί τόσο.
0: Γιατί, πιο πολύ, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσω το Μάγκερ.
2: Αν εξαιρέσω
0: το Μάγκερ, και το Μπρινιόλι. Άντε να σου πω και λίγο το Ρώτα, του υπόλοιπου 8 πρέπει να του κάνει αλλαγή στο πρώτο μήχρον.
2: Ναι,
0: ισχύει.
2: Ο Ρώτα είναι εξαιρετικός, αλλά πιστεύει βγαίνει μέχρι το Γενάρη έστω ο Ρώτα να είναι βασικός σε όλες τις οργανώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με Champions League μέσα. Άντε στο Conference, εγώ που σου λέω θα έβγαινε. Τώρα στο Champions League που του στεγνώνει. Μακάρι το παιδί να το απεξέλθει, φίλε, και να πω ότι έκανα λάθος. Αλλά δεν γίνεται όλοι, ρε παιδί μου, να βλέπουμε. Όλοι οι φίλοι και ίσως κάποιοι ρεπόρτερ να τα βλέπουμε και να είναι όλα λάθος. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί με τον Μπίλιο βασικό θεωρείς ότι είναι αντάξια προσθήκη, ρε παιδί μου. Εντάξει, άσπρο επίπεδο Champions League μπορεί να μην είμαστε ακόμα. Αλλά είναι για βασικός ο Μπίλιος θεωρείς την άκρη, δηλαδή, με αυτή την εμφάνιση εγώ που ήταν σήμερα. Δεν μπορεί να πετύχει σέντρα, ρε φίλο τύπο. Εγώ να με βάλεις τόσο 5-5 με το καλό μου πόδο δεξί, πιστεύω πιο πολλές σέντρες θα βγάλω εύστοχες τον Μπίλιο παρά από το Μπίλιος παίζει μπάλα κάθε μέρα. Αυτό είναι εξήγητο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, Κώστα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
3: Μιχάλη Φανιά.
0: Έλα, Μιχάλη.
3: Καταρχήν ήμουν ο πρώτος που ήμουν κατά του να φύγουμε την ΕΠΑ. Άρα παιδιά τώρα που έφυγε την ΕΠΑ τελείωσε. Ας στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος, εγώ στην αρχή να σου πω δεν τον ήξερα. Αλλά από τη στιγμή που γι' αυτό το άνθρωπο λέει θετικά λόγια Γκουαρδιόλα και ο Μουρίνιο, ρε παιδιά, νομίζω κάτι είναι καλό. Ωραία, ο Ολυμπιακός είναι κακός. Εγώ σου ξαναλέω. Αλλά από τη στιγμή, γιατί εμένα να σου πω με ενόχλησε στο παιδί τύπα. Ρε παιδιά, ωραία, τέλειος, έφυγε. Τώρα και στη χειριστηρίζουμε τον καινούργιο. Επειδή λοιπόν έκανε ένα κακό από αθλητισμό, κακή αυτή τέλειος. Τώρα είναι ο καινούργιος προπονητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πως και εσείς το κάνετε. Τέλειος ρε παιδιά. Ας στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο που ξαναλέω ήμουν κατά να φύγει με την τύπα. Από τη στιγμή όμως που ήρθε αυτός ο άνθρωπος και σου είπα, σου λέει και εγώ δεν τον ήξερα και λέω τι είναι αυτός. Αλλά διάβασα κάποια στοιχεία και κάπως με καθησίγα. Ωραία, θα δούμε γιατί θα γίνει. Τέλος πάντων. Εγώ βλέπω ο Παναθηναϊκός φαίνεται προς το παρόν να είναι η πιο σταθερή ομάδα, η πιο καλή, αλλά βλέπουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα πιστεύω για να κρίνω. Δεν ξέρω ποια είναι η γλώσσα.
0: Φυσικά είναι νωρίς και διορθώνονται πράγματα, αλλά να ξέρεις ότι παίζουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά η δυναμική που αναπτύσσει μια ομάδα έχει να κάνει και με, και με τον κόσμο της. Εγώ, εγώ λέω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα σου πω κάτι μέσα στη χρονιά που το καταλάβαινα, παρότι τα προγνωστικά ήταν πολύ κοντά στην εκπαίδευση και ήμουν πολύ, που δεν είμαι συνήθως σε αισιοδοξία. Είχα πίστη από την αρχή και ήμουν και από τους πρώτους που είχα τόσο πολύ. Έβλεπα ότι όσο περνούσαν οι αγωνιστικές και επειδή κάποια παιχνίδια πάντα που τα παίρνεις και λες ότι φέτος ρε παιδί μου με βοηθάει κιόλας, ειδικά στην αρχή με την Κηφισιά εκείνο το μάτς που είχε μείνει με 10 παίκτες και το γύρισε, βλέπεις κάποια σημάδια ότι το πιστεύει η ομάδα και τα λοιπά και αρχίζουν και το πιστεύουν και οι οπαδοί. Ο Παναθηναϊκός μπορεί βαθμολογικά είχε ένα στρωτό πρόγραμμα στο ξεκίνημα και ας πούμε να λες ότι έχει να δώσει δύσκολα παιχνίδια μετά. Αλλά τι βλέπω, πέρα από το βάθος και τους παίκτες που έχει, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό αναπτύσσει μια σχέση με τον κόσμο του, η οποία φέρνει κοντά την ομάδα με τους οπαδούς. Πράγμα το οποίο έλειπε πολύ από τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια.
3: Καταρχήν τι στρωτό, και εμείς οι υπόλοιποι δεν είχαμε κανένα σούπερ δύσκολο. Ίσως ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που έχει. Εγώ σου πω, ο Παναθηναϊκός που έχει ο μόνος που έχει παίξει την ντέρμπι μέχρι τώρα.
0: Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι και αυτό, ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει, ξέρεις για το λέω, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να είχε να δώσει ένα ντέρμπι, ήταν εντός έδρας, αλλά τα άλλα τρία ας πούμε είναι από αυτά που λες ότι πρέπει να πάρει. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει παίξει μέσα με Άρη και Ηρακλή που αν ήταν εκτός έδρας, θα σου έλεγα θα είχαν να δείξει δυσκολίες, έπαιξε με την Κηφισιά και με τον Αστέρα.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, εγώ αυτό που ξαναλέω.
0: Και αυτό είναι βατό πρόγραμμα ήταν, δεν ήταν κανένα πρόγραμμα ότι.
3: Ναι, εντάξει,
0: ξέρω εγώ. Πολύ βατό.
3: Το πιο βατό ήταν ξέρω εγώ.
0: Και ο Αστέρας σήμερα πήρε τον πρώτο του πόντο, ας πούμε.
3: Ναι, εγώ λέω ότι πιο. Εγώ λέω ότι πιο βατό μέχρι τώρα. Αλλά εγώ. Βέβαια δεν να αποφασίσω εγώ ποτέ ότι να λέω εγώ δεν βγαίνει. Απλά εγώ λέω εμένα με ενός. Ρε πήγαινε ωραία. Καταρχήν οι ίδιοι δεν θα πει δεν ξέρει ποιοι φορά. Ήδη δεν φανάζα να φύγει με την Λίβα. Εγώ σου ξαναλέω, από τη στιγμή όμως που ήρθα σαν άνθρωπο, εγώ σου λέω ξανά, δεν αποφύγω. Εγώ για ένα χρόνο θα τον άφησα. Και είπα και θεωρώ και σου ξαναείπα και την περιοδογραφία του είναι καλέ. Γιατί δεν μπορεί να σου ξαναλέω να λέει ο Ακουαβιώνα και αυτός ότι είναι καλός προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ο Λεφτέρ. Δεν νομίζω ότι είναι και κολλητή και ποιο είναι τέλος πάντων. Αλλά βλέπω, μένω πολύ νωρίς ακόμα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ξεκινήσω με 3 βαθμούς με την Ευρώπη, με τη θεωρητικά κολλητή και από εκεί πέρα βλέπω. Αυτά και να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
7: Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
9: για
0: να καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
9: Ναι.
0: Ναι, ναι.
9: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
9: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
9: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
10: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
10: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
0: Έγινα στο τάκι τώρα. Τελειώσαμε.
10: Τελειώσατε.
11: Ρε, τι νοστής εγώ Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
12: Ωραία. Εγώ είμαι.
13: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
12: Ναι, ναι.
14: Ποιος είναι εδώ.
15: Εμείς οι δύο.
16: Άκου κάτι τσακφίνες.
17: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
20: Γαρίδες αυγολέμονο.
21: Δυο εκλεκτό.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
22: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
23: Δυο εκλεκτό.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
24: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
25: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
17: Γιώργο.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
26: Για πες.
17: Λέω.
0: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφουν στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
27: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
17: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
0: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
2: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
0: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
28: Στο μη μου το λέτε. Τι σου λέει.
0: Τσακίρι.
2: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
0: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
2: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
0: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έννοιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
28: Όχι, μη μου το λέτε.
2: Καλεδάκι το βαλί, το δεσμάτι.
0: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
28: Τι είπε ρε, δεν μου το είπε.
29: Θέλω νομίζω ότι κοιμάμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
0: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
29: Αμάνα μου.
0: Λοιπόν,
30: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
31: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
17: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
32: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
17: Κεφαλά, συγγνώμη.
12: όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυρίου της θύρας.
1: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
0: Είπε για μία μόρο μέρα.
1: Για μία μόρο.
0: Συγγνώμη.
1: Γράψε.
0: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
3: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
0: Ρε μπαγάζα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
3: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
5: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
6: Μου έχεις φάει τη ζωή.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

0: Εγώ να είμαι παρακάτω 8 λεπτά μετά τη μία. Μπηγούνι Sport FM 94,6. Ευχαριστώ στον Νίκο που σημειώσε το μικρόφωνο. Συνέχεια. Πάμε. Χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Λέγομαι Βαγγέλης, είμαι από Εύβοια Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, σίγουρα μετά από κάθε νίκη παίρνει χαρά σε κάθε οπαδό του Παναθηναϊκού. Κώστα, θα συμφωνήσω και με τον Μιχάλη τον Τζόχο. Το μεγάλο στοίχημα είναι ότι έχει παίχτες στον πάγκο και ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ακούγεται ούτε εκεί, ούτε μια αποδοκιμασία. Και έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μεγάλο κέρδος.
0: Σωστό.
1: Και ίσως... Και ίσως Κώστα, εγώ πιστεύω να έχει παίξει και ρόλο και η Ευρώπη, επειδή αργούν τα παιχνίδια τώρα του Conference στην Ευρώπη, ίσως τους έχει φύγει αυτό το άγχος. Βλέπεις την ομάδα Κώστα άλλη ψυχολογία, βλέπεις τα πρόσωπά τους.
0: Και εγώ πάνω... πέρυσι, γιατί κάποιοι πιστεύετε ότι μετά από τόσα χρόνια που θα κάνω κριτική, ας πούμε, ανάλογα με το τι ομάδα είναι, ξέρετε πολύ καλά, όσοι με ακούτε τόσα χρόνια δεν εξαρτάται η κριτική μου από το τι ομάδα είναι. Ο καθένας, ούτε αν είναι η δικιά μου ομάδα, είτε του αλλού, είτε και τα λοιπά, εδώ μια δουλειά κάνουμε. Οι προσωπικότητες που έχει για αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του είναι παιδιά που μπορούν να σηκώσουν και βάρος. Δεν είναι το ίδιο να συγκρίνεις το περσινό ρόστερ με το φετινό. Γιατί τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχει ένας παίκτης, ας πούμε, σαν τον ΝΑΕ που παίρνει την μπάλα και την κάνει τον κολόι.
1: Σίγουρα, ναι, ναι.
0: Το παλικάρι ο Κάγκουα είναι κατά 5 χιλιόμετρα, είναι μηχανάκι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Υπάρχουν δύο τεράστιες προσωπικότητες, ειδικά η μία είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα αφήσει κανένα στην άμυνα. Ο Ντεφράι και το άλλο παιδί είναι καλός παίκτης και ο Φαντρούγκη, να σου λέω τώρα για τον Ντεφράι. Δεν είναι ίδια τα πράγματα και απλά. Θα έχεις μεγάλο ανταγωνισμό στο στο αριστερό μπακ που δεν έχει φανεί ακόμα. Συν ότι και ο Ταμπόρδα με τον Ραντίνο σιγά σιγά κατανόησαν, γιατί είναι λίγο δύσκολο για παιδιά από άλλη Ήπειρο, το ταλέντο το είχαν. Και ειδικά για τον Ραντίνο εγώ έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Εντάξει, ο Ταμπόρδα αντιμετωπίστηκε από τους προπονητές, προφανώς κάποια πράγματα έπρεπε και αυτός να προσαρμοστεί κτλ. Μην ξεχνάς ότι ακόμα και ένας από τους μεγαλύτερους ξένους στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Μπορέλη, χρειάστηκε πολύ καιρό για να μπορέσει να κουμπώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Παλιότεροι θα το θυμούνται πάρα πολύ καλά. Πέρασε πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Και μιλάμε για έναν από τους καλύτερους ξένους που είχε στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το ίδιο συνέβη και με αυτά τα παιδιά. Τώρα έχεις και μπροστά το παιδί που σου έλειψε πολύ πέρυσι το Ντέσσερτς, έχεις και τον
1: Λιβάη,
0: έχεις πράγμα μπροστά.
1: Έχει πράγμα τώρα.
0: Κοίτα, όλο το μυστικό είναι και μπροστά στο κουτί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα εκτελέσουν αυτοί, θα έρθουν και άλλοι από την πίσω γραμμή να βάλουν. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Καταλαβαίνει. Και ο παδός το αισθάνεται. Δεν μπορεί να βλέπει τέτοια προσπάθεια και να μην το αναγνωρίζει. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει τώρα, δεν ξέρουμε τι θα πάρει, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Εγώ σου λέω, ας πούμε, κάτι που μου παίρνει από το μυαλό και δεν το αποκλείω καθόλου. Βλέποντας και τις ομάδες, ας πούμε, που είναι στο conference, εγώ δεν αποκλείω, ας πούμε, να προχωρούσε πολύ ο Παναθηναϊκός φέτος και να φτάσει σε ένα σημείο στο πρωτάθλημα, αν οι άλλοι έχουν συνέλθει λίγο και δεν εξακολουθήσουν να πυροβολούν τα πόδια τους, όπου ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να βρεθεί να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο στο conference, να το κυνηγήσει. Γι' αυτό λες ότι δεν μπορεί να ξέρεις. Μιλάμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε την ημέρα που συζητάμε. Δεν μπορεί να ξέρουμε μετά από 6 μήνες, 7 τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό δείχνει να έχει τη δυναμική αυτή τη στιγμή. Είναι νωρίς βέβαια πολύ.
1: Εντάξει, σίγουρα, ναι, είναι νωρίς. Κώστα, είναι αυτό που λέμε τώρα πιο πολύ Παναθηναϊκή. Τώρα όλο το βάρος θα παίζει στον προπονητή. Γιατί έχει ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ευρώπη, αλλά έχει τώρα παίκτες τώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, λάθη και πράγματα που δεν θα τους πούνε κάνουν όλοι οι προπονητές. Και ο δικός μας κάνει αρκετά φέτος μέχρι τώρα και ο Νίστρουπ θα κάνει και έκανε και στα μάτσα, ανεξάρτητα αν πέρασε, έκανε και στα μάτσα Ευρώπης κτλ. Το θέμα για μένα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια είναι ότι κερδίζει το πρωτάθλημα αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη. Προσπαθούμε να πάμε το επίπεδο τουλάχιστον να είναι στο να κερδίζει αυτός που πραγματικά είναι καλύτερος και να μην είναι και τόσο κακοί άλλοι για να είναι καλύτερος, λιγότερο κακός μόνο αυτός που θα αναδειχθεί πρωταθλητής. πιστεύω ότι βελτιώνεται σιγά σιγά το πράγμα. Έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να μην τον ξεχνάμε, τον Όφη, ο οποίος για μένα είναι μια θαυμάσια ομάδα και όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύει ότι δεν είναι φωτοβολίδα το κύπελλο που πήρε πέρσι.
1: Και έχουν αυτή, Κώστα, και μια ψυχολογία τώρα, είναι τώρα, μιλάμε τώρα, είναι στα ύπου της τώρα, είναι για αυτή τώρα πάρα πολύ σε
0: κάποια. Εγώ βλέπω
1: τώρα
0: ότι όλα τα μάτς που δίνουν μεγάλη με τον Όφη πλέον είναι σαν να παίζουν μεταξύ τους.
1: Και παίζουν καλό ποδόσφαιρο, ωραίο.
0: Ακριβώς. Να δούμε τώρα στην πορεία. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Ανάξη. Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι Κωστάρα.
0: Μέλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Γεια σου ρε Κωστάρα, φιλαράκι. Σώτος Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
2: Λοιπόν, θα σε μαλώσω λίγο, αν και είσαι φίλος μου.
0: Πες μου.
2: Θα κάνω μια μικρή συζήτηση και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε.
2: Να ξεκινήσω τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει το νερό στα βλάκια, που λέει η παροιμία. Δηλαδή, τόσο καλό ρόστερ, με τόσους ποιοτικούς παίκτες που ξέρουν μπάλα και τόσες επιλογές, έχω να δω την ομάδα του Κυράστα. Γιατί είμαι και μεγάλο. Είμαι 55. Ο Μπορέλ την πρώτη χρονιά που έπαιξε, θέλω να τον διώξουμε.
0: Παιδιά, τον Μπορέλ. Άρα με επιβεβαιώνεις σε αυτό που είπα.
2: Βέβαια. Ήταν πάρα πολύ κακό στην πρώτη χρονιά. Τα επόμενα χρόνια...
0: Το λέω σε συνάντηση με τον Ταμπόρδα, γιατί πέρσι γινόταν και τα λοιπά. Δεν τον είχαμε δει.
2: Και ξεκίνησαμε να το κρατήσουμε στα προκριματικά Ευρώπης, είχαμε την κολέρα μέσα στη Σερβία.
0: Κοίτα, στην Ελλάδα το πρώτο πολύ καλό μάτς που είχε κάνει, το πρώτο πολύ πολύ καλό μάτς που είχε κάνει ήταν με τον Ολυμπιακό το 3-0, στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Ναι, συμφωνώ, ναι. Λοιπόν, να πάμε να αφήσουμε το Χώτα και να πάμε να πούμε στα... Είναι τυχερός ο Νίστρουπ, με ποια είναι τυχερός, γίνανε πάρα πολύ σωστές επιλογές. Γιατί δεν είναι μόνο η ποιότητα των παιχτών. Αυτοί οι καινούργοι που ήρθανε είναι και οι πολυθεσίτες. Και μπορεί μες στο παιχνίδι να κάνει ό,τι αλλαγή γουστάρει.
0: Συμφωνούμε.
2: Παράδειγμα.
0: Ειδικά αυτή του κέντρου. Αυτή του κέντρου ειδικά.
2: Ακριβώς. Ο Κάγκουα παίζει σε όλες θέσεις του κέντρου, παίζει και στα πλάκια μας χρειαστεί. Στην ανάγκη. Γιατί...
0: Και μπορεί να παίξει και στις επιθετικές θέσεις, θα σου πω εγώ. Ειδικά πίσω από τον επιθετικό, αν χρειαστεί, μπορεί να το βάλεις και εκεί.
2: Ουνάει παίζει 8, 10 και στάκρα. Έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό να δουλέψει. Οκ, είναι νωρίς ακόμα. Εγώ δεν θα μιλήσω για πρωτάθλημα και τέτοια πράγματα. Θα πω απλά ότι το...
0: Καλά, Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν πεις εσύ ότι θα πας για πρωτάθλημα... Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Δεν θα το πω ακόμα.
0: Αδερφέ μου, θα σου πω κάτι. Το να προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω, ειδικά σε καλοκαίρι που έχουν μπει τόσα λεφτά κτλ. Δεν είναι ντροπή να πεις θα πάω για πρωτάθλημα. Δεν είναι. Πώς να σου πω.
2: Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αυτή η στιγμή π.χ.
0: Φυσικά, και το είπα και εγώ πριν και στον προηγούμενο.
2: Πρέπει να βρει, επειδή είναι πολύ καλοί παίκτες σε αριθμό, θα πρέπει να κρατηθεί μια σωστή ισορροπία και στο ρόστερ με τα παιχνίδια.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ είχα πει λοιπόν, γιατί εγώ προσπαθώ γιατί να τα λέω από πριν, να μην κάνω το ξύπνιο μετά. Είχα πει ότι αν δεν παίρναγε στο ευρωπαϊκό, σε αυτό το. Σε αυτό το κομμάτι θα έχεις πρόβλημα στην ισορροπία του πώς θα μοιράσει τα παιχνίδια.
2: Ο Τέστερς δεν την έφαγε τυχαία την κάρτα που έφαγε. Έβγαλε εκνευρισμό ο Τέστερς. Δεν είχε κανένα λόγο να βγάλει εκνευρισμό. Απλά περίμενε ότι θα έπαιζε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, προσωπική.
0: Είναι σοβαρή πιθανότητα να έχει συμβεί αυτό. Ναι.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η δική μου. Έτσι τον έκοψα εγώ τον άνθρωπο να μου. Τι θέλει να παίξει, σου λέγω σκοράρο γιατί δεν ξεκινάω παράδειγμα. Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί. Και έκανε καλά που τον έβαλε σήμερα. Η άποψη δική μου είναι αυτή. Άσχετα αν ότι είναι καλύτερο σπορ από τον Τέσσερς. Δηλαδή είναι μια κλάση πάνω ο Τετέ, δεν το συζητάω. Μπήκε 10 λεπτά σήμερα και έκανε 50 φάσεις. Όπως είναι αδικημένος.
0: Εκτελεστικά δεν είναι ακόμα. Σε άλλα πράγματα ναι. Εκτελεστικά δεν είναι ακόμα καλύτερος από τον Τέσσερς.
2: Όπως είναι ο Κοπελίστρη, ο οποίος σε 12 λεπτά δημιούργησε 4 φάσεις. Και δεν μίλησε κανείς για τον Ρουάνο. Εγώ απλά λέω την άποψή μου. Είναι πάρα πολύ καλός ο Αντίνο, συμφωνώ, αρχίζει και δίνει και δείχνει γιατί αποκτήθηκε, αλλά έχει πίσω, έχει και ένα παιδί ο οποίος σήμερα απέδειξε ότι το έχει και αυτός, δηλαδή δεν είναι κανένας μυρωδιάς. Να κλείσω τον Παναθηναϊκό, ελπίζω να πάρουμε προτάσμα, επιτέλους μετά από τόσο καιρό να δούμε. Η ομάδα παίζει ρόλο ποδόσφαιρο και θα δούμε, να εξελιχθεί καλύτερα. Να πάμε λίγο στα ΑΕΚ. Ερώτηση σου κάνω. Μπορείς να μου πεις πόσα σέρι παιχνίδια η ΑΕΚ δεν έχει γνωρίσει ήττα.
0: 28. Με το σημερινό.
2: Είναι ένα από μια ομάδα που δεν έχει γνωρίσει ήττα. Για 28 παιχνίδια μιλάμε τώρα, έτσι. να δεν θεωρείς ότι είναι λίγο αυστηρή η κριτική που της γίνεται. Γιατί άμα πας και πίσω οπουδήποτε ότι είμαι εδώ, μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, άμα πας και πίσω οπουδήποτε στο εξωτερικό ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει να χάσει 28 παιχνίδια αλλά γκρινιάζουν οι φίλοι, θα σε κοιτάνε λίγο περίεργα. Θέλω να πω, αυτό τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το τσέμπερ, το καλό ή κακό στο Champions League και τα παιδιά είναι επαγγελματίες παίκτες.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να είσαι μεγαλύτερο πάθος.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά λίγο για τα εκτός έδρας αυτά που λέγατε και κουβεντιάζατε.
0: Όταν ναι, μα, αυτό είναι γεγονός όμως, φίλε. Δηλαδή, άσχετα αν, αν δεν κόστησε, η Άκη είχε την ευκαιρία να μπει με μεγάλη διαφορά στους απλήρους μέσα.
2: Ολοκληρώνω τη σκέψη μου, την ολοκληρώνω και μετά με σιωπή θα σε ακούσω. Άσχετα το τι λέγεται, σαν επαγγελματίες αυτοί θέλουν να δώσουν το 100% στα παιχνίδια του Champions League. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και είναι φυσιολογικό να μην μπαίνουν στις πάσεις όπως πρέπει να μπαίνουνε. Γιατί ο καθένας σκέφτεται το μέλλον του. Δεν είναι περίεργο δηλαδή που σε κάτι γήπεδα χωράφια ή στα εκτός έδρας που ξέρουν την επικινδυνότητα να προσέχουν λίγο παραπάνω οι παίκτες σαν επαγγελματίες.
0: Απαντάς μόνος σου λοιπόν στο παράπονο. Απαντάς από μόνος σου με αυτό που λες, γιατί αυτό είναι πολύ, απόλυτα κατανοητό και νομίζω το είναι εύκολο να το αντιληφθούν όλοι και το αντιλαμβάνονται και όλοι. Εδώ βγήκε παιδί την άλλη φορά και μου έλεγε ότι δεν δίνουν καμία σημασία στο μάτς με την Κυφσιά στα ελληνικά παιχνίδια και τα δίνουν όλο στα ευρωπαϊκά. Αν έχεις όμως ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα και έχεις εξίσου ικανούς παίκτες σε όλες τις θέσεις, όπως για παράδειγμα έχουμε στη θέση του τερματοφύλακα να πω. Άσε τη θέση των επιθετικών, τη βγάζω έξω. Γιατί εκεί χρησιμοποιούμε δύο και έχουμε και το Ζήνη, ας πούμε, να έρθει από τον πάγκο. Συνήθως. Σήμερα έπαιξε βασικό στο Ζήνη και έρχονταν ο Βάργκα από τον πάγκο. Στο το δίδυμο των τερματοφυλάκων που έχουμε και αποδεικνύεται αυτό, είναι πραγματικά. Λες ρε παιδί μου, ότι έχω πρώτο το 300 και δεύτερο τον Πρινιόλι. Βλέπεις δύο τερματοφυλάκες.
2: Και δεν ξέρεις κιόλας ποιος είναι πρώτος.
0: Ακριβώς. Αν λοιπόν και οι άλλοι στις αντίστοιχες θέσεις. Ένιωθαν την ίδια πίεση σε πολλές θέσεις που ειδικά στην άμυνα, ας πούμε, δεν έχει τέτοιο ανταγωνισμό. Εγώ θα σου πω πολύ πρόχειρα για το δικό μου το παίχτη που έχω αδυναμία στην ΑΕΚ σε αυτό το ρόστερ. Έχω αδυναμία στο Μαρίν. Σήμερα ο Μαρίν, λοιπόν, επειδή είναι ξεσηκωμένος και από αυτά που γράφονταν για αυτόν όλη τη βδομάδα, θα σου πω, εγώ είναι εκτός ματς. Βλέπει τον πάγκο, αλλά έχει τη βεβαιότητα μέσα ότι. Γιατί ξέρει ότι και ο Νίκολιτς θα ζήσει και θα πεθάνει, το είπα και χθες εντός εισαγωγικών με εκείνον. Και με ποιο μυαλό λοιπόν θα κάνει να παίξει σουλή, τρίπολη τώρα και τέτοια. Αν ξέρει όμως ότι θα έρθει κάποιος από τον πάγκο και θα τον πετάξει έξω και ας κάτσει έξω και οι δύο παιχνίδια, γιατί εμένα με νοιάζει η ομάδα. Δεν παντρεύομαι ούτε προπονητές, ούτε παίκτες, ούτε πρόεδρους. Και θα τον πετάξει έξω. Αυτό είναι λοιπόν. Όταν θα νιώσει ανταγωνισμό ο παίκτης, γιατί ακριβώς πρέπει να προβλέψεις εσύ, να προνοήσεις νωρίτερα. Εγώ δεν σου λέω ότι ο ιδιοκτήτης εδώ δεν έχει καμία ευθύνη. Ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να προνοήσουν ότι, ειδικά σε μια περίπτωση όπως είναι αυτή η συγκυρία αυτή με το Champions League, τέτοια φαινόμενα μπορεί να παρατηρηθούν. Γιατί θέλει και τράβηγμα αυτιά. Η βασική πέτυχη σήμερα για το σημερινό χάλι είναι οι παίχτες πρώτα απ' όλα. Γιατί ο Νίκολης την άλλαξε, να αλλάξει 8 παίχτες. 8 παίχτες, εγώ θα ήθελα να κάνω αλλαγή στο ημίχρονο. Δεν έχω 8 αλλαγές.
2: Βάλε ένα ακόμα. Επειδή σε παρακολουθώ συνέχεια. Συνέχεια. Είχες πει κάποτε ότι για να έχει τη δυνατότητα ο εκάστοτε πρόεδρος από οποιαδήποτε ομάδα να πάρει κάποιους παίκτες παραπάνω ή να καλύψει όλο το ρόστερ όπως θέλει, θα πρέπει να ξεφορτωθεί βαρύδια. Δεν το έχεις πει αυτό?
0: Εγώ γιατί τα βάζω λοιπόν από την προηγούμενη εβδομάδα κυρίως με το Ριμπάλτα.
2: Μπράβο στον Κοτσόλη, επειδή ξεφορτώθηκε όλα τα βαρύδια. Οπότε να καταλήξουμε στο ότι επειδή έχει ακόμα βαρύδια.
0: Φυσικά. Είναι ευθύνη του ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ βασικά λοιπόν σε οποιαδήποτε ομάδα του πλανήτη, όχι συγκεκριμένα στην ΑΕΚ, αν δεν τα ξεφορτώνεται ή αν δεν βρήκε τρόπο να πάρει λεφτά, όχι ενίκιο, να πάρει αυτό λεφτά, σωστό. Να τους πουλήσει.
2: Σωστό. Αυτό μπορεί να το κάνει το Γενάρη
0: ΑΕΚ. Εδώ έχει όλο το καλοκαίρι. Πώς είμαστε το σίγουρο θα το κάνει το Γενάρη? Ενώ έχει όλο το καλοκαίρι που είναι πιο εύκολη.
2: Εντάξει,
0: πιο εύκολο το παρεδώσει.
2: Εντάξει, σου φέρω όμως και κάποιους παίκτες, οι οποίοι είναι καλοί παίκτες. Δηλαδή, δεν δυνάψει την ομάδα σου, ξεκρέμαστη.
0: Βρε, καλοί παίκτες μπορεί να είναι και όλοι που ήρθανε. Το θέμα είναι ότι για την ώρα προπονητής, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει το βασικότερο, μία από τις βασικότερες μεταγραφές, ας πούμε, που έγιναν αυτή τη στιγμή, δεν παίζει εδώ και πόσα παιχνίδια. Δεν παίζει ούτε αλλαγή, όχι δεν παίζει βασικός.
2: Ναι, ρε φίλε, ξέρεις που, θα καταλήξω σε αυτό και να κλείσω και να μιλήσουν κι άλλοι. Όταν όμως γίνεται τόσο αυστηρή κριτική σε μια ομάδα που έχει να δει ή τα 28 παιχνίδια.
0: Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, από αυτήν την ομάδα έχεις απαιτήσεις. Σε ποιο θα κάνεις κριτική, δηλαδή, για μένα. Για μένα είναι μάταιο το κάνεις κριτική σε κάποιον που μπορεί, σε κάποιον που δεν...
2: Σε εσωστρέφεια. Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Ρε φίλε, το να κάνεις κριτική στην ομάδα δεν είναι εσωστρέφεια, γιατί με την ίδια λογική δεν έπρεπε κανένας Παναθηναϊκός να κάνει τόσα χρόνια κριτική, γιατί με τους παίκτες που είχατε θα έπρεπε να μείνετε με αυτούς τους παίκτες που έχουμε, τι πρωτάθλημα να πάμε να πάρουμε.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ με τους παίκτες που έχει τώρα η ΑΕΚ, αν είχε κάποια βοήθεια, επειδή είναι πρωταθλήτρια και ακόμα αίτητη τουλάχιστον στο κομμάτι του πρωταθλήματος, να τα διευκρινίζουμε, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη βοήθεια. Τώρα, εγώ δεν περιμένω από τον Ηλιόπουλο που έχει δώσει και όλα ο άνθρωπος. Λέω ότι τα λεφτά, δεν παραπονιέμαι ότι δεν έβαλε λεφτά, είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Ότι προφανώς έχει γίνει λάθος χειρισμός και το πρώτο που καθιστώ υπεύθυνο είναι το τεχνικό διευθυντή και μετά τον προπονητή.
2: Λέω με άμα πάει τώρα και σου πάρει ένα διπλό μέσα στο Σαχτάρ, έτσι, και σε πάει σε 6 πόντους στον
0: Τάμπερ. Εγώ δεν έχω καμία.
2: Κατάλαβες.
0: Άκουσε με, δεν έχω κάποιο φόβο για το Champions League. Είτε φάω πολλά, ξέρω ότι υπάρχουν πιθανότητες να πάω καλά στο Champions League, γιατί εκεί ξέρω ότι και το κίνητο των παιχτών είναι διαφορετικό. Αλλά για να ξαναβγω στο Champions League πρέπει να είμαι σοβαρός στο πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν ξαναβγαίνω. Μόνο αν το έπαιρνα θα μπορούσε να γίνει αυτό. Κατάλαβες.
2: Τι γίνεις ακριβώς τώρα, δηλαδή, να δεν ξαναβγαίνω, γιατί δεν ξαναβγαίνεις. Καταρχήν έχουμε και τους υπόντους.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά θα παίξουν και άλλοι. Για να βγεις, πρέπει να το ξαναπάρεις. Πώς να σου πω, το πρωτάθλημα δεν μπορεί να το αγνοήσεις το πρωτάθλημα.
2: Μπορεί να βγεις δεύτερος και να πας δεύτερος.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αν συνεχίσεις να σκορπάς βαθμούς από εδώ και από εκεί, τότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως.
2: Εντάξει τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, έχεις φέρει δύο χι π.χ. με την Κηφισιά και με το Ραστέρα.
0: Δύο χι είναι 4 πόντοι ήδη.
2: Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Μπορεί να έχουν δείξει ομάδες.
0: Βρε, μπορεί. Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα. Δηλαδή, θα περιμένεις από την ομάδα που είναι πιο δεμένη να έχει πετάξει 4 πόντους ήδη αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Το βλέπουμε διαφορετικά, ρε Σωτήρη. Να σου πω.
2: Όχι, να σου πω ειλικρινά, όχι. Δεν περιμένω.
0: Το να μην πάει καλά στο πρωτάθλημα και να πάρει βαθμούς ή να προχωρήσει μέχρι και την διάμεση φάση ΑΕΚ, δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί δεκάδες φορές και σε ελληνικές ομάδες άλλες και σε ομάδες στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι που θα είναι παράτερο. Ούτε κάτι που θα μου κάνει έκπληξη.
2: Εντάξει, okay, σε αυτό συμφωνούμε να πούμε. Απλά θεωρώ, είπα, όχι να μην γίνεται κριτική, είπα ότι θεωρώ υπερβολική. Ότι είναι λιγάκι υπερβολική, με την έννοια ότι η ομάδα, είπα, τη θεωρώ υπερβολική. Ότι είναι λιγάκι υπερβολική, με την έννοια ότι η ομάδα

0: Αυτό τώρα θα το δει, σου λέει, το Champions League. Είναι Champions League. Είναι άλλο level, άλλο επίπεδο. Είναι και το...
1: Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ρόστερ.
0: Μα δεν είναι μόνο και το, πώς το λένε, δεν είναι μόνο το μυαλό των ποδοσφαιριστών εκεί. Και το, και των οπαδών και των φιλάθλων το μυαλό είναι εκεί.
1: Ευτυχώς οι οπαδοί δεν παίζουν. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου, να είσαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, έλα, καλή συνέχεια.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος, πιο κάτω. Χαίρετε.
2: Γεια σου Κωστά.
1: Έλα φίλε μου.
2: Γεια σου ρε Κωστά, Μιχάλης ΧΑΕΚ.
1: Να είσαι καλά Μιχάλη μου.
2: Για κάτι που είπες πριν, ποιος, αυτό για τα 2 εκατομμύρια πριν που είπες, ποιον αφορούσε?
1: Ότι δεν δίνεις 2 εκατομμύρια πριν, παιδί μου, πώς θα έδωσες τώρα στο Champions League που περάσαμε?
2: Έδωσε σε όλη την ομάδα
1: τώρα. Ναι, δεν έδωσε πριν. Ναι.
2: Α, ναι. Και στο... και σε κάτι άλλο διαφώνω, και κάτι άλλο είπες που διαφώνησα. Απλό τώρα μου διαφεύγει. Τι άλλο είπες για την ΑΕΚ πριν 2-3 τηλέφωνα με έναν ΑΕΚ που μίλαγες?
1: Ότι ήταν τέταρτη γκέλα, ότι και από πέρυσι έχουμε κάνει γκέλες. Τι άλλο? Είπαμε πολλά και για τον τεχνικό διευθυντή, είπαμε και για τους παίχτες που δεν παίζουν.
2: Δεν τέλος πάντων, αυτό για το ριβάλτα που είπες για τις τρεις περιόδους, θα σου πω τι πιστεύω εγώ ότι θα γίνει. Δεν περιμένανε αυτή την επιτυχία. Περιμένανε, εννοούσε την τρίτη περίοδο ότι φέτος θα είσαι έτοιμος να χτυπήσεις πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι ο υπολογισμός τους ήταν ότι φέτος θα είσαι στην καλύτερη Ευρώπη, στην καλύτερη, και θα έχεις φτιάξει έτσι την ομάδα ώστε να χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Ήρθε η επιτυχία, ήρθε πρόωρα από ό,τι την υπολογίζαμε.
1: Ναι, καλή μου φίλε, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί, ας πούμε, πώς να σου πω, δικαιολογία για το ότι επειδή μας ήρθε πιο γρήγορα η επιτυχία, δηλαδή τι κάνουμε. Με την ίδια λογική, δηλαδή ναι, πάμε στη φιλοσοφία του 18 και του 23, ότι δεν περιμέναμε να πάρουμε πρωτάθλημα με την πρώτη και μετά τι κάνουμε. Δεν προχωράμε όχι, παρακάτω.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ζούμε ούτε 18 ούτε 23. Εντάξει, αν εξαιρέσεις, για μένα όχι. η μοναδική
1: θέση. Κοίτα, ακριβώς δεν το ζούμε, γιατί δεν έχουμε όλη την εικόνα ακόμα. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν ζούμε τέτοιες χάσεις. Γιατί γίνανε, δηλαδή, πώς να σου πω, φέτος έγινε προσπάθεια να μπουν κάποια λεφτά. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να δίνει περισσότερο, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι κάνει άλλοι. Εγώ από τα λεφτά που δαπανήθηκαν είμαι ευχαριστημένος και είμαστε και στο μείον. Πώς να σου πω, οι άλλοι είναι, κάποιοι είναι και εσύ με πωλήσεις που έχουν κάνει και τα λοιπά. Εμείς είμαστε μείον, δηλαδή έχουμε δώσει από την τσέπη μας. Δεν είναι το ίδιο, πρόσεξε. Αλλά από εκεί και πέρα, από αυτούς που έπρεπε να διαχειριστούν τα χρήματα, δεν είμαι ικανοποιημένος, όχι. Δεν έχω, πώς να σου πω, δεν έχω παράπονο από τον Ηλιόπουλο σε αυτά που δαπάνησε. Τόσα μπορεί από όσο να λέμε, δεν από στην τσέπη του άλλου να του πω πώς θα χαλάσει. Αυτό που με νοιάζει είναι αυτά που δίνονται να δίνονται σωστά. Και εγώ σήμερα που μιλάμε, βλέπω την πρώτη μας μεταγραφή, την πρώτη και τη δεύτερη μας μεταγραφή χρονικά, για τους οποίους δαπανήθηκαν 9 εκατομμύρια, να μην παίζουν τα αλλαγή.
2: Ναι, να μην παίζουν τα αλλαγή. Γιατί
1: αυτό δεν σε προβληματίζει.
2: Γεωργίεφ τον Γενάρη.
1: Αυτό είπα λοιπόν, και αυτό το είπα στον προηγούμενο φίλο. Ότι αθρηστικά, αν τα βάλεις, είναι 3,5 ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ, 2,5
2: ναι, ναι.
1: Και άλλα 8,5 ήταν 12. Άρα δεν είναι αυτό, δεν έχει βάλει λεφτά ο Ηλιόπουλος. Προφανώς
2: λοιπόν. Ακαρισμένα έχουν τα λεφτά όλα, ναι.
1: Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα λοιπόν. Ας πήγαινε ο Ριμπάλτα να ζητήσει 3,5 εκατομμύρια για δύο πιτσιρικάδες στο Μελισανίδη. Νομίζω ότι οποιοδήποτε άκτης ξέρει πως θα βγει. Οποιοδήποτε Ριμπάλτα πήγαινε από το Μελισανίδη να ζητήσει 3,5 εκατομμύρια για να πάρει δύο παίχτες με την προοπτική ότι μπορεί κάποτε κάποια στιγμή να παίξουν. Θα είχε φύγει κουτουβαλιστός από τις σκάλες. Εντάξει, και το ξέρουμε πολύ καλά, τώρα μην γελιόμαστε.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Και να σου πω και κάτι, θα είχε και δίκιο ο Μελισανίδης να το κάνει.
2: Ναι, θα είχε και δίκιο, σωστό, σωστό. Εκεί δεν του λέγεις και τίποτα.
1: Όχι, εκεί δεν θα μπορούσε να ακούσει τίποτα, φίλε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έβλεπα την πορεία που είχαν, ας πούμε, στην ομάδα μου, έτσι μπορεί τα παιδιά να γίνουν παιχταράδες. Μετά από 3-4 χρόνια, μετά από 2, μακάρι να γίνουν σε εμάς και να βγάλουμε και λεφτά. Ότι αυτή τη στιγμή. Μετά από, δεν μιλάμε για αυτούς που ήρθαν τώρα το καλοκαίρι, μιλάμε για παιδιά που ήδη είναι 8 μήνες στην ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι τι, είναι πού, δηλαδή θα πω στον προπονητή για να πω τι, και δεν κάνω τίποτα, θα πήγαινε μέσα να πει μεγαλέ.
2: Έχεις φύγει. ναι. Πάντως για τη θέση που διαφωνώ εγώ, στη μοναδική θέση που είναι, που πραγματικά μπορούσαμε και έπρεπε.

0: να πάρουμε οπωσδήποτε είναι στόπερ. Δεξί μπακ δεν στο βάζω, γιατί θα σου πω μια σημαντική παράμετρο, ότι δεξί μπακ από τη στιγμή που υπάρχει στο κανονισμός στο κύπελο και έχεις ένα πιτσιρικά, δηλαδή τι δεξί μπακ ρε Κώστα θα σου έρθει και καλώς πέσει να ανταγωνιστεί το πρώτα, όταν ξέρει ότι θα
1: εγώ να συμφωνήσω και σε αυτό. Εγώ σου λέω λοιπόν για αυτό που έβγαζε η ομάδα που θα πάρει μετά το Ζούμπκοφ. Είχαν πει ή δεν είχαν πει για στόπερ?
0: Το λέγανε,
1: μα δεν είναι. Ούτε οι ρεπόρτερ φταίνε. Οι ρεπόρτερ μεταδίδουν αυτά που τους λέει η ομάδα. Δεν είναι ευθύνη του. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ ρεπόρτερ και μου είχαν πει, μου είχαν παραμυθιά στο καλοκαίρι ότι μετά το Ζούμπο, παιδιά, οπωσδήποτε τώρα θα πάρουμε στόπερ, ότι η πρώτη θέση που ήταν είναι ανταγωνιστικό και όλα στο Μουκουντή και τα λοιπά, όχι απλά ξέρω εγώ να κάνει τα ρεπό, ότι θα χτυπάει τη θέση της εντεκάδας. Θα μου λέγατε, ρε μεγάλη, τι μας έλεγες το καλοκαίρι. Δεν θα είχα εγώ καμία ευθύνη.
0: Το μόνο εγώ που συμφωνώ, που εκεί είναι το λάθος που βλέπω το τεράστιο που έχουμε κάνει φέτος, είναι μόνο αυτό. Δεν βλέπω κάπου αλλού στα άλλα. Βλέπω μια προσπάθεια τεράστιας ενίσχυσης, μια προσπάθεια, εντάξει, και στην τελική λογικό, εμείς οι πρωταθλητές, οι άλλοι συνταγωνίζονται. Είδες ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, εντάξει. Όλοι θα σε ανταγωνιστούν. Όπως και εσύ πέρυσι ανταγωνίστηκες τον Ολυμπιακό. Να σου πω, πέρυσι, τέτοια εποχή, ποιος πίστευε με την εικόνα που έβγαζε ο Ολυμπιακός, ειδικά στην Ευρώπη, για τα πάρα πολύ καλά Champions League, και τη δικιά σου εικόνα, να σου θυμίσω, αυτό το πρωτάθλημα. Να σου θυμίσω ότι έχεις φάει 3 γκολ από την Τζέγε και έχεις παίξει με κάτι ξυλοκόπους που δεν αλλάζαν ούτε πάσα και έχεις φέρει 1-1 στη Φιλαδέλφια. Το θυμάσαι αυτό το μάτς.
1: Με ξυλοκόπηση Φιλαδέλφεια στην αρχή δεν είχαμε φέρει κακά αποτελέσματα, νικήσαμε την Μπαρσελόνα.
0: Με τους ένα-ένα ρε εσύ, με τους ξυλοκόπηση.
1: Α, λες με τη...
0: Ούτε πάσα δεν αλλάζαν οι άνθρωποι.
1: Λες με τη Σάμροκ. Ήταν λίγο πιο μετά, μου λες τέτοια εποχή, όχι τέτοια εποχή. Ήταν πιο μετά το μάτς με τη Σάμροκ.
0: Ήταν πιο μετά, εγώ θυμάμαι ότι είχαμε.
1: Δεν ήταν αρχές Σεπτεμβρίου αυτό το μάτς. Δεν ήταν αρχές Σεπτεμβρίου αυτό το μάτς όμως. Μου λες τέτοια εποχή.
0: Πότε ήτανε?
1: Με τη Σάμροκ ήταν αρχές Νοεμβρίου ρε φίλε. Δεν ήταν τέτοια εποχή.
0: Θυμάμαι ρε φίλε ότι μετά από αυτό το μάτς...
1: Ναι παιδί μου, ναι, αλλά μου λες... Περίμενε, να μου λες... να ξέρουμε τι λέμε. Μου λες τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή δεν είναι, 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό το μάτς έγινε αρχές Νοεμβρίου με τη Σάμροκ.
0: Α, είναι πιο μετά, εντάξει.
1: Είναι πιο μετά, αναλογικά. Γι' αυτό το είπα.
0: Αλλά έχεις φάει 3 από την Τζέλη, δεν είχες φάει 3.
1: Ναι, είχες δεχτεί 3-1 από την Τζέλη.
0: Εντάξει. Και αυτό που ο φίλος σου πριν, ότι 28 μάτς, εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Το κάνουν όλοι.
1: Καθόλου εύκολο.
0: Πότε το κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτό και που έχουμε εμείς και τρελές απαιτήσεις, ή ο ΠΑΟΚ, ή...
1: Καθόλου, αλλά ξέρεις ότι μπορεί να μείνεις πίσω και με τις οπαλίες, έτσι.
0: Ναι, μένεις. Συμφωνώ ότι δύο γκέλες. Θα σου πω επίσης και μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα.
1: Γιατί και,
0: χρόνια,
1: και τη χρονιά, πρόσεξε, τη χρονιά που το χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποια τραγική ήττα και τα λοιπά. Είναι ότι φέραμε πολλές σοπαλίες και το χάσαμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν το αποδίδω. Ναι, δεν το αποδίδω στο τελευταίο μάτς, ούτε καν στο τελευταίο μάτς με τον Μπάουξ του Ντουμπά. Εγώ μπορώ να σου πω ότι από τα μάτσα μεγάλα, πιο πολύ ήταν το 2-0 που έγινε 2-2 στη Φιλαδέλφεια, εκεί χάθηκε. Γιατί δεν θα έχει καμία τύχη ο Μπάουξ αν είχες πάρει το μάτς εκεί.
0: Ναι.
1: Μετά όταν παίζει την έδρα του Αλνού, μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά το είχαμε χάσει κυρίως από τα μικρά παιχνίδια.
0: Τώρα με Νίκολη, πρέπει να τον προηγήσει 2-0, δεν είσαι ήσυχος.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άλλο...
0: Ήσουν 2-0 στο 70 και έτρεπε.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν σου λέω ότι δεν έκανα σύγκριση προπονητών. Πρόσεξε. Σου λέω ότι με ισοπαλίες το έχασες και τότε.
0: Ναι. Σωστό. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι αν δεν έκανε το λάθος ο Μουκουντή, σήμερα το ματσάκι ήταν 0-2 σβηστά επαγγελματικά όπως πέρυσι. Ενώ με την Κηφισιά ήταν χειρότερο. Με την Κηφισιά έπρεπε να έχεις χάσει 2-0 εύκολα. Έπρεπε να έχεις χάσει, δηλαδή και το χ που πήρες ήταν επιτυχία. Έχει μεγάλη διαφορά εικόνα η σημερινή με την Κηφισιά. Δεν μπορώ να τη συγκρίνω εγώ. Εγώ δεν είδα ίδια εικόνα. Εγώ με την Κηφισιά και το χ, έστω και στο 97, έπρεπε να κάνεις το σταυρό σου που πήρες και το χ.
1: Εντάξει, πάντως σήμερα... ο προβληματισμός είναι ότι και σήμερα και οι αντίπαλοι έκαναν φάσεις, έτσι. Δεν ότι πήγε ναι, ένα επιτάλλον.
0: Δεν κάνανε. Μετά το 70 που ψιλοάνοιξε, το έκανε αυτό το 4-2-4, εντάξει, εκεί τις κάνανε. Δεν κινδύνευες πιο πριν, μέχρι το 60 δεν είχες κινδύνευση. Μετά που πήγε το παιχνίδι στο ή το τρόφιμο.
1: Που έγινε ροντέο, ναι. Καλέτος. Αλήθεια.
0: Έγινε λίγο ροντέο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βλέπω φίλε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Πάμε σε break. Συνεχίζουμε. Πάμε όπως είμαστε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης, Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πήρα σχετικά με ένα τηλέφωνο χθες που έκανε πρώτη φορά αυτό το τηλέφωνο.
1: Να είσαι καλά.
2: Απλά χθες άκουσα τον Αχιλλέα τελευταία φορά. Mm-hmm. Τελευταία στιγμή που βγήκε και τον άκουσα που λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι ποδόσφαιρο παίζει ο Νίστρου. Εσύ μπορείς να το καταλάβεις.
1: Φίλε, το τι λέει ο κάθε ακροατής, εγώ μπορώ να απολογούμε για τον κάθε ακροατή. Δηλαδή αν κάποιος αγγίζει και ή ξέρω μιλάει ναι, καιρό, πρέπει να απολογηθώ
2: εγώ για το τι λέει. Άκου να σου πω, γιατί μίλησε πριν για λαζονία για τους αγγίζες.
1: Και εγώ το είπα, δεν μίλησε κανένας, εγώ το είπα.
2: Εσύ, γι' αυτό για σένα λέω. Είναι ο συγκεκριμένος με ένα κάθε στρεπισμό και βγαίνει και σε τρυπάει με το κεντρί. Έλεγε τόσο καιρό ότι ήθελε ένα δυνατό Παναθηναϊκό και ότι έχει λείψει δυνατός ο Παναθηναϊκός και σου χτύπαγε την πλάτη στοργικά και τώρα που είναι δυνάμος ο Παναθηναϊκός βγαίνει και κράζει.
1: Αυτό είναι φίλε κάτι στο οποίο αν ήμουν στέση, δηλαδή αν ήμουν Παναθηναϊκός και άκουσα και καταλάβαινα ότι ο άλλος πάβει να με χτυπάει στην πλάτη και με βλέπει πιο εχθρικά, θα ήμουν ικανοποιημένος γιατί θα σημαίνει ότι είμαι σε καλό δρόμο. Οπότε, εγώ αν άκουγα δηλαδή αλλαγή στάσης από κάποιον, οποιοςδήποτε και να θες να είναι ακροατής, θες να είναι κάποιος παράγοντας, θες να είναι ό,τι θέλεις, θα ήμουν ικανοποιημένος ότι είμαι σε σωστό δρόμο.
2: Έβγαινε και έλεγε χθες ότι
1: ότι είναι μεγάλο φαβορία και τα λοιπά.
2: Ναι, ότι την τρέφει το Champions League και ότι έκανε γκέλα σήμερα. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει γκέλα στο επόμενο με την Καλαμάτα.
1: Όλοι θα κάνουν.
2: Βλέπουμε ποδόσφαιρο πλέον.
1: Όλοι θα
2: κάνουν.
1: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Μπορεί πολλοί να μην ποντάρουν σε αυτό. Αλλά εάν κάποιος δεν συμπεριφερθεί σωστά, ενώ να είναι και στην τετράδα ακόμα, για οποιαδήποτε ομάδα μιλάω, ο Όφη δεν είναι πιο μεγάλο μέγεθος από το Λεβαδιακό. Δηλαδή ο Λεβαδιακός έλεγε ότι που το πήγε μέχρι αρκετά μακριά, ότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει.
2: Ναι.
1: Και εάν κάποιος δεν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει από τον Όφη, επειδή είναι μεγαλύτερο μέγεθος από το Λεβαδιακό, αν Όφη κρατήσει και βλέπω ότι
2: έχει και περισσότερο κόσμο, ναι.
1: Έχει και κόσμο, έχει και έδρα και έχει και καλούς παίκτες, δηλαδή μπορεί να θα έχει σίγουρα το νους μέχρι το Γενάρη, μέχρι το Δεκέμβριο τέλος πάντων. Πήρε και το Χατζηγιοβάν τώρα, όπως είδες έχει πάρει ένα θαυμάσιο σεντερφόρ
2: που είναι γιος,
1: είναι γιος του παλιού σεντερφόρ του Μέχο Κόντρο, τον οποίο κάποτε, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, ήθελε να τον φέρει ο Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ, τον πατέρα του. Και ο πατέρας του Κόντρο του Όφη ήταν συμπαίκτης με τον προπονητή του Ολυμπιακού Σοσιεδάδ. Οι μεγαλύτεροι αγκητές σίγουρα θα το θυμούνται ότι ήθελε κάποια στιγμή ο Μπάγκης να του φέρει τον πατέρα του σεντερφόρ του Όφη στην ΑΕΚ. Αρχές δεκαετίας 90 πρέπει να ήταν. Mm. Λοιπόν, έχει πολύ σοβαρή ομάδα Όφη. Mm. Αν κάποιος...
2: Η ομάδα μου θεωρώ ότι πιστεύω ότι έχει το πληρέστερο ρόστερ και από το 2010 που έκανε τον Ντάμπλ. Και αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει αυτός ο προπονητής δεν είναι μεταγενέστερης εποχής, είναι το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή η Παρί, η Μπάγερν, η Ισπανία, η Εθνική Ισπανίας. Μπορεί κάποιοι να με κοροϊδεύουν, έτσι πως το λέω, αλλά θα το δουν στο μέλλον. Αν δεν ξέρει ο κύριος Αχιλλέας τι ποδόσφαιρο παίζει, ας δει κάποια άλλη εκπομπή που να μιλάνε οι ειδικοί.
1: Γιατί άκουσε με, θα σου πω κάτι. Ακόμα κάποια σημάδια του. Και εγώ του είπα ότι ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία περιμένω να δω στις μεταβάσεις. Να δω.
2: Τα είπε με τέτοιο τρόπο ότι.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι ήταν ο τρόπος.
2: Λέει και ακόμα έχει πάει χειμώνας. Δηλαδή είναι ηρωνία. Ηρωνία, Αχιλλέα. Δεν σε κάθε με τσακούω σε κάθε εκπομπή. Είσαι ωραίος. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Κώστα. Καλό βράδυ.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
1: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Σ' ακούω.
3: Αν έρθεις από γλυκά νερά, πονεμένος θα εγγύς.
1: Εντάξει ρε φίλε, τι πονεμένος, ωραία.
3: Πονεμένος είμαι, Κώστα, γιατί με το μουκουντή. Χίλιες φορές να είχα, συγγνώμη τώρα είχα βάλει και μια μπουκιά στο μόνο. Χίλιες φορές να είχα, να μην είχε βάλει ήταν αγκόλ επιθετικά, παρά αυτές τις γκέλες που μας κάνει αμυντικά. Και έχει δει το προηγούμενος φίλος που πήρε και είπε ότι πιθανόν το σκορ, πολύ πιθανόν, να είχαμε κερδίσει, δηλαδή δεν ξέρω αν θα κάναμε πολλές ευκαιρίες, αλλά μας κόστησε αφάνταστα. Αυτή η γκέλα η αμυντική μας κόστησε αφάνταστα. Και είμαστε και στο δεύτερο σερί παιχνίδι με γκέλα. Δηλαδή άντε το
1: κατάλαβα. Γενικά η ομάδα, η ομάδα δεν ήταν καλά σήμερα, πολλοί παίχτες δεν ήταν καλά. Μην τα ρίξουμε όλο στο μουκουτί, είναι το εύκολο...
3: Το ράδιο, δεν το είδα το παιχνίδι. Και δεν έχω και ολοκληρωμένη άποψη, αλλά...
1: Εντάξει, είναι εύκολο να τα ρίξουμε όλα στο μουκουντί, αλλά γενικά
3: δεν, θέλω να τα ρίχνω όλα,
1: δεν ήταν καλή ομάδα σήμερα. Ξέρεις ότι εγώ το λέω τώρα γιατί δεν τον έχω και σε καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση στο μουκουντί, αλλά δεν τα ρίξουμε όλα στο παιδί τώρα.
3: Αλλά δεν ξέρω, μας κόστησε πολύ δεύτερο σερί παιχνίδι, δηλαδή και τέτοιο τσαφ. Άκουσα ότι ήταν δυνατό τσαφ.
1: Γενικά δηλαδή, κάναμε λαθάκια τα οποία... προσέφεραν ευκαιρίες άσχετα αν δεν τα πληρώσαμε σε άλλες φάσεις, δηλαδή σε μια χαρακτηριστική έχουν κάνει πολύ κακή συνεννόηση ο Μαρίν με τον Αριάγκα και εκεί τους έβαλε τις φωνές ο Νίκολς, είχε σηκωθεί από τον πάγκο και είχε γίνει κόκκινος. Γενικά αν έπρεπε να κάνει αλλαγές έπρεπε να αλλάξει 8 από τους 11 στο ημίχρονο.
3: Ναι, το άκουσα και πριν μην το πεις αυτό. Δεν ξέρω, έχω μια εντύπωση ότι δεν θα το πάμε καλό στο προβάσμα και θα πάμε καλό στο έμπρος λίξ.
1: Και τι να αποκλείω, όλα μέσα στη ζωή είναι ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο είναι, εντάξει, δεν είναι ατρελινόμαστε κιόλα. Λέμε μέχρι εκεί, τώρα...
3: Πρόσεχε
1: να σου πω κάτι, φίλε, υπάρχει ένα πράγμα. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο συγχύζεται ο κόσμος. Μπορεί σε πολλούς, ας πούμε, που είναι και ειδικά στο ρεπορτάζ, να το βγάζουν με τέτοιο πάθος, ότι εξαρτάται τι θα γίνει, ας πούμε, στο επάγγελμα στη ζωή τους κτλ. Και αυτό παρασύρει και κόσμο. Εγώ ας πω κάτι, είτε πάρει ο ένας πρωτάθλημα, είτε ο άλλος πάρει πρωτάθλημα, είτε το παράλληλος, είτε η δική μου ομάδα, εμένα το ίδιο θα μου ξημερώσει και αύριο. Δεν έχω εγώ καμιά εξάρτηση από το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Όποιος είναι κάποιος θα το πάρει. Βλέπω αυτό που λέω, άλλες φορές θα είναι λάθος, άλλες φορές θα είναι σωστό, άλλες φορές θα συμφωνούν περισσότεροι, άλλες λιγότεροι. Δεν θα κάτσω να τρελαθώ κιόλας, είμαι 51 χρονών.
3: Έχει δίκιο, Κώστα, απλά τυχαίνει και εμείς σαν οπαδοί της ΑΕΚ στην Ελλάδα.
1: Και να σου πω και κάτι, και όταν βλέπω κάποια πράγματα, ειδικά μετά από επιτυχία, για τον ΑΒ λόγο, με διαφορετικούς φταίχτες, αν θέλεις, ή με άλλο να έχει λιγότερη ευθύνη, άλλο περισσότερη, να επαναλαμβάνονται, όταν κάτι επαναλαμβάνεται, μετά από κάθε σεζόν που παίρνεις, ας πούμε, τίτλο, πάω κιόλας να, δηλαδή, μία, δύο, τρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο. Okay. Πρέπει να ασχολείσαι δηλαδή σοβαρά στο σημείο να μην κοιμάσαι, ξέρω εγώ, και να ξημερώνει Δευτέρα και να μην έχεις κλείσει το μάτι σου.
3: Απλά ξέρεις τι.
1: Είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε είσαι Άκη, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε είσαι ΠΑΟΚ, είτε είσαι Άρης, είτε είσαι οτιδήποτε.
3: Επειδή είμαστε και ο πιο αδικημένος ποδοσφαιρικά λαός στην Ελλάδα, γιατί μείναμε 25 χρόνια και ξεσπιτωθήκαμε, και επειδή βλέπουμε προκοπή και τι χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, Κώστα, που δεν είχαμε γήπεδο, χάθηκαν πρωταθλήματα, χαρηθήκανε πορείες στην Ευρώπη. Θα ήταν πολύ διαφορετική ΑΕΚ τώρα. Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός τον παλαιότερο χρόνο που είχε στρωτή ομάδα, στο πούμε, τα παλιά χρόνια του καλά του Ολυμπιακού, εγώ πιστεύω ότι το προσπέρναγε. Θα βρεις και λύσεις σε αυτό το παιχνίδι. Και
1: σίγουρα θα ήταν αλλιώς τώρα αν έχεις έδρα. Οκ, σε αυτό συμφωνούμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Μην τρελίνεστε, παιδιά, για το τι θα συμβεί. Άλλη χρονιά θα είναι καλύτερη μια ομάδα, άλλη φορά δεν θα την περιμένουμε και θα κάνει, ας πούμε, πώς να πω, έκπληξη. Δεν είναι το να το πάρει κάποια από τις μεγάλες, αλλά τέλος πάντων θα το πάρει σε χρονιά που μπορεί να μην το περιμένεις, που να δείχνει πιο αδύναμη στην αρχή, να πάει καλά.
3: Και μετά πάμε και στη συζήτηση ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες από μια λύση για το θέση του Μουκουντή.
1: Εντάξει, δεν έγινε. Να κάνουμε το.
3: Δεν έγινε. Όλους αυτό μας προβληματίζει. Ενώ κάναμε καλές κινήσεις, φέραμε καλούς παίχτες, εκεί που χρειαζόταν, δηλαδή μας επιθετικά κεντάμε, ας το πούμε. Έχουμε πολυθεσίτες παίχτες και εμείς σαν τον Παναθηναϊκό, ας το πούμε. Σε θέση πίσω έχουμε το Ρώτα και θα κάνουμε το σταυρό μας, μάθουν κάτι, αυτοί οι δύο. Την άλλη αγωνιστική, Κώστα μου, ποιο παίζουμε.
1: Παίζει στο Βόλο.
3: Στο Βόλο. Και αυτό έξω έδρας.
1: Ναι. Για να θυμίσω το πρόγραμμα, μιας που μου έκανες την πάσα. Έχει το Σάββατο, αρχίζουν πιο normal ώρες τα παιχνίδια. Από το άλλο Σάββατο επιτέλους, γιατί εντάξει, το να τελειώνουν 11.30 ώρα και να έχουμε σχόλια και μέχρι τις 12.30 κάνει πιο δύσκολο και περιορίζει και το χρόνο το δικό μας που έχουμε να μιλήσουμε. Παίζει Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30 Σάββατο. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία αγωνιστική πριν διακοπή για τις εθνικές. Και την Κυριακή έχει Λεβαδιακό Ολυμπιακό, Βόλο ΑΕΚ στις 6, ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό παίζουν 5, Όφη Αστέρα στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και τελευταίο μάτς είναι στις 9, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εντάξει, πιο normal. Δηλαδή αρχίζει σε πιο normal ώρες, παιδί μου, πηγαίνουμε. Γιατί και ο κόσμος θέλει να κοιμηθεί, να πάει τη Δευτέρα στη δουλειά του. Ξενυχτάει τώρα για να δει τα μάτς.
3: Κάτι Κώστα, η διακοπή με τις εθνικές ομάδες διαρκεί πολύ.
1: Είναι 3 εβδομάδες αυτή τη φορά. Γίνονται 2, αλλά είναι από 3 εβδομάδες.
3: Θα είναι μεγάλο το διάστημα. Ελπίζουμε τότε.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ, ακόμα και αν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια, και το μάτσο Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και με τον Βόλο, αυτή τη στιγμή καλό θα τη κάνει, γιατί πρέπει να δει πώς θα βάλει τα δύο παιδιά, το Ζούμποφ και το Γκάιρινεν, πώς θα τους βάλει λίγο στην εξίσου, γιατί δεν μπορεί να βγει έτσι το πράγμα.
3: Ναι, δεν προλαβαίνουμε δεύτερο παιχνίδι αγωνιστικής, είναι το κύπελο προλαβαίνουμε.
1: Κύπελο Πέμπτη, κύπελο Πέμπτη και Κυριακή Πρωτάθλημα.
3: Ναι, ναι, αυτό λέω, δεν παίζουμε δύο εβδομάδες πρωτάθλημα. Εντάξει, Κώστα, αυτό.
1: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ανέστη,
1: να είμαστε καλά εμείς, ας την μπάλα τώρα δεν θα πεθάνουμε, για την μπάλα τι να κάνουμε.
3: Όχι, εντάξει,
1: ηρεμία.
3: Μας κόστησε βαθμολογικά, ας το πούμε αυτό, μέχρι εκεί. Έγινε, Κώστα,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, χαίρετε.
4: Έλα, Κώστα.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
4: Κώστα, κοίταξε, με την οτροπία που παίξαμε σήμερα η ΑΕΚ, την γκέλα την έκανε ο Αστέρας, όχι εμείς. Έπεσε πάνω σε ένα τείχος που λεγόταν Μπρινιόλι. Μην ακούω τώρα χαζά, ξέρω εγώ. Την γκέλα την έκανε ο Αστέρας, για 3 γκόλ ήταν αφά.
1: Κοίτα, τις μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο τις έκανε στο τέλος.
4: Είναι σοβαρά, μιλάς.
1: Τις έκανε στο τέλος, αυτό σου λέει. Η ΑΕΚ έκανε τις δύο του Γιώβιτς στο τέλος.
4: Στο τέλος θυμήσαμε λίγο ΑΕΚ, στα 10 λεπτά. Τι, εκεί μας είχε κάνει ο Αστέρας άσενα, Μπρινιόλι λαμπάδα.
1: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, Κώστα, η ομάδα έχει νοοτροπία, δίνει το 130% στο Champions League, όπως είπε και ένας κύριος Παναθηναϊκός, και δίνει το 30% σε κάτι τέτοιες έδρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα, να παίζαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό να πέσουν οι μάσκες. Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Βλέπουμε πόσο χαλαρά παίζουν. Φοβούνται να βάλουν εντάσεις, να βάλουν τα πόδια τους, τους αστραγάλους τους. Ναι, τι, απλά τα πράγματα. Μακάρι να παίζαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, σου λέω. Θα πέφτανε οι μάσκες σε 1000%. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία άμα σταματήσει δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Αλλά όπως είπε, σου λέω και ο κύριος, έτσι είναι. Τα παιχνίδια του Champions League σε κάνουν να παίζεις καλύτερα. Επειδή μου άλλο κόσμος πολλής, γήπεδα άλλα, δεν είναι το ίδιο. Προστατεύονται οι παίχτες. Σε κάτι τέτοια γήπεδα σαν του Αστέρα θέλουν να προστατεύονται.
1: Κοίτα, χωρίς, πραγματικότητα...
4: χωρίς να θέλω να τους δικαιολογήσω, Κώστα. Έτσι.
1: Μια πραγματικότητα, δηλαδή. Μια πραγματικότητα είναι η εξής.
4: Δεν γίνεται να δίνουν, ρε φίλε, το 40% και το 140% στο Champions League, ή όχι.
1: Μια πραγματικότητα είναι η εξής, ότι πλέον οι παίχτες σε ατομικό επίπεδο, ειδικά αν θέλουν, έχουν στο μυαλό τους, ξέρω, και τη μετακίνηση, παίζουν και πάρα πολύ για τους αριθμούς τους. Και πλέον με όλα αυτά που μετράνε, στατιστικές, assist, goal, αυτά, πάρα πολύ παίζουν και γι' αυτό.
4: Ναι. Να τα βλέπουμε έτσι, για να κλείσω και λίγο χαριτολογώντας. Να τα βλέπουμε και από την καλή σκοπιά, ότι παρότι ήταν άθλια η ΑΕΚ χωρίς εντάσεις, δεν έχασε πάλι, έτσι. Πάλι δεν έχασε. Και σκέψου κάτι θετικό, ότι όταν εμείς θα παίζουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πετούμε τη νίκη και θα είμαστε κρεμασμένοι σαν τα τσαμπιά, ο ΠΑΟΚ θα παίζει στο κύπελο με την Καλαμάτα, Κώστα, και με το μαχαίρι στα δόντια για να περάσει στην επόμενη φάση. Οπότε να τα βλέπουμε και λίγο έτσι τα πράγματα. Μην είμαστε μόνο να βλέπουμε τα αρνητικά. Καλό βράδυ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε και σε ένα τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ναι, σε
5: εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ.
5: Α, ωραία. Κοίταξε Κώστα, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει μόνο μπούκες μες στο γήπεδο, τίποτα παραπάνω. Και όταν θα παίξει με την ΑΕΚ θα το διαλύσει η ΑΕΚ. Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά φίλε μου. Μόνο που το πρωτάθλημα δεν θα κρυθεί μόνο σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Θα παίξουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες. Θα κρυθεί και στα υπόλοιπα. Μπορεί να τύχει η ΑΕΚ να είναι πολύ καλή σαν ντέρμπι και με το ρυθμό που χάνει βαθμούς στα μάτσεις στα εκτός έδρας να το πω, να χάσει το πρωτάθλημα από αυτά. Γι' αυτό λέγεται πρωτάθλημα. Αν ήταν να κρίνεται στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, εντάξει, θα μου πεις στο τέλος μεταξύ τους αυτοί παίζουν. Αλλά όπως είχατε δει και σε άλλες διαδικασίες play-off, η χαμένη βαθμή, ας πούμε, που έχασε το 24-6, σηκώσαν το πρωτάθλημα όχι γιατί έχασε στην Τούμπα, αν το σκεφτεί κάποιος καλά, αλλά γιατί δεν πήρε τα μάτς με τον Πανσεραϊκό, με τον Πανετολικό και με την Κηφισιά. Γι' αυτό έχασε το πρωτάθλημα για το 24. Και πέρυσι που το πήρε, θα μπορούσε να έχει μπει με πολύ μεγαλύτερη διαφορά και να έχει κάνει πραγματικά περίπατο, που ως ένα βαθμό έκανε, αλλά όχι τόσο άνετα. Αν είχε πάρει τα παιχνίδια ή έστω το ένα από τα δύο παιχνίδια, ή με το Βόλιο ή με τον Ατρόμητο. Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ πλην ομάδων ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, η τελευταία νίκη που έχει κάνει, γιατί το κοιτούσα πριν, πρέπει να ήταν το Φλεβάρι με τον Πανσεραϊκό. Από τότε, ό,τι εκτός έχουμε παίξει είτε με ομάδα της Αθήνας από τις μικρομεσαίες, είτε με ομάδα της περιφέρειας, είναι χ. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουν σοβαρά. Τα από εκεί πέρα τι θα γίνει στην πορεία, κανένας δεν το ξέρει. Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Μέρες ακόμα όχι πολλές υπάρχουν για να γίνει έστω και καμία προσοχή. Δεν πιστεύω ότι πουθενά στον κόσμο στις επόμενες 48 δεν μπορεί να βρεθεί παίχτης. Να καλύψει έστω κάποιο κενό ή να δώσει μια ανάσα, μια βοήθεια κάπου. Και από εκεί πέρα, αν είναι αυτή η αφάση οριστική κτλ., να δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο ως προς την ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Τα λέμε καλό σκότο των παραπάνω, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Με τα παιχνίδια της Πέμπτης αγωνιστικής, τελευταία πριν από την μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.